0: Πριν επανέλθουμε στους φίλους που γνωρίσαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα σας πάμε και λίγο ανατολικά, στη Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο, εκεί που αξίζει τον κόπο, θα σας παρουσιάσουμε και άλλους αθλητές που αυτό που κάνουν τους δίνει νόημα στη ζωή.
1: Η επαφή μου με το τρέξιμο ήταν αφού έκανα προπόνηση με βάρη να πάω να μετρήσω με το αυτοκίνητο 2-3 χιλιόμετρα ή 6 χιλιόμετρα και να πάω να τα τρέξω. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το τρέξιμο. Πάντοτε όμως ήμουνα κινητικός. Απλά μου συνέβη αυτό το περιστατικό με την απώλεια της κόρης μου και έψασα το τσιγάρο όταν πέθανε το παιδί. Όταν μπήκε στην εντατική βασικά έψασα το τσιγάρο. Οπότε ένα πρωί ήμουνα έξω από το σπίτι, έπινα τον καφέ μου καπνίζοντας και έκανα ένα μικρό απολογισμό. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή πού θα πάει αυτή η δουλειά, εντάξει πεθάνει το παιδί σου, πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να ξεσπάσω, πρέπει κάτι να κάνω, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να μην τρως, να καπνίζεις καφέ, μόνο αυτά. Οπότε ήταν μάλιστα συγκεκριμένα 8 Μαΐου του 2016, ήταν ο πρώτος μαραθώνιος στα Χανιά, στον οποίο σκέφτηκα εγώ ότι σταματάς τώρα το τσιγάρο. Δηλαδή ήταν μια, όπως καθόμουν στο ίντερνετ, μια απόφαση της στιγμής. Λέω ότι σταματάς τώρα το τσιγάρο, εντάξει, σπατάνει το παιδί σου, σταματάς το τσιγάρο τώρα, θα φτιάξεις μια φανέλα με τη μελίνα εδώ. Αυτό το παιδί δεν θα μπορεί να λαμβάνει μέρος δραστηριότητες, έχει πεθάνει, θα την έχω μαζί μου. Και θα τρέξω τον πρώτο μαραθώνιο στα Χανιά. Δηλαδή ήταν αυτό, ήταν το βάπτισμα του πυρός.

0: μεταβεί τώρα πλέον στις ούλτρα αποστάσεις. Είναι κάτι που με έχει απορροφήσει. Με έχει βοηθήσει πολύ να διαχειριστώ τον πόνο αυτό, το οποίο είναι ο χειρότερος στο να χάνεις το παιδί σου. Και σιγά σιγά με τα χρόνια και φυσικά τώρα με τη βοήθεια του προπονητή μου από την Καβάλα, του κυρίου Τζανετάκη, έχω μεταβεί σε αποστάσεις πάνω το 100 χιλιόμετρα, 12 ώρα, 24 ώρα και ευελπιστώ κάποια στιγμή να τρέξω με τη Μελίνα εδώ το Σπάρταθλο. Είναι λίγο το όνειρό μου το μακρινό, το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο και υπό κάποιες περιστάσεις.
1: Την πρώτη φορά τον έβγαλε στον αγώνα στα Χανιά, κατά.
0: Τον έβγαλα το μαραθώνιο, ναι. Μάλιστα είχα ένα τραυματισμό στον Αστράγαλο λόγω κακής πρόσφυσης που δεν τα ήξερα τότε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν συνιστώ σε κανένα να το κάνει χωρίς να έχει γνώσεις είτε κάποιο προπονητή. Και τερμάτισα για να τερματίσω. Δηλαδή είπα ότι ακόμα και να συρνάμενος, δηλαδή ακόμα και με έρπιν θα τερμάτιζα. Ήταν τέτοιος ο αγώνας. Ήταν ο λόγος που το έκανα, στον οποίο είπα ότι ακόμα και να με έρπινγκ θα τερματίσω. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τερματίσω.

0: Έχω τρέξει ένα, τον αγώνα των Αθανάτων λέγεται. Είναι Καλαμάτα, Σπάρτη, Μιστράς, Τρίπολη, Σπάρτη, Μιστράς, Καλαμάτα, είναι στα 142 χιλιόμετρα, το οποίο έχω τερματίσει, και ένα 12ωρο σύρκουι στο ποδηλατοδρόμιο στο Σινιά στην Αθήνα, στο οποίο διένυσα 104 χιλιόμετρα. Και φιλοδοξώ τώρα.
1: Σε πόσες ώρες έγινε αυτό?
0: Τα 142 χιλιόμετρα τα έτρεξα σε 19 ώρες. Ασταμάτητο τρέξιμο.
1: Ασταμάτητο
0: τρέξιμο, παρά μόνο όταν σταματήσει το στέξου να τροφοδοτηθείς λίγο νερό. Και ένα δεκάλεπτο πριν ανεβούμε στον Ταΐγετο, στη Σπάρτη, κάτσα ένα δεκάλεπτο και άλλαξα ρούχα λόγω του υψομέτρου. Ναι.
1: Ακούγονται οι αριθμοί ακατόρθωτοι.
0: Δεν είναι ακατόρθωτοι όταν γίνουν προοδευτικά, όπως ξαναείπαμε, με τη συμπαράσταση, με την καθοδήγηση μάλλον ως προπονητή, κανονικού προπονητή. Όταν γίνει κάτι προοδευτικά, σιγά σιγά η μεταπίδηση είναι όπως εσύ τρέχεις 5 χιλιόμετρα και πας στα 10, είναι ανάλογα τα ποσά. Ναι, και εμένα μου φαινόταν βουνά αυτά, ή μου φαινόταν όταν τους άκουγα τους ανθρώπους που τρέχουν μεγάλες αποστάσεις, ειδικά αυτά τα ούλτρα, λέω πώς το κάνουν, τώρα ξέρω πώς το κάνουν.
1: Αυτές τις μέρες δυστυχώς θρυνεί όλη η Ελλάδα, οι τόσοι γονείς χάσαν τα παιδιά τους. Εσύ τους καταλαβαίνεις περισσότερο από όλους.
0: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ καν να ανοίξω, να δω στην τηλεόραση τις μανάδες που φωνάζουν και πάνε να γνωρίσουν τα παιδιά τους. Είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Το κλείνω αμέσως στο βίντεο. Τι να πω, ο Θεός να τους δώσει δύναμη και αν μπορούν να κρατηθούν στη ζωή, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να κρατηθούμε στη ζωή, να σφίγγουμε τις γροθιές μας. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δυστυχώς. Δηλαδή, εγώ το βίωσα στο παιδί, δεν υπήρχε κάτι να με παρηγορήσει. Ακόμα και στο ψυχολόγο πήγα και μάλιστα με βοήθησε βέβαια η κοπέλα όσο μπορούσε σε μερικά πράγματα, αλλά ο ψυχολόγος ήταν το τρέξιμο. Και αν γύριζε η Μελίνα πίσω.

0: Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έγινα δρομέας. Κόλλησα με το τρέξιμο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνησα με μαραθώνιους, έχω κάνει αρκετούς ασφάλτινους και ορεινούς. Μ' αρέσουν και οι παραποστάσεις, έχω κάνει πάρα πολλούς αγώνες παραποστάσεων των 150 χιλιόμετρων. Και μ' αρέσει πολύ και το ορεινό τρέξιμο. Έχω τρέξει στο Olympus Marathon και σε άλλους αγώνες βουνού. Και γενικά τρέχω συνήθως έτσι μεγάλες αποστάσεις, που είναι η μεγάλη μου αγάπη τώρα μετά το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που προέρχομαι.
1: Τι σε ώθησε να μπεις σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το άθλημα? Γιατί είχες παίξει ποδόσφαιρο πολλά χρόνια.
0: Ναι, ήθελα να είμαι κοντά στον αθλητισμό. Και εντάξει, παρόλο που μετά που σταμάτησα την ενεργά του ποδόσφαιρο, έπαιζα με τους βετεράνους ποδοσφαιριστές εδώ του ΑΟΑΝ παιχνίδια, ξεκίνησα και για άθληση το τρέξιμο και σιγά σιγά ανέβαζα τις αποστάσεις, με ιντρίκαρε. Είναι κάτι που σιγά σιγά νομίζω κολλάς, ας πούμε, με το τρέξιμο. Και έθεσα στόχο να έκανα το μαραθώνιο της Αθήνας και στην Αιχεία ήθελα να κάνω κάτι μεγαλύτερο σε αγώνα υπεραπόστασης. Ήθελα να τρέξω και σε βουνό και πήγα στον Όλυμπο να τρέξω, που θεωρείται, ας πούμε, έτσι το βουνό σήμερα κατατεθέν για τη χώρα μας. Και γενικά το λατρεύω το τρέξιμο και γενικά λατρεύω όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας, δηλαδή περισσότερο. Οι αγώνες είναι συνήθως για να πάμε να διασκεδάσουμε και να γευτούμε, ας πούμε, τους καρπούς όλης της προετοιμασίας που είναι επίπονη, που θέλει υπομονή, επιμονή και συνέπεια. Είναι πολύ έτσι ευχάριστο ότι έχει μπει πάρα πολύ κόσμο στο τρέξιμο και να μην το χαίρεται καθόλου, είναι το πιο εύκολο άθλημα. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα, βγαίνεις έξω, παίρνεις μόνο τα παπούτσια σου και τρέχεις. Μπορεί να το κάνεις σε φόρους ζωής και οπουδήποτε. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να τρέχεις, δηλαδή υπάρχουν αγώνες που τρέχουν, ας πούμε, τα παιδιά, οι γονείς, μέχρι και ο παππούς, η γιαγιά, δηλαδή τρεις γενιές. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ο αθλητισμός από την αρχαιότητα παραμένει το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης του ανθρώπου και είναι καλό να το βάλουμε όλοι στη ζωή μας, να γίνει τρόπο ζωής, γιατί είναι αμέτρητα τα ωφέλη που έχει ο αθλητισμός, ας πούμε, στη σωματική και ψυχική υγεία και όχι μόνο. Άρα νομίζω είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας στον εαυτό του είναι ο αθλητισμός και το τρέξιμο, που είναι το πιο απλό που μπορεί να το βάλει σε οποιαδήποτε ηλικία, και τα ωφέλη θα τα δει στη ζωή του άμεσα.

0: Βέβαια, δεν ξεχνάμε την Κατερίνα που μας έκανε πιο δυνατούς με όσα είπε.
1: Είμαι στο σύλλογο Νίνος Παιδάς. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα δεμένη. Λαμβάνουμε μέρος σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε βαλκανικά. Έχουμε μέλη της ομάδας που έχουμε πάει σε πανευρωπαϊκά και έχουμε κερδίσει μετάλλια. Παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε το Πανελλήνιο Γκαλά που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και έρχονται συναθλητές από όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να προβάλλουμε τον αθλητισμό γιατί τον αγαπάμε και να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Μπορεί να είναι 50, 60, 70, 80 ετών. Να έρθουν να δουλειάζουν.
2: Εσύ δηλαδή στα 39 είσαι η Βενιαμίν.
1: Ναι, είμαι από τους μικρότερους. Εγώ λαμβάνω μέρος και σε αγωνίσματα, λαϊκούς αγώνες και στο Run Greece που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Την προηγούμενη Κυριακή, για παράδειγμα, ήταν το Φόδελ, που ήταν φιλανθρωπικός για την καρδιά του παιδιού. Όπου μπορούμε να συμμετέχουμε, στον Αγιο Νικόλαο, δηλαδή εδώ στην Κρήτη και όχι μόνο. Προσπαθούμε να στηρίζουμε όλους τους αγώνες που διεξάγονται και στον δρόμο. Και βουνό μόνο δεν επιχειρώ, γιατί φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, αγώνες trail τους φοβάμαι. Αλλά μπορούμε στον δρόμο να βγούμε να περπατήσουμε. Όχι, μπορούμε. Να συνδράμουμε κι εμείς σε κάποιον αγώνα που έχει μια συμμετοχή 5 ευρώ, 10 ευρώ για έναν οργανισμό φιλανθρωπικό. Γιατί όχι. Να στηρίξουμε όπως μπορούμε. Από τα αρνητικά που έζησα δυστυχώς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο πέρυσι, ήταν από την περιφέρεια εκεί, διοργανώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την ώρα που διεξαγόταν μπήκε μέσα το ποδόσφαιρο και έκανε προπόνηση. Και μας έβγαλαν το ηλεκτρονικό χρονόμετρο πριν διεξαχθεί το αγώνα των 400 μέτρων. Δηλαδή, κινδυνεύαμε να έρθει μπάλα πάνω μας και δεν είχαμε ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά. Έδειξαν ότι δεν μας σέβονται καθόλου. Δεν θα ήθελα να το ξαναζήσω καθόλου αυτό το πράγμα. Σε κανέναν δεν το εύχομαι. Γιατί εμείς κάνουμε τον αγώνα μας. Δεν είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, ούτε επιδιώκουμε. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε υγεία και να αγωνιζόμαστε γιατί το αγαπάμε.
0: Κάνετε προπόνηση καθημερινά, έτσι δεν είναι?
3: Κάνω προπόνηση καθημερινά, μάλιστα σε μια περιοχή που είναι κάτω από το σπίτι μου. Όσοι με βλέπουν με κοιτάνε περίεργα και παράξενα. Κάποιοι μου δίνουν συγχαρητήρια και κάποιοι άλλοι με κοιτάνε παράξενα και μου κάνουν και μια κίνηση κάπως έτσι. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν κρατάω πάντα μαζί μου ένα κατσαβίδι, οπότε όταν μου λασκάρει κάποια βίτα να πάω να τη διδώσω κανονικά.
4: Εγώ ξεκίνησα στο γήπεδο του Πανατολικού. Εκεί με βρήκε ο κύριος Κούσης, ο αδερφός του Μιχάλη του Κούση, ο οποίος κάτι βρήκε σε μένα, κάτι αναγνώρισε και με έβαλε στο στίβο κατευθείαν σε αγώνισμα. Έκανα μήκος. Βγήκα πρώτη, μετά πήγαμε σε ένα διασυλλογικό στην Πάτρα και από εκεί μετά ξεκίνησα και πήγαινα συνέχεια σε όλους τους αγώνες. Έτσι μπήκε το μικρόβιο του αθλητισμού.
0: Και συνεχίστηκε με μήκος.
4: Μήκος και ταχύτητες και έκανα και εμπόδια. Σπούδασα γυμνασία ακαδημία, δούλεψα σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση 30 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος και ασχολούμαι με τον αθλητισμό, με αυτή την αγάπη που είχα από παιδί.
0: Υπάρχουν πολλοί στην δική σας ηλικιακή κατηγορία να κάνουν σπριντ? Γιατί μιλάμε για σπριντ?
5: Ακούστε με, εδώ σπριντ κάνουν, αλλά στους Βαλκανικούς και στους Πανελλήνιους δεν είδα πάρα πολλούς, από την αλήθεια. Η συμμετοχή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει συμμετοχή για τα διάφορα άλλα κράτη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι. Βλέπω τη συμμετοχή όπως είναι στα 5 χιλιόμετρα, ξέρω, στα 1500 μέτρα. Όχι. Στα σπριντ δεν είναι πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Οπότε εσείς αισθάνεστε ακόμα την έκρηξη για την
5: Ελλάδα? Και τώρα ακόμα. Γιατί τώρα ακόμα παίζω ποδόσφαιρο 2 φορές την εβδομάδα.
0: Και ποδόσφαιρο.
5: Ναι, παίζω ποδόσφαιρο 2 φορές την εβδομάδα. Πάντα με την παρέα των υγειονομικών που έχουμε οργανώσει ομάδα από το 1994.
6: Να μην φοβούνται να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Και δεν λέμε αθλητισμό να παίρνεις μέρος σε αγώνες στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Όχι. Από ένα απλό περπάτημα ξεκινήσει ο καθένας. Στην καθημερινότητά του. Λέμε είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Όχι. Από ένα απλό περπάτημα. Κοντά στο σπίτι του, στη γειτονιά του. Έχουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, στο Ηράκλειο και πλατείες και διαδρομές πάρα πολύ ωραίες από ένα απλό περπάτημα. Και να αγαπήσει τον αθλητισμό και να το περάσει στα παιδιά του, να το περάσει στα παιδιά του. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Γενικά όταν ασχολείται κάποιον τον αθλητισμό, όταν νιώθει κάπως βαρύς, νιώθει κάπως άβολα, το να ασχοληθεί λίγο με τον αθλητισμό, είναι γνωστό ότι βγαίνουν οι ορμόνες και οι πρωτεΐνες της ευτυχίας, οι νευροδιαβαστές, όλες αυτές, τα ξέρουν οι επιστήμονες καλύτερα. Γενικά όταν νιώθουμε λίγο βαρύς, έτσι, λίγο άβολα κτλ, με λίγο τρέξιμο, με λίγο αθλητισμό, όλα τα βλέπουμε μετά λίγο πιο καθαρά και λίγο με καλύτερη ενέργεια και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα μετά.
7: Γιάννης Κυρδίνος.
8: Και κλείνουμε αφήνοντας τον Γιάννη Κυρδίμο και την Αθηνά Βαϊνά να ανταλλάξουν απόψεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγάθο που μου έδωσε και που εξακολουθεί να μου δίνει τη δυνατότητα, τις δυνάμεις και την καλή του διάθεση για να μπορώ σήμερα στην ηλικία που βρίσκομαι να είμαι σε θέση να αθλούμαι. Το δοξάζω και τον ευγνωμονώ. Και θα πρέπει να γνωρίζουν και κάποιοι, όχι μόνο συνέθλητές μας, αλλά και απλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ότι ο αθλητισμός είναι πηγή έμπνευσης ζωής και μας δίνει τις ελπίδες και την ικανότητα να μπορούμε να ταινίζουμε τη ζωή και το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να αφήσουμε, όπως είπα και παλιότερα, τις καρέκλες και τις τηλεοράσεις και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο οργανισμός είναι μία μηχανή. Όταν τη λαδώνεις καλά, της βάζεις καλή διατροφή, καλά υγρά και της δίνεις ενάυσματα κινητικά, τότε ανταποκρίνεται θετικά. Και βλέπεις ότι ο οργανισμός δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος άνθρωπος δεν το ξέρει. Αυτό πρέπει να μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε ότι από μόνοι μας θα φτάσουμε στο ψηλότερο επίπεδο του εαυτού μας.
3: Συμφωνώ απόλυτα και έχω να προσθέσω ότι την καλή μου φυσική κατάσταση και γενικότερα την υγεία μου την οφείλω στον υγιεινό τρόπο διατροφής μου και πρέπει να τον προσέχουμε και αυτόν τον παράγοντα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, και στο ότι εξασκούμε και συνεχίζω να αθλούμε και να μην τα αφήνω όλα να περνάνε στην τύχη τους.
0: Παίρνετε έμπνευση όμως και από την εγγονή σας, γιατί της έχετε γράψει και βιβλίο, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Τα εγγόνια μας και γενικά τα νέα τα παιδιά είναι αυτά που μας δίνουν την αισιοδοξία και την ελπίδα.
4: Αυτό το παράδειγμα θέλουμε να περάσουμε στη νέα γενιά, βλέποντας εμάς να παραδειγματίζονται ότι ο αθλητισμός και η κίνηση δεν σταματάει ποτέ. Αυτό είναι το μέλλον του τόπου και γι' αυτό θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτή τη
3: νέα γενιά. Είναι πηγή ζωντάνιας και ζωής.
4: Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς.
4: Έτσι είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναθλητές μου, οι οποίοι με αγαπάνε, με εκτιμούν. Βέβαια τα αισθήματά μας είναι αλληλένδετα και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευτυχής που ο σύλλογός μας έχει άξια και πολύ καλά και ενδιαφέροντα μέλη.
0: Γιατί πρόεδρε.
3: Η πρόεδρε.

Κυρία Κρήτης, η οποία στέκεται αργώς στην προσπάθειά μας αυτή, στο Πανελλήνιο Γκαλά που κάνουμε, και όλους όσους μας βοηθάνε, για να μπορούμε να είμαστε ενεργοί και να μπορούμε να δίνουμε το παράδειγμα στη νέα γενιά. Θα πρέπει και οι γονείς να προωθούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό θα μάθουμε και το σωστό τρόπο διατροφής και ένα σωστό τρόπο ζωής, πιστεύω.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

παρεδόθη υπό του Πατρός και ουδείς επί γηνός κήτων Υιόν ημιοπατή, ουδέ τον Πατέρα της επί γηνός κήμι ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
2: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικά στο κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Εκείνο το καλοκαίρι του 1896, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι της Μεσαράς δεν είχαν αντικρίσει τουρκικό στρατό στα χωριά τους, ούτε άταχτους και βασιβουζούκους. Όλοι οι εκπρόσωποι της Τουρκιάς είχαν κλειστεί στα τείχη και τα περίχωρα του Μεγάλου Κάστρου και περιορίζονταν σε μικρές ή μεγάλες περιπολίες στην Ήπεθρο, όχι μεγαλύτερες πάντως από τα μισά του νομού. Έτσι, στα κεφαλοχώρια της Μεσαράς υπήρχαν παντού επαναστάτες ζωσμένοι τάρματα που κατέβαιναν στον κάμπο είτε για να επισκεφθούν συγγενείς τους είτε για να στρατολογήσουν καινούρια μέλη στον ταϊφά τους. Αρκετοί από τους στρατολογούμενους όμως, αφού αποκτούσαν άρματα, δεν έφευγαν για το βουνό, αλλά συγκροτούσαν ομάδες που περιπολούσαν στα χωριά, δίνοντας μία αίσθηση σιγουριάς στους ταλαιπωρημένους τόσα χρόνια χριστιανούς. Οι αρχηγοί των επαρχιών, όπως ο Κατεχάκης και ο Αηνικολιώτης, μα και άλλοι οπλαρχηγοί που ήταν κοντά τους, όπως ο Αγγελιδάκης και ο Μαρής, δεν ήταν αντίθετοι σε αυτή την τακτική, μιας και είχαν παντού ομάδες σε όλη την επαρχία τους και ήξεραν ανά πάσα στιγμή τι συνέβαινε στον κάμπο. Σε μερικές όμως ομάδες, ο φανατισμός υπερίσχυε της λογικής και επιδίδονταν σε βιαιότητες κατά του μουσουλμανικού στοιχείου. Έτσι πολλοί φιλήσυχοι Τούρκοι πλήρωναν κατά κάποιον τρόπο τις αγριότητες που είχαν κατά καιρούς διαπράξει οι ομοεθνείς τους. Μία από τις ομάδες αυτές που γινόταν όλο και πιο βίαιη ήταν του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή από την Πόμπια. Πολλοί Τούρκοι, οι περισσότεροι αθώοι, είχαν χάσει την περιουσία τους ή ακόμη και την ζωή τους από το χέρι του. Ο ίδιος, θύμα των Τούρκων Νιζάμιδων, μεγάλωσε ορφανός αφού έχασε και τους δύο γονείς του από μικρός. Οι μακρινοί συγγενείς που τον ανέλαβαν του φέρονταν σκληρά, πράγμα που τον ανάγκαζε να το σκάει κατά διαστήματα και να τριγυρίζει σαν αγρίμι, κλέβοντας για να επιζήσει. Η οπλαρχηγή του Κόρακα, του μεγάλου αρχηγού της Ανατολικής Κρήτης, που ανέλαβαν τον ταϊφά του μετά τον θάνατό του, σε μία επίσκεψή του στην Πόμπια, θέλοντας να βοηθήσουν τον γιο του αδικοχαμένου συμπολεμιστή τους, τον βρήκαν και του προσέφεραν σαν μεγάλωσε μία θέση στον ταϊφά και άρματα για να πολεμά. Ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό για λίγο διάστημα, μα γρήγορα ξαναγύρισε στον κάμπο, λέγοντας πως θα βοηθούσε καλύτερα τον αγώνα αν βρισκόταν εκεί, στηρίζοντας τους χριστιανούς και φοβίζοντας τους Τούρκους. Γρήγορα συγκρότησε ομάδα και τέθηκε επικεφαλής. Καθώς όμως οι αρχές είχαν αντικατασταθεί σε πολλά χωριά από τους πρωτοκαπετάνιους των επαναστατικών δυνάμεων, ο Μανούσος επέβαλε τον δικό του νόμο που άλλοτε ήταν για το συμφέρον του αγώνα, μα πολλές φορές και για να ικανοποιήσει δικά του μίση που από μικρός κληρονόμησε. Πρώτα του θύματα έπεσαν μερικοί συγγενείς του που είχαν εκμεταλλευτεί την περιουσία του πατέρα του και του είχαν φερθεί σκληρά. Μέχρι και τα σπίτια τους έκαψε και τις ελιές έκοψε από τα λιόφυτα που τα θεωρούσε δικά του. Ύστερα, στράφηκε στους Τούρκους. Ήταν τα εύκολα θύματα, καθώς ανυπεράσπιστοι πλήρωναν τις αμαρτίες της πολύχρονης εξουσίας του Σουλτάνου. Μετά την επίθεση των βασιβουζούκων στο Πετροκεφάλι, ο Μανούσος είχε έλθει εκεί με μια ομάδα νεαρών, με σκοπό να ξεσηκώσει τους κατοίκους κατά των Τούρκων του χωριού, ώστε να έχει έρισμα να επιτεθεί εναντίον τους. Όμως τα λόγια του Παπαγιάννη ήταν αρκετά για να σταματήσει προς το παρόν κάθε σκέψη εκδίκησης ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού. Τούτο όμως το πρωινό, στην πλατεία της Πόμπιας, τα λόγια του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή ξεσήκωναν ένα πλήθος νέων που τον άκουγε. «Είδα παλικάρια μου τσίχομαι στα χωριά μας, για να πιάσω μεσόη, ή ξεχάσαμε δά στα ύστερα χρόνια, ή τα κακό εκάμανε στην πατρίδα μας. Το αίμα των αδικοχαμένων ζητά εκδίκηση. Ή τα θαρείτε πως ευρήκανε ανάπαυση σκοτωμένοι. Άμα δεν εκδικηθούμε για κάθε φωνικό που εκάμανε, δεν θα ησυχάσουν οι ψυχές τους. Δεν ξέρω των εδικών σας, μα του κύρι μου η ψυχή αυτό θέλει και αυτό θα κάνω.
Όσοι από σας συμφωνείτε, ελάτε μαζί μου. Αυτά είπε και ρίχνοντας ένα πυροβολισμό στον αέρα, ξεχύθηκε στον κάμπο, ακολουθούμενος από το πλήθος των νεαρών που τον άκουγαν. Τώρα όλοι μαζί, με πυροβολισμούς και κραυγές, κάλπαζαν περιβεβλημένοι το μίσος και τον φανατισμό, ζητώντας την εκδίκηση σε πρόσωπα αθώων. Πρώτα θύματα, μια ήσυχη οικογένεια Οθωμανών στην Αληθινή, ένα χωριό κοντά στην Πόμπια. Σκοτώσανε και τα 5 μέλη της. Ύστερα στράφηκαν στο Πετροκεφάλι. Ο Μαχμούτ, ο γαμπρός του Γεροχουσεΐν, ήταν στα χωράφια του ανατολικά του χωριού όταν τους είδε. Ένα κακό προαίσθημα και μια ανατριχύλα θανάτου διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του. Κρύφτηκε μέχρι που προσπέρασαν. Αλαφιασμένος ανέβηκε στη φοράδα του και έτρεξε από άλλον δρόμο να ειδοποιήσει τους δικούς του στο χωριό. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στον κάμπο σε αγροτικές δουλειές, σαν άκουσαν τους πυροβολισμούς και είδαν το κουρνιαχτό από τη σκόνη που σήκωναν οι οπλές των αλόγων. Αναρωτήθηκαν τι να συμβαίνει και ύστερα, σαν να κατάλαβαν, άρχισαν να τρέχουν όλοι προς το χωριό, χριστιανοί και Τούρκοι. Στην ομάδα του Μανούσου ήταν και ένας από το σόι των Τσικνάκηδων στο Πετροκεφάλι. Οι Τούρκοι του είχαν αφανίσει τη μισή οικογένεια και αυτός, ψάχνοντας για εκδίκηση, πήρε τα όπλα και προχώρησε εκεί που βρήκε περισσότερο φανατισμό. Μανώλη τον έλεγαν και ήταν αδελφός της μάνας του Μινά και γιος των Γεροτσικνάκηδων που είχαν σκοτώσει οι Βασιβουζούκοι στην περισσινή επιδρομή που έκαμαν στο χωριό. Αυτός ήταν δίπλα στον Μανούσο και οδηγούσε τον όχλο στα σπίτια των Οθωμανών, αφού σαν χωριανός γνώριζε κάθε τούρκικο κονάκι. Πέρασαν πρώτα από τα καφενεία ψάχνοντας Τούρκους, μα τα βρήκαν άδεια. Ήρθαν και στου καπετάνο Δημήτρη, που μετά την ανακαίνιση από το κάψιμο τους τελευταίους μήνες θύμιζε εκκλησία, καθώς προσπαθούσε να έχει τις προϋποθέσεις που του είχε πει ο παπάς και το είχε γεμίσει με εικόνες. Ο ίδιος δεν είχε ξεχάσει το τάξιμο να πάει σε μοναστήρι και το είχε δέσει σχοινή κορδόνι να γίνει άξιος γι' αυτό. Μπήκαν και κοίταξαν στους ναργιλέδες, μα δεν είδαν κανέναν. Μόνο τον καφετζή που έκαμε απορριμμένο στον σταυρό του. «Είτε γυρεύεται Μανολιό, παιδί μου», είπε στον Τσικνάκι χωρίς να έχει πάει ο νους του στο κακό. «Τσιτουρκαλάδες, μπάρμπα», του είπε αυτός. «Δεν πίνουνε σήμερα ναργιλέ?» «Πρωινιάτικα, παιδί μου, είναι όλοι στα χωράφια», ξανά είπε ο καφετζής συνοφριωμένος, καθώς κοίταζε τώρα τους οπλισμένους νεαρούς άντρες που είχαν σταματήσει κάτω από τον ευκάλυπτο. «Μανώλη, τα σπίτια τους δείξε μας», είπε ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή και έκαμε νόημα με το χέρι του στους άλλους να τους ακολουθήσουν. Σε λίγο σπαρακτικές κραυγές ακούγονταν από τους τούρκικους μαχαλάδες και οι καπνοί από τα τούρκικα κονάκια φαίνονταν και από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο Γεροχουσεΐν δεν ήταν στον κάμπο. Την ώρα της επιδρομής βρισκόταν στο Περβόλι κοντά στο σπίτι του. Όπως κάθε πρωί πήγε και σήμερα να κόψει ζαρζαβατικά και να χαρεί τη δροσιά του. Ένας καταπότης που ερχόταν από τα Στερουσιανά βουνά έφερνε το νερό ΣΥΡΙΖΑ στον κήπο και ο Χουσεΐν μέρα παραμέρα πότιζε τα φύλλα του. Φτωχός βιοπαλαιστής, μα μερακλής σε ό,τι καταπιανόταν. Είχε φυτέψει κάθε λογής δέντρο και είχε σχεδόν όλα τα κυπευτικά που βγάζε η Κρήτη κάθε εποχή. Αντιλήφθηκε αμέσως το τι συνέβαινε καθώς άκουσε τους πυροβολισμούς και τις κραυγές των ομοεθνών του. «Αλλάχ, φύλαξέ μας», ψιθύρισε και άρχισε να τρέχει προς το κονάκι του πανικόβλητος. Ο Παπαγιάννης ήταν στην εκκλησία όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Πριν βγει να δει τι συμβαίνει, μπήκε ο ψάλτης αλαφιασμένος λέγοντας «Καίνε Τσιτούρκους, παπά μου, μόνο γλάκα». Βγήκε και έτρεξε στους παλιούς μαχαλάδες του χωριού που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από μουσουλμάνους. Είδε να βγαίνουν φλόγες από δύο σπίτια. Πιο πάνω ήταν το σπίτι του Χουσεΐν. Χωρίς άλλη σκέψη έτρεξε προς τα εκεί. Το είχε ζώσει και αυτό η φωτιά. Η γυναίκα του Χουσεΐν ήταν πεσμένη στην πόρτα. Φαινόταν νεκρή.
Ο παπάς αλαφιασμένος έπιασε ένα νεαρό που έριχνε άχυρα στη φωτιά για να τη δυναμώσει. «Ήντα κάνεις καταραμένε κιά», του φώναξε και τον χτύπησε στα χέρια για να του πέσουν τα άχυρα. Αυτός από σεβασμό έκανε πίσω και τράβηξε αμίλητος γυάλο τούρκικο σπίτι. Ο παπάς έψαχνε τον γέρο Τούρκο, μα και την κόρη του, την Εριμάν. Ο μανούσος του Χαμπιτοκοστή ήταν πάνω στο άλογο και συντόνιζε τις κινήσεις των υπολείπων. Κρατούσε στο χέρι πανιά βουτυγμένα σε λάδι και τα πετούσε στη φωτιά. Ο παπάς είχε βάλει τα κλάματα. Φώναζε το όνομα του Χουσέιν πολλές φορές και της κόρης του, μα χωρίς ανταπόκριση. Η Νεριμάν, έντρομη, ήταν κρυμμένη στη σοφίτα. Οι καπνοί είχαν σκεπάσει το μικρό δωμάτιο και προσπαθούσε με ένα μαντίλι βουτυγμένο στο νερό της θάμνας να αναπνεύσει. Είδε τον παπά από το παράθυρο να τη φωνάζει, μα φοβόταν να απαντήσει ή να κατέβει, καθώς έβλεπε τους επαναστάτες πάνω στα άλογα να προσπαθούν να κάψουν το σπίτι χωρίς να δίνουν σημασία στον ιερωμένο. Ξαφνικά ένας πυροβολισμός ακούστηκε και μία σπαρακτική κραυγή συγχρόνως από το παράθυρο της σοφίτας. «Πατέρα, πατέρα μου!» Ήταν η φωνή της Νεριμάν, που είδε τον πατέρα της να πέφτει καθώς ερχότανε τρέχοντας στο σπίτι, χτυπημένος στο στήθος από μία σφαίρα από το τουφέκι του μανούσου. Ο μανούσος, κοιτάζοντας ψηλά αφού άκουσε την κραυγή της κόρης του Τούρκου, γέμισε ξανά και σημάδεψε το παράθυρο, όπου φαινόταν τώρα καθαρά το κεφάλι της, μα δεν πρόλαβε, καθώς ο παπάς απελπισμένος έπιασε ένα κεγόμενο ξύλο και το έχωσε στα καπούλια του αλόγου, που σηκώθηκε στα δύο του πόδια αστραπιαία, ρίχνοντας το έδαφος στον αναβάτη του. Ο ιερωμένος έπεσε πάνω του και με όση δύναμη είχε, χτύπησε με το ξύλο τον μανούσο στο κεφάλι, ώστε εκείνος έχασε αμέσως τις αισθήσεις του. Σαν πληγωμένο θεριό πια ο παπάς χτυπούσε με το ξύλο όσους έβλεπε δίπλα του, που μη τολμώντας να τα βάλουν μαζί του, και βλέποντας πεσμένο τον αρχηγό τους άρχισαν να φεύγουν προς τη μεριά της Πόμπιας. Ο τελευταίος φόρτωσε στο άλογο τον πληγωμένο μανούσο και έφυγε κι αυτός με σκυμμένο κεφάλι.

Ο Παπαγιάννης είδε το παράθυρο που το είχαν ζώσει οι φλόγες. Κοίταξε μου γκρίζοντας την ποτίστρα των ζώων στην αυλόπορτα και λέγοντας «Σώσε μας, Θεέ μου». Έβγαλε το ράσο και το βούτυξε μέσα στο νερό. Χωρίς δισταγμό, τυλίχτηκε στο μουσκεμένο ράσο και όρμησε στο σπίτι ανεβαίνοντας τις σκάλες που είχαν αρπάξει φωτιά. Μπήκε και βρήκε σχεδόν μισολιπόθυμη την νεαρή Τουρκάλα. «Κουράγιο, κόρη μου», ψιθύρισε και την πήρε στην αγκαλιά του κατεβαίνοντας την καιόμενη σκάλα. Κοντά στην πόρτα πήραν φωτιά τα γένια του. Μόλις βγήκε από το σπίτι, τα τύλιξε με το βρεγμένο ακόμα ράσο σβήνοντάς τα. Η Νεριμάν, μόλις συνήλθε, έπεσε στα άψυχα σώματα των γονιών της, σαν πληγωμένο θεριό, βγάζοντας παρακτικές κραυγές. Ο παπάς έκλαιγε κι αυτός, μην μπορώντας να αντέξει τη συμφορά που βρήκε τους φιλήσυχους Τούρκους χωριανούς του. Σήκωσε την κοπέλα και τη μετέφερε στο σπίτι του, παραδίνοντάς την στην παπαδιά για να την περιποιηθεί και έτρεξε αμέσως πάλι στο χωριό για να βοηθήσει.

Στα 1821, τον Ιούνιο τον μήνα και εν θερινή ημέρα, θρήνος και κλαθμός οικούσθη εις Ηράκλειον της Κρήτης. Φοβερά ειν η ημέρα, σφαγήν είδε ο πολίτης, όσοι εν Ραμά την πόλη Ραχήλ έκλαιγε τα τέκνα, ουτοδύροντο οι Κρήτες, το Ηράκλειον επένθα. Άνδρες, παιδες και γυναίκες, όλοι έκλαιον επίσης, το κακόν ή το μεγάλον, όμοιο δεν είναι η φύσης. Οι Οθωμανοί συνήλθον εφεσπέρας να σκεφθώσει, τους χριστιανούς να σφάξουν, το πρωί ετοιμαστώσει. Όθεν οπλισμένοι πάντες με τα μαχαιρών και ξύλων, με τα πυροβόλων όπλων και με θόλων των φίλων. Όρμησαν όσοι οβόλοι όφηση στην εκκλησία, όπου έβρον συνηγμένους μίαν όλην συνοδείαν. Τους χριστιανούς του κάστρου, στον περίβολον των θείων, περιμένοντας εκεί σε θάνατο αντιβραβείων. Ποια ήτο η αιτία της συνάξεως της ταύτης, πρόσταγμα εν Αγκαρίας του Πασά της Κρήτης Πάσης. Εις το φρούριον εκάλλει τους ραγιάδες του Σουλτάνου, να οπλίσουν και οχυρώσουν τούτο προς παντός τε άλλου.

δια να αντισταθώσιν εις τους φακιανούς εκείνους, οι οποίοι επολέμουν δια τους αυτών οικείους. Είχε δε τότε αρχίσει πόλεμος εις τα Σφακία, και τους Τούρκους μέγας φόβος εκυρίευσε φνηδία. Μέχρι το μετακοσίον ήταν τότε συνηγμένη, στον περίβολον εκείνων σκυθροπή και λυπημένη. Δια να ευχαριστήσει τότε ο Μητροπολίτης τον Πασά και λοιπούς Τούρκους, ο αρχιερεύς της Κρήτης, εκατέβαινεν ως γέρον με όλα του τα γυρατεία ο Γεράσιμος ο θείος μόλιν του τη συνοδείαν, και ελάμβανε μαζί του όλα του αυτά τα τέκνα, έμβαινεν εμπρός εκείνος και εκείνα χωρίς μέτρα. Έτρεχον εις τα σφαγεία ο ποιμήν με τα αρνία, να δουλεύσουν εις το κάστρο φόνος ή αντιμισθία. Αρκετά σημέρας τούτο εκολούθη επί Ματέω, έως έφτασεν εκείνη η ημέρα μίας αίω. Το πρωί εκείνο ήτο ως ημέρα συντελείας, έλειψαν αφόλους τότε η ελπής της σωτηρίας. Όσοι αιμοβόροι λύκοι ορμούν μέσα εις την πίμνη, άλλα αρπάζουν, άλλα τρώγουν, σ' όλα φέρουσι την λίμην. Ούτως οι σκληροί οι Τούρκοι τους χριστιανούς εκείνους κατασφάζουν και φωνεύουν, χωρίς κάμψιν εις τους τρίνους. Αλληλίκοι μόνο τρώγουν τα αρνία τα καημένα, αυτοί δε οι αιμοβόροι έφαγον και τον πειμένα. Έτρεχε νοείς εν τάφθα, έτερος δε εις το άλλο μέρος του περιβολίου, εις εκείνο το μεγάλο. Όσοι εκ του περιβόλου εισεχώρουν σε εκείνο, ως να έφευγον δρομαίοι ένα λυσασμένον σκύλο. Άλλοι πάνω εις τα δέντρα, άλλοι πάσχιζαν να ζήσουν, οι δεξαμενοί να έβρουν κι στα είδα τα πηδήσουν. Πανταχώθεν οι καημένοι ήταν περικυκλωμένοι, πού να φύγουν, πού να τρέξουν, υπό Τούρκων φυλαγμένοι. Ο περίβολος εκείνος και αυτό το περιβόλι, τάφοι έγιναν τα δύο, εις αυτά τάφησαν όλοι.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες Αγίου όλους. Βάπτιση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στο κέντρο της εικόνος, μέσα στα γαλάζια νερά του Ιορδάνη ποταμού, εικονίζεται με τοπικά ο Χριστός, φορώντας μόνο ένα περίζωμα. Από το άνοιγμα του ουρανού, που απεικονίζεται στο υπάνω μέρος της εικόνας, κατευθύνεται στην κεφαλή του Χριστού το Άγιο Πνεύμα σε μορφή περιστεράς. Στην αριστερή βραχώδη όχθη του ποταμού, που κορυφώνεται σχηματικά, ο πρόδρομος ενδεδειμένος με χιτώνα και ημάτιο σκύβει ελαφρά και βαπτίζει το Χριστό, ενώ το κεφάλι του το υψώνει προς το Άγιο Πνεύμα. Στη δεξιά όχθη του ποταμού, τρεις άγγελοι προσκυνούν το Χριστό με καλυμμένα τα χέρια σε ένδειξη σεβασμού, ενώ ένας τέταρτος υψώνει το κεφάλι προς το Άγιον Πνεύμα. Τα νερά του ποταμού που αποδίδονται σχηματικά είναι γεμάτα ψάρια, ενώ στο κάτω δεξιό τμήμα απεικονίζεται η προσωποποίηση της θάλασσας πάνω σε ένα θαλάσσιο τέρας. Στο αριστερό τμήμα του ποταμού που δεν σώζεται θα απεικονίζονταν η προσωποποίηση του ποταμού στη μορφή ποτάμιας γεροντικής θεότητας. Το λιτό αυτό εικονογραφικό σχήμα που ακολουθεί ο Θεοφάνης στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα υιοθετεί με διαφοροποιήσεις από μνημείο σε μνημείο ο ίδιος ο καλλιτέχνης το καθολικό της Μονής Μεγής της Λαύρας 1535, στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546 και σε εικόνα της βαπτίσεως της Μονής Παντοκράτορος που αποδίδεται στον Θεοφάνη. Το σχήμα αυτό της βαπτίσεως που υιοθετεί ο Θεοφάνης έχει την καταγωγή σε έργα της Κρητικής Σχολής, όπως είναι η ομώνυμη σκηνή της εικόνας της Δεήσεως με το δωδεκάρωτο του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο, την οποία ο Θεοφάνης ακολουθεί πιστά τόσο στον εικονογραφικό τύπο όσο και στις λεπτομέρειες. Από καλλιτεχνικής απόψεως η εικόνα της βαπτίσεως ξεχωρίζει για τη λεπτή, ισόρροπη και σύμμετρη σύνθεση μέσα στην οποία οι μορφές συνδέονται με τη ρυθμική ανταπόδοση των στάσεων και των κινήσεων, κέρια χαρακτηριστικά της κρητικής σχολής και της ζωγραφικής του Θεοφάνη.

Μεταμόρφωση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλου, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρίς. Στην εικόνα της μεταμορφώσεως ο Χριστός, λευκοντημένος, στέκεται στην κορυφή του όρου Σταβόρ, μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα. Εκατέρωθεν του Χριστού πάνω σε βραχώδεις, διαμπερείς κορυφές σε σχήμα καμάρας που αποδίδονται σε δεύτερο επίπεδο, στέκονται ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής που κρατάει τις πλάκες του νόμου. Σε πρώτο επίπεδο οι Απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος εικονίζονται σε στάσεις και χειρονομίες έντονου φόβου από τη Θεοφάνεια. Πάνω στο χρυσό βάθος, αμέσως κάτω από το κόκκινο τοξιτό πλαίσιο, διακρίνεται η επιγραφή, η μεταμόρφωση. Η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα στο γενικό εικονογραφικό σχήμα, στη διάταξη, στάση και χειρονομία των μορφών, έχει ως πρότυπο τη μικρογραφία της μεταμορφώσεως στο παρισινό χειρόγραφο του Καντακουζινού 1371-1375, το οποίο στα χρόνια του Θεοφάνη βρισκόταν ακόμα στη Μονή της Αγίας Αναστασίας έξω από τη Θεσσαλονίκη στο δρόμο προς το Άγιο Όρος. Το κομψό αυτό εικονογραφικό σχήμα της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην τέχνη του 16ου αιώνους μέσα από την παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα. Αυτό είναι πρόδειλο από τη σύγκριση της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα με την εικόνα της μεταμορφώσεως του Μουσείου Μπενάκη που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνους. Από τα έργα του 16ου αιώνους η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα παρουσιάζει στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική συνάφεια με δύο εικόνες της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος που αποδίδονται στον Θεοφάνη. Από καλλιτεχνική άποψη κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα είναι η ισόρροπη και σύμμετρη διάταξη των εικονιζομένων και των στοιχείων του τοπίου, η ανταποδοτικότητα των στάσεων των κινήσεων που υπακούν σε ένα γαλήνιο ρυθμό ο οποίος συνέχει τις μορφές και τις εντάσσει αρμονικά στη σύνθεση, η χρωματική ευαισθησία και η εναλλαγή των χρωμάτων, χαρακτηριστικά που συνάπτονται με το έργο του Θεοφάνη.

Η έγερση του Λαζάρου έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στην εικόνα της έγερσης του Λαζάρου ο Χριστός εικονίζεται αριστερά να απλώνει το δεξί χέρι και να ευλογεί τον νεκρό Λάζαρο που είναι όρθιος, τυλιγμένος με τις κυρίες μπροστά στην δοξωτή είσοδο του τάφου που ανοίγεται στον βράχο. Τον Χριστό συνοδεύουν οι Απόστολοι που αποδίδονται σε πυκνή διάταξη με επικεφαλής τον Πέτρο. Μπροστά στα πόδια του Χριστού απεικονίζονται πεσμένες στο έδαφος οι αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία, με έντονα τα σημάδια της θλίψης στο πρόσωπό τους. Πίσω τους ένας Εβραίος έχει σηκώσει τη μαρμάρινη πλάκα του τάφου, ενώ ένας άλλος ξετυλίγει τις κυρίες από το σώμα του Λαζάρου. Στο βάθος πίσω από τους βράχους που πλαισιώνουν τη σκηνή και κάμπτονται προς το κέντρο, μία ομάδα Εβραίων έχει εξέλθει από την τυχισμένη πόλη της Βυθινίας και παρακολουθεί με έκπληκτα μάτια τη σκηνή της εγέρσεως του Λαζάρου. Από εικονογραφική άποψη η εικόνα ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα γνωστό από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, το οποίο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατάγεται από κριτικές συνθέσεις του 15ου αιώνα, όπως είναι η έγερση του Λαζάρου στην δίζωνη εικόνα του τέλους του 15ου αιώνα της Πάτμου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα ο Θεοφάνης θα το επαναλάβει στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά στα Μετέωρα, στο καθολικό της Μονής της Λαύρας, στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα και στην εικόνα της εγέρσεως του Λαζάρου από το 12ο της Λαύρας. Από καλλιτεχνική άποψη η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα διακρίνεται για το σφιχτό, ισόρροπο συνθετικό σχήμα κλασικού ύφους με ανταποδοτικότητα των στάσεων και κινήσεων των μορφών και τον λειτουργικό ρόλο του τοπίου, οι όγκοι του οποίου συνοδεύουν και αναδεικνύουν τις επιμέρους συνθετικές ενότητες. Η σύνθεση αυτή, που είναι από τις πιο έξοχες δημιουργίες του Θεοφάνη, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στην τέχνη την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Βαϊφόρος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρώτο επίπεδο επιπόλου όνου να κινείται προς την πόλη της Ιερουσαλήμ, κρατώντας κλειστό ηλιτάριο και ευλογώντας με το δεξί. Παράλληλα, στρέφει το κεφάλι του προς τα πίσω, προς την ομάδα των Αποστόλων, η οποία με επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο τον συνοδεύει. Δεξιά, μπροστά στην τυχισμένη πόλη της Ιερουσαλήμ, την οποία δεσπόζει ο οκταγωνικός ναός του Σολομώντος με τον υψηλό πολυγωνικό τρούλο, απεικονίζεται μία ομάδα Ιουδαίων που με βάγια έχει βγει να τον υποδεχτεί. Στο έδαφος διακρίνονται μικρά παιδιά που για το σκοπό αυτό απλώνουν ενδύματα και βάγια. Δίπλα στον ορεινό όγκο που συνοδεύει την ομάδα του Χριστού και των Αποστόλων, ένα παιδί έχει σκαρφαλώσει σε ένα στενό δέντρο και κόβει κλαδιά με ένα κλαδευτήρι. Κάτω από το κόκκινο, το ξωτό πλαίσιο της εικόνας, σώζεται η επιγραφή «Η Βαϊοφόρος». Η εικονογραφία της σκηνής, τόσο στο γενικό εικονογραφικό σχήμα, όσο και στις λεπτομέρειες, συνδέεται άμεσα με έργα της κριτικής σχολής του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα, όπως είναι η εικόνα της Βαϊοφόρου της Λευκάδος και κυρίως η Βαϊοφόρος στη δίζωνη εικόνα της Πάτμου και η σκηνή της Βαϊοφόρου στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου 1507 στο Σεράγεβο. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στην τέχνη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο Θεοφάνης θα το επαναλάβει στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527 στα Μετέωρα, στην εικόνα και στη τοιχογραφία του καθολικού της Λαύρας 1535. Από απόψεως τέχνης, η εικόνα της Βαϊοφόρου του Θεοφάνη ακολουθεί μία σύνθεση ισόρροπη και σύμμετρη κλασικού ύφους, στην οποία οι γαλήνιες μορφές σχεδιάζονται με αυρότητα και λαμπερή χρωματολογία. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο ο Θεοφάνης ενσωματώνει στις συνθέσεις του στοιχεία από τη δυτική τέχνη, όπως είναι η περίπτωση του πράσινου σκούφου του Εβραίου που θυμίζει μορφές από πίνακα της σχολής της Ιένας.

Σταύρωση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης, ο Κρίς. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει ο Χριστός νεκρός πάνω στο Σταυρό, που είναι στεριωμένο στο βράχο του Γολγοθά. Ο Χριστός εικονίζεται με γερμένο το κεφάλι στον δεξιό ώμο και το σώμα χαλαρωμένο σχηματίζει διπλή καμπύλη σε σχήμα ανάστροφου S. Εκατέρωθεν του Σταυρού κατανέμονται σε δύο ομάδες τα κύρια πρόσωπα που είναι παρόντας στη Σταύρωση. Αριστερά, κάτω από την οριζόντια κεραία του Σταυρού, όμιλος τριών γυναικών συμπαρίσταται και υποβαστάζει την Παναγία που είναι αποκαμωμένη από τον πόνο για το θάνατο του γιού της. Δεξιά του Σταυρού, ο Ιωάννης αποδίδεται σε χαλαρή στάση που θυμίζει μορφές από αρχαία επιτύμβια, ενώ πίσω του ο εκατόνταρχος με τη στάση, τη χειρονομία και την έκφραση του προσώπου ομολογεί με έκπληξη και ειλικρίνεια: «Αληθώς ο άνθρωπος, ούτως Υιός ειν Θεού». Μάρκος, κεφάλαιο 15, στίχος 40. Στο βάθος της εικόνας διακρίνονται τα τείχη της Ιερουσαλήμ, ενώ κάτω από το κόκκινο το ξωτό πλαίσιο στο άνω μέρος της εικόνας εκτείνεται η επιγραφή «Η Σταύρωσης». Στην εικόνα της Μονής Σταυρονική το Θεοφάνης ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα της παλαιολογίου περίοδου που εισάγεται στη ζωγραφική του 16ου και του 17ου αιώνους μέσα από την παράδοση της κρητικής σχολής του 15ου αιώνους. Έργα της κρητικής σχολής, όπως η σκηνή της Σταυρώσεως στην εικόνα της Δεήσεως με το 12ο του Νικολάου Ρίτζου 1504 στο Σεράγεβο, και κυρίως η εικόνα της Σταυρώσεως της Ενορίας Σφάκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη γύρω στα 1500, στάθηκαν ασφαλώς πρότυπα στην εικόνα της Σταυρώσεως του Θεοφάνη. Από απόψεως τέχνης η σύνθεση είναι λιτή και σφιχτή. Οι επιμέλους ομάδες εντάσσονται ισόρροπα και σύμμετρα εκατέρωθεν του Ισταυρωμένου Χριστού, ενώ οι μορφές με τη χάρη των στάσεων και κινήσεων υποτάσσονται σε ένα μελωδικό ρυθμό που συνέχει τη σύνθεση. Η λιτότητα της συνθέσεως που εξυπηρετεί τη θεολογική, δογματική έννοια του γεγονότος της Σταυρώσεως και η καλλιτεχνική ποιότητα του έργου με τον λυρισμό των γραμμών, τη λαμπρότητα των χρωμάτων και τη συγκρατημένη έκφραση του ανθρωπίνου πόνου, χωρίς ένταση στο πρόσωπο, καθιστά την εικόνα από τις πιο έξοχες δημιουργίες της κρητικής σχολής, που θα βρει απήχηση στην τέχνη του 16ου και του 17ου αιώνους.

Ο Λίθος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο άγγελος ενδεδειμένος στα λευκά, σύμφωνα με την Ευαγγελική ρήση, Ματθαίος κεφάλαιο 28 στίχος 4, κάθεται πάνω στη βαριά πλάκα που κάλυπτε τον τάφο του Χριστού και δείχνει τη σαρκοφάγου στο όριγμα του βράχου, μέσα στην οποία είναι αδιανά τα σάβανα και το σουδάριο. Στα αριστερά, δύο γυναίκες όρθιες φοβισμένες, καθώς αντικρίζουν ξαφνικά τον άγγελο, σφίγγονται η μία πάνω στην άλλη, τη στιγμή που έχουν πλησιάσει στον τάφο, κρατώντας στα χέρια τους αγγεία με τα μοίρα που ετοίμασαν για την περίσταση. Στο βάθος της σκηνής υψώνονται δύο βραχώδεις λόφοι που πλαισιώνουν τον άγγελο και τις μυροφόρες. Το άνοιγμα του τάφου διακρίνεται η επιγραφή «Ο Άγιος Τάφος», ενώ στο άνω μέρος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η επιγραφή «Είδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος». Στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα ο Θεοφάνης ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήμα που στο συγκεκριμένο τύπο εμφανίζεται διαμορφωμένο στην περίοδο των Παλαιολόγων. Τον τύπο αυτό ο Θεοφάνης θα τον επαναλάβει στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527, ενώ βασικά εικονογραφικά και τυπολογικά στοιχεία του θέματος θα χρησιμοποιήσει στις παραστάσεις του θέματος στο καθολικό της Μονής της Λαύρας το 1535 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα.

Εισάδου κάθοδος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει ο Χριστός όρθιος, χωρίς φωτεινή δόξα, που κατά κανόνα τον περιβάλλει, κινούμενος προς τα δεξιά. Με το δεξί χέρι ανασηκώνει τον Αδάμ, που είναι γονατιστός, ενώ στο αριστερό κρατάει κλειστό λιτάριο. Εκατέρωθεν του Χριστού που απεικονίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα, οργανώνονται δύο ισοδύναμες ομάδες. Στη δεξιά πλευρά απεικονίζονται οι δίκαιοι, με επικεφαλής τη δεόμενη Εύα, ενώ αριστερά οι βασιλείς και οι προφήτες των Ιουδαίων, με επικεφαλής τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πίσω από τις δύο αυτές ομάδες απότομοι βράχοι συγκλίνουν προς το κέντρο όπου είναι ο Χριστός. Σε πρώτο επίπεδο, σε όλη την έκταση της εικόνας, εκτείνεται το βραχώδες σπήλαιο του Άδη, με πόρτες σπασμένες και άδειες σαρκοφάγους. Στο κέντρο του σπηλαίου απεικονίζονται οι μορφές του Άδη και του Σατανά, η μία δίπλα στην άλλη, φοβισμένη από την εμφάνιση του Χριστού, νικητού του θανάτου. Στο χρυσό βάθος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Ανάσταση». Η εικονογραφία της Εισάδου Καθόδου, εμπνεσμένη από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, στην εικόνα του Θεοφάνη, απορρέει από έργα της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα, η εικονογραφία των οποίων διαμορφώθηκε από εικονογραφικούς τύπους της παλαιολογίου ζωγραφικής. Ειδικότερα, η εικόνα της Εισάδου Καθόδου του Μουσείου Σερμιτέιτς, που έχει αποδοθεί στον κύκλο έργων του κρητικού ζωγράφου Ανδρέα Ρίτζου 1421-1492, έχει χαρακτηριστεί ως η εικόνα αρχέτυπο για τον εικονογραφικό τύπο εικόνων της Εισάδου Καθόδου της Κρητικής Σχολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εικονογραφικός τύπος της εικόνας του Σερμιτέιτς απαντά στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου 1504 στο Σεράγεβο, στην τοιχογραφία και εικόνα του Θεοφάνη στο Καθολικό της Μονής Αναπαψά 1527 και στη Μονή Σταυρονικήτα 1546, αντίστοιχα στην εικόνα της Εισάδου Καθόδου από το 12ο επιστηλίου της Μονής της Λαύρας, σε εικόνες του 16ου αιώνα της Κύπρου και αλλού. Έτσι, η εικόνα της Εισάδου Καθόδου ως προς τον εικονογραφικό τύπο, τις συνθετικές αναζητήσεις, την τεχνική και τη χρωματολογία, καθώς και το εκφραζόμενο γαλήνιο ήθος των μορφών, έχει σαν άμεσο ή έμεσο πρότυπο την εικόνα της Εισάδου Καθόδου του Μουσείου Σερμιτέιτς στην Πετρούπολη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Ο γέροντας Παΐσιος το 1961 έβγε από το μοναστήρι της Παναγίας πάλι για το Άγιο Όρος. Θέλετε να μας πείτε πώς είδε αυτή του την αναχώρηση κονησιώτες?
0: Ναι. Έφυγε και μάλιστα στεναχωρημένος. Πήρε το ράσο του και έφυγε νύχτα για την Ιερά Μονή Φιλοθέου, ενώ για τους χωνιτσιώτες είπε ότι ακόμη δεν ήταν όριμοι πνευματικά. Κάτι πρέπει να είχε συμβεί και τον είχε στεναχωρήσει αφάνταστα. Οι χωνιτσιώτες, για να τον πείσουν να γυρίσει πίσω, έστειλαν γράμμα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου με υπογραφές. Ζητούσαν να τους λυπηθεί ο γέροντας και να επιστρέψει κοντά τους πάλι. Λέγανε πως θα φτάσουν μέχρι τον Πατριάρχη και τον Υπουργό των Εξωτερικών για να πετύχουν αυτό το πράγμα. Στις 7 Αυγούστου το 1961 πήρε απολυτήρια από την Ιερά Μονή Φιλοθέου και γύρισε πάλι στην Κόνιτσα και στην Ιερά Μονή Στομίου που τόσο αγαπούσε. Ένα χρόνο μετά, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, έφυγε για το Θεοβάδιστο όρος Σινά.
1: Πώς ήταν η ζωή του στο Σινά?
0: Ο γέροντας έμεινε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης μόνο 40 μέρες και ύστερα αναχώρησε μακριά από τη Μονή σε ένα βράχο του Θεοβάδιστου όρους και ζούσε εκεί σαν ασκητής, κατεβαίνοντας μόνο κάποιες μέρες στο μοναστήρι. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός αυτός του πνεύματος. Πολύ κοντά στο ασκητήριο είχε μια πηγή που μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας: «Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?», τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε: «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα. Τα πέτουρα ήταν λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρανα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Είχα και μια φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Είχα και μια αλαξιά ρούχα, χοντρά ήταν, γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Ούτε φανάρι είχα, ούτε φακό, παρά μόνο ένα αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποστίνη. Έτσι ζούσε μέσα σε αυτή την έρημο. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της», έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία.
1: Κάποια περιστατικά, θαυμαστά περιστατικά, από την παραμονή του στο Σινά, μπορείτε να μας αναφέρετε?
0: Ναι. Ξέρετε, στο Σινά υπάρχουν πολλοί καταβλισμοί Βεδουίνων. Στα βεδουινάκια λοιπόν ο γέροντας μοίραζε σανδάλια, καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος, ρούχα, μπισκότα και ό,τι άλλο είχε. Μαζεύονταν όμως τόσα πολλά βεδουινάκια και δεν έφταναν τα χρήματα που έπαιρνε από τα εργόχειρά του. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε: «Εδώ ήρθα να βοηθώ τους βεδουίνους ή να προσεύχομαι για τον κόσμο?» Και αποφάσισε να μην αφιερώνει τόσες ώρες στο εργόχειρο, με την ελπίδα πως ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας μέρα τον επισκέφθηκε ένας γιατρός. Έλληνας ήταν και ζούσε στο εξωτερικό. Ο γέροντας του μίλησε σαν να τον γνώριζε από χρόνια. «Έλα παιδί μου, σε περίμενα», του είπε. Έκαναν συντροφιά πολλές ώρες συζητώντας. Ο γέροντας του έδωσε συμβουλές και του αποκάλυψε κάποια προσωπικά του. Εντυπωσιάστηκε τότε ο γιατρός, του έδωσε 100 λίρες και του είπε: «Πάρε παππούλη αυτά τα χρήματα να βοηθάς με αυτά τους βεδουίνους». «Δεν μπόρεσα να αντέξω», έλεγε αργότερα ο γέροντας. «Τον άφησα έξω και μπήκα στο κελί, γιατί είχαν βουρκώσει τα μάτια μου από τα δάκρυα. Ήταν, βλέπετε, τόσο γρήγορη η απάντηση του Θεού. Με διέλυσε η αγάπη του και η πρόνοιά του. Ακούστε και κάτι άλλο. Όταν ήμουν στο Σινά», έλεγε ο γέροντας, «είχα δυο πέρδικες. Περνούσα εκείνη την περίοδο κάτι στεναχώριες και έρχονταν τα πουλάκια να μου κάνουν παρέα και να με παρηγορούν. Αλήθεια, μόλις με άκουγαν έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, αυτό ήταν το εργόχειρό μου, κάθιζαν στους ώμους μου. Αρρώστησα όμως κάποια φορά. Πέρασα μια εβδομάδα άρρωστος. Και όταν έγινα καλά και βγήκα έξω, φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω, μα δεν παρουσιάστηκαν. Τους άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα ξαναπήγα. Τα πουλιά τότε με υποδέχτηκαν φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις με είδαν, έφαγαν. Δεν σας κρύβω πως συνάντησα περισσότερο φιλότιμο στα άγρια ζώα και τα πουλιά παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αλήθεια, αν θέλεις φίλο αληθινό μετά το Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους, αλλιώς με τα άγρια ζώα και τα πουλιά».
1: Έμεινε πολύ ακόμα στο Σινά, ξαναήρθε αργότερα?
0: Έλεγε ο γέροντας: «Στο Σινά είχα διαλυθεί από την αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Όλο το όρος ο βράχος είχε γίνει σαν ζυμάρι, δια το καταβεβηκένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή. Και ενώ ζούσε τέτοια ζωή ο γέροντας και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφείλονταν στην έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας του υψομέτρου. Ο Θεός όμως τον έτρεφε με το ουράνιο μάνα και τον παρηγορούσε με τη χάρη του. Έτσι δεν έδινε σημασία στην αρχή. Μετά όμως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να το κάνει. Αναφέρει σχετικά σε μια επιστολή του της 1ης του Μάρτη το 1964: «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή», εννοεί το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, «διότι μου παρουσιάστηκε άσθμα και επειδή ήταν 2.000 υψόμετρο το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίασα τον εαυτό μου, ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιότανε η αναπνοή. Εδώ στη Μονή είναι 400 μέτρα λιγότερο. Σε περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα έρθω στην Ελλάδα. Πάντως, αφήνω τα πράγματα στο Θεό και εκείνος που είναι φύση αγαθός, ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Τελικά και εδώ στο μοναστήρι υπέφερε και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη σκήτη των Ιβύρων, στο Άγιο Όρος φυσικά, μια ερημωμένη σκήτη τον έφερε η χάρη του Θεού. Στο Σταυρονικηθιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού έγινε η κουρά του και πήρε από τα χέρια του γέροντά του, του παπά Τίχωνα, στις 11 Ιανουαρίου του 1966 το μέγα και αγγελικό σχήμα και έγινε μεγαλόσχημος. Αυτό τον καιρό ίδρυσε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Πήγε στην Κύπρο, την Αυστραλία, για να βοηθήσει πνευματικά τους ομογενείς, οι οποίοι και τον είχαν καλέσει με ειδική πρόσκληση, και το 1982 πήγε στους Αγίους Τόπους και προσκύνησε Αγίος στα Άγια. Όταν ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έπεσε γονατιστό στην πέτρα που προσευχήθηκε ο Κύριος με αγωνία πριν από τη σύλληψή του. Την αγκάλιασε σφιχτά, σαν να έγινε ένα με αυτήν, και προσευχόταν με λυγμούς για αρκετή ώρα. Ανέβηκε και τώρα στο Σινά. Έμεινε για λίγο στο μοναστήρι και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος.

0: πήγε, αν δεν κάνω λάθος, στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας.
1: Ναι. Και ακριβώς στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων, στην καλύβη των Αρχαγγέλων. Το καλύβι το δικό μου έχει το εκκλησάκι των Αγίων Αρχαγγέλων, έγραφε σε επιστολή του στις 24 Εβδόμου του 1964. Αργότερα, στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος, νοσηλεύτηκε ως Πάσχον από βροχεκτασία. Έγινε χειρουργική επέμβαση και του αφαίρεσαν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα, καθώς και δύο πλευρά. Το αίμα που χρειάστηκε στην εγχείρηση το έδωσαν κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες και εκείνος τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν, ιδρύοντας το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σιρωτή, όπως και προηγούμενα είπαμε. Εγχειρισμένος όπως ήταν, έπρεπε να αλλάξει κλίμα και να μείνει σε μέρος με ξηρασία. Ο γέροντάς του, ο παπά Τείχων, το συμβούλεψε τότε να πάει στα Κατουνάκια. Έτσι, στις 11/7/67, έφυγε από το καλύβι των Αρχαγγέλων και πήγε στα Κατουνάκια, που υπάγονταν στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Μετά από ένα χρόνο παραμονής και ασκήσεως στην έρημο των Κατουνακίων, ο γέροντας πήγε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα στις 12 Αυγούστου του 1968. Εκπλήρωσε έτσι μια υπόσχεση που είχε δώσει στους ιερομονάχους Βασίλειο και Γρηγόριο από τη σκήτη των Ιβύρων, που τους κάλεσε η Ιερά Κοινότητα να επανδρώσουν τη Μονή Σταυρονικήτα που έπασχε από Λειψανδρία. «Θα έρθω και εγώ μαζί σας να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ», τους είπε. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2/3/69.
0: Ποια ήταν η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού?
1: Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν να φωτίσει ο ήλιος. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Έφτιαχνε σταμποτά εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που έπαιρνε από πλήθος ανθρώπων που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματά τους. Έγραφε απαντώντας τους επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Και ενώ περνούσαν τα χρόνια, οι επισκέπτες αυξήθηκαν πολύ. Τον απασχολούσαν πολλές ώρες με τα προβλήματά τους. Έγραφε: «Ήμουν κρυωμένος και είχα πυρετό. Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανεβάζανε τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί με απασχολούσαν και δεν ευκαιρούσα. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν. Από το 1977 αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Νίστευε, προσευχόταν και έκανε λεπτή πνευματική εργασία στον εαυτό του. Σε αυτό το φτωχό καψαλιώτικο καλυβάκι ασκείται ο γέροντας. Με αδιάλειπτη προσευχή, μόνος με μόνο το Θεό και τρεφόμενος με τη χάρη του. Πάμπτωχος από υλικά και ανέσεις, αλλά πλούσιος από αρετές και θεία χάρη. Έλειωνε τον εαυτό του στην άσκηση και ανέπαυε πνευματικά όλους τους ανθρώπους. Πονούσε ο ίδιος για τον πόνο και τις αμαρτίες των ανθρώπων και την ίδια ώρα τους μετάγγιζε χαρά και παρηγοριά. Πάλευε με δαίμονες, συνομιλούσε με αγίους συναναστρεφόταν με άγρια ζώα και βοηθούσε πνευματικά τους ανθρώπους.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Να είμαστε λοιπόν ολιγαρχείς. Να αρκούμαστε στα λίγα, όπως ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, ο Θεός στρέφει με το ουράνιο μάνα τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που δίδονται ολοκληρωτικά σε εκείνον και τους παρηγορεί με τη χάρη του. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι αγνώμονες, όχι μόνο απέναντι στους συνανθρώπους τους, αλλά και απέναντι στο Θεό. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο γέροντας, ότι δηλαδή τα άγρια ζώα και τα πετεινά του ουρανού έχουν περισσότερο φιλότιμο από κάποιους ανθρώπους. Όμως, ο χρόνος μας και για απόψε τελείωσε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σας αγαπητοί μου ακροατές που υπομονετικά μας ανέχεστε, ωστόσο να έχουμε όλη την ευχή του γέροντα. Γεια σας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Κάποτε οι Άγιοι Απόστολοι παρακάλεσαν τον Χριστό: «Κύριε, δίδαξο ημάς προσεύχεστε». Τότε εκείνος τους παρέδωσε την πασίγνωστη προσευχή «Πάτερ ημών», η οποία, επειδή ακριβώς προέρχεται από τον ίδιο τον Κύριο, αποκαλείται Κυριακή προσευχή. Πρόκειται για τη μοναδική θεοπαράδοτη προσευχή και γι' αυτό όχι μόνο την ιερότερη, αλλά και την τελειότερη. Έχει λεχθεί πως η Κυριακή προσευχή μέσα στη σοφή συνοπτικότητα και τη θεία απλότητά της συγκεφαλαιώνει όλο το Ευαγγέλιο και όλα τα δόγματα του χριστιανισμού. Και έτσι είναι, καθώς και τα κύρια σημεία των σχέσεων του χριστιανού με τον Θεό και των πλησίων περιλαμβάνει, αλλά και μεγάλες αλήθειες της πίστεως εξαίρει. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής στην ερμηνεία του, εις την προσευχήν του Πάτερ ημών, σημειώνει ότι ο Κύριος με την ενανθρώπισή του μας δώρησε 7 κυρίως μεγάλα πνευματικά αγαθά, που τη δύναμή τους την περιέχει μυστικά αυτή η προσευχή. Τη θεολογία και την καταχάρη υιοθεσία. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Την ισοτιμία με τους αγγέλους, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης. Τη μετοχή στην αιώνια ζωή, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, την αποκατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως, η οποία στρέφεται απαθώς στον εαυτό της, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, όχι εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, την κατάργηση του νόμου της αμαρτίας και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, την κατάργηση της τυραννίας του διαβόλου, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Είναι λοιπόν φανερό πως η Κυριακή προσευχή αποτελεί ένα μεγάλο δώρο του Θεού και πρότυπο προσευχής για όλους τους πιστούς. Αλλά από τη χάρη της ο καθένας έχει απολαβή διαφορετική, απολαβή ανάλογη των πνευματικών του μέτρων. Όσιος Βαρσανούφιος ο Μέγας αποφαίνεται: «Το Πάτερ ημών δόθηκε και για τους τέλειους και για τους αμαρτωλούς, ώστε οι μεν τέλειοι γνωρίζοντας τι ως παιδιά είναι, να φροντίσουν να μην ξεπέσουν από την υιοθεσία, και οι αμαρτωλοί, αποκαλώντας με συστολή πατέρα εκείνων που πολλές φορές έχουν λυπήσει, να ντραπούν και να μετανοήσουν». Νομίζω πάντως ότι περισσότερο στους αμαρτωλούς ταιριάζει το Πάτερ ημών, καθώς η φράση «άφεση μην τα οφειλήματα ημών» είναι των αμαρτωλών. Η Κυριακή προσευχή, λόγω ακριβώς της ιερότητας και της τελειότητάς της, εισήλθε στην εκκλησιαστική λατρεία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ερμηνεία της γινόταν στους κατηχουμένους και απαγγελία της από αυτούς κατά το βάπτισμα. Σήμερα απαγγέλλεται στις ακολουθίες του νυχθημέρου 22 φορές κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και 16 φορές κατά το υπόλοιπο εκκλησιαστικό έτος. Στην εκπομπή αυτή παρουσιάζουμε επιτομή της ερμηνείας του Πάτερ ημών από τον Ρώσο Άγιο Ιγνάτιο Μπριατσιανίνοφ, επίσκοπο Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Η απλή αλλά φωτισμένη ερμηνεία του Θεοφόρου Πατέρα βασίστηκε στην πρώτερη του Αββά Κασιανού και αποτέλεσε το θέμα μιας ομιλίας του. Πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσει όλους σε μια πιο ενσυνείδητη προσευχητική κοινωνία με τον επουράνιο Πατέρα μας, κοινωνία που αποτελεί το ύψιστο έργο στο δρόμο της σωτηρίας μας.

Οι μαθητές του Κυρίου επιθυμούσαν να διδαχθούν από τον ίδιο τον διδάσκαλό τους πώς να προσεύχονται. Βάσιμη και δίκαιη επιθυμία. Της αληθινής προσευχής αληθινός διδάσκαλος είναι μόνο ο Θεός. Ο Κύριος λοιπόν ικανοποίησε το αίτημα, το σοφό και απολύτως αναγκαίο για την καλλιέργεια και τη σωτηρία της ψυχής αίτημα των μαθητών του. Τους παρέδωσε μια προσευχή την οποία μόνο ο Θεός μπορούσε να παραδώσει. Αυτό θα αποδειχθεί στη συνέχεια με την ερμηνεία αυτής της προσευχής που για να διακρίνεται από τις προσευχές των Αγίων Ανθρώπων ονομάστηκε Κυριακή Προσευχή. Πάτερ ημών. Η Κυριακή Προσευχή αρχίζει με την επίκληση Πάτερ ημών. Ποιος από τους Αγίους Ανθρώπους που συνέταξαν προσευχές θα επέτρεπε στον εαυτό του και στους αδελφούς του, τους αμαρτωλούς, τους πεσμένους, τους εχμαλώτους του διαβόλου και του αιώνιου θανάτου να αποκαλέσουν τον Θεό Πατέρα? Προφανώς κανείς. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να το επιτρέψει και το επέτρεψε. Πώς? Ο Υιός του Θεού με το να γίνει άνθρωπος έκανε τους ανθρώπους Υιούς του Θεού και αδελφούς δικούς του. Ο ίδιος απευθύνεται δικαιωματικά στον ομοούσιό του Θεό Πατέρα λέγοντάς του «Πάτερ ημών». Χαρίζει λοιπόν και σε εμάς το ευεργετικό δικαίωμα να πλησιάζουμε τον Θεό ως Πατέρα και να αρχίσουμε την προσευχή μας αυτόν με τη θαυμαστή, την υπέροχη επίκληση που κανένας άνθρωπος δεν θα αποτολμούσε να τη βάλει με το νου του. Πάτερ ημών. Η αρχή της Κυριακής προσευχής είναι δώρο του Κυρίου, δώρο ανεκτήμητης αξίας, δώρο του λυτρωτή στους λυτρωμένους, δώρο του σωτήρα στους σωσμένους. Ο εν της ουρανής. Αμέσως μετά την επίκληση δηλώνεται ο τόπος όπου βρίσκεται ο Πατέρας ο πανταχού παρών. Εκείνος που περιβάλλει τα πάντα και δεν περιορίζεται από τίποτα. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Με την αναφορά του ουρανού ως τόπου διαμονής του Πατέρα, ο προσευχόμενος Υιός ανυψώνεται εκεί. Ξεχνά όλα τα γήινα. Πάρε την προσοχή σου από τη γη, το προσωρινό κατάλημά σου. Μην νοιάζεσαι για κανένα από τα αντικείμενα αυτού του καταλήματος που θα τα χάσεις ύστερα από λίγο. Μερίμνησε αποκλειστικά για την πατρίδα σου τον ουρανό που την έχασες με την πτώση και την ξαναπήρες με τη λύτρωση. Προσευχή σου να σου δωριστούν τα αιώνια, τα πνευματικά, τα πανάγια, τα θεία αγαθά, που η αξία τους είναι ασύλληπτη όχι μόνο από τον ανθρώπινο αλλά και από τον αγγελικό νου. Αυτά τα αγαθά έχουν ήδη ετοιμαστεί για σένα και σε περιμένουν. Για να τα αποκτήσεις απαιτείται να δείξεις τον Θεό την καλή σου προαίρεση. Με ποιον τρόπο? Με την προσευχή σου και με τη ζωή σου. Αγιαστεί το όνομά σου. Με αυτό το αίτημα ο άνθρωπος ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός, πεσμένος και ζητάει τη δωρεάν της αληθινής μετάνοιας. Αγιαστεί το όνομά σου στο ναό της ψυχής μου. Το ζητάω αυτό γιατί δεν το βρίσκω μέσα μου. Το αντίθετο βρίσκω. Θλιβερή υποδούλωση στην αμαρτία και στα πονηρά πνεύματα. Τα πνεύματα που επινόησαν την αμαρτία. Με μόλυναν με την αμαρτία, με εχμαλώτησαν και εξακολουθούν να με κρατούν εχμάλωτο μέσω της αμαρτίας. Στην ψυχή μου φωλιάζουν λογισμοί κακοί και αισθήματα εμπαθή. Μπαίνουν άραγε απ' έξω ή γεννιούνται μέσα της, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμφανίζονται ανεμπόδιστα και εγκαθίστανται κυριαρχικά. Δεν έχω τη δύναμη να απομακρύνω τέτοιους λογισμούς και τέτοια αισθήματα, αν και γνωρίζω ότι παροργίζουν τον Θεό που τα αποστρέφεται, καθώς με αυτά βλασφημείται το Πανάγιο όνομά Του. Εξαιτίας τους παραμένω αλότριος του Θεού. Μου χρειάζεται εξαγνισμός, μου χρειάζεται μετάνοια. Δώσε μου, Πατέρα μου ουράνιε, την παντοδύναμη μετάνοια για να καθαρίσει το ναό της ψυχής μου από κάθε ακαθαρσία και δυσοδεία, για να με κάνει άξιο της υιοθεσίας σου, για να με κάνει κάτοικο του ουρανού ήδη από την παρούσα ζωή. Ως τώρα έρπω στη γη, ας μπει στην ψυχή μου η αληθινή θεογνωσία. Αυτή ας αγιάσει το νου μου, την καρδιά μου, όλη τη διαγωγή μου. Αγιαστεί το λοιπόν μέσα μου το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Τι θαυμαστή αλληλουχία στην Κυριακή προσευχή. Μετά το αίτημα για την παροχή της θεογνωσίας, ο υιοθετημένος από τον Θεό άνθρωπος ζητάει με υπόδειξη του Κυρίου να έρθει στην ψυχή του η βασιλεία του Θεού. Αυτή τη βασιλεία πρέπει να τη ζητάμε με προσευχή ταπεινή, αλλά και με πίστη δυνατή. Αν είμαστε αληθινά πιστοί, οπωσδήποτε θα τη λάβουμε.
μας το έχει υποσχεθεί ο Λόγος του Θεού. Εκείνος που έχει εγκολπωθεί τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπά και σε αυτόν αγιάζεται το όνομά μου. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Όποιος με αγαπά θα τηρήσει το Λόγο μου και θα αγιαστεί σε αυτόν το όνομά μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Έλθε το η βασιλεία σου. Τι θαυμαστό αίτημα και τι θαυμαστή επιθυμία εκφράζεται με το αίτημα αυτό. Η θερμή προσευχή εμπνέεται από υπερφυσική επιθυμία και η προσευχή αυτή εκπληρώνεται. Ναι, εκπληρώνεται. Το αποδεικνύουν συγκεκριμένα γεγονότα και αναμφισβήτητες εμπειρίες. Σε τι άλλο μπορούν να αποδοθούν τα μεγάλα θαύματα και σημεία που επιτέλεσαν οι Άγιοι παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε και ενεργούσε ο Θεός? Σε τι άλλο μπορεί να αποδοθεί η ικανότητά τους να προφητεύουν ή να αποκαλύπτουν τα μυστικά των ανθρώπων παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε και με το στόμα τους μιλούσε ο Θεός, ο οποίος βλέπει το μέλλον όπως το παρόν και για τον οποίο δεν υπάρχουν μυστικά? Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Γαλάτες: «Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Και στους Κορινθίους: «Ζητάτε απόδειξη του Χριστού, ο οποίος μιλάει μέσα από μένα». Όταν οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης θεράπευσαν στην πύλη του Ναού των Ιεροσολύμων, τον εγγενετή σχολό, πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι. Τότε ο Απόστολος Πέτρος τους είπε: «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό και γιατί μας κοιτάτε έτσι, σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε αυτόν εδώ να περπατά? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακούβ, ο Θεός των προπατώρων μας, έδειξε τη δόξα του δούλου του Ιησού». Η εκκλησιαστική ιστορία έχει διασώσει από όλους τους αιώνες του χριστιανισμού εμπειρίες Αγίων με ενέργειες υπερφυσικές. Ενέργειες οικίες όχι στην ανθρώπινη φύση αλλά στον Θεό που είχε ενοικήσει στους ανθρώπους αυτούς. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει: «Σε εκείνους που επιφύτησε η χάρη του Θείου Πνεύματος, κατοικώντας στα βάθη του νου τους, ο Κύριος γίνεται σαν ψυχή». Η ενέργεια και η δύναμη του φωτεινού πνεύματος κατοικούν μέσα στον άνθρωπο που έχει αγιαστεί. Όποιος αισθάνεται μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, γίνεται ξένος προς τον κόσμο, τον εχθρικό προς τον Θεό κόσμο. Όποιος αισθάνεται μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, επιθυμεί από αληθινή αγάπη προς τους συνανθρώπους του να αποκαλυφθεί και σε αυτούς η Βασιλεία του Θεού. Επιθυμεί να έρθει η ορατή Βασιλεία του Θεού και να αφανίσει την αμαρτία από τη γη, εδραιώνοντας την κυριαρχία της αλήθειας και της δικαιοσύνης. «Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Με τη λέξη ουρανός εννοούνται οι κάτοικοι του ουρανού. Από αυτούς το θέλημα του Θεού εκπληρώνεται άοκνα και άμεμπτα. Με το θέλημα του Θεού δεν αναμειγνύουν το δικό τους θέλημα. Δεν έχουν καν δικό τους θέλημα. Το θέλημά τους το έχουν ταυτίσει με το θέλημα του Θεού. Στους κατοίκους του ουρανού έχει πραγματοποιηθεί αυτό που ζητούσε ο Σωτήρας του κόσμου από τον Θεό Πατέρα για τους μαθητές του και όλους τους ακολούθους του. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, δηλαδή τους Αποστόλους, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς. Να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Με τη λέξη γη εννοούνται οι χριστιανοί. Κανείς μας ωστόσο δεν θα κάνει λάθος αν προφέροντας αυτό το αίτημα εννοεί ως γη την καρδιά του, μην ξεχωρίζοντας από αυτήν και το σώμα. Όταν η καρδιά ταυτίσει τα θελήματά της με το θείο θέλημα, τότε αυτή μεταβάλλεται από σαρκική και χτινόδη σε πνευματική, άγια, αγγελική. Η ολοκληρωτική ταύτιση του ανθρωπίνου θελήματος με το θέλημα του Θεού είναι κατάσταση τελειότητα στην οποία μπορούν να φτάσουν μόνο τα λογικά πλάσματά του. Αυτή την τελειότητα έχουν οι άγγελοι, αλλά ο σωτήρας μας ευδοκεί να αποκτήσουμε κι εμείς, οι αδύναμοι και δύστυχοι άνθρωποι, οι πλασμένοι από το χώμα άνθρωποι, οι περαστικοί από τη γη άνθρωποι, την τελειότητα των Αγίων Αγγέλων του ουρανού. Όποιος λοιπόν αισθάνθηκε μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, μαθαίνει να μην αρκείται σε αυτήν την αίσθηση. Μαθαίνει να μην παραδίνεται στην αμέλεια και την αδράνεια.
αλλά να αγωνίζεται για τη μεγαλύτερη δυνατή επέκταση της κυριαρχίας του Κυρίου στην ψυχή του. Επιπλέον, το θείο θέλημα όταν εκπληρώνεται με ακρίβεια από τον άνθρωπο, επιδρά και ενεργεί σε όλα τα συστατικά μέρη του, και στο πνεύμα και στην ψυχή και στο σώμα, ενοποιώντας τη διασπασμένη εξαιτίας της πτώσεως θέληση αυτών των μερών. Μόνο με την αποδοχή του θείου θελήματος μπορεί να θεραπευτεί η ανθρώπινη θέληση που έχει δηλητηριαστεί από την αμαρτία. Μόνο μέσω του θείου θελήματος οι πολλαπλές επιθυμίες του ανθρώπου μπορούν να περάσουν από τη διαφωνία στη συμφωνία και να συνενωθούν σε μία επιθυμία. Μόνο η αναζωογονημένη από το θείο θέλημα θέληση του ανθρώπου μπορεί να αποσπαστεί από τη γη και να ανεβεί στον ουρανό.

των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Εδώ δεν γίνεται λόγος για τη φθαρτή τροφή που συντηρεί προσωρινά το σώμα. Εδώ ο Κύριος που είχε πει «Μην έχετε άγχος λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε» κάνει λόγο για την τροφή που δίνει αιώνια ζωή και μένει άφθαρτη. Αναφέρεται στη νέα τροφή που ο ίδιος χάρισε στους ανθρώπους. Αναφέρεται στον άρτο της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό, στον άρτο του Θεού με τον οποίο μπορεί να χορτάσει και να αποκτήσει την αιώνια ζωή όλος ο κόσμος. Η λέξη επιούσιος, δηλαδή ο απαραίτητος για τη ζωή μας, εκφράζει την ανωτερότητα και τον χαρακτήρα της ουσίας αυτού του άρτου που είναι πάνω από κάθε ουσία και που ξεπερνά όλα τα δημιουργήματα με το μεγαλείο και την αγιότητά του. Η μεγαλειότητα και η αγιότητά του είναι απέραντες και ασύλληπτες. Ο αγιασμός και ο πνευματικός πλούτος που παρέχονται με τη βρώση του είναι άπειροι και ακατανόητοι. Ο άρτος που δίνει ο Υιός του Θεού είναι το Πανάγιο Σώμα του, που το πρόσφερε για να ζήσει ο κόσμος. Με τη θαυμαστή αυτή βρώση ενώθηκε και μία εξίσου θαυμαστή πόση. Όπως το σώμα του Θεανθρώπου δόθηκε ως βρώση στους πιστούς, έτσι και το αίμα του δόθηκε ως πόση. Ο Θεάνθρωπος δεν ξεχώριζε σε τίποτε από τους άλλους ανθρώπους, αφού ήταν τέλειος άνθρωπος. Αλλά συνάμα ήταν και τέλειος Θεός. Στο παρουσιαστικό του όλοι έβλεπαν έναν άνθρωπο. Στις ενέργειές του αναγνώριζαν τον Θεό. Παρόμοια θέλησε να κρύψει το Πανάγιο σώμα του και το Πανάγιο αίμα του στα είδη του ψωμιού και του κρασιού. Βλέπουμε και γευόμαστε ψωμί και κρασί, αλλά τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχουν ούτε λέξεις ούτε μέσα για να περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία ανυψώνονται όσοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Θεάνθρωπου. Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος καθόρισε αυτή την ασύλληπτη κατάσταση επιγραμματικά. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Τα λόγια τούτα του Κυρίου εκφράζουν ένα ύψος απρόσιτο στον περιορισμένο ανθρώπινο νου και γνωστού μόνο στο Θεό. Κανένας δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας και όποιος έχει ενωθεί με τον Υιό. Ο Κύριος είπε πως η σάρκα του είναι η μόνη αληθινή τροφή και το αίμα του το μόνο αληθινό ποτό του ανακαινισμένου ανθρώπου. Και αυτό λόγω της αξίας και της ενέργειάς τους. Η συνηθισμένη τροφή των απογόνων του παλαιού Αδάμ είναι η φθαρτή τροφή. Αυτή είναι όμοια με την τροφή των άλογων ζώων που αφανίζεται με την πέψη και δεν έχει τη δύναμη να απομακρύνει τον θάνατο. Δεν αξίζει άλλωστε να ονομάζεται τροφή αφότου εμφανίστηκε ο άρτος ο επιούσιος, ο άρτος του ουρανού, ο άρτος που εξολοθρεύει τον θάνατο και δίνει την αιώνια ζωή. Και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ο Κύριος, αφού μέσα στην άπειρη ευσπλαχνία του χάρισε στους αμαρτωλούς τα ύψιστα και ανεκτήμητα αγαθά, ζητάει και από εμάς να δείχνουμε ευσπλαχνία προς τους συνανθρώπους μας. Το μυστήριο της λυτρώσεως θεμελιώνεται πάνω στην ευσπλαχνία. Η λύτρωση είναι η φανέρωση της θείας ευσπλαχνίας στην πεσμένη ανθρωπότητα. Και η πεσμένη ανθρωπότητα μπορεί να οικειωθεί τη λύτρωση που της χαρίστηκε από τον Θεό μόνο με την ευσπλαχνία. Δεν είναι δυνατόν να λυτρωθούμε αλλιώς παρά μόνο με το να σπλαχνιστούμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Με το να συναισθανθούμε την πτώση μας, την αμαρτωλότητά μας και την καταστροφή μας. Με το να διαπιστώσουμε την πτώση, την αμαρτωλότητα και την καταστροφή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με το να αναγνωρίσουμε την κοινή και απόλυτη ανάγκη της Θείας Ευσπλαχνίας. Αποκλειστικά δική μας ανάγκη και δικό μας καθήκον είναι να χαρίσουμε στους οφειλέτες μας τα χρέη τους, δηλαδή να τους συγχωρήσουμε για τα σφάλματα που διέπραξαν απέναντί μας. Αν δεν το εκπληρώσουμε αυτό, ποτέ δεν θα αξιωθούμε να λάβουμε τη λύτρωση από το Θεό. Η σκληρότητα της καρδιάς είναι σαν τις σιδερένιες και κλειδαμπαρωμένες πύλες. Δεν αφήνει να μπει μέσα της η Θεία δωρεά. Ο Κύριος είπε, «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Ο χριστιανός οφείλει να αγωνίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια εναντίον του πάθους της μνησικακίας, το να διώχνει από μέσα του με την πρώτη του εμφάνιση, να μην του αφήνει να φωλιάζει στην ψυχή του ούτε με την πιο εύλογη πρόφαση. Αν επιτρέπουμε στη μνησικακία να ενεργεί στην ψυχή μας, αυτή θα ακυρώσει όλους τους αγώνες μας.
θα εξουδετερώσει όλες τις αρετές μας και θα μας στερήσει την ευφλαχνία του Θεού. Η συγχώρηση των παραπτωμάτων των συνανθρώπων μας δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και κατευθύνει τη θέλησή μας. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε, σκληρός αγώνας εναντίον της μνησικακίας. Το πάθος αυτό βασίζεται στην υπερηφάνεια η οποία κρύβεται στις ψυχές ακόμα και των εκλεκτών του Θεού, των αγιασμένων από τη χάρη Του. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να προσέχουν για να μην μολυνθούν από τον ιό της μνησικακίας που θανατώνει την ψυχή. Με τη συγχώρηση των αδελφών μας ελκύουμε τη Θεία Χάρη και τη χάρη αυτή την κρατούμε μέσα μας με τη διαρκή συγχώρηση των αδελφών μας. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Το δεύτερο μέρος του αιτήματος ερμηνεύει το πρώτο. Πειρασμοί ονομάζονται εδώ οι ατυχείς εκείνες περιστάσεις κατά τις οποίες από εκούσια κλίση στην αμαρτία παραδεινόμαστε στην εξουσία του διαβόλου και οδηγούμαστε στην απώλεια. Αυτό έπαθε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Μπήκε ο Σατανάς μέσα του, λέει η Γραφή. Με το παραπάνω αίτημα δεν αρνούμαστε τις θλίψεις που είναι απαραίτητες για τη σωτηρία μας καθώς μας προφυλάσσουν από τα πάθη και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος: «Χαίρομαι για τις ασθένειές μου, για τις ύβρις, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις στενοχώριες που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός». Τα παθήματα του Αποστόλου παραχωρήθηκαν από τη Θεία Πρόνοια, όπως εξηγεί ο ίδιος, για να τον προφυλάξουν από την υπερηφάνεια. Οι θλίψεις είναι το δώρο του Κυρίου στους ακολούθους του κατά την επίγεια ζωή τους. «Στον κόσμο θα έχετε θλίψη», διαβεβαίωσε τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς. «Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας». Μαζί με τα Άγια Δόγματα της Χριστιανικής Πίστεως, ο Απόστολος Παύλος κήρυσε στην Οικουμένη ότι για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις. Και στην επιστολή του προς τους Εβραίους γράφει πως όλοι όσοι ευαρέστησαν τον Θεό υποβλήθηκαν σε διαπαιδαγώγηση και νουθέτηση από Αυτόν, γιατί αλλιώς δεν θα τους δεχόταν ως γνήσια παιδιά Του. «Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Με άλλα λόγια, όχι μόνο μην επιτρέψεις να μας κυριέψουν τα πάθη με τα οποία θα υποταχθούμε στον διάβολο, αλλά και λύτρωσέ μας από τον πονηρό που μας εχμαλώτησε αφότου πέσαμε. Μην επιτρέψεις να παρασυρθούμε από τον αμαρτωλό θέλημά μας, με το οποίο ξεγελάμε και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Μην επιτρέψεις να πλανηθούμε από σκέψεις και διδασκαλίες ψευδείς. Μην επιτρέψεις να νικηθούμε από τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, τη φιλαρχία. Μην επιτρέψεις να υποδουλωθούμε στη φιλιδονία και τη γαστριμαργία, αν έχουμε άφθονα υλικά αγαθά, ούτε στη μικροψυχία και τον γονγκισμό, αν μας κυκλώνουν οι στερήσεις. Μην επιτρέψεις να αμαρτήσουμε. Μην επιτρέψεις να πέσουμε στην υπερηφάνεια αν ζούμε ενάρετα, ούτε στην απελπισία αν αντιμετωπίζουμε οποιασδήποτε δυσκολίες. Η αρχή της Κυριακής προσευχής, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να απευθύνεται στον Θεό ως Πατέρα, εξηγεί την αιτία της υπάρξεως των παραπάνω αιτημάτων σε αυτή την προσευχή, αιτημάτων γεμάτων έξαρση. Μόνο ένας γιος μπορεί να ζητήσει όλα όσα έχει ο Πατέρας του. Και εμείς με την Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό τα πάντα. Να μας δώσει τον εαυτό Του, να κατοικήσει μέσα μας, να εγκαθιδρύσει στην καρδιά μας τη Βασιλεία Του, για να ενωθούμε μαζί Του και να βασιλεύσουμε μαζί Του. Αντίστοιχο της αρχής είναι και το τέλος της Κυριακής προσευχής. Στην άπειρη Θεία Αγαθότητα βασίζεται η απειρία των αιτημάτων μας. Στη Θεία Παντοδυναμία εδραιώνεται η πεποίθησή μας ότι τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιηθούν. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας αμήν. Με τέτοια λόγια πίστεως επισφραγίζεται η Κυριακή προσευχή. Με αυτά αναγνωρίζεται και διακηρύσσεται η ουσιώδης και καθολική εξουσία του Θεού. Με την αναγνώρισή της ο χριστιανός γίνεται ελεύθερος, όπως το δήλωσε ο Κύριος στον τυφλωμένο ψυχικά Πιλάτο που καφιόταν για την εξουσία του πάνω σε εκείνον. «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν μου είχε δοθεί από τον Θεό». Η πνευματική ελευθερία είναι γνώρισμα των τέλειων χριστιανών. Γι' αυτήν είπε ο Απόστολος: «Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία».
Η πνευματική ελευθερία δεν έχει καμιά σχέση με τη σωματική ελευθερία. Στην πνευματική ελευθερία δεν επιδρά η σωματική δουλεία και αντίστροφα η σωματική ελευθερία δεν μπορεί να αποτρέψει την πνευματική υποδούλωση του ανθρώπου. Όταν η παντοδυναμία του Θεού αποκαλυφθεί στο νου που καθαρίστηκε με τη μετάνοια και φωτίστηκε από τη Θεία Χάρη, τότε αυτός ο πιστός και προσευχόμενος νους κατανοεί πόσο μηδαμινή είναι η δύναμη των αγγέλων και των ανθρώπων. Έτσι ομολογεί τη μεγάλη αλήθεια, ότι μόνο στον Θεό ανήκουν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

ο παγωτατζής Παγωτά Στέλλα. Και του Θωμά την Κυριακή στην εκκλησία όλη, αφού λειτουργηθήκαμε που είναι μεγάλη σχόλη, στα σπίθια μας επήγαμε, ετοίμασα να φάμε, που φάγαμε στα μαγαζιά, τιμάστηκαν και πάμε, οι άντρες και κλουθούσαμε όλα μη στα κοπέλια, και το παιχνίδι άρχισε με χάχαρα και γέλια. Ζέστη έχει σήμερα πολύ, αέρας δε φυσάει, ο ήλιος μεσουράνισε και μας ετσουρουφλάει. Υδρώναμε ως τρέχαμε, μα δε μας αποσπούσε απ' το παιχνίδι τίποτα, κι αν μας εχτυπούσε, ο ήλιος κατακέφαλα ο νους μας το παιχνίδι. Απ' τον υδρότα γίναμε όλοι εμείς μουσχίδι. Ώσπου μια γνώριμη φωνή στην ώρα της κι αρχίζει να διαλαλεί μελωδικά κι όλους να μας γεμίζει γλύκα, δροσιά στο στόμα μας κι όλοι αλοπαρμένοι αμέσως σταματήσαμε κατενθουσιασμένοι. Έφτασε ο παγωτατζής και ο φέτος ξεκινάει, θα έρχεται κάθε Κυριακή δροσιά να μας πουλάει. Ο κύρ Μιχάλης έφτασε πάνω στην τρίτσικλή του και έλεγε ταυτοσχέδιο τραγούδι από την ψυχή του. Σοκολάτα, κρέμα, παγωτά, μόνο από φρέσκο γάλα, τα φτιάχνει μια δασκάλα που έχει μάτια μεγάλα. Δική μου η κοπέλα και την Ελένη Στέλλα, πάλι δουλειά δεν κάνει, τα παγωτά να φτιάνει. Μαζί με τη μαμά της μέσα στην κάμαρά της, γιατί δεν έχει άλλη να την περνά στα κάλλη. Ελάτε κοριτσάκια με τα πενινταράκια, έλα κι εσύ γριούλα που έχει στη δραχμούλα κρυμμένη στη σακούλα. Πάρτε να ξεπουλήσω, τη Στέλλα να προκύσω, δραχμούλες να μαζέψω, τη Στέλλα να παντρέψω, γιατί δεν έχει πρίκα και τον πελά μου βρήκα. Σ' ένα μεταλλικό κουτί που ήταν μονωμένο και μέσα γύρω το είχανε με πάγο καλυμμένο, ήταν γεμάτο παγωτά, κρέμα και σοκολάτες, και ερχότανε οι χωριανοί από γύρου και από τις στράτες, και στάσει στον Παπαδιανό το μαγαζί απ' έξω, έκανε και βγήκανε όλοι οι πελάτες έξω. Τη μηχανή κυκλώσαμε και κρέμα αγοράζει ή σοκολάτα παγωτό, ξυλάκι και το βάζει στο στόμα του και το φυσά. Απ' το χαρτάκι βγαίνει το παγωτό κι ολόχαρο στο στόμα του το φέρνει. Τι γλύκα και τι νοστιμιά μες στο μυαλό τη φέρνω. Τη γεύση του δεν την ξεχνώ και δεν την ποχορταίνω. Γραμμή από το Ηράκλειο σε μάσα σταματούσε, κεφαλοχώρη ήτανε κι όλα τα ξεπουλούσε. Μία δραχμή και μία μισή τα παγωτά πουλούσε. Πάντα με το τραγούδι του μας αποχαιρετούσε. Μέχρι την άλλη Κυριακή κι όλο το καλοκαίρι με τη ζεστή του τη φωνή δροσιά θα μας εφέρει.

σκουρές και επεξεργασία μαλλιού. Ευλαστοσύραν τα κλαδιά, λουλούδια σαν το Μάι, κι ο κύρις μου εις τις σκουρές μου τα ξαναμεπάει. Νύχτα από διαφώτιστα έστρωσε το μπεγύρι, με ξύπνησε να πάμενε νωρίς σε πανηγύρι. Τα γη μαζί και άχερα ένα ντουρβά γεμίζει, να έχει να τρώει το ζώ κι αμέσως το ποτίζει. Πεσχέσει φέρνει δυο σταμιά μπρούσκο κρασί γεμάτα, βγάνιμε καβαλίκεψε και βγήκαμε στη στράτα. Μπήκαμε στον αμαξωτό, μετά σε μονοπάτι, φιδίσκιο ανηφορικό μας πήγαινε το άτι. Φτάσαμε στα μπαρίτικα και στο βουνό σκαλώνι, ο ήλιος εξεπρόβαλε τσαχτίδες του απλώνι. Λάμπει η σιδερόπετρα και το βουνό αντιφέγγει. Πιάσαμε κορυφογραμμή, το μάτι αγναντεύγει. Φαινόταν όλοι μεσαρά, ευλογημένα μέρη, που τρεφε ανθρώπους και οζά χειμώνα, καλοκαίρι. Ήταν στα χρυσοπράσινα, ντυμένη σαν φούλα, λουλουδιασμένα τα μαλλιά, ανέμελη παιδούλα. Ο ήλιος μόλις βγήκαινε τη χρυσοστεφανώνη, στα καρπερά της χώματα τσαχτίδες του απλώνη. Κι ορθώνονταν αριστερά τα αστερούσια όρη, τον ψιλορίτη δεξιά το μάτι μου εθώρη. Στη μέση καρποφόρα γη, σκόρπια τα χωριουδάκια, με τα ξοκλήσια τα πολλάκια με τα μετοχάκια. Βορρά και νότο η θάλασσα πολύ γαλινεμένη, κατάμπλαβη, κυρίαρχη, όλη την Κρήτη δένει. Μπήκαμε στα λασιώτικα βουνά και προχωρούμε, πέτρα το χιόνι στις πλαγιές, λουρίδες το θορούμε. Υπάκουο, περήφανο, πήγαινε το μπεγύρι, γρήγορα να προκάμουμε νωρίς το πανηγύρι. Στη μάχα επεράσαμε χοχλιδωτήσα χάντρα και σαν σε κάδρο φάνηκε του Πετρογιώργη μάντρα. Πρινάρια και βελανιδιές την είχανε ζωσμένη και μια κουφαλωτή καρά στις πέτρες φυτρωμένη. Κι ως φτάσαμε επρόβαλε ένας από το μητάτο, ζεστή μυζήθρα κράθιανε κι είχε χουμάτο πιάτο. «Καλώς τους, φάτε μια μπουκιά, λίγο να στυλωθείτε, πριχού αρχίξει η κουρά και μια λεμιά να ψείτε». Πατούλιες καταφτάνανε φίλοι να βοηθήσουν, άλλοι εσφάζανε αρνιά τα γδέρνα να τα ψήσουν. Πολλά γαϊδουρομούλαρα υπήρχανε δεμένα, ξέστρωτα τα σωμάρια τους γύρα αραδιασμένα. Μόλις το σύντεκ νόδωσε ο κύρις στο πεχκέσι, πήρε ένα κουροψάλιδο και έπιασε πρώτη θέση. Μια δεκαριά εις τη σειρά αρνοψάλιδα κρατούσαν κι άλλοι δύο-τρεις μικρά χινιά στα χέρια του σεσούσαν. Δίνει ο βοσκός στην έναρξη, γραμμή στη μάντρα πάει, έσερνε δυο μαντρόσκυλα που απ' τα χινιά κρατάει, τους λύνει από τη μανακιά, μέσα στη μάντρα μπαίνουν, κατάχαμα εκάτσανε και κάτι περιμένουν. Η μάντρα ήταν παράπλευρη 8 επί 16, μέσα 300 πρόβατα μπορούσε να τα φράξει. Φάρδος στο μέτρο στάτανε, ξερολιθιά χτισμένη, κύψος στάταν 1,5 γύρω πεντενιασμένη. Πάνω στο χτίρι, στην κορφή, ήτανε πετρωμένη, ασπάλαθη, να μην μπορεί όξο το ζώο να βγαίνει. Δίπλα από τη μάντρα ήτανε χτισμένο το μητάτο, το τυροκέλι σε σπηλιά συνέχιζε δροσάτο. Μικρή πορτούλα του είχανε και μέσα απλωμένα, τυριάχε για να γινωθούν σε πλάκες ένα-ένα. Κατσοχυράκια αθότηροι του πιάταν σε μια πλάκα, είχαν μυζήθρες φρέσικες και σοδοχιό τη στάκα. Πιο παραπέρα είχανε φτιαγμένη την πετρότα, εκεί σακάζανε τα αρνιά ξέχωρα πρώτα-πρώτα και δεύτερον εβάζανε τα ζά που θα σφαχτούνε και τα περιορίζανε τάλα να μην θωρούνε. Κρυγή μαζί και πρόβατα θα ήταν μαντρισμένα, περίπου μια τρακοσαριά στο νύχιο παωμένα, απού ρίχνε ένας δασερός, όξο από τη μάντρα πρίνος, στάλιζαν κι τα πρόβατα, τεράστιος εκείνος. Πολλά πρινάρδια, καρυδιές, μικρή μιλιά υπήρχε και μια άγρια μπουρνελιά καρπούς πράσινους είχε. Βράχους μεγάλους, διάσπαρτους και κοφτερά χαράκια, όπου σπηλιώνανε πολλά και στάλιζαν τα αρνάκια. Πιο κι κρυστάλλινο νερό πόνα χαράκι βγαίνει, που σε ποτίστρες πέτρινες διακλαδωτά πηγαίνει. Έφτασε ο αγροφύλακας, το βούκινο κρατούσε, καλεστικός με τη στολή κι όλους τους χαιρετούσε. Κάτι στους σκύλους είπαινε επάνω πεταχτήκαν
Ξέκοψαν τρία πρόβατα και του βοσκού τα φύκαν. Έπιασε τον από τα μαλλιά από κάτω από τα σχέλια, το πέρασε και το πήραν τα δυο του τα κοπέλια. Ένας που κράθιανε σκηνή το παίρνει, το μπουζάζει, όλα τα πόδια του δασε και ανάποδα το βάζει. Το σήκωσε, επήγαινε, τα πόδια του κρατούσε και τόδο και για κούρεμα το γλέντι αρχινούσε. Άρχισε τ' αρνοψάλιδο με μιας να νιγοκλίνει, χράτσα από εδώ, χράτσα από εκεί, μαλλί δεν του αφήνει. Μπουζάσανε το δεύτερο και σκύλοι ξαναφύγαν και πάλι τρία πρόβατα τα αφεντικού επήγαν. Απόρρισα και θάμαξα, μα όλοι το θωρούσαν, με μια κουβέντα τα σκυλιά πρόβατα κουβαλούσαν. Μπουζάζανε και κούρευγαν και φρεσκοκουρεμένα, τρέχανε και σταλίζανε στο νύχιο απορριμμένα. Και γυροφέρνα στα τεψά, τηγανισμένα σκόθια, τυρίμιζε ήθρα και ψωμί και μια πείνα στα όρθια. Εγιόρταζε όλο το βουνό, μεγάλο γλεντοκόπι, γέλια, φωνές και χωρατά, αχολαλούν οι τόποι. Άλλοι έκαναν το μαλλί σωρούς που κουβαλούσαν, απ' τα τσουβάλια που διαζαν, μιλούσαν και γελούσαν. Και τσικοπράσι μυρωδιά γέμιζε τον αέρα και είχε παντού προβατσουλιές στη μάντρα και πιο πέρα. Πέρασε η μεσημερά, ο ήλιος τσουρουφλούσε, οι κουρευτάδες αχιανό καθένας του ζητούσε. Λίγα ακόμα πόμιναν κρυάρια και προβάτες και μόλις τα αποκούρεψαν συνήρθαν πόδια πλάτες. Εκάτσανε στον αχιανό αφού πρώτα πληθήκαν, πιο πριν με τις μανίκες τους στα μούτρα σκουπιστήκαν. Κρουσοκεφαλομάντιλα που ήταν ξεγανωμένα, τάχαν από την κεφαλή στο λαιμό δεμένα. Ξέθαψαν μέσα από τη γη που είχαν παραχώσει, μία κοιλιά από αρνή ταρνή μέσα είχαν χώσει. Ολόκληρο και την κοιλιά ανάποδα γυρίσει, κομμαθιαστό και κάρβουνα από πάνω να τα ψήσει. Μυζήθρες κόψαν και τυριά, φαγιά μαγειρεμένα, κρέας βραστό, κρέας σοφτό στις τάβλες απλωμένα. Και κλουκλουκίζαν οι λαιμοί κρασί με το τουλούμι, ρίχναν και τα κρέατα γεννήκανε λουκούμι. «Γεια σου κουμπάρε, με υγιά να τα διπλοχιλιάσεις, του χρόνου και με νιά οζά πολλές μάντρες να σάσεις. Φάτε και πιέτε μόρεξη να έχουμε την υγιά μας, του χρόνου να είμαστε καλά κι εμείς και τα παιδιά μας». Επιάσαν τα ριζίτικα, όλοι τα τραγουδούσαν κι όσο επιδρούσε το κρασί, τα χέρια τους χτυπούσαν. Κι όλον το κέφι φούντωσε με την ασκομαντούρα, φούσκωνε και ξεφούσκωνε ως έπαιζε μαντούρα. Τα πόδια εχτυπούσανε με δύναμη το χώμα, πέμπα του χάρουν μήνυμα, μακρά να μείνει ακόμα. Δυο μαντινάδες είπαινε ένας απ' την παρέα, μα να στενάρικο σκοπό ματς είπαινε ωραία. Να είχαμε πάντα έτσι γιορτή κι ο χάρος απεργία, όλοι θα την ξαργούσαμε σαν πιο μεγάλη αργία. Χαραίες τραγούδια και χορούς, μα να είχαμε κοντά μας όλους αυτούς που χάσαμε και ζούνε στην καρδιά μας. Αρχίξανε τις μπαλωθιές, τα όπλα κακαρίζαν και αντιλαλούσαν οι κορφές σιω πίσω το γυρίζαν. Βάφτιση σαν να είχανε γάμο γη αραβώνα και ήρθεν η άνοιξη γλυκιά και έδιωξε το χειμώνα. Και ξυπαζότανε τα ζάτα φρεσκοκουρεμένα και τα σκλαβέρια παίζανε σωστά ταν ταιριασμένα και ακούστο με τα κούνημα ήχο γλυκό να βγαίνει ακόμη και ανίδεος τον εκαταλαβαίνει. Εξάνοιγα με θάμαξη, κρατούσανε στα χέρια κομμάτες κρέας και έκοβαν γουλίδι τα μαχαίρια. Τάξε πως ζούσα σόνιερο και δεν τα αποχορταίνω και απ' το μυαλό μου δεν κουνεί, πόμινε κλειδωμένο. Και το μαλλί σωρού σωρούς και το νερό ζεσταίναν μέσα στα καζάνια, το μαλλί σαφτά, το καταστέναν. Αργά τα ανακατέβανε να φύγει όλη βρώμα, να φύγει το μαλόρουπο κι ο τάχριστο ακόμα. Ξεπλέναν με κρυγιό νερό, τόπλωσαν να στεγνώσει, καλά σαν επεξεργαστή τα υφαντά να δώσει. Αφού εκαλοστέγνωνε στο σπίτι το πηγαίναν και οι γυναίκες το έπαιρναν, καλά καλά το ξέναν. Και βγάνανε τα τζιμπουρλιά, τα χάλια, τα ξυλάκια, σιγά σιγά ψημιδευτά, λες και έκαναν χαδάκια. Πολλά κομμάτια το έκαναν, τουλούπες ονομάζαν, τις βάζαν στα σιρόχτερνα, τις χτένιζαν, τις άζαν. Και γυάλιζε στο χτένισμα, κορδέλες τις εκάναν και αυτές ελέγαν τυλιξές, στη ρόκα τις εβάναν. Ρόκες υπήρχαν δυόλογιο που το μαλλί εβάναν,
Τη μια λέγα φουσκόρωκα, ψηλή κλωστή ευγάνα. Εκεί έμπαινε το μαλλί ψηλό για να το κλώσουν, κι οι άλλοι χαχαλόρωκα, χοντρή κλωστή να δώσουν. Κλώθανε με υπομονή, τύλιγα στο αδράχτη, κλωστή ψηλή, κλωστή χοντρή, νύχτα κι ολίχνος ναύτη. Στο κάτω μέρος του αδραχτιού έμπαινε το σφεντίλι, αντίβαρο για να γυρνά ξύλο, πέτρα, στρογγύλι. Τα δράχτη την ψηλή κλωστή όργο την ονομάζαν, στο τυλιγάδι έπειτα αυτή τυλιγαδιάζαν. Τα δράχτη όταν γέμιζε μονό τα αποκαλούσαν, το τυλιγάδι τέσσερα μονά αποτελούσαν. Τη βγάζανε προσεκτικά, τη βάφαν, τη στεγνώνα, ντουρά τη λέγαν κύστερα σαν έμι την κυκλώναν. Γύριζε η ανέμη και έβγαινε με κύκλους στο στιμόνι, που σε καλάμι τύλιγαν τον αργαλιό Σιμόνι. Καλαμουκάνι το έλεγαν εκείνο το καλάμι, μέσα μπαινε ο άδραχτος τους κύκλους για να κάμει. Τον άδραχτο στο χαρκιδιό τον είχαν φτιαγμένο, 60 πόντους μακριό με κρίκο περασμένο. Καλαμουκάνι και άδραχτος μέσα στο θρομίλι μπαίνα, κι όσοι ανέμη άδειαζε αυτά γεμάτα βγαίνα. Καλαμουκάνια 12 έπρεπε να γεμίσουν, στην καλαντάρα τάβαζα στους γκάρδιους να γυρίσουν. Οι γκάρδοι ήταν ξυλιανά, μαντίβαρα καλάμια, σε κάθε κάρδιο έβαζαν 2-2 καλαμουκάνια. Και με τον πύχη μέτραγαν τα τζένια που θα βάζαν και όλες ενώναν τις κλωστές που απ' τα καλάμια βγάζαν. Στον τοίχο τζένια κάρφωναν τον όργο για να σύρουν, να ξέρουν ανυφαντικό πως όθελα πως σύρουν. Και αρχίζανε τη διάζουσα, δυο σταυρωσές εκάναν και τις περνούσανε σταντί με μια κλωστή της βάναν. Περαματίζαν τις κλωστές τους μύτους να περάσει, μετά στα χτένια τσέβαζαν στο πέταλο να φτάσει. Με πάμπολα ξαρτήματα δούλευε τα αργαστήρι κι ως δούλευε αρμονικά φτιάχναν τα νυφαντήρι. Ποδιές, προσώμια πατητές με το μαλλί εφέναν και πατανίες ξομπλιαστές με τέχνη κατασθέναν. Κουρτίνες, κρεβατόγυρους, σεντόνια, μαξελάρες, πέτσες τραπεζομάντιλα του υφαδιού οι χάρες, παλέτσες καρεκλόπανα, σάκες μακεντουρβάδες, μέσα σε αυτούς ταΐζανε μπεγύρια και φοράδες, βουργίδια, πάντες, κουρελού, ζωνάρια για τη μέση και κοκκινόλουρα σακιά καρπό για να χωρέσει. Του κρεβαθιού καλύματα, κυλίμια και μαντήλες, χειράμια εξομπλιάζανε μα και μπετομαντήλες. Κι άλλα πολλά με μαστοριά έπρεπε να ξομπλιάσουν οι κοπελιές τραγουδιστά την πρίκα τους να σάσουν.

παλιό αρχοντικό. Μάη, η μάνα με έστειλε πουλάδες να ζητήσω, θέλει να θέσει μια γλωσσού, αλλά να μην αργήσω. Να μην αργήσεις και πιαστείς πάλι να παίζεις τόπι, δεν παίζουνε συνέχεια το τόπι οι ανθρώποι. Να πας στο σπίτι της Δονάς, πολλές όρνηθες έχει και ό,τι κι αν τις ζητήσαμε πάντα μας σε προσέχει. Είναι από σώη πλούσιο και η ίδια πλούσιάνε, καλή θεοφοβούμενη κι όλοι την αγαπάνε. Είχε ζεστάνει ο καιρός, οι κάψες είχαν σφίξει, τα στάχια εψωμώσανε, το θέρος θα αρχίξει. Λίγα μουρέλα πόμιναν ακόμα ανθισμένα, τ' άλλα τεινάξαν τον ανθό, ήταν καρποδεμένα. Κοντόφτανα, μα ξαφνικά δύο βούγια γριεμένα, γλακούσανε σαν γκουζουλά, ήτανε μυγιασμένα. Το φόβητρο της εποχής, ποιος να το σε σημώσει, έφτανε ένα κουτούλιμα μόνο να σε σκοτώσει. Όπως η μύγια τα τζιμπά τα έχει κυριευμένα και από τον πόνο δε θορούν που πάνε τα καημένα. Στη στράτα τους όταν βρεθείς, αν δε σε κουτουλήσουν, αλίμονο στη φεύγα τους θα σε τσαλοπατήσουν. Ίσα ίσα που πρόλαβα και στις Δονάς στο σπίτι, μπήκα από την αυλόπορτα, δεν είχε βάλει σύρτη. Ήτανε αρχοντόσπιτο, όλο πετροχτισμένο, πελεκητή η ρουκούνη του, γυροπεντενιασμένο. Ψηλή ήταν η αυλόπορτα, πετροπελεκημένη, καμαρωτή και δίφυλη η πόρτα της φτιαγμένη. Φούρνο δεξάχει στην αυλή, με κούμο από κάτω, που οι όρνηθες κοιτάσανε και κουτσουλιές γεμάτο. Με καλδιρίμι η αυλή, πέτρα όλη στρωμένη, με κλίση στην αυλόπορτα, νερό να μην πομένει. Λίγο πιο πάνω δεξιά, χτιστό πηγάδι υπήρχε και κολλητά του πέτρινη γούρνα μεγάλη είχε. Σ' αυτή ποτίζανε τα ζά, τη λάτρα ντοσεκάναν, αλλά νερό για πιώσιμο από τη βρύση βάνα. Με ντρόμπα αντλούσαν το νερό, την είχαν στυλιωμένη σε μια μεριά του πηγαδιού στη γούρνα για να μπαίνει. Αριστερά είχε πύλινες γλάστρες ανεβασμένες σε πλάκες που εξέχανε στον τοίχο σφινωμένες. Λουλούδια μέσα διάφορα υπήρχαν φυτεμένα και ο τόπος μοσχομύριζε ως ήταν ανθισμένα. Βασιλική πλατήφυλλη, σγουρή, μικρά κρινάκια, ρόδα διάφορα χρώματα, ανθισμένα μπουμπουκάκια. Γαρίφαλα πολύχρωμα, ζουμπούλια και γεράνια και για σεμί πεβόδιαζε μέχρι τα επουράνια. Τ' άσπρα μικρά βιολάκια τους στον τοίχο απλωμένα, πάνω δεξά και αριστερά ήταν διακλαδισμένα. Στην πάντο μπάντα αριστερά βρισκόταν το αχύρι που απ' του δρόμου τη μεριά μικρό είχε παραθύρι. Οι ματζαντούρες στη σειρά, άλλες πετροχτισμένες, άλλες ποξύλο, μα όλες τους ήταν περιψωμένες. Λίγη τα γη, πολλάχερα τα χτήματα ταΐζαν, τα βούζια ρόβι μάχερα μέσα σε αυτές παχνίζαν. Στο τέλειωμα του αχυριού πόρτα είχαν καμωμένη καμαρωτή μονόφυλλη στον αχεριό να βγαίνει. Ήτανε στην αυλή νονά και έβαζε να απλώσει χαμόμυλο μες στο ταψί στον ήλιο να στεγνώσει. Το πόφιαξε κι ως μίδαινε πολλές χαρές μου κάνει, κίντα αέρας πρόσχαρο στο σπίτι μου σε βάνει. Η μάνα μου με έστειλε πουλάδες για να πάρω, να σου τις δώσω, μα πιο πριν έλα να σε τρατάρω. Μπροστά κι εγώ τις ακλουθώ, φτάνομαι στο ξεπόρτι, βάζει το θηλυκό κλειδί μέσα στο πανοπόρτι. Ξεκλείδωσε και τ' άνοιξε, το χέρι της απλώνει, μέσα πιάνει το μάνταλο και την ξεμανταλώνει. Έβγαλε το κόντε μυρί, δίφυλη πόρτα ανοίγει, το σπίτι για να αεριστεί κι ο πίσω της ξανοίγει. Τους παραστάτες ξάνιγα, πέτρα πελεκημένη, κατόφλι ανόφλι ήτανε πέτρα μορφοφτιαγμένη. Εμπήκαμε στο πόρτο εγώ και το παρατηρούσα, με θαυμασμό το κάθε τι απούχενε θορούσα. Καμάρα μεγαλόπρεπη το πόρτο εγώ μορφήσει, στη μέση ταν πελεκητή στα δύο το χωρίζει. Δίπλα στην πόρτα αριστερά, στον τοίχο κρεμασμένο, είχε καρφίχτη όμορφο, ξομπλιά ζωγραφισμένο. Τρεις κοπελιές, οι χάριτες, ήταν εικονισμένες και δύο πετσέτες, χαμηλά, κρεμόταν διπλωμένες. Βλεπόταν και χτενίζονταν σ' αυτόν την κάθε μέρα και με μεγάλα γράμματα έγραφε καλημέρα.
Από τον καρφίκτη δίπλα του κρεμόταν το βρυσάκι και είχε σαπούνι πράσινο σε ένα μικρό θικάκι. Πετρολεκάνι ακριβώς είχενε από κάτω, θα έκανε λούζα το νερό αν θα χυνόταν κάτω. Στη μέσα μπάντα αριστερά, στην άκρη, σοφά είχε. Ποξύλο και από πάνω του διπλό κρεβάτι πήρχε. Πάνω σε στρίποδα ήτανε και του είχαν στρωμένη μια πατανία ξομπλιαστή γυροδαντελωμένη. Ντουλάπι πήρχε χωνευτό, καμαρωτό, φτιαγμένο, πολλά χαινε κονίσματα, καντήλι αναμένο. Μέσα στο ντουλάπι όμορφα είχαν τοποθετήσει τα στέφανα του γάμου τους που τα είχαν τιμήσει. Παρμακλή κι άχε στο σοφά μέχρι τη σκάλα κάτω, το τζερτζεμίλι ευρύχωρο βρισκόταν από κάτω. Δυο σεβαρέλια με κρασί, μικρό και ένα μεγάλο, κουρούπια δυο, τόνα ελιές στηρίχαινε το άλλο. Μέσα σε λάδι τ' άρωμα τη γεύση του κρατούσε κι ως δεν αεριζότανε ποτέ του δε χαλούσε. Μια νταμουτζάνα με ρακί με τη λιγιά πλεμμένη και μια κουρούπα με ψωμί με τάβλα σκεπασμένη. Στημένο δίπλα από το σοφά είχανε αργαστήρι και δεξιά απέναντι ήταν το πατητήρι. Πατούσαν τα σταφύλια εκεί, μέσα τσελιές φκεραίναν και αφού βγαίνει ο κατσίγαρος για άλεσμα τις παίρναν. Από πάνω τάβλες του βάζα, στροσίδια το στολίζαν, τους μουσαφύριδες εκεί όλους τους εκοιμίζαν. Απ' την καμάρα κρέμπονταν λάμπα μορφοκιαγμένη, μαλισιδίτσα στάναμα να ανεβοκατεβαίνει. Μακρύ τραπέζι πήρχενε στου πόρτεγου τη μέση, 8 καρέκλες καλιστές γύρω του το έχουν δέσει. Πάνω του περαματιστό με ξόμπλια στολισμένο είχε τραπεζομάντιλο στον αργαλιό υφασμένο. Απέναντι αριστερά κασέλαχη μεγάλη, πρίκα και όλα τα αργαλιού μέσα τα είχαν βάλει. Σίδερο με τη σχάρα του, μα για να συντερώσει κάρβουν από την παρασιά του βάζα να πυρώσει. Δυο μπαουλάκια που είχαν τα σπρόρουχα βαρμένα σε ντόνι λινομέταξο τάχαινε σκεπασμένα. Μία ντουλάπα τρίφυλλη, ποκαριδιά φτιαγμένη, καρφίχτη έχει ολόκληρο κι όλη την ομορφαίνει. Το ράφι πάνω κοίταξα ξύλινο και μεγάλο, εγώ δεν είχα ξαναδεί μορφότερο το άλλο. Το είχαν στολίσει με υφαντές, παλαιινές

πάντα είχαν απλώσει στον τοίχο όλο ξομπλιαστή. Σχέδια τις είχαν δώσει. Κυνήγι με αλόγατα και σκύλοι κυνηγούσαν, ελάφι μακρικέρατο και πάνω του χυμούσαν. Γκρεμός μπροστά φαινότανε, το κάτω του ποτάμι, τα γρήμι κοντοστάθηκε, η ντάθελε να κάμει. Σαν έργο τέχνης ο Μπουφές κι είχε καρφίχτη πάνω, όσους στη ζήση μ' έχω δει εκείνο πρώτο βάνο. Το πάτωμα χωμάτινο, στις άκρες ασπρισμένο, κι όλο το άλλο με βουτσά το είχανε χρησμένο. Είχε την ιδιότητα, γυάλιζε και ακόμα, όταν το παρασέρνανε δεν έφευγε το χώμα. Ο τείχος, όπως έβλεπα, ήταν κονιασμένος, μασβέστη και ασπρόχωμα, φρεσκοασβεστομένος. Τα μεσοδόκια στη σκεπή χοντρά και παρισένια, με τα δοκάρια πάνω τους που ήτανε πρινένια. Εις τα δοκάρια πάταγαν οι σκίζες πλάι-πλάι, κέδρινες τρύπες άφηναν, του ήλιου φως περνάει. Με τσαστιβίδες έφραζαν μετά βρεγμένο χώμα, πάνω λεπίδα γκριζομπλέ, αυτό ήτανε το δώμα. Δίπλα από τον καναμπέ είχε μικρό πορτάκι, σκαλούνια δύο κατέβαναν μέσα στο μουτουπάκι. Από εκεί μπήκε η νονά σε ένα ντουλάπι πάει, καμαρωτό κι ως γύρισε, βάζω γλυκό κρατάει. Σ' ένα πιατάκι ξομπλιαστό με ένα κουταλάκι, δύο κομμάτια βάζει μου, φρέσικο σικαλάκι. Προθές το βράδυ το φτιάξα, πέ μου αν θέλεις κι άλλο, κι εγώ νερό από το σταμνί ντε λόγο θα σου βάλω. Στο σταμνοστάτι πήγαινε, πάνω είχε λαϊνάκι, ένα σταμνί και δίπλα του μικρό είχε πατακάκι. Βάζει μου μέσα στο ντενεκέ κρυγιό νερό και πίνω, άλλο δε θέλω, χόρτασα και πίσω της το δίνω. Στο βάθος κάτω είχανε την παρασιά φτιαγμένη, μαγείρευαν, ζεσταίνονταν το χώρο ομορφαίνει. Χαβάνια στην τζακόταυλα πάνω τις δυο υπήρχαν, μπρούτζος και ξύλο αντίστοιχα, μέσα τις μάτσες είχαν. Αριστερά και δεξιά ήταν τα πεζουλάκια και γύρω από την παρασιά είχε μικρά σκαμνάκια. Δεξά μέσα στην παρασιά υπήρχαν δυο θηρίδες, πετρόχτιστες, τετράγωνες, μοιάζα σαν να ήταν ίδιες. Το μουζουράκι ήταν στη μια, τα λατσερό στην άλλη, λάδι εβάζαν από εκεί κι αλάτσι στο τσικάλι. Κουταλοθήκη κρεμαστή, ξύλινη, σκαλισμένη, κάτω τσικάλια διάφορα, τηγάνα κρεμασμένη. Που πάνω στον ανηφορά πιθάρι είχαν γυρίσει, ανάποδα από τις τρύπες του καπνός για να πορήσει. Που μέσα στον ανηφορά βέργα είχαν βαρμένη, σε θέση οριζόντια στον τοίχο σφινωμένη. Κρεμούσαν τα λουκάνικα, απ' το ξύδι να φυράξουν, με τη βοήθεια του καπνού κρασομεζέ να φτιάξουν. Πιο κει από την παρασιά στον τοίχο κρεμασμένα, τα χρειασίδια όμορφα ήταν αραδιασμένα. Λαμαρινάκια και τεψά, τζουσβέδες και κουτάλες, πετρολεκάνες, τζίγκινες, μικρές μα και μεγάλες. Δίπλα υπήρχε ο σοφράς μαζί με το ξυλίκι και ακριβώς απέναντι ήταν η πιατοθήκη. Απ' τα δοκάρια με σκηνή καλαμωτή κρεμόταν, τυριά θωτήρι μπόλικη απάνω της βρισκόταν. Ματσάκια από φασκομιλιά γύρα τις έχουν δέσει η μυρωδιά στους ποντικούς που βγαζε δεν αρέσει. Σε μια κρυοχερόμηλος, έτοιμος να αλέσει το στάρι για ξινόχοντρο που σ' όλους μας αρέσει. Μικρό τραπέζι, χαμηλό, στον τοίχο ακουμπούσε και από το παράθυρο το φως του ήλιου επερνούσε. Το μουτουπάκι φώτιζε, πιάνει νονά τα σπίρτα, σπιρτόναψε από το κουτί, μαύγαλε μόνο σπίθα. Δευτέρωσε, το άναψε, με αυτό το λίχνο ναύει, το ρίξε μέσα στην παρασιά κι θράκα το ποκάβι. Το λίχνο εξεκρέμασε από τον καντιλιέρι να πάει μέσα στην κάμερα τα αυγά για να μου φέρει. Ως πήγαινε μου φώναξε να πάω να τη σφέγγω, άλλο που εγώ δεν ήθελα αιτία που γυρεύω. Την κάμερα θέλα να δω με τα πολλά πιθάρια που λέγανε ξεχύλιζαν πολλάδια και αποστάρια. Υπήρχε πόρτα δίφυγη δίπλα στο πατητήρι, εκεί εστάθη η νονά που δε χαλά χατήρι. Το λίχνο δίνει μου κι εγώ ψηλά τον εκρατούσα, εμπήκαμε και θάμαξα με εκείνα που θωρούσα. Καμαρωτή κάμερα και στη σειρά βαρμένα, πιθάρια, λάδι και καρπό, πολλά φουλαρισμένα.

Πολλές κουρούπες που είχαν κουτιά, μπίζα, ροβίθια, αυτά που ο κόσμος έλεγε όλα ήταν αλήθεια. Τρεις δίνες ήταν στη σειρά, λάδι κι αυτές γεμάτες. Χάμε στο χώμα στη γωνιά, σκόρπιες, πολλές πατάτες. Οι κοφινίδες μπόλικες είχαν ταγί και ρόβια, κριθάρια και κρεμότανε πλεχτές κρωμίδια ρόγδια, απ' τα δοκάρια και πιοκί κουρούπες δυο με μέλι. Μεσάτες, ποιος στο σπίτι του τέτοια αγαθά δε θέλει. Καρύδια, πετραμύγδαλα και χωριστά αθάλια, γεμάτα και μεσόγεμα ήταν άλλα πιθάρια. Δυο σκάφες ήταν ξύλινες, στη μια μέσα ζυμώνα, στην άλλη ρούχα πλύνανε και τα εξεγαριώνα. Κόφες, κοφίνια παρακή, καλάθια ραδιασμένα, πανέρια διάφορα χανε ανάποδα βαρμένα. Όλα τα σύνεργα της γης, προύκα πολλά μεγάλη, με τη σειρά ζυγάλετρα, δραπάνια είχαν βάλει. Εκεί ήταν ο βολόσυρος, διχάλι και θρυνάκι, σκαλίδες, σάρακες, δυο τρεις και ένα βολοκοπάκι. Μανάρια, αξίνες και ντεμπλιά στον τοίχο ακουμπισμένα, βολίστη νηροκόσκινο κνησάρα κρεμασμένα. Σε μια σανίδα χαντουπιά, μικρά μα και μεγάλα, τυριά αθωτήρους βάζανε σαν πίζανε το γάλα. Σίγλα στον τοίχο κρεμαστή, καινούριογανωμένη, την είχενε ο γανοτζής καλά υπερασμένη. Είχαν κουρούπι μες στη γη, μέχρι πάνω χωσμένο, ξινομιζήθρα σιρωτή ήτανε γεμισμένο. Με το μολύβι ήταν χυτό και το είχανε σκεπάσει, με πέτρες και λαδόπανο, μην τύχει και μουχλιάσει. Στην κάμερα μπαίνει νονά, σε ένα πιθάρι πάει, βγάζει την πιθαρόπλακα, χάμε την ακουμπάει. Κι εγώ ξοπίσω φέγκο της, φτάνω εις το πιθάρι, υπήρχαν μπόλικα αυγά από πάνω από το στάρι. 10 πουλάδες έπιασε, τις δένει σε πετσέτα, μου τσίδωσε και μου πένε να πάω σπίτι ντρέτα. Πρόσεχε όμως μη γλακάς, μη μπέσεις και τσισπάσεις, και την πετσέτα φέρνεις μου άμα ξαναπεράσεις. Χαιρετισμού στη μάνα σου, κι ό,τι άλλο θελήσει, να μην τραπεί, να μου το πει και να μου το ζητήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με αιτία αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε εσύ το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Αεθεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθή τας ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ότι σου εσθήν βασιλεία, η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγρε ελεός σου, δεόμεθά σου επάρχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα
0: υπέρ και επισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και φιλάθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την οίκαια ή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε
0: ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και Μορφείο και Ζωπιό και Διαιρέτου Τριάδη πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστενται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον δεν κέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου, ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέος τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστιν ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθη νέος φόδρα, οριόμην από στενταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκουον, και ως άλαλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν τος αλευθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινσή του ειδίνει την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίωτος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν ευφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδοντες εν τάφο, ο νου και μνή στις αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλγμε αυτής. Παρεδόθην και ούχε ξεπορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των αδιπορούντων ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ χριστίνεϊ μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Δέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Δέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αυτικέ στη θαυμαστή εν οφθαλμή Σιμών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντο σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδην, μη πειραστείς υπ' αυτού,

0: Του όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόπου και υπερθένου Μαρίας, κατά πάντων

και κυπουρών σε νομίζουσα έλεγε, που έκρυψα στην αιώνιον ζωήν, που έθηκα στον επιθρόνου χερουβήν, η γαρτού το φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή των Κύριών μου δότε μη συνεμή κραυγάσατε, ο ενεκρής και τους νεκρούς

Θεότο και Παρθένε, ηκέτευε τον Υιόν σου, τον εκουσίως προσπαγέντα εν σταυρό και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών.

Συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτον εν το ταφό άγγελος, προσευθέ και το τεσμυροφόρης, είδετε ημίς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήργαρ εξαντήρ.

Σου μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ελφούσε προς το μνήμα σου σώτερε νικούντον αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τι μετά νεκρών των ζώων τα λογίζεσαι.

ζωοδότην τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμα μαρτίας. Χαρμόν ίνδε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ηθήνε προστάφτην δε, ο εξού σαρκωθείς Θεός και

0: Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάνητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημώ Θεοτόπου. Και αη Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή.

0: φιλοξενία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν των πάλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσω εκ φθοράς την ζωήν ημών.

του Θείου τόκου σου αγνή πάσα φύσεως τάξην υπερβαίνει το θαύμα Θεόν γαρ υπερφύος συνέλαβες εγκαστρή και τε...

Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

Ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρα

0: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας το υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας το μέγαν μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγαν μυστήριο.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βώσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο κρατήρων φέρω κρατήρεστή της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, ή δωρού προχέων αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πείνον ον ίν Ισραήλ θεών ωρά φθεγκόμενων. Είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ούκ ηλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην εμού άλλος ούκ έστιν όλος. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Τη 24η του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμεών του εν το θαυμαστό όρη. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και το συναυτό Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος του Αιγυπτίου Καλλινίκου του Μάγου Κομήτων και Τριβούνων 12 γυναικών τριών Μαρκιανής Παλαδίας και Σωσάνης νηπίων δύο Κυριακού και Χριστιανού και το συναυτής μαρτυρισάντων 1011 και 808. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις το ναό του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τη αυτή μέρα Κυριακή 7η από του Πάσχα την ενικαία πρώτην Οικουμενική Σύνοδον εορτάζομεν των 318 Θεοφόρων Πατέρων. Τες των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού. Εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας και του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλλιεύει, λέγουσιν αυτόν, ερχόμεθα και εμείς συνσύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίεσαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αγιαλών, ου με εντίδησαν οι μαθηταί ότι ο Ιησούς εστί. Λέγιουν αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό, ου. Ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε εις τα δεξιά

Ιησούς, το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σήμανον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ειν γαρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις τη θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυον των ηθείων. Όσουν απέβησαν εις τη γην, βλέπουσιν αθρακιάν κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον, ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυο επί της γης, μες των ηχθείων μεγάλων 153, και το σού των όντων ουκ εσκίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε, ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύτηση, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται νουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής, και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτούς.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού.

Ισον την κληρονομία σου, επίσκεψη των κόσμων σου, εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Πανακράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σύες Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων 310.

σου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νους υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπους

0: Σάνοθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίου Επισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Με τους πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Όλων διφορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης Κύριου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Από όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου, σύ ήσαν και ενεμή αυτούς δε δοκας, και των λόγων σου ούτε τηρήκασιν. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δε δοκάσμη παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα αδε δοκάσμη, δε δοκας αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον, και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμη ότι σύ είσαι. Και τα αιμά πάντα σα εστί

αυτών εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνομα Σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας,

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη εις η δόξα να αναπέμπομεν. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου του ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατασγραφάς. Και ανελθώντα εις ουρανούς καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν και των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Φάγετε το μου αίσθητο σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο αίσθητο αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων,

0: Δώσε ημίν σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει.

Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Εγκύκλειος προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαό του Θεού. Η βία σε κάθε της μορφή πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονοξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μια βαθιά ανάγκη. Να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμα και μέσα από τη σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη, πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου του εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Το ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας: «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε και τις οικογένειες να ξαναβρούν το χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα το ζωπιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας της κοινωνίας μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος,
ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίτνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Ορτή μεταλαμπώντες του Θείων Αγίων Ακράντων, αθανάτων επουρανίων και ζώπιων πριχτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

Εν ειρήνη προέλθουμε, Κυρίου δεηθώμε. Ο ευλογών τους ευλογούνται, Κύριε, και αγιάζον τους επισήπε πειθώντας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας, τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη του κόσμου Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσι ημών το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκη αή, και εις τους

0: τόσο τον θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάποψον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου Λουίζας, Χρυσής και Ειρήνης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξος, εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτής πραχθέν εν λόγω έργο ιδιανίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Κι ουκέ στην άνθρωπος ο ζήστετη και ουχ αμαρτήσει. Συγκαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ονόμαση αλήθεια, της η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυσης, τον κεκοιμημένο δούλο σου Λουίζας, Χρυσής και Ειρήνης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κοιμημένον δούλον σου, Λουίζας, Χρυσής και Ειρήνης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σε το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μόνη μνήμη.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εθιμάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε που αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς καθίσας εκ δεξιών του Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναφράν.

Μόν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άγιος ο Θεός.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ει και σώνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε αμαρτίας ημών οδεύσου τας χώρος τας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών έγινε το ματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ει και ει στους αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εδις ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

των ψυχών πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών. Ευκλεός αγωνισαμένων και ενδόξων πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων και πάντων των εν πόντο ανερεθέντων αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής

Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πενσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και επεσκάτων, και πάντων των εν πών του ανερεθέντων αδελφών ημών, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πρακθέν, εν λόγω ή έργο ή διανοίας αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ο και στην άνθρωπος ο ζήσετη και ο χαμαρτήσει, συγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, Κυρίου δε ηθόμεν, η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευπλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει, πάλετε και πεσκάτων, και πάντων των εν πόν του ανερεθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχος πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσιν, πάλετε και επεσχάτων και πάντων των εν πόντο ανερεθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν, συν τον Άρχο σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό, και ζωοποιώ σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ευδεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
2: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπερ της πίστεως και της πατρίδος, ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι πάλετη και υπεσκάτων και πάντων των εν πόντο ανερεθέντων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομαι συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιώ σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση των γεκοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξων σπεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι πάλετε και πεσχάτων και πάντων των εν πόντο ανερεθέντων αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχος σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Και νεκρών και ζώντων την εξουσία έπονος αθάνατος βασιλεύς και ανασάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων, εν της ιερείς του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και επεσχάτων, και πάντων των εν πόντου ανερεθέντων αδελφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, μεταγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηση αδελφή ημών, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μόνη.

0: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι της πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί φίλοι των αδερφών σωματείων, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας τη μαύρη επέτειο από τη 19η Μαΐου του 1919. 107 χρόνια έχουν περάσει από την δεύτερη και πιο αιματοβαμμένη επιδρομή των Τουρκών εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια από αυτό το βήμα σας έχω μιλήσει με αληθινές ιστορίες από ανθρώπους που έχουν βιώσει και επέζησαν την επιδρομή, με ιστορικά στοιχεία, με παραβολές, ακόμη και με παραμύθια που έχουν πει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που επέζησαν στα ευαίσθητα παιδικά αυτιά, φτιαγμένες έτσι ώστε να μεταφέρουν την αλήθεια, αλλά να μην έχει πολύ πόνο. Τέτοιες ιστορίες άκουσα κι εγώ. Όμως δεν θα αναφερθώ τώρα σε μία από αυτές ή σε κάτι από τα προηγούμενα. Θα πω κάτι που είναι τώρα στα κοντά, όπως λένε και εδώ στην Κρήτη. Λίγο μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του χρόνου που μας πέρασε, ρωτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος χώρας τι έχει να πει για αυτό που λένε στην Ελλάδα για τη γενοκτονία. Απαντάει λοιπόν ότι δεν υπήρξε γενοκτονία, αλλά ήταν τα θύματα που υπάρχουν σε μία εμπόλεμη κατάσταση. Ας αποσαφηνίσουμε λοιπόν την έννοια πόλεμος. Τι είναι ο πόλεμος? Είναι η σύραξη μεταξύ δύο αντίπαλων οργανωμένων στρατευμάτων, κυρίως για γεωπολιτικούς λόγους, και αυτό το γράφει έτσι το λεξικό. Από εκεί δηλαδή το πήρα κι εγώ. Για ποιο οργανωμένο στρατό μιλάμε για τους Πόντιους? Δεν είχαν οργανωμένο στρατό. Δεν είχαν ανάγκη και λόγο να έχουν οργανωμένο στρατό. 3.000 χρόνια υπήρχαν εκεί, είχαν αναπτύξει τις ζωές τους και τις περιουσίες τους αρμονικά δεμένες με τους γειτόνους. Όταν τα βράδια σε βγάζουν από το σπίτι σου, το καίνε, σε σπάζουν, παίρνουν τα παιδιά σου για να τα πάνε στα σκλαβοπάζαρα, βιάζουν τις γυναίκες και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί μαύρο ο καθένας, δεν είναι πόλεμος, είναι λαϊλασία. Λίγο καιρό πριν ήρθε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, για να εγκαινιάσει με την ελληνική κυβέρνηση την φρεγάτα Κίμων. Βγήκαν λοιπόν δημοσιεύματα Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία, και αμέσως αντέδρασε η γείτονα χώρα και λέει ότι να μην μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Μακρόν, διότι θέλουμε να το υπενθυμίσουμε ότι για 400 χρόνια φιλούσαν τα καφτάνια του βεζίρι μας. Και πάλι θα έρθει η ώρα που θα κυματίζει η τουρκική σημαία μέσα στην ελληνική πρωτεύουσα. Δεν τίθεται θέμα για τα 12 μίλια, που σημαίνει ότι καταπατάμε και τη συνθήκη της Λοζάνης. Και θα τους πετάξουμε ευχαρίστως στη θάλασσα όπως τη 19η Μαΐου. Αυτά είναι τα λεγόμενα του Προέδρου του Κόμματος BPP, του κυρίου Νεστιτζή, που έγινε πριν λίγο καιρό στην οικομίδια της Τουρκίας. Αυτά τα λεγόμενα τι δείχνουν? Ότι πραγματικά κάτι σοβαρό έγινε τη 19η Μαΐου. Ο ίδιος δηλαδή αναφέρθηκε στη 19η Μαΐου. Δεν είπε μια άλλη ημερομηνία. Είναι περήφανοι για αυτό που κάναν και πολύ ευχαρίστως θα το ξαναέκαναν. Και προς αποφυγή πάσης παρεξηγήσεως, τα λεγόμενά μου δεν είναι γιατί θέλουμε να σηκώσουμε σημαία εκδίκησης και πολεμικό μπαϊράκι. Αυτά λέγονται διότι εμείς που είμαστε εδώ σε όλη την Ελλάδα και έχουμε επιζήσει από αυτήν, που είμαστε οι επόμενες γενιές δηλαδή αυτών των ανθρώπων που έχουν επιζήσει, έχουμε ιστορικό χρέος. Ποιο είναι αυτό το ιστορικό χρέος? Να κρατήσουμε ολόφωτη και ζωντανή τον πυρσό, ολόφωτο και ζωντανό, τον πυρσό της μνήμης που παραδόθηκε σε μας. Και ποιος είναι ο στόχος και η ευθύνη? Να γίνει η ποντιακή γενοκτονία διεθνής υπόθεση, να αναγνωριστεί από όλα τα κράτη της γης. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθει η ιστορία στη σωστή της θέση. Όταν έρθει η ιστορία στη σωστή της θέση, θα βγει το αληθινό πρόσωπο όλων εκείνων που διέπραξαν εγκλήματα. Και σε αυτό το σημείο επικαλούμε μία πρόταση που είχε πει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στην εορτή της Μεσοπεντηκοστής στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Καμαριανής και μου έχει μείνει μέσα στο μυαλό και είναι μα τόσο αληθινή. Η άλωση, είπε, γίνεται στις πέτρες και στα ντουβάρια, όχι στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων. Πόσο σωστό! Για να μας βλέπετε εδώ, εμάς όρθιους, με αυτές τις τιμημένες φορεσιές, είμαστε όρθιοι γιατί δεν αλώθηκαν οι ψυχές και τα σώματά μας και οι ψυχές μας. Και είμαστε εδώ για να φωνάζουμε και να πρωτοφωνάζουμε μέχρι να γίνει πραγματικότητα αυτό που σας προανέφερα. Η Ρωμανία και αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αδερφοί μου, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε στην αγάπη σας ότι την ερχόμενη Τρίτη, 26 του μήνα το βράδυ, από ώρας 8 έως 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία για τους υποψήφιους μαθητές μας, οι οποίοι διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις της περίοδου αυτής. Νομίζω ότι ο νους και η σκέψη όλων μας είναι κοντά στα παιδιά μας. Καλούμαστε λοιπόν προσευχητικά να σταθούμε δίπλα τους και να παρακαλέσουμε τη χάρη του Θεού να δώσει φώτιση και πάνω απ' όλα ηρεμία στα παιδιά μας και επιτυχία στη ζωή τους. Επίσης, να σας ανακοινώσουμε ότι το μνημόσυνο της μακαριστής Χρυσής Παπαρούλη η οικογένεια θα προσφέρει καφέ στο καφέ ή μπισκοτέλ και η έξοδος θα γίνει από τη βόρεια πύλη του ναού. Επίσης, της μακαριστής Λουίζας Καλοκαιρινού η έξοδος από την κεντρική είσοδο του ναού και η οικογένεια θα προσφέρει καφέ στο παγοποιείο και στο καφέ Πλάτανο. Και της μακαριστής Ειρήνης Βελιβασάκη η έξοδος από την νότια πύλη του ναού. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του νέου στυλίτου, του εν το θαυμαστό όρη. Ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 521. Οι γονείς του ήσαν μοιροποιοί στο επάγγελμα και κατάγονταν από την Έδεσα. Η γέννησή του είχε αναγγελθεί στη μητέρα του Αγία Μάρθα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος εμφανίστηκε και της έδωσε το όνομα του παιδιού, προλέγοντας ότι θα διήγε κατά το παράδειγμά του πολιτεία ασκητική.

έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει τη σοφία και να αποφύγει την τιμωρία του Θεού. Μια λευκοντημένη μορφή εμφανίστηκε κατόπιν και τον κάλεσε να ακολουθήσει σε βουνό που βρισκόταν σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από την Αντιόχεια προς την κατεύθυνση της Ελευκίας, όπου πέρασε μερικές ημέρες συντροφιά με τα θηρία. Το παιδί ανακάλυψε εν συνεχεία ένα μονίδριο, όπου την αδελφότητα καθοδηγούσε ο στυλίτης Ιωάννης, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί για την άφιξη του Σημεών σε οπτασίες. Τον υποδέχθηκε με χαρά ως εκλεκτό του Θεού και τον έθεσε ευθύς υπό την καθοδήγησή του, έκθαμβος από τα σημάδια σοφίας και εγκρατείας του εξάχρονου αυτού παιδιού, που δεν δεχόταν να γευθεί τροφή παρά μόνο 3 στις 7 ημέρες. Στις αρχές ακόμη του βίου του στο μοναστήριο, ο Σημειών επιτέλεσε το πρώτο του θαύμα, γιατρεύοντας έναν βοσκό, ο οποίος από φθόνο θέλησε να τον σκοτώσει και για τιμωρία του έμεινε ξερό το δεξί του χέρι. Επιθυμώντας να μιμηθεί σε όλα τον πνευματικό του πατέρα, αφού δοκιμάστηκε επαρκώς την πρόθεσή του για έναν χρόνο, έβαλε να στήσουν σε μικρό ύψος έναν στήλο δίπλα στο στήλο του Ιωάννη και άρχισε έτσι σε ηλικία 7 ετών την άσκηση του στυλίτη, ενδυναμωμένος από ένα όραμα, στο οποίο ο Χριστός του αποκάλυψε ότι η όρθια στάση πάνω σε μια στήλη θα ήταν γι' αυτόν παρόμοια με τη σταύρωσή του και το μέσον να μιμηθεί το σωτηριώδες πάθος του. Λάμποντας όπως ο ήλιος σε μια καθόλου εισαγγελική βιωτή και πλήρες θείων χαρισμάτων, γράφει ο βιογράφος του, το παιδί αποστράφηκε πλήρως στα επίγεια και έστρεψε την ανάβαση της ψυχής του προς τον ουρανό. Πρόσθεται ακατάπαυστα καινούριος μόχθος στον αγώνα του κατά της φύσης. Όταν ο Ιωάννης έψαλε 30 ψαλμούς κατά την νυχτερινή προσευχή του, ο Σημειών έψαλε 50 ή 80. Αγρυπνούσε κάθε νύχτα, φθάνοντας στο σημείο να απαγγέλει όλο το ψαλτήριο και περνούσε την ημέρα δοξάζοντας το Θεό, μένοντας ξένος προς κάθε τροφή. Η καταπώνησή του προκάλεσε μάλιστα τις μομφές του ηγουμένου που του είπε: «Δεν απομένει λοιπόν παρά να πάρεις ένα ξύφος και να καταστρέψεις τον εαυτό σου». Το καταλόγιζε επίσης ότι δεν άφηνε τους άλλους μοναχούς να αναπαυθούν με τις ακατάπαυστες ψαλμωδίες του και τον συμβούλευσε να αρκεστεί να τον μιμείται. Ο Σημειών αποκρίθηκε στο γεροντά του, χρησιμοποιώντας λόγια από τις γραφές, ότι δίχως να καταδικάζει τους άλλους, είχε ο ίδιος ανάγκη από τέτοια κακοπάθεια, ώστε να μην αφήνει τον νου του να βαραίνει από την πρόσδεσή του στην ύλη. Το παιδί στυλίτης επιδείκνυε τη φλόγα ενός δοκιμασμένου πολεμιστή στον αγώνα κατά των δαιμόνων, οι επιθέσεις των οποίων εναλλάσσονταν με ουράνιες οπτασίες που έρχονταν να το ενδυναμώσουν. Μεταξύ άλλων, αυτή ενός πατριάρχη που ήλθε να τον αλείψει με μύρο για να αποθεί τις προσβολές των δαιμόνων. Κάποτε μια τρομερή λέλαπα που προκάλεσε ο διάβολος πέταξε το κουβούκλιο του οσίου από τον στήλο, αλλά το πρωί οι μοναχοί βρήκαν τον Σημεών γερό πάνω στο στήλο του με το πρόσωπό του να λάμπει σαν άγγελος. Λίγο πριν ρίξει τα πρώτα δόντια του, το παιδί είχε ήδη αποκτήσει την εξουσία να αλευθερώνει τους δαιμονισμένους και να θεραπεύει. Προέτρεπε τους μοναχούς με τη σοφία γέροντα να κυριαρχούν τα πάθη τους με τη φυλακή των αισθήσεων και του νου και τους υπέδειξε μάλιστα έναν κανόνα κοινοβιακή ζωής βασισμένο στην Αγία Γραφή. Έλεγε: «Το καύχημα του μοναχού είναι η αδιάκοπη υμνολογία και η αδιάλειπτη προσευχή. Το καύχημα του μοναχού είναι η υπακοή, διότι με αυτήν ο Κύριος νίκησε το θάνατο. Γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρό». Η φήμη του ασκητή και θαυματουργού σύντομα απλώθηκε στην περιοχή, προκαλώντας την επίσκεψη του Πατριάρχη Αντιοχίας Αγίου Εφραίμ, καθώς και εκείνη μεγάλου πλήθους ανθρώπων που συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία των δύο στυλιτών. Στις ασκήσεις και αυτοπροαίρετες στερήσεις, τις οποίες υπέβαλε τη σάρκα του, ο Σημεών προσέθεσε την άμετρη αγάπη για τον πλησίον, έτσι ώστε όταν κάποιος παρουσιαζόταν στερούμενος στα αναγκαία ρούχα, έβγαζε και του έδινε τα δικά του, ακόμη και τον χειμώνα, και υπέφερε επί μήνες το κρύο προστατευμένος μόνο από το θάλπος της Θείας Χάριτος. Επί έναν ολόκληρο χρόνο παρέμεινε ο κλαδόν με αποτέλεσμα τα γόνατά του να κολλήσουν μεταξύ τους και οι μυροί και οι υγνίες του να γαγκρενιάσουν αναδίδοντας δυσοδεία. Ανήσυχοι οι μοναχοί έφεραν έναν γιατρό τον οποίο ο Σημειών δεν δέχτηκε και θεραπεύθηκε μόνο μετά από θεία παρέμβαση. Η σύνδειξη ευχαριστίας προς τον Θεό παρέμεινε γονατιστός για πολλές ημέρες. Μία ημέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στον Άγιο και τον πλήρωσε θεία σοφίας και γνώσεως, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συνθέτει ομιλίες περί πνευματικής ζωής, προοριζόμενες για μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τον ψαλμό «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής ο ένων».
Γινόμενος φωστήρι του Αγίου Πνεύματος σε ηλικία 13 ετών, αφού είχε περάσει 6 χρόνια πάνω στο στήλο του, επιθυμώντας να μιμηθεί τις ουράνιες αναβάσεις του ενδόξου προκατόχου του Σημεών του παλαιού στυλίτου, έβαλε να υψώσουν έναν στήλο ύψος 12 μέτρων κατά πολύ.

υψηλότερο εκείνο του πνευματικού πατέρα του, ο οποίος παραπενιόταν ότι δεν μπορούσε να δει πια το πρόσωπο του μαθητή του. Μόλις ο Στήλος ετοιμάστηκε, τη στιγμή που ο Σιμεών ήταν έτοιμος να ανέβει, ήλθαν να τον επισκεφθούν στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Ελευκίας και τον χειροτώνησαν διάκονο. Κατόπιν τον συνόδευσαν εν πομπή με ύμνους και προσευχές έως τον Στήλο, όπου έμελε να περάσει 8 χρόνια τεταμένος όλος προς τον ουρανό.

Μετά το θάνατο του πνευματικού πατέρα του, για τον οποίο είχε προειδοποιηθεί με θεία αποκάλυψη, η ευθύνη της αδελφότητος περιήλθε στο Σιμεών μέχρι το τέλος του βίου του. Δεν χαλάρωσε ωστόσο στο παραμικρό τους ασκητικούς αγώνες του και δεν άφησε τις μέριμνες της ηγουμενίας να τον περισπάσουν από την αδιάλειπτο προσευχή του. Τον αντίον ανέλαβε καινούργιες και σκληρότερες ασκήσεις. Έγκλειστο σε κουβούκλιο από δέρμα, δίχως φως και αερισμό, έστεκε προσευχόμενος από τη δύση του ηλίου έως την αυγή και κρεμασμένος από το αριστερό χέρι χτυπούσε το στήθος του με το δεξί, βρέχοντας με τα δάκρυά του τα τρίχινα ενδύματά του. Έψαλε ολόκληρο το ψαλτήριο, συνοδευόμενος από αγγελικές φωνές, κατόπιν απήγγελε το βιβλίο της Σοφίας και το Ευαγγέλιο και τελείωνε τις προσευχές του το ξημέρωμα για να αναπαυθεί λιγάκι, αφού εθυμίαζε τον τόπο δίχως να χρειάζεται να ανάψει το θυμιατήριο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στερηθεί παντελώς στον ύπνο επί 30 ημέρες και νύχτες, παρακαλώντας το Θεό να τον απαλλάξει από την τυραννία αυτή της φύσεως. Στο τέλος όμως της περίοδου αυτής, μια φωνή ουρανόθεν τον πρόσταξε: πρέπει να κοιμηθείς για λίγο. Η πρόοδος του αυτή στην ανάτασή του προς τον Θεό διπλασίασε τις επιθέσεις εκ μέρους των δαιμόνων, οι οποίοι πάσχιζαν να τον γκρεμίσουν από το στήλο του. Αλλά ο Όσιος με τη βοήθεια τριών αγγέλων τους αποθούσε στεναρά. Ο Θεός τότε του έδειξε ακόμη πιο περίλαμπρα την ευνοιά του με οράματα και θαύματα, ακόμη και με την ανάσταση ενός νεκρού. Τέλος δε εμφανίστηκε ο Χριστός για να του χορηγήσει την εξουσία να εκδιώκει κάθε ακάθαρτο πνεύμα. Τότε οι άγγελοι αποσύρθηκαν για να αφήσουν τον Όσιο μόνο ως οικονόμο της Θείας Χάριτος προς όφελος του πλήθους των ασθενών και δαιμονιζομένων που προσέτρεχαν σε αυτόν για να οικετεύσουν την ίασή τους. Ο Σιμεών ενεργούσε σε όλα όπως ο Κύριος κατά τον επίγειο βίο του. Έδιωχνε με τη φωνή του τους δαίμονες, αποκαθιστούσε, διόρθωνε, οικοδομούσε τις ψυχές και τα σώματα, έτσι ώστε διαμέσου αυτού να βασιλεύει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων. Θεράπευε τους ασθενείς είτε με τον λόγο, είτε με την επίθεση των χειρών, είτε με τη ράβδο του από κλαδί αμυγδαλιάς, είτε με το άγγιγμα της παρυφής των ενδυμάτων του, είτε με την απλή επαφή με τη σκόνη ή το λάδι που είχε ευλογήσει, ακόμη και με το λίχνο που άναβαν οι άνθρωποι προς τιμήν του ή την απλή επίκληση του ονόματός του.

Σε ένα από τα οράματά του προειδοποιήθηκε για την κατάληψη της Αντιόχειας από τον Χοσρόη, βασιλέα των Περσών. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε και αφού η πόλη κάηκε και οι κατοικοί της σφαγιάστηκαν ή εξορίστηκαν, οι βάρβαροι ξεχύθηκαν στην Ήπεθρο ερημώνοντας τη χώρα. Φτάνοντας κοντά στο μοναστήρι, μόνο η προσευχή του Σημεών τους απομάκρυνε. Αλλά ο φόβος για νέες σφαγές τρομοκράτησε τόσο τους μοναχούς, ώστε εγκατέλειψαν μέχρις ενός το μοναστήρι παρά τις νουθεσίες του Οσίου. Όταν οι Πέρσες έφτασαν στη Μονή, δύο άγγελοι που έστειλε ο Θεός να προστατεύσουν τον Σημεών τους έτρεψαν σε φυγή και τρεις ημέρες αργότερα οι μοναχοί μπόρεσαν να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους. Όσοι ο Σημεών ελευθέρωσε τότε πλήθος φυλακισμένων, οι οποίοι είχαν επικαλεστεί το όνομά του στη δεινή θέση που βρίσκονταν και μεταξύ αυτών και έναν μοναχό που τον είχε εγκαταλείψει κατά την κατάληψη της πόλης. Καθώς η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη τη χώρα, δεν μπορούσε να απολαύσει την ησυχία που αναζητούσε και έτσι σε ηλικία 20 ετών έλαβε την απόφαση να κατέβει από το στήλο και να επιστρέψει στην έρημη εκείνη τοποθεσία, την απρόσβατη και βρύθουσα άγριων θηρίων, όπου είχε περάσει κάποιο διάστημα παιδί στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Σε ένα όραμα, ο Χριστός του υπέδειξε στην κορυφή του βουνού, που έκτοτε ονομάστηκε Θαυμαστό Όρος, έναν βράχο που τον σκίαζε η Θεία Δόξα. Κατά την ανάβαση του Σημεών στο βράχο, πάνω στον οποίο επρόκειτο να σταθεί σαν σε φυσικό στήλο, η αδελφότητα των μοναχών εγκατέλειψε το μοναστήρι για να τον ακολουθήσει και εγκαταβίωσε σε ένα προσωρινό κατάλημα χωρίς ανέσεις. Την άλλη ημέρα της εγκατάστασής του, τα πλήθη βρίσκοντας έρημο το μοναστήρι ανακάλυψαν το νέο ερημητήριο του Οσίου και ανοίγοντας δρόμο μέσα στο δάσος ήλθαν να του προσκομίσουν τους αρρώστους τους. Με θλίψη αλλά αδυνατώντας να αρνηθεί να θέσει την προσευχή του στην υπηρεσία του πάσχοντος λαού του Θεού, ο Σημεών συνέχισε να επιτελεί θαύματα και ιάματα. Όταν ένας φοβερός λοιμός ενέσκυψε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πλήττοντας ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη και την Αντιόχεια, μόνον σε όσους επικαλούνταν τη βοήθεια του Όσιου Στυλίτη χαρίστηκε η μάστιγα. Κατόπιν ένας σεισμός που είχε προαναγγείλει ο Όσιος συγκλώνησε την Αντιόχεια. Για πολλές ημέρες οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι προσεύχονταν νύχτα και μέρα και προσέρχονταν στο Θαυμαστό Όρος για να οικετεύσουν τον άνθρωπο του Θεού να μεσητεύσει για χάρη τους. Και οι προσευχές του Οσίου Σημεών έβαλαν όντως τέρμα στη συμφορά. Μνήμη του Οσίου Κυριακού του Ενευρύχου της Κύπρου. Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Στυλίτου του Εν Περεγεσλάβουλ. Μνήμη του Αγίου Γαβριήλ Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βικεντίου του Εν Λιρίνο. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Μαΐου, Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Σαν σήμερα το 1543 πεθαίνει ο Νικόλαος Κοπέρνικος, Πολωνός αναγεννησιακός μαθηματικός και αστρονόμος, ο οποίος διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος, τοποθετώντας τον ήλιο και όχι τη γη στο κέντρο του.
1: Το 1686 γεννιέται ο γερμανικής καταγωγής φυσικός, μηχανικός και εφευρέτης Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας.
0: Το 1626 ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν.
1: Το 1819 γεννιέται η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια, η μετέπειτα βασίλισσα Βικτόρια, η πρώτη μονάρχη της Βρετανίας που είδε το όνομά της να δίνεται στη χρονική περίοδο της βασιλείας της, ενώ βρισκόταν ακόμη στη ζωή, η λεγόμενη Βικτοριανή Εποχή. Η περίοδος της βασιλείας της διήρκεσε 63 χρόνια και κατήχε τον τίτλο της πλέον μακροχρόνιας στην ιστορία της Γυραιάς Αλβιώνας, ώσπου στις 10 Σεπτεμβρίου το 2015 την ξεπέρασε σε χρόνια εξουσίας η βασίλισσα Ελισάβετ II.
0: Το 1844 ο Σάμιουελ Μόρς παρουσίασε την εφεύρεσή του, τον τηλέγραφο, ενώπιον μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, στέλνοντας το πρώτο τηλεγράφημα από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη.
1: Το 1881 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Αγγλίας και Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτώνται στην Ελλάδα.
0: Το 1883 εγκαινιάζεται η γέφυρα του Μπρούκλιν που ενώνει το νησί του Μανχάταν με την περιοχή Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Έχει μήκος 600 μέτρα και είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης.

0: Το 1917, συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος, τέως υπουργός εξωτερικών Σελεστέν Ζωνάρ, φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς, Ιωάννης Μεταξάς, Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης, και απαιτεί την παρέτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία.
1: Το 1930 ανακαλύπτεται ο ένατος πλανήτης και παίρνει το όνομα Πλούτονας.
0: Το 1931 γίνονται τα εγγένεια του νέου Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών στο Μέγαρο της Δουκίσης Πλανκεντίας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.
1: Το 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας.
0: Το 1961 η Κύπρος γίνεται το 14ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Το 1962 η διαστημική κάψουλα Aurora 7, στην οποία επιβαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Scott Carpenter, μπαίνει σε τροχιά και κάνει 7 φορές το γύρο της Γης.
0: Το 1991 στην Ινδία αποτεφρώνεται η σωρός του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού Rajiv Gandhi.
1: Το 1998 ο χρυσός φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
2: Οικουμενικών Πατριαρχείων Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εν Ηρακλείο τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά, όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την Τρίτη, 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
4: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κάθε δοκάσμη είναι πίσω. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγία Εκκλησία από το βράδυ της Ανάστασης και για όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου προβάλλει τη θεότητα του Ιησού. Την Κυριακή του Θωμά ακούσαμε τον ζωηρό μαθητή να ομολογεί «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Την επόμενη Κυριακή οι μυροφόρες μετέχουν στην εμπειρία της Ανάστασης για να καταλάβουν πως αυτός που θαύτηκε δεν ήταν μόνον τέλειος άνθρωπος αλλά και τέλειος Θεός, αφού εκείνες βρήκαν άδειο τον τάφο του Θεού. Στον παράλυτο της Βηθεσδά παρουσιάζεται ο Χριστός ως Θεός νομοθέτης. Στη Σαμαρίτιδα παρουσιάζεται ως Θεός Μεσσίας. Στη Μεσοπεντηκοστή αποκαλύπτεται ως η ενυπόστατη σοφία του Θεού. Στον τυφλό των Ιεροσολύμων ενεργεί ως Θεός Δημιουργός. Στην Ανάληψη λαμπρύνεται ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μεταθέτει την ανθρωπότητα στον θρόνο της θεότητας και προτυπώνει την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία Του. Σήμερα, αδελφοί μου, τιμούμε τους Σεπτούς Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι με τη σειρά τους ομολόγησαν την τέλεια Θεία Φύση του Ιησού και υπερασπίστηκαν τη θεότητά Του έναντι του αιρετικού Άριου που τον υποβίβαζε σε δημιούργημα. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας ακούσαμε τον Κύριο να λέγει «Το έργον ετελείωσα ο δε δοκάσμη να πείσω». Μιλάει στον Πατέρα Του. Το βράδυ πριν από το μαρτύριο του Σταυρού ομολογεί πως ολοκλήρωσε το έργο που του έδωσε ο άναρχος Πατέρας να κάνει. Ποιο έργο ανέθεσε ο Πατέρας στον Υιό και του έδωσε το κέλευσμα να κατέβει στη γη? Ποιο είναι το έργο που ανέλαβε ο Υιός του Θεού και έγινε Υιός του ανθρώπου? Το έργο του Θεανθρώπου λυτρωτή είναι τριπλό και το ολοκλήρωσε ο Ιησούς με απόλυτη επιτυχία. Πρώτον, φανέρωσε στην πλανεμένη ανθρωπότητα ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Κατέριψε το ψεύδος της ειδωλατρίας και αποκάλυψε στην κτήση τον Χτίστη. Φανέρωσε στους ανθρώπους το όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Τριαδικό Θεό. Κάθε πίστη σε οτιδήποτε άλλο και σε οποιονδήποτε άλλο είναι πλάνη και ιχτρός εγκλωβισμός. Κάθε άλλη πίστη είναι θρησκεία, δηλαδή ανθρώπινο κατασκεύασμα και όχι αποκάλυψη του Θεού. Κάθε άλλη πίστη είναι μάταιη περιπλάνηση και όχι λυτρωτική σχέση. Οι άνθρωποι ανά τους αιώνες περιπλανήθηκαν στους άσκοπους διαδρόμους των φιλοσοφιών και των ιδεολογιών προκειμένου να καλύψουν το εσωτερικό τους κενό. Επιθύμησαν τον Θεό, αλλά τον έψαξαν μέσα από την αμαρτία. Γι' αυτό και δεν τον βρήκαν ποτέ. Στη θέση του έφτιαξαν ποικιλόμορφα είδωλα και τα προσκύνησαν. Το ίδιο κάνουν και σήμερα. Προσκυνούν τα κατασκευασμένα είδωλα της εποχής, διότι διψούν για Θεό, διψούν για το τέλειο και το απόλυτο, αλλά το ψάχνουν στη ματαιότητα, στο ψέμα και στην πτώση. Έτσι διψούν περισσότερο. Υποφέρουν από υπαρξιακή αφυδάτωση, διότι δεν πίνουν από το γάργαρο νερό της θεϊκής παρουσίας.
Το δεύτερο σκέλος του έργου που τελείωσε ο Ιησούς είναι ότι ανέπλασε τον άνθρωπο. Βρήκε τους ανθρώπους κατασπαραγμένους από τον αρχαίκακο όφη και τους θεράπευσε. Ντύθηκε με τη σάρκα μας και την πύρωσε με τη θεότητά του. Την εξάγνησε, την ελευθέρωσε από την τυραννία των παθών και την παρέδωσε στο θρόνο της Τριάδας άσπηλη και πεντακάθαρη, όπως την ήθελε ο Δημιουργός όταν την έπλαθε. Έγινε ο νέος Αδάμ. Κατέστησε τον εαυτό του παγκόσμιο πρότυπο όλων των ανθρώπων. Ο Χριστός δεν έκανε τον άνθρωπο απλώς καλύτερο, τον έκανε καινούριο. Καθώς φόρεσε την ανθρώπινη φύση, ξαναέπλασε τον άνθρωπο. Μετά την ενανθρώπιση δεν καθορίζεται η πορεία των ανθρώπων από κάποιο λάθος ή ατύχημα, αλλά από την ελεύθερη επιλογή του καθενός. Μετά τον Χριστό, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα λάθη του, αλλά και για τη σωτηρία του. Καμιά κακιά τύχη, καμιά κοινωνική συνθήκη, κανένα κληρονομικό λάθος, καμιά απροσεξία των γονιών, καμιά καταπίεση των μαζών, καμιά επιβολή του διαβόλου. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να αποφασίσει για την πορεία ενός ανθρώπου παρά μόνον ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτή την ελευθερία την κερδίσαμε επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Ο Ιησούς έδωσε στον άνθρωπο την αξία που είχε ως κορυφαίο δημιούργημα. Ανέβασε ξανά την ανθρώπινη φύση στην κορυφή της δημιουργίας, αφού από εκεί την είχε καθαιρέσει η ανυπακοή, η κακία και η αμετανοησία. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπό του και έκανε τον άνθρωπο κατά χάριν Θεό. Αυτό το έργο της ανθρώπινης ανάπλασης είναι μεγαλύτερο και πιο σύνθετο μυστήριο από το έργο της πρώτης δημιουργίας. Στη δημιουργία το άχτιστο με το χτιστό κράτησαν τα όρια τους. Στην αναδημιουργία του ανθρώπου ο Χριστός έσπασε τα όρια μεταξύ χτιστού και αχτίστου κατά τρόπο ακατάληπτο αλλά αληθινό. Έτσι έδωσε τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί, αν και χτίσμα, να μετέχει στις άχτιστες ενέργειες του υπερτέλειου Θεού. Τρίτον, αδελφοί μου, λέγει ο Χριστός στον πατέρα του, το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω, διότι με τη σταυρική του θυσία θεμελίωσε την Εκκλησία. Ήρθε στον κόσμο όχι μόνο για να αναπλάσει τον άνθρωπο, αλλά και για να αποκαλύψει τη βασιλεία του. Η εικόνα αυτής της βασιλείας είναι η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία καλλιεργείται ο σύνδεσμος της αγάπης. Μέσα στην Εκκλησία όλοι είμαστε αδελφοί. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς καιροσκοπισμούς. Μέσα από τον αγνό και καθαρό αυτό σύνδεσμο της αγάπης κοινωνούμε με τον Θεό και απολαμβάνουμε τη σχέση μας μαζί Του. Μετέχουμε στα μυστήρια, κοινωνούμε της Θείας Φύσης, προγευόμαστε από τώρα τον αραβόνα της μελλοντικής ζωής και βασιλείας. Με την Εκκλησία το έργο του Χριστού συνεχίζεται στο πέρασμα όλων των εποχών. Η Εκκλησία γίνεται το ζωντανό σώμα του Χριστού που έχει εκείνον ως κεφαλή και όλους τους πιστούς ως μέλη. Αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε ο Χριστός πολεμιέται απεινός και το έργο του αφισβητείται έντονα. Εκείνος όμως που είπε στον πατέρα του «Το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη,
ή να ποιήσω, πραγματοποίησε την αποστολή του. Αποκάλυψε τον Θεό στους ανθρώπους. Ανάπλασε την ανθρώπινη φύση. Θεμελίωσε την Αγία Εκκλησία. Εάν εμείς δεχτούμε αυτό το έργο, θα είμαστε οι τελικοί νικητές από τώρα και για πάντοτε. Γέννητο.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Είσαι καταπληκτική ερμηνεύτρια, αλλά θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από τα φιλοσοφικά.
1: Για πες.
0: Έχεις σπουδάσει.
1: Έχω σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών.
0: Ασχολείσαι
1: με τη φιλοσοφία.
0: Λίγο ναι. Και είχα διαβάσει μία φράση. Θα σου πω, η οποία θα ήθελε έτσι να μου δώσει ένα σχόλιο. Νίτσε.
1: Νίτσε.
0: Η ζωή χωρίς μουσική θα ήταν ένα σφάλμα.
1: Νομίζω ότι ο Νίτσε είχε δίκιο. Ναι, σφάλμα θα ήταν, γιατί δεν θα είχε αρμονία. Δεν θα έχει αρμονία. Άλλωστε, όλα στη φύση μουσική και ήχη είναι βούλα. Α, και αυτό που ακούμε τώρα, τα πουλάκια, το ποτάμι από κάτω, όλα στη φύση είναι ήχη και μουσική και συνθέτουν έτσι αρμονικά αυτό που βιώνουμε. Άρα, ναι, χωρίς μουσική δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε.
0: Στο πνεύμα το δικό σου, την καθημερινότητα, τη δική σου, πόσο πολύ σε διαμορφώνει η μουσική?
1: Κοίταξε, είναι μέσα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, σε οτιδήποτε κάνω. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι θα ζήσω χωρίς να ακούω κάτι. Ακούω πάρα πολλά είδη βέβαια, μουσικής. Τελευταία, γιατί δεν το είχα αυτό παλιότερα, ήμουν λίγο έτσι η μονόπλευρη. Δεν γίνεται χωρίς μουσική και χωρίς τραγούδι. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναζητείς κι άλλα μουσικά μονοπάτια, να θέλεις να εξερευνήσεις κι άλλους πολιτισμούς?
1: Κοίταξε, εξ αρχής για να μπορώ εγώ να βελτιωθώ. Αλλά μετά γνωρίζοντας έτσι μουσικές, έτσι, κυρίως της Ανατολής βέβαια, γιατί νομίζω ότι μοιάζουμε και στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής.
0: Όπως, όταν λες Ανατολή.
1: Αρμενία. Για τη δική μου εξέλιξη ξεκίνησα, αλλά σιγά σιγά ακούγοντας έτσι πράγματα μπήκα πολύ μέσα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.

0: δεν ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι επαγγελματικά. Ήθελα να το κάνω ερασιτεχνικά, με την παρέα μου, με τους φίλους μου, μέχρι εκεί όμως. Μεγαλώνοντας λοιπόν, έτσι, λίγο μετά την εφηβεία, ασχολήθηκα με τη Βυζαντινή. Πήγα και έκανα Βυζαντινή πάρα πολλά χρόνια. Θεωρία βέβαια, δεν μπήκα στο στασίδι ποτέ. Και έτσι ξεκίνησα, αλλά όχι για επαγγελματικούς λόγους.
1: Αν σε παρακολουθήσει κάποιος, καταλαβαίνει ότι η λαϊκή μουσική σε θέλει. Φαίνεται βέβαια ότι εσύ δρομολογείσαι και θέλεις την παραδοσιακή μουσική.
0: Ναι, ναι. Η λαϊκή μουσική δεν ξέρω αν με θέλει. Νομίζω ότι...
1: Δεν τη θέλεις εσύ.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ίσα-ίσα που ακούω πολύ λαϊκή μουσική στο σπίτι μου. Και ρεμπέτικη. Αλλά τα δημοτικά, τα παραδοσιακά με αγγίζουν διαφορετικά. Και προς τα εκεί κλείνω όσο μεγαλώνω.
1: Μπορεί να αλλάξει ένα δημοτικό τραγούδι έναν άνθρωπο?
0: Οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο. Και δύο στίχους. Και δύο ποίηση. Φυσικά. Μπορεί να σε αγγίξει, να σου μιλήσει στην ψυχή σου, να κάνει αυτό που λέμε το κλικ, ας πούμε, και να δεις κάποια πράγματα διαφορετικά που δεν τα βλέπεις.
1: Ποιοι είναι οι στιχουργοί, οι ποιητές που παρακολουθείς?
0: Ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Καβάφης. Ακριβώς για τη μελαγχολία του. Και για τη φθορά. Ήταν ο ποιητής της φθοράς. Ύμνησε τη φθορά του χρόνου. Τα στιχουργοί τώρα εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Να αναφερθώ σε ποιον αναφερθώ. Στον Καράτζη,

Πρώτα ασχολήθηκα με τη μουσική και μετά με το πανεπιστήμιο. Κίνηση, το τραγούδι, η μουσική μέσα από το θέατρο. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Έχεις τη μνήμη σου κάτι που να σχετίζεται με αυτό το χωριό και τη μουσική?
1: Βέβαια. Βέβαια. Όλα τα ακούσματα από εδώ προήλθαν.
0: Όπως
1: θυμάμαι πολύ έντονα μουσικές που ακούγαμε εδώ ως παιδιά, από ανθρώπους που παίζανε του χωριού, από παρέες στο σπίτι μας. Οι γονείς μου ακούγανε πολύ κριτική μουσική μέσα στο σπίτι. Χορούς, τραγούδια, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ έντονες αυτές οι μνήμες.
0: Έχεις να παρουσιάσεις κάτι φρέσκο, αλλά φαίνεται ότι στηρίζεσαι και αγαπάς το παλιό, την παράδοση.
1: Αυτή είναι η ρίζα μου. Εκεί πατάμε, Βούλα. Εκεί πατάμε και ξέρεις, η παράδοση είναι η ρίζα και τα υπόλοιπα είναι το δέντρο. Από εκεί τροφοδοτούμαστε. Τώρα ναι, ότι θέλω να κάνω κάτι που να είναι και κοντά στην εποχή μου και να μου αρέσει και εμένα, αλλά να αρέσει και στα νέα παιδιά, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Και προσπαθώ να εξυγχρονίζω μουσικά. Mm-hmm.
0: Βασικά θα ήθελα να μάθω και πώς ξεκίνησες. Δηλαδή πώς από τη φιλοσοφία και τα φιλολογικά μεταπήρησες σε ένα άλλο κομμάτι.
1: Κοίτα
0: και
1: τώρα.
0: Μπερδεύτηκες με τη μουσική.
1: Όχι, όχι. Προηγείται η μουσική των φιλολογικών. Πρώτα ασχολήθηκα με τη μουσική και μετά με το πανεπιστήμιο. Στη φιλοσοφική πέρασα πολύ αργότερα, πέρασα και αρκετά μεγάλη, αλλά ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και αν δεν το έκανα θα το μετάνιωνα. Οπότε πήρα την απόφαση στα 30 μου και πέρασα στη φιλοσοφική σχολή εδώ στο Ρέθυμνο. Είναι μια σχολή η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Η φιλοσοφία και ταιριάζει και με τη μουσική και γενικότερα με την τέχνη.
0: Τι πήρες από τη φιλοσοφία και το έβαλες στη μουσική και σου έδωσε κάτι προσωπικό εσένα?
1: Η φιλοσοφία με βοήθησε πολύ στο να σκέφτομαι. Ευελπιστώ ότι το κάνω βέβαια έτσι. Γιατί όλοι αυτό νομίζουμε. Στο να σκέφτομαι και στο να ψάχνω. Στο να εμβαθύνω. Στο να μην στέκομαι στο επιφανειακό. Αυτό κάνει η φιλοσοφία. Αναζητήσεις κάνει. Βέβαια δεν βρίσκει απαντήσεις στα ερωτήματα, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Αυτό σε παιδεύει περισσότερο όταν ψάχνεις με ποια τραγούδια και ποιους στίχους θα ασχοληθείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου.
1: Ασφαλώς. Τι θέλω να σου πω?
0: Θέλω να μου πεις ένα στίχο που σε επέδεψε πολύ και που είσαι πολύ χαρούμενη που τον έχεις στο ρεπερτόριο στη συνέχεια.
1: Δεν έχω να σου πω αυτή τη στιγμή.
0: Είμαι σίγουρη όμως ότι έχεις να μου πεις μία μαντινάδα για χαρά και μία για λύπη που να σε εκφράζει.
1: Μία για χαρά? Τώρα σου ήρθαν αυτά?
0: Τώρα μου ήρθαν αυτά.
1: Ναι. Για χαρά. Λοιπόν, θα σου πω μία που νομίζω ότι εκφράζει τον ερωτευμένο άνθρωπο.
0: Για πες.
1: Πουλιά σκιάσε κατόλογιο, βιόλες δεντρά και ρόδα, γέμισε ο κήπος της καρδιάς από τα σε πρωτόδο.
0: Και τον τελειώνεις τον άνθρωπο. Και για τη λύπη?
1: Για τη λύπη υπάρχουν πολλές. Μία αγαπημένη μου είναι μέχρι να κάνει μια στροφή ο δείχτης στο ρολόι. Μπορεί του ανθρώπου η ζωή να γίνει μυρολόι.
0: Γιατί η λύπη μας προκάλλει πιο πολύ στο να γράφουμε? Γιατί έχουμε πιο πολλές μαντινάδες για τη λύπη παρά με τη χαρά?
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε μεγαλύτερη οικειότητα με τη λύπη. Νιώθουμε πιο οικεία. Στην Κρήτη υπάρχει πολύ πόνος, Βούλα, και πολύ λύπη. Γιατί υπήρχε πόλεμος, γιατί υπήρχαν εκτελέσεις, γιατί υπήρχαν θανάτοι, γιατί υπήρχαν αποχωρισμοί. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό το μοτίβο. Δηλαδή τα μαύρα ρούχα που φοράνε οι γυναίκες, όχι μόνο οι γριές και οι νέες όταν χάσουν αγαπημένα πρόσωπα, μεγαλώνουμε με αυτά τα στοιχεία και αποτυπώνονται, οπότε μας είναι και πιο οικείο ένα περιβάλλον το οποίο είναι, ας πούμε, έτσι λίγο στενάχωρο. Νομίζω βέβαια και από τη φύση μας με τη χαρά νιώθουμε λίγο άβολα. Νιώθουμε ότι μπορεί να μην το αξίζουμε καμιά φορά. Βέβαια τώρα μπαίνουμε σε ψυχαναλυτικά μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ίσως.

0: Ποιος είναι ο γνωστός καλλιτέχνης της Κρήτης που σχετίζεται με την καλλιτεχνική σου πορεία?
1: Αυτός που είναι στην ψυχή μου είναι ο Κώστας Μουντάκης και ο Μανώλης ο Κακλής. Τον Κώστα τον Μουντάκη εγώ δεν τον πρόλαβα, δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω δυστυχώς. Τον Μανώλη τον Κακλή όμως τον έζησα πάρα πολύ και δυστυχώς είχαμε και την απώλειά του τώρα πρόσφατα. Πολύ βαρύ πλήγμα για την Κρήτη αυτό. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει και έχω συνεργαστεί μαζί τους και έχουμε έτσι συμπορευτεί, είναι αρκετοί. Κυριότεροι από τους οποίους είναι ο Μανώλης ο Βερδινάκης βέβαια, ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης, ο Κώστας ο Βερδινάκης, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, στα ξεκινήματά μου ήταν ο Μιχάλης, ο Βασίλης ο Σκουλάς. Τους ευχαριστώ όλους γιατί ξέρεις, ο καθένας μου έδωσε και κάτι διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι δεν σε έχω δει ποτέ μα ποτέ χωρίς το Μανώλη το Βερδινάκη.
1: Νομίζω κι εγώ, αν εξαιρέσεις την περίοδο που ήμουν με τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη, ναι. Μετά τα υπόλοιπα μουσικά μου χρόνια τα βίωσα με τον Μανώλη. Και ελπίζω και τα επόμενα, γιατί έχουμε έτσι μια πολύ καλή χημία. Ο Μανώλης εκτός από έτσι πολύ έμπειρος και καταξιωμένος λαουτίστας, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Και θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μαζί μας τη σχέση, τη μουσική φυσικά με τον Μανώλη τον Κακλή. Να μου μιλήσεις για τον ίδιο, τι είναι αυτό που...
1: Τον θεωρώ δασκαλό μου τουλάχιστον στο ριζίτικο. Στο ριζίτικο κομμάτι τον θεωρώ δασκαλό μου. Με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα. Τον θαύμαζα και τον θαυμάζω. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή της μουσικής μας και στη μουσική και στο τραγούδι, αλλά και στο ήθος. Ήταν άρχοντας, είχε μια αρχοντική καλλιτεχνική έτσι, υπόσταση ο Κακλής. Πολύ σπουδαίος.
0: Πώς αυτός ο καλλιτέχνης που όλοι τον αγαπάμε και τον έχουμε ξεχωρίσει και ξέρουμε τι υποστήριζε τόσα χρόνια, έδωσε όθη σε μια γυναίκα για το ριζίτικο?
1: Καταρχήν έδωσε όθηση στην κόρη του. Μην ξεχνάμε τη Μαρίνα την Κακλή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν μια εξαιρετική φωνή και όχι επειδή ήταν κόρη του μόνο, αλλά επειδή είχε καταλάβει και ο ίδιος το ταλέντο το τεράστιο που είχε, την πρόφουσε, όχι με την καλή έννοια την πρόφουσε, έτσι. Ο Κακλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όλα τα νέα παιδιά τα βοηθούσε. Ήταν ένας από αυτούς που μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη να προχωρήσω. Πίστεψε σε μένα και πίστευε γενικά στο διαφορετικό και δει στη γυναική αφωνία πάνω στην παραδοσιακή μας μουσική.
0: Επίσης, πολλές φορές έχεις αναφερθεί για τον Ψαρατώνη. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις τον Ψαρατώνη?
1: Ο Ψαρατώνη, κλασική αξία. Η απλότητά του. Ο Ψαραντώνης είναι μία μορφή που θεωρείς ότι έχει βγει από ένα άλλο κόσμο και έχει έρθει στη γη, είναι από ένα άλλο σύμπαν. Και όλο αυτό εκφράζεται μουσικά και αυτό το αποτέλεσμα βέβαια φαίνεται έτσι.

0: Μεγάλωσες με παραδοσιακούς ήχους.
1: Ναι.
0: Ηχολήρας.
1: Και λαούτου.
0: Και λαούτου. Και επιλέγεις ένα σχήμα το οποίο έχει μόνο δύο λαούτα και δεν έχει λύρα.
1: Mm.
0: Γιατί?
1: Θέλαμε το 2010 που δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία με το Σταματογιαννάκη, το Στέλιο και το Βαρδινάκη και το Μανώλη, επειδή είναι και οι δύο εξαιρετικοί λαουτίστες, θεωρήσαμε ότι θέμε να κάνουμε κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, να μην βάλουμε μέσα λύρα, όχι γιατί φυσικά την υποτιμήσαμε σε καμία περίπτωση, είναι ένα όργανο που λατρεύουμε και οι τρεις, αλλά για να δώσουμε ένα άλλο ηχόχρωμα. Και νομίζω ότι πέτυχε.
0: Και σήμερα έχεις κοντά σου ένα εξαιρετικό, μα εξαιρετικό μουσικό, ο οποίος έχει έρθει με ένα οπλοστάσιο από πνευστά μουσικά όργανα.
1: Ναι, αναφέρεσαι στον Αλέξανδρο Καρανακάκη. Ο Αλέξανδρος είναι άλλο ταλέντο. Είναι από το Ηράκλειο, από τα Καλέσα. Και ο αδερφός του παίζει, κανονάει, και ο Μανώλης Καρανακάκης. Αλλά ο Αλέξανδρος, ναι, είναι εξαιρετικός μουσικός. Να πούμε και για το Σπύρο το Παπαδάκη που έπαιξε κιθάρα. Που είναι και αυτός ένας μουσικός ανερχόμενος που θα ακούσουμε πάρα πολλά, θα τον ακούμε πολλά χρόνια.

0: Τι σε ρώτησε να ασχοληθεί και με το θέατρο?
1: Πώς ξεκίνησε τώρα αυτό? Με φώναξαν για το τραγουδιστικό μέρος. Και με μεγάλη μου χαρά έτσι πήγα. Και, αλλά στην πορεία μου έδωσαν και ένα μικρό ρολάκι. Το μικρό ρολάκι αυξήθηκε και τα λοιπά. Έχω πάρει μέρος σε 3 παραστάσεις με ομάδες από το Ρέθυμνο, θεατρικές, πολύ σημαντικές. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχω κανένα άλλο έτσι, σκοπό. Όμως το μουσικό θέατρο θα με ενδιέφερε.
0: Πώς το
1: σκέφτεσαι? Μουσικό θέατρο θα με ενδιέφερε. Δηλαδή η κίνηση, το τραγούδι, η μουσική μέσα από το θέατρο. Θα ήταν κάτι που θα το έκανα με μεγάλη μου χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλω να σου πω ότι είχα και μια πολύ σπουδαία εμπειρία τον Ιούλιο, τον περσινό. Μας κάλεσαν από την εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής της Αθήνας, τη θεατρική ομάδα Αντίβαρο του Ρεθύμνου, την οποία διευθύνει ο Σιραγάκης ο Μανώλης, και άλλες 4 ομάδες από όλη την Ελλάδα, και μας έκαναν σεμινάρια γύρω από το μουσικό θέατρο, και στο τέλος έτσι κάναμε και μια παράσταση κάθε ομάδα, και ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία, ήταν μια εμπειρία ζωής.
0: Στο χωριό σου έρχεσαι συχνά?
1: Ναι. Έρχομαι, φροντίζω και έρχομαι σχεδόν κάθε εβδομάδα.
0: Τι είναι αυτό που σε μαγνητίζει με το που έρχεσαι και θέλεις να πας?
1: Εντάξει τώρα, τη γενέτειρά του ο καθένας. Είναι ένα χωριό, όπως και όλα τα χωριά της Κρήτης άλλωστε, που έχει πολύ γλυκούς ανθρώπους και πολύ φιλόξενους. Και τους αγαπώ πολύ και νιώθω και ότι και αυτοί με αγαπάνε. Και έτσι υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Γι' αυτό και θέλω να έρχομαι πολύ συχνά. Νιώθω ότι ξαναβιώνω μάλλον τα παιδικά μου χρόνια, τις μυρωδιές, τις εικόνες. Αν και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι. Αλλά η αίσθηση νομίζω παραμένει.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Λοιπόν, στην ανάληψη, ο Χριστός με το σώμα το οποίο απόκτησε εκ Πνεύματος Αγίου και εκ των καθαρωτάτων αιμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, από τα πεντακάθαρα αίματα της Παναγίας και δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, έλαβε σώμα ο Χριστός, μεγάλωσε κανονικά, ενηλικιώθηκε, δίδαξε, έτσι, σταυρώθηκε, ετάφη, ανεστήθη και ανελήφθη με το ίδιο σώμα, το οποίο είχε μετά την Ανάσταση και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και το σώμα αυτό φέρει αυτή τη στιγμή τις πληγές από τα καρφιά και το σημάδι από την αρχιευθύσα πλευρά και κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Το λέμε ανθρωποπαθώς στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, πάντως κοντά στον Πατέρα. Λοιπόν, και τα ουράνια δέχονται, λέει, αυτό το δώρο, λέει ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτό το δώρο, δηλαδή ένα Θεό ενσώματο, ο οποίος ανεβαίνει ψηλά και σε ανταμοιβή μας κάνουν και τα ουράνια ένα δώρο, και το δώρο αυτό είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή. Ανταλλαγή δώρων γίνεται μεταξύ φίλων. Λοιπόν, αυτή η ανταλλαγή δώρων, δηλαδή το σώμα του Χριστού που ανέβηκε ψηλά και ανελήφθηκε, το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκε, λοιπόν, αυτή η ανταλλαγή δώρων δείχνει ότι συμφιλιώθηκε ο ουρανός με τη γη. Δηλαδή συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με το Θεό. Αυτά λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί στο σώμα αυτό, δηλαδή την ανθρώπινη φύση την οποία πήρε ο Χριστός, λέει ο Θεός Πατέρας, κάθου εκ δεξιών μου. Κάτσε από τα δεξιά μου. Ναι, το λέει στην ανθρώπινη φύση. Αλλά όταν είχαμε αμαρτήσει στον Παράδεισο και χάσαμε τον Παράδεισο, ο Θεός την ίδια ανθρώπινη φύση είχε επιχούσει και ισχούν απελεύσει. Είσαι χώμα και θα πας στο χώμα. Αυτή τη στιγμή αποκαθίσταται, μπορούμε να πούμε, η ανθρώπινη φύση και κάθεται θεωμένη στα δεξιά του Πατέρα, στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Πώς έγινε τώρα η κάθοδος στους Αποστόλους του Αγίου Πνεύματος? Υπάρχουν τρεις μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές. Έτσι, είναι το Πάσχα, με ασφαλώς διαφορετικό νόημα από το δικό μας το Πάσχα, η Σκηνοπηγία και η Πεντηκοστή. Οι Ιουδαίοι, 50 μέρες μετά το δικό τους Πάσχα, εορτάζαν την Πεντηκοστή. Τι γιορτάζαν στην Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι? Να σκεφτούμε τι γιορτάζαν. Γιορτάζαν την παράδοση του νόμου στο Μωυσή. Στο όρο Σινά ανέβηκε ο Μωυσής και πήρε τον νόμο, τις 10 εντολές. Αυτό ήταν περιεχόμενο της εορτής των Ιουδαίων, όσον αφορά την Πεντηκοστή. Αλλά γιορτάζανε επίσης και την είσοδό τους στην Παλαιστίνη, στη γη Χαναάν, όπου λέει το μέλι και το γάλα, στην έφορη χώρα της Χαναάν, μετά τις τόσες περιπέτειες στην έρημο, τόσο μεγάλο χρόνο στην έρημο, μπήκαν τελικά στη γη Χαναάν. Και επίσης, και αυτό είναι περιεχόμενο της εορτής της Πεντηκοστής κατά την Ιουδαϊκή τυπολογία. Τι γιορτάζουν οι Ιουδαίοι, λέει, όταν είναι Πεντηκοστή. Και επίσης ότι 50 μέρες μετά που βγήκαν από την Αίγυπτο, το έβγα από την Αίγυπτο, έτσι είναι το Πάσχα των Ιουδαίων, το πέρασμα δηλαδή.
1: Το Πέσαχ.
0: Το Πέσαχ, ναι. Από την Αίγυπτο προς τη Χαναάν. Αυτό είναι το πέρασμα, το Πάσχα δηλαδή. Έτσι, 50 μέρες μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, έτσι, παίρνουν πάνω στο όρος Σινά τον νόμο μέσω του Μωυσή. Αυτό το περιεχόμενο δηλαδή της Πεντηκοστής κατά τους Ιουδαίους. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, Πάσχα, δηλαδή πέρασμα, είναι όχι να γιορτάζουμε το Πάσχα έτσι μία φορά το χρόνο για το καλό, αλλά κάθε μέρα να περνάμε από την γη των παθών και της αμαρτίας στην Ανάσταση του Χριστού κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, και να το νιώθουμε αυτό μέσα στο βάθος της καρδιάς μας, για τη συμμετοχή μας φυσικά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το Πάσχα που πρέπει να αισθάνεται κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός. Το Πάσχα επίσης, την ημέρα αυτή που εόρταζαν οι Ιουδαίοι και που εις ανάμνηση της εξόδου τους από τη γη της Αιγύπτου έσφαζαν το αρνί, έτσι, το Πάσχα αυτό διάλεξε και ο Χριστός μας το 33 μετά Χριστόν, έτσι, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ για να παραδώσει τα θρυπτά μυστήρια. Το μυστικό δείπνο, την άλλη μέρα τη Σταύρωση, ταφή, αποκατήλωση ταφή και Ανάσταση. Εν τελειώ του Πάσχα όλα αυτά. Βλέπετε ότι ο Χριστός προσδίδει νέο νόημα στο Πάσχα. Δεν καταργεί τον τύπο, κρατάει τη λέξη Πάσχας, έτσι. Κρατάει τον εορταστικό χαρακτήρα, αλλά τα γεμίζει με νέο περιεχόμενο. Έτσι ακριβώς, παραδιδόμενος ο νόμος κατά την 50η ημέρα της εξόδου από την Αίγυπτο στους Ιουδαίους, εμείς γιορτάζουμε μια άλλη επιφύτηση 50 μέρες μετά το Πάσχα, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Γιατί γίνεται αυτό? Για να φαίνεται ότι υπάρχει τελεία συμφωνία μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και τελεία συνέχεια μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όσο και αν η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη, ανώτερη βέβαια είναι, υπάρχει όμως συνέχεια και υπάρχει παραλληλία μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Υπάρχει μία συμφωνία. Είδατε ότι ακούστηκε, λέει, μία βιαία πνοή στο υπερό όπου ήσαν μαζεμένοι οι μαθητές του Χριστού. Βιαία πνοή. Και οι πατέρες ερμηνεύουν αυτό το βιαία πνοή, η βοή που ακούστηκε και η βιαία πνοή. Γιατί θέλησε, λέει ο Θεός, να ξεριζώσει το δέντρο της ιδωλολατρίας με ένα πολύ δυνατό άνεμο, ένα ισχυρό άνεμο. Και ο άνεμος αυτός είναι ο άνεμος του Αγίου Πνεύματος που φυσάει μέσα στην Εκκλησία. Θυμάστε στο φι, το γράμμα φι, το ακαθής του ύμνου, τι λέμε? Φωτοντόχοντα μπάβα της εσκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άμπτου σαφώς, οδηγεί προγνώρισεν θεϊκή νάπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγείται τη γομένη τάφτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής το δε του φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Να το βίαιο, το βίαιο της χάρης απέναντι στην ιδωλολατρία και την ιδωλομανία. Έτσι. Επίσης και όταν, λέει, ο Μωυσής πήρε τον νόμο από τον Θεό στο Σινά, είχε αστραπόβροντα. Αστραπές, βροντές και το όρο Σινά εκαπνίζεται όλων. Σαν υπήρχε ηφαίστειο δηλαδή. Έτσι, με αυτές τις λέξεις και με αυτές τις πραγματικότητες υποδηλώνεται η παρουσία του Θεού και βέβαια η δύναμη του Θεού απέναντι, έτσι, στο κακό, στη γονιδιά, στο διάβολο. Και εδώ πάλι φαίνεται συμφωνία Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Ακούστηκε, λέει, ήχος εκ του ουρανού. Ήχος εκ του ουρανού. Για να πάρουμε τη λέξη κατηχητικό. Που μερικοί την περιφρονείται, έχω μάθει τη λέξη κατηχητικό. Δεν σας αρέσει η λέξη κατηχητικό? Τώρα κατηχητικό, ξεπερασμένο κτλ. Για να δούμε από πού βγαίνει η λέξη κατηχητικό. Από την πρόθεση κατά και το ρήμα ηχό. Εκ του ουρανού ήχος. Δηλαδή, η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν λέγεται τυχαία κατήχηση, διότι είναι ήχος εκ του ουρανού. Διότι είναι ήχος εκ του Αγίου Πνεύματος, το οποίο, ο οποίος ήχος κατηχεί τους πιστούς. Δηλαδή, η κατήχηση για κάθε πιστό είναι μια πεντηκοστή. Να λοιπόν, από πού προέρχεται η λέξη κατηχητικό? Από τη λέξη ήχος. Και το ήχος μας παραπέμπει στο εκ του ουρανού, στον εκ του ουρανού ήχο που ακούστηκε την Πεντηκοστή. Πύρινες γλώσσες. Με τη μορφή πυρήνων γλωσσών, να μία μορφή με την οποία εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα, μία μορφή είναι το Περιστέρι, έτσι, το Περιστέρι. Και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, εμπεβαίου του λόγου τα ασφαλές. Το Περιστέρι είναι ευαίσθητο πουλί. Δεν αντέχει τη βρωμιά και δεν αντέχει το παραμικρό ήχο και θόρυβο. Άμα του κάνεις έτσι και 10 μέτρα μακριά είναι το Περιστέρι, εξαφανίζεται. Έτσι ακριβώς η ελάχιστη ακαθαρσία στη ζωή μας διώχνει το Περιστέρι, διώχνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, μία μορφή που έχουμε για το Άγιο Πνεύμα είναι το Περιστέρι. Δεύτερη μορφή που έχουμε για το Άγιο Πνεύμα είναι οι πύρινες γλώσσες. Γιατί γλώσσα? Γιατί γλώσσα και όχι άλλο σύμβολο? γιατί επρόκειτο με το κήρυγμα οι Απόστολοι να μιλήσουν στην ανθρωπότητα και να μεταφέρουν τα χαράς Ευαγγέλια. Που τα χαράς Ευαγγέλια είναι πια ότι ο θάνατος νικήθηκε κατά κράτος και διαλύθηκε η κυριαρχία του διαβόλου στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτά είναι τα χαράς Ευαγγέλια που απαιτούν γλώσσα για να μεταδοθούν και να γιατί το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πυρήνων γλωσσών κάθεται πάνω στα κεφάλια των Απόστολων. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη, όταν παραδιδόταν ο νόμος στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, και το όρο Σινά εκαπνίζεται, το λέει όλο, ακούγονταν σάρπιγγες και οι σάρπιγγες αυτές συμβολίζουν στην Παλαιά Διαθήκη το Λόγο του Θεού. Όμως οι σάρπιγγες είναι ασαφείς. Η γλώσσα είναι σαφής. Και το κήρυγμα για της γλώσσας γίνεται. Αυτό υποδηλώνει και την ανωτερότητα της Καινής Διαθήκης σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό τα λέει ο Άγιος Σεβεριανός, επίσκοπος Γαβάλων. Διαμεριζόμενες οι γλώσσες. Το ένα Άγιο Πνεύμα διαμερίστηκε σε ποικίλες γλώσσες και κάθισε πάνω στα κεφάλια όσων ήταν παρόντες. Γιατί διαμεριζόμενες γλώσσες? Μία είναι η ρίζα, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διανέμεται σε ποικιλία άπειρων χαρισμάτων. Γι' αυτό λοιπόν διαμερίστηκε το Άγιο Πνεύμα σε πύρινες γλώσσες. Μία γλώσσα όμως κάθισε πάνω στο κεφάλι κάθε Αποστόλου. Όχι δύο, μία γλώσσα. Γιατί μία γλώσσα και όχι περισσότερες? Διότι πρώτον, η σχέση μας με το ένα Άγιο Πνεύμα του καθενός που μας είναι προσωπική, το Άγιο Πνεύμα σε καλεί και εσύ ανταποκρίνεσαι ή όχι, οπότε είναι δούνε και να μην θα ξαναπούμε ότι είναι συνέργεια θελήσεων. Η Θεία θέληση και η ανθρώπινη θέληση που συνεργάζονται. Αλλά θέλει ο άνθρωπος και συνεργάζεται ή δεν θέλει ο άνθρωπος και συνεργάζεται. Ο Θεός δεν βιάζει κανέναν. Κανείς με το ζόρι. Αντίθετα με εμάς τους ανθρώπους, πολλές φορές λέμε και στα παιδιά μας ή εμείς μεταξύ μας, χωρίς να υπολογίζουμε ότι είμαστε ελεύθερα εν Χριστώ όντα, έτσι, κάνε αυτό και μην κάνεις εκείνο. Κάνε αυτό και μην κάνεις εκείνο. Κάνε αυτό και μην κάνεις εκείνο. Και εδώ όλα αυτά που κάνουμε γίνονται μπούμεραγκ εναντίον μας. Διότι ελεύθερα αποφασίζει ο άνθρωπος. Γιατί όμως πάλι και για έναν άλλο λόγο μία γλώσσα κάθισε στο κεφάλι των Αποστόλων? Ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει ότι οι Απόστολοι θα πήγαιναν να διδάξουν το Ευαγγέλιο σε διαφορετικούς λαούς. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι μία άποψη αυτή, ότι κάθε Απόστολος άρχισε και μίλαγε στη γλώσσα που επρόκειτο, στη γλώσσα του λαού που επρόκειτο να πάει να κηρύξει. Υπάρχει και αυτή η γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Οι γλώσσες κάθισαν στο κεφάλι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό είναι η χειροτονία τους. Εκείνη τη στιγμή χειροτονούνται επίσκοποι της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς ο επίσκοπος, όταν κάνει κάποιον παπά, ιερέα, καλεί το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα δια της χειρός του επισκόπου περνάει μέσα από το χέρι του επισκόπου και κάθεται πάνω στο κεφάλι και στην καρδιά αυτού που χειροτονείται και είναι η προσωπική του πεντηκοστή. Αυτό όσον αφορά τη χειροτονία, όσον αφορά την ιεροσύνη δηλαδή. Γλώσσες πυρός, φωτιάς. Πυρ είναι ο Θεός. Έτσι και ο Μωυσής, ο προφήτης Μωυσής, όταν είδε μέσα στη βάτο τη φλεγόμενη αλλού και όμενη, έτσι, όταν άκουσε τη φωνή του Θεού μέσα από τη βάτο, είδε μέσα κεφάλι που του μίλαγε. 1500 χρόνια π.Χ. ο Μωυσής. Ποιο ήταν το κεφάλι εκείνο που μίλαγε στο Μωυσή? Ήταν ο Χριστός άσαρκος. Δεν είχε σάρκο ο Χριστός, σάρκο από την Παναγία πήρε. Στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. 1500 χρόνια πριν, είδε τον άσαρκο λόγο του Θεού. Όπως λέει αλλιώς, τον άκτιστο άγγελο Κυρίου. Μαλάκ Ιαχβέ, στα εβραϊκά, σημαίνει άγγελος Κυρίου. Όταν ακούμε άγγελο Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν εννοούμε κανονικό άγγελο, γιατί οι κανονικοί άγγελοι, κερουβίμ, σεραφείμ, εξαπτέρι, γαπωνιώματα, μετάσια, πτερωτά, άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, έτσι. Όλα αυτά τα τάγματα τα αγγελικά είναι άγγελοι, είναι πλήθη αγγέλων, αλλά κτιστών αγγέλων. Αγγέλων που έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό. Ο άγγελος Κυρίου όμως είναι άκτιστος άγγελος. Είναι ο Χριστός μας χωρίς σάρκα. Στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λοιπόν τον άκτιστο άγγελο μέσα από μια φλεγόμενη βάτο τον είδε να του ομιλεί ο προφήτης Μωυσής. Η φωτιά και καίει και φωτίζει μαζί. Έτσι. Σημαίνει την καθαρτική, την φωτιστική, την καυστική και την παρηγορητική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Διότι όλα αυτά τα έχει το Άγιο Πνεύμα. και καθαίρει, καθαρίζει δηλαδή, και φωτίζει και παρηγορεί και ανακουφίζει και ανατάσσει λανθασμένες πνευματικές και ψυχολογικές και πολλές φορές και σωματικές καταστάσεις. Η φωτιά τη λάσπη την κάνει πυλό πυγμένο και κεραμίδι την κάνει, έτσι. Η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, μια καλοδιάθετη καρδιά, την κάνει σίδερο στην πίστη και λαμπερή περισσότερο από τον ήλιο, αρκεί τη διάθεσή μας να την αφήνουμε στη διάθεση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας δείχνει ότι δεν συντονίζεται η θέλησή μας με τη θέληση του Θεού. Και εγώ δεν έχω θέληση, Θεέ μου, εσύ ανάλαβέ με. Τότε γινόμαστε μηχανήματα του Θεού, λέει ο Παπουσίος. Τότε γινόμαστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Ξέρετε ότι από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε ποτέ στη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Γιατί δεν γονατίζουμε? Διότι έφυγε ο Χριστός κατά την ανάληψη και εμείς τον παρακολουθήσαμε φεύγοντας και ήμασταν όρθιοι την ώρα που έφυγε. Παραμένουμε όρθιοι και κάνουμε την προσευχή μας όρθιοι. Ναι. Αυτοί κατεποδήθησαν και έπεσαν, εμείς δε ανορθώθημεν, ανέστημεν και ανορθώθημεν. Διαβάζουμε. Δηλαδή, το κράτος του Σατανά διαλύθηκε, η κυριαρχία του διαβόλου διαλύθηκε, ο θάνατος νικήθηκε και οι νικητές είναι πάντα όρθιοι. Και εμείς παραμένουμε όρθιοι και το διατρανώνουμε αυτό, πεανίζουμε. Είδομε το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα εκ ουράνιον, Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Πεανίζουμε, ο πεάνας είναι νικητήριο τραγούδι, έτσι. Και πεανίζουμε όρθιοι και προσευχόμαστε όρθιοι και λειτουργούμε όρθιοι. Και κανονικά καμία Κυριακή δεν πρέπει να γονατίζουμε. Σύμφωνα με ποιο κανόνα της Οικουμενικής, νομίζω τον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής. Πάντως κάποια Οικουμενική Σύνοδος, δεν θυμάμαι τώρα, μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε καμία Κυριακή, ούτε στο Τασάικ των Σων. Και υπάρχει και επίσης και η άποψη ότι σε καμία λειτουργία δεν πρέπει να γονατίζουμε. Διότι είναι μπροστά μας αναστημένος ο Χριστός σε κάθε Θεία Λειτουργία. Δεν είναι περισσότερο το Πάσχα από τις άλλες λειτουργίες. Λοιπόν, ναι μεν, μέχρι την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε. Αλλά την Πεντηκοστή που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, γονατίζουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεχόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, την παραδεχόμαστε και ευχαριστούμε για τον ουρανό. Και ένας τρόπος να ευχαριστείς τον ουρανό για τον δώρο που σου κάνει είναι να γονατίζεις όχι μόνο το σώμα, αλλά και την καρδιά. Έτσι λίγος πολύ έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους. Και αυτά είναι, ας πούμε, τα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε, τα ποικίλα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε στο γεγονός αυτό. Αλλά το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να κατέρχεται και μας μέσα στην Εκκλησία. Διότι μέσα στην Εκκλησία θα τα ζήσουμε αυτά. Και έξτρα εκκλέσια νουλα άλλου. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι έλεγε ο Ιησούς Κυπριανός Καρχιδόνος. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και μάλιστα επειδή καμιά φορά το παίζουμε και προστάτες της Εκκλησίας και προστάτες της Ορθοδοξίας και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία έχει ανάγκη από εμάς, θα σας θυμίσω αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και ίσως σκανδαλιστείτε, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ και να σας σκανδαλίζω. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Προτιμώ να πλανιέμαι με την Εκκλησία παρά να αληθεύω εκτός αυτής. Σας άρεσε αυτό?
1: Να αληθεύω.
0: Ναι, προτιμώ να πλανιέμαι μετά της Εκκλησίας παρά να αληθεύω εκτός αυτής. Είπε έτσι η Εκκλησία, εγώ θα πάω με την Εκκλησία και δεν ξέρω τι λέει ο τάδε ή τάδε. Εγώ με την Εκκλησία. Γιατί ξέρω ότι πύλε άδου ούκα της γης σου είναι αυτής και ότι στο τιμόνι της Εκκλησίας κάθεται ο ίδιος ο Χριστός. Αν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του καλά, με τον τρόπο που ο Χριστός ξέρει, τον βγάζει από τη μέση. Γιατί καπετάνιος είναι εκείνος, όχι εγώ και εσύ. Λοιπόν, η κάθοδο σε εμάς, βέβαια ο σκοπός της ζωής του χριστιανού, ξέρετε ποιος είναι, έτσι, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού?
2: Να αγαπήσουμε τον Χριστό.
0: Άουσι. Θέωση, ναι. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να αποκτήσουμε σχέση με συγκεκριμένο πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα, το έργο του Ιού τελειώνει, προσέξτε, εκεί που λέει ο Χριστός τετέλεστε. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. θα σας στείλω, λέει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός μας το στέλνει το Άγιο Πνεύμα. Μέσα στον χρόνο, από τον Χριστό εμπέμπεται το Άγιο Πνεύμα σε εμάς. Μέσα στην αιωνιότητα, από τον Πατέρα μόνο εκπορεύεται. Αλλά μέσα στον χρόνο και στέλνεται από τον Υιό σε εμάς. Λοιπόν, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα διοικεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας. Τελειεί τα μυστήρια. Έτσι, δημιουργεί κλίσεις μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Για γάμο, για μοναχισμό. Μοιράζει το αξίωμα της ιεροσύνης. Σωστές καρδιές εκείνων για λέξη. Λοιπόν, αυτά τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, βλέπεις, ο παπάς φωνάζει το Άγιο Πνεύμα και κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα ή την άξιο στην Ιανάξιο και το ψωμί και το κρασί θα κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Φοβερό πράγμα. Έτσι, θυμία μα προσφέρουμε στον Χριστό. Έτσι, βλέπετε, βγαίνουμε, θυμιάζουμε. Όταν βάζουμε το λιβάνι πάνω στο κάρμουνο, ευλογούμε. Γιατί αλλιώς δεν πιάνει. Και λέμε από μέσα μας γρήγορα αστραπία, γιατί το έχουμε μάθει πια τόσα χρόνια. Μέσα λοιπόν σε 10 δευτερόλεπτα λέμε «Θυμία μάση προσφέρον Χριστέ ο Θεός ημών εις τους μην ευωδίες πνευματικής». Ναι. «Ο προσδεξάμενος εις το υπερουρανιόν σου θυσιαστήλων αντικατάμεψον ημίν τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος». Εις τους μην ευωδίες πνευματικής. Δηλαδή είναι μια θυσία ανέμακτη και το θυμίαμα που προσφέρουμε, έτσι, ώστε ως μη ευωδίες πνευματικής να γίνει η ζωή μας. Πως ακριβώς μας κοβολάει το θυμίαμα, έτσι. Το θυμίαμα τι υποδηλώνει. Υποδηλώνει τον πλούτο, έτσι, και την ευωδία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Είδατε, συνέχεια φωνάζουμε το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα γεμίζει την Εκκλησία, έτσι. Είναι όπως είναι η αναπνοή για το σώμα μας, η αναπνοή της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα σημαίνει πνοή. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, έτσι, μεταγγίζεται σε εμάς όταν κάνουμε χώρο στην καρδιά μας και παίρνουμε το σώμα και το αίμα όπως πρέπει να τα πάρουμε, έτσι, ανοίγουμε χώρο στην καρδιά μας να έρθει να μας βρει το Άγιο Πνεύμα. Για τις θείες κοινωνίες το Άγιο Πνεύμα, αλλά και ο Πατήρ και ο Υιός κατεβαίνουν μέσα μας, κατοικούν και μένουν. Πότε κατοικούν και μένουν? Όταν τους κάνουμε χώρο. Όταν η ζωή μας τους επιτρέπει να παραμείνουν και δεν τους διώχνει. Και τι να διώχνουμε το Άγιο Πνεύμα και τον Πατέρα και τον Υιό? Ενώ μυστηριακά, τυπικά παίρνεις. Λες, μεταλαμβάνω σώμα, σώματος και αίματος Χριστού. Στην ουσία όμως τι κάνεις, μεταλαμβάνεις όντως, παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού. Το ζεις αυτό. Γι' αυτό και την προσευχή στο Άγιο Πνεύμα να τη λέμε συχνά πυκνά. Ο Βασιλεύ Ουράνιε παράγει το πνεύμα της ευθύνης, αυτή είναι η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Το να προσευχόμαστε μόνο στον Πατέρα και στον Υιό είναι ρωμαιοκαθολική συνήθεια. Και να υποτιμούμε το Άγιο Πνεύμα. Προσεύχουμε πολλές φορές την ημέρα και το Βασιλεύ Ουράνιε να λέμε.
1: Κλείστα κάλαντα.
0: Κλείς τα κάλαντα. Λοιπόν, τρεις φορές το είπαμε, τρεις και γιατί άλλο. Λοιπόν, γιατί και όταν υπάρχει απουσία Αγίου Πνεύματος, και στο αντρόγινο ακόμα, έτσι, δεν υπάρχει συνεννόηση. Ελληνικά μιλάει ο ένας, ελληνικά όμως δεν καταλαβαίνω. Βρε ελληνικά λέει σου μιλάω, μου μιλάς, αλλά δεν καταλαβαίνω. Γιατί για το Άγιο Πνεύμα όταν υπάρχει, ο κάθε ένας από εμάς έχει μία εσωτερική σιλάνς. Λοιπόν, ο κάθε ένας από εμάς έχει μέσα του, έτσι, έναν τρόπο σκέπτεστε, μία εσωτερική διάλεκτο, μία εσωτερική γλώσσα. Το θέμα είναι, όταν δεν έχουμε Άγιο Πνεύμα, οι γλώσσες μας μπερδεύονται. Επαναλαμβάνεται η Βαβέλη δηλαδή. Όταν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, βιώνουμε το μυστήριο της ενότητας. Και οι εσωτερικές διάλεκτοι που υπάρχουν ανάμεσά μας τελικά συντονίζονται στη μία διάλεκτο της γλώσσας της αγάπης. Και το Άγιο Πνεύμα είναι η γλώσσα της αγάπης.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, με υγεία και χαρά συνεχίζουμε ένα οδηπορικό, όχι εύκολο αλλά ευχάριστο. Και γιατί λέω όχι εύκολο, γιατί το ταξίδι μέσα στη φυσική δημιουργία ανακαλύπτει και συναντά κατά λεπτόν όλα αυτά τα μυστικά της σοφίας του Θεού. Η ανθρώπινη ιστορία συναντιέται με την φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, αισθάνεται ή νοσταλγεί, πολλές φορές διαλαλεί μόνο, ότι πρέπει να ζήσει κοντά στη φύση. Μια και προήλθαμε και προσπεράσαμε αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μάλιστα και λόγω και της τρεχούσης ανοίξεως, χαρήκαμε ιδιαίτερα αυτά τα όμορφα χρώματα, τα λουλούδια, τα δέντρα, όλους αυτούς τους χρωματισμούς που η Εκκλησία από νωρίς υιοθέτησε εντός των ακολουθιών, στη διάρκεια των ακολουθιών. Να θυμίσω ας πούμε το στόλισμα της Κυριακής των Βαΐων, να θυμίσω το στόλισμα του Επιταφείου, της Αναστάσεως, αυτές τις περικοσμημένες εκκλησίες που είχαμε τη χαρά και φέτος να δούμε, να γευθούμε, να μας προκαλέσουν ευχαρίστηση αλλά και κατάνοιξη. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο που μας διδάσκει γαλήνη. Είναι όταν βλέπουμε μια συστοιχία λουλουδιών και όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή

μια δεντροστοιχεία ή μια θάμνοστοιχεία, τότε το μυαλό μας συγκροτεί αυτό που ήθελε ο Δημιουργός μας, ο Θεός, να φτιάξει. Μια αρμονία, μια σειρά που δείχνει πραγματικά και την εξέλιξη, την εντελέχεια, όπως θα έλεγε ο σοφός Αριστοτέλης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι μόνο σημερινά. Είναι ζυμωμένα μέσα στην Αγία Γραφή με ισχυρούς συμβολισμούς. Βλέπουμε την αγωνία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών, που και φέτος μπόρεσαν να ευπτερπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική εικόνα των ναών, μπόρεσαν πράγματι, θα έλεγα, και με ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα να στολίσουν τους επιταφείους που εξήλθαν ευλογημένα από τους ναούς, διέτρεξαν τις πόλεις, τα χωριά και αναβίωσε ξανά όχι το έθιμο, όπως κάποιοι θέλουν να επιμένουν, αλλά πραγματικά αυτή η αναπαράσταση του επιτάφιου θρήνου, του επιτάφιου δρόμου από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς διήλθε ο Χριστός ανεβαίνοντας με πολύ μόχθο, με μεγάλη μαρτυρία, ανεβαίνοντας στον κρανίου τόπο, δηλαδή τον Γολγοθά. Ο άνθρωπος όμως πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που βλέπει στη φύση, η ομορφιά της άνοιξης, αυτός ο, αν θέλετε, ο καλπασμός των ανθέων που η ποίησή μας ευλόγως έχει προβάλει, που δείχνει ότι σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχει πράγματι αυτή η ενότητα, αυτή η φυτική συνύπαρξη, αυτή η ζύμωση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος όχι να παρασύρεται σε τυφλές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να σκεφτεί αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και όπου λέει το εξής: «Τη γάρμα τεότητη κτίσης υπετάγει, ούχε κούσα αλλά δια τον υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή την αρμονία, του έδωσε την δυνατότητα αισθητικά να καμαρώνει, να θαυμάζει αυτή την φυσική ενότητα. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος αθέτησε αυτό το όραμα που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός και παρασύρθηκε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον. Όπως περίπου λέει το νόημα, παραφράζοντάς το, αυτό το απόσπασμα της Αποστολικής Περικοπής. Όταν ακούμε δηλαδή στους στίχους της Μεγάλης Εβδομάδος «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης», ψάλλοντας το αντίστοιχο τροπάριο, η δικαιοσύνη αναφέρεται πράγματι στην αίσθηση του δικαίου, το πώς βλέπει κανείς αυτή την αρμονία, όπως προείπα, της φύσης και πώς ο άνθρωπος είναι ικανός να διαφυλάξει αυτό που ο Θεός δημιούργησε και αυτό που εμείς οφείλουμε να μεγαλουργήσουμε, να το κρατήσουμε όρθιο, αθάνατο, μέσα στη φθορά βέβαια της ίδιας της ζωής. Όμως αυτό δεν έγινε και όπως γνωρίζετε όλοι και όπως μας γράφει στο περίφημο του έργο ο Μέγας Βασίλειος εις την Εξαήμερον, η φύση είναι τρεπτή, ενθυμούμενος εντελώς πρόχειρα κάποια μαθήματα χριστιανικής φιλοσοφίας, αλλά μνημονεύοντας ένα από τα πρώτα έξοχα άρθρα που διάβασα με γράφοντα τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή της δογματικής και συμβολικής θεολογίας Ιωάννη Λίλη. Λέει λοιπόν στην Εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος ότι η φύση είναι τρεπτή. Έχει δηλαδή αυτή την μετεξέλιξη, αυτό που έλεγαν βέβαια και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, αυτή την εξέλιξη της φύσης, και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αν δεν εκμεταλλευτεί τη φύση, τότε η φύση, λέει, καθίσταται σαν να είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Για να
Επανέλθω όμως σαφέστερα στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά η φύση, το φυσικό περιβάλλον και οι συμβολισμοί του, με βάση κάποιες ας το πούμε γενικές αναφορές που έχω σημειώσει, συνοδευόμενες με κάποια σχόλια από την Καινή Διαθήκη, θεωρώντας ότι έτσι κάπου πρόκειται να κλείσει σε μια επόμενη μας συνάντηση ο κύκλος αυτός, που αναφέρεται βέβαια στα φυσικά φαινόμενα, αλλά ποιος λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν αυτή τη μετεξέλιξη της φύσης. Και όταν σήμερα ακούμε κατά κόρον τη φράση κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό το κλίμα, σαν μια γραμμωτία, στο πούμε, εξέλιξη, αλλά με αυτές τις μεταμορφώσεις της φύσης, όπως εμείς τις βρήκαμε ιδανικά φτιαγμένες και ωρεοποιημένες, ή τις ακούσαμε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, και που θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική περιγραφή σε εκείνους τους τόπους που δυστυχώς σήμερα βάφονται με αίμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά που αναφέρονται στην φυσική ισορροπία, ασφαλώς πρωτενεργός, πρώτερη, πρωτοφωτίζουσα είναι η παρουσία του Θεού. Και πάλι δράτω με της ευκαιρίας να πω ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, που αναφέρεται σε αυτή την ποικιλότητα της φύσης και που μάλιστα λέει ότι όλα αυτά είναι στην εποπτεία του καλού, του μεγάλου ποιμένος, δηλαδή του Χριστού. Το απόσπασμα λέει: «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ου σπήρουσιν ουδε θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς που διαφέρεται των πετινών». Είναι σημαντικό να ξέρουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει ας πούμε ότι είναι τόσο όμορφη στην Καινή Διαθήκη, είναι όλα αυτά, όπως καταλάβατε, είναι τόσο όμορφη αυτή η συστοιχία των φυσικών φαινομένων και συστατικών, που, και πάλι να θυμηθούμε αυτό τον στίχο που κοσμεί το τέλος του προημιακού ψαλμού: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ένα πολύ, αν θέλετε, επίκαιρο απόσπασμα κατά τη γνώμη μου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο: «Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημίν μάλλον διαφέρεται αυτόν», με την έννοια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ποιμήν, είναι ο προστάτης, είναι ο τροφός πάντων των δημιουργημάτων στη φύση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με βάση κάποιες μικρές αναφορές που έχω αποδελτιώσει και σχολιάσει, να πούμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται και πάλι με την έννοια ότι θα θυμηθούμε πως η φύση μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος αυτός έχει όμορφα άνθη, έχει φυτά, έχει δέντρα, στα δέντρα έρχονται κάθονται τα πουλιά, στη σκιά κουρνιάζουν τα ζώα, τα βλέπουμε να τρέχουν μέσα στη φύση, του τέστην βέβαια, όπως το βλέπουμε εύβλωτα στην εικονογραφία, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Και φυσικά να θυμηθούμε αυτό το όμορφο απόσπασμα που λέει ότι πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον κήπο της ΕΔΕΜ να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Και αυτό βέβαια συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Άλλωστε, να σκεφτούμε λίγο κάποιες εικόνες που περνάνε φευγαλαία από τη ζωή μας. Περνάμε από ένα σπίτι και βλέπουμε τι όμορφος που είναι αυτός ο κήπος, τι περιποιημένο που είναι αυτό το χωράφι. Αυτές οι εικόνες είναι αντανάκλαση των βιβλικών εικόνων, γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι το έσχατο δημιούργημα κατά την γένεση, ο άνθρωπος, βρήκε ένα κόσμο κατανεμημένο
αρμονικά διαιρεμένο και διαχωρισμένο. Έπρεπε λοιπόν να διδαχθεί από αυτή τη φυσική τάξη. Έτσι επινόησε διάφορους τρόπους, είτε να προστατεύσει τη φύση, είτε να καταστρέψει τη φύση, όπως φάνηκε στους επόμενους αιώνες, χιλιετίες, όπου ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε, άρχισαν να διαρρυκνύονται οι φυσικοί νόμοι, να παρακμάζει το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια, αν διαβάζουμε εκείνο το μεγαλειώδες απόσπασμα, όπου η Θεοτόκος αναφέρεται ως άρουρα βλαστάνουσα, και εκείνο το περίφημο που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος, ημείς τα κλίματα κτλ.», αναφέρεται βέβαια στους Ισραηλίτες, οι οποίοι κατά παράδοση σπέρνουν τα χωράφια, περιποιούνται τους αμπελώνες, γιατί θεωρούν ότι τα προϊόντα, δηλαδή το σιτάρι και το κριθάρι, τα σταφύλια ή το κρασί, τα οποία φαίνεται να είναι ευλογημένα, είναι εκείνα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να τονίσω σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές ότι η ίδια η φύση είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά ένα περιβάλλον ανατροφής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα χωρία τα οποία έχω αποδελτιώσει και που μας δίνουν την εικόνα ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια τεράστια ζωγραφιά, είναι δηλαδή μια χλωρίδα. Σε ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή λέει, και μάλιστα αυτές οι αναφορές σε αυτόν τον συμβολισμό της φύσης τις βρίσκουμε έκδηλες όχι μόνο στα Ευαγγέλια αλλά και στις παραβολές. Στις παραβολές οι οποίες δείχνουν πραγματικά ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή είναι και αυτά επιβεβαίωση ενός κύκλου ζωής. Άλλωστε και εκείνα όπως τον άνθρωπο γεννήθηκαν, και τα φυτά και τα ζώα και το έδαφος της φύσης ακόμη θρηματίζεται, παρακμάζει ή αν θέλετε βιαίως καταστρέφεται από τους ανθρώπους και φτάνει η αίσθηση της παρακμής, σαν το χωράφι που είναι μεν γόνιμο αλλά με την αδιαφορία του ανθρώπου καθίσταται αν θέλετε ερημωμένο, δηλαδή άκαρπο. Στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχει ένα απόσπασμα που λέγει «Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους». Ενθυμούμενος ότι υπάρχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Τρίφων, ο οποίος έγραψε μια σειρά από κείμενα, παρακλήσεις, προσευχές για την αποτροπή ή καλύτερα την προστασία της φύσης από τα παράσιτα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αποχεί και πάλι τις αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα εδώ σε αυτό το μικρό απόσπασμα είναι ότι από τη μια ενισχύεται ο άνθρωπος με την πίστη του να καλλιεργήσει τη γη, να γευθεί τα καλά της βροχής. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το σκέφτεται ο βιβλικός άνθρωπος και να ανησυχεί ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Όμως έκανε το παν για να στερέψουν οι πηγές, για να σταματήσουν οι άνεμοι, για να λιώσουν οι παγετώνες, για να αποξηρανθούν τα ποτάμια. Η αναφορά στα αγκάθια και στα τριβόλια είναι ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι παράσιτο, καταστρέφει την γονιμότητα της γης. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για συχνές αναφορές. Η λέξη άκανθα είναι τα αγκάθια αυτά τα οποία φαίνεται πως συμβολικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αφαιρούνται κατά την καλλιέργεια της γης. Με άλλα λόγια είναι τα ζυζάνια και πόσες ιστορίες και πόσες φράσεις είναι σχετικές με αυτό το οποίο συζητούμε. Σε ένα άλλο απόσπασμα στην προ Ρωμαίους επιστολή
έχει μία φράση πάρα πολύ σημαντική. «Σι δε αγριέλεος ον». Ο Απόστολος Παύλος εδώ ομιλεί για την αγριελιά, η οποία αγριελιά τι είναι? Είναι ακριβώς η μη ευλογημένη ελιά, η άγρια ελιά που συμβολίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα η αναφορά αυτή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στους χριστιανούς, οι οποίοι την εποχή των Ρωμαίων, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είχαν ακόμη ασπαστεί το χριστιανισμό σε σχέση με τους ολίγους οι οποίοι υφίσταντο σκληρά μαρτύρια, τους λεγόμενους διωγμούς μέχρι το ίστατο τέλος τους. Η αγριελιά λοιπόν συμβολίζει αυτή την απιστία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η αγριελιά για να αποδώσει λάδι θα πρέπει να εμβολιαστεί, να μπολιαστεί, να γίνει ήμερο δέντρο. Επίσης η αγριελιά φαίνεται να είναι, όπως ξέρουμε και σήμερα, να φύεται συνήθως σε ορεινά μέρη και να είναι μικρού ύψους. Είναι λοιπόν στην θέληση του ανθρώπου να μετατρέψει την ακριελιά σε αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς που είχαμε μιλήσει εξάλλου και σε προηγούμενη εκπομπή. Άλλωστε, όλες αυτές οι αναφορές, όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, τώρα αναφερόμαστε σε φυσικά ή φυτικά στοιχεία, άλλοτε αναφερθήκαμε στα δέντρα, όλα αυτά ανήκουν σε ένα τεράστιο σύνολο που πραγματικά δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η αίσθηση που έχουμε και πρέπει να έχουμε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ότι αυτή η φύση του σοφού δημιουργού και Θεού είναι φτιαγμένη για να υπάρχει γόνιμη για τον άνθρωπο. Εκεί θα σπείρει, εκεί θα θερήσει, εκεί θα κόψει καρπούς από τα δέντρα, εκεί θα αποθαυμάσει τα πουλιά να κάθονται στα φύλλα των δέντρων, εκεί θα βλέπει τα ζώα να τρέχουν πάνω κάτω, να τρέφονται από το χορτάρι, εκεί θα φτάσει να ενισχύει τα δέντρα με νερό και με άλλες ενισχυτικές ουσίες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, είναι εικόνες όμως οι οποίες ανάγονται στην Καινή Διαθήκη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε. Αυτό που είπα για την αγριελιά μας οδηγεί στην ευλογία του ελαίου, που η κορύφωσή του βέβαια είναι το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και το Ιερό Ευχέλαιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι όπως και σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες, συλλογικές προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυτά της φύσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αρωματικά φυτά, θα μιλήσουμε για μικρά χόρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σήμερα και ενδυναμώνουμε το διαιτολόγιό μας. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αυτή δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην απομακρυνθεί από τη γνώση της φύσης. Οφείλει επίσης να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν προχώρησε μόνο στην αξιοποίηση της φύσης, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μελωδήσει, όπως λέμε, δηλαδή να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, βλέπε δημοτικό τραγούδι, βλέπε λογοτεχνική παράδοση, αυτή την αξία των φυτών που για τους παλιότερους ήταν κανόνας, ήταν, πώς να το πούμε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι αποθήκευσης μέσα στο χώρο των προϊόντων. Όπως επίσης για την αγριελιά που λέμε, αλλά και άλλα άγρια δέντρα που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα εξημερώσει με τον εμβολιασμό, θα ήταν χαρά να φτιάξει κανείς εργαλεία,
να τα χρησιμοποιήσει και μάλιστα στην κορύφωση πολλών χειρονακτικών εργασιών. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται μία αναφορά φέρον, μείγμα, Σμύρνης και αλόης. Η γνωστή λέξη Σμύρναλόη. Η αλόη είναι ένα από τα δείγματα, ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενταφιαστεί ο Χριστός. Μάλιστα το λέει αυτό, έτσι, την Σμύρναλόη λέει συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται και σήμερα τα φύλλα της αλόης, μια ουσία ευδιάλυτη στο νερό, ως καθαριστικό των νεκρών. Πρόκειται βέβαια, όπως και η Σμύρνα, για ακριβά, θα λέγαμε σήμερα, αντισηπτικά, ακριβά. Και μάλιστα σε ένα σημείο, νομίζω θυμόμαστε, όσοι παρακολουθήσαμε αυτή την πραγματικά ανεπανάληπτη ακολουθία της αποκαρθυλώσεως, ότι ο ενταφιασμός του Ιησού έγινε από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας και τούτο που λέμε σήμερα ότι, αυτό που λέμε δηλαδή, ότι θάβοντας τους νεκρούς μας ή το ότι περιποιούμε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδος τους τάφους, τους πλύνουμε δηλαδή, ή το ότι παραθέτουμε εδέσματα, ή το ότι χτίζουμε μια εικόνα πολλές φορές καταναλωτική, αλλά κατά βάθος μας παραπέμπει σε αυτή την μακρά παράδοση, έτσι, η οποία λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή η Σμύρνη και η Αλόη, ως καθαριστικά σε μια εποχή που ήταν δύσκολο αυτά να παραχθούν από τους Ισραηλίτες. Η Σμύρνα βέβαια χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα στο λάδι κατά το χρήσμα. Επίσης και αυτό ήταν ένα συστατικό για τον καθαρισμό του νεκρού, ο οποίος αμόλυντος πλέον κατεβαίνει στον Άδη. Όπως ξέρετε, λέει συνδόνιν καθαράν ο ευσχήμων Ιωσήφ, η λύσας και αρώμαση τύλιξε λοιπόν, εν μνήματι κενό, κηδεύσας απέθετο. Αναφέρεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, σίγουρα οι ερμηνείες που έχουν να κάνουν με αυτά είναι συμβολικές, αλλά είναι πράγματι και δυναμικές. Γιατί γίνονται, κατά τη γνώμη μου, με σκοπό να καταδείξουν το μέγεθος της ευσέβειας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι παραμένουν ευσεβείς όταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και υπομονή. Να θυμίσω το εξής, ότι ο στολισμός του επιταφείου, η αποκαθήλωση, η αναπαράσταση της ταφής έχουν αυτό το διάχυτο στοιχείο της περιποίησης, της φροντίδας. Βέβαια το θέμα της περιποίησης έχει μακρά θρησκειολογική παράδοση, όμως εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας. Είναι αυτή η θέα των όμορφων λουλουδιών που πραγματικά στάζουν άνοιξη. Μπορεί, όπως θα πούμε παρακάτω, τα λουλούδια αυτά να υπάρχουν στο στεφάνι το ακάνθινο που τέθηκε στο κεφάλι του Χριστού ως μια πολύ βαριά, θα λέγαμε, τραγική εικόνα. Από την άλλη όμως δείχνει ότι ο άνθρωπος περικόπτει κομμάτια, τμήματα από την ίδια τη φύση και τα αποδίδει σύμφωνα και με την παράδοση στον ίδιο το Χριστό. Άλλωστε, σε ένα σημείο ακούμε τη φράση «Ότιν γίν
ζωγραφίσας τη σάνθεση. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε η αίσθηση της αρμονίας, έστω και μέσα σε μια μικρή προσευχή. Και αυτό πράχθηκε και φέτος και αυτό θα πρέπει να πράττουμε όπως ορίζει και το τυπικό αλλά και η εθιμική τάξη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε πως απέφυγε η Εκκλησία την αίρεση του Νεστορίου με την οριστική καταδίκη του στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ύστερα από τον θεόπνευστο αγώνα του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Σήμερα θα δούμε την διένεξη Πελαγίου Αυγουστίνου για τη δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ενώ στην Ανατολή ήταν απασχολημένη με τον Αριανισμό και τον Νεστοριανισμό και στη Βόρεια Αφρική με το πρόβλημα των δονατιστών, στη Δύση έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ανθρωπολογία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας δέχονταν την ύπαρξη και του προπατορικού αμαρτήματος και της ελευθερίας του ανθρώπου και εξαρτούσαν τη σωτηρία από τον Θεό και τη συνεργασία του ανθρώπου. Αντίθετα, οι γνώμες τόσο του Πελαγίου όσο και του Αυγουστίνου για τη σωτηρία ήταν μονόπλευρες. Αφορμή στις συζητήσεις αυτές έδωσε ο Πελάγιος, Βρετανός μοναχός, μορφωμένος που ήξερε ελληνικά και διακρίνονταν για την ασκητική του ζωή. Οι ιδέες του και τα ενδιαφέροντά του όμοιαζαν με του Θεοδόρου Μοψοεστίας και έγραψε υπόμνημα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου όπου εξέθετε τις ιδέες του. Δίδασκε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε θνητός και ο επίγειος θάνατος δεν είναι συνέπεια της αμαρτίας. Το αμάρτημα του Αδάμ δεν μεταβιβάστηκε στους απογόνους του και η φύση του ανθρώπου έμεινε ουσιαστικά αγαθή. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν αγαθοί ή κακοί ανάλογα με τη χρήση της ελευθερίας που θα κάνουν και με την καταπολέμηση του κακού. Η καθολικότητα της αμαρτίας βρίσκεται στο κακό παράδειγμα και μπορούν να υπάρξουν και αναμάρτητοι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού δεν είναι απόλυτα αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Βοηθάει μόνο τον άνθρωπο με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος ενανθρώπισε για να μας δώσει αυτά τα μέσα. Έτσι ο Πελάγιος αρνήθηκε το προπατορικό αμάρτημα και εξαρτούσε τη σωτηρία από την ελευθερία του ανθρώπου. Η επιδρομή του Αλαρίχου στη Ρώμη του 410 έκανε τον Πελάγιο και άλλους να καταφύγουν στην Καρχιδόνα, όπου τον συνόδεψε και ο φίλος του Κελέστιος, νομικός από τη Ρώμη, ο οποίος προχώρησε περισσότερο από αυτόν. Δίδασκε ότι ο Αδάμ ήταν από τη φύση του θνητός και με τον υποβαπτισμό δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες των υπείων και αντίστροφα, η παράληψή του δεν τα στερεί από την αιώνια ζωή. Όσο για το προπατορικό αμάρτημα, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό για συζήτηση. Σύνοδος στην Καρχιδόνα τον καταδίκασε. Αυτός όμως έφυγε για την Έφεσο, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και συνάντησε τον Πελάγιο που είχε πάει στην Ανατολή πριν από αυτόν. Εναντίον αυτών των αντιλήψεων έλαβε θέση ο Αυγουστίνος, ο οποίος όμως έφτασε σε άλλη ακρότητα. Έχοντας υπόψη του πως ο ίδιος από μανιχαίος έγινε χριστιανός με τη χάρη του Θεού και επίσης ορισμένα σημεία της επιστολής προς Ρωμαίους, δίδαξε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πετύχει τον προορισμό του με την ελεύθερη βούληση. Αλλά ο άνθρωπος έχασε τη θεία εικόνα και το πρόσωπο του Αδάμ, αμάρτησαν όλοι οι άνθρωποι, έγιναν μάζα απολίας και δεν μπορούν να σωθούν χωρίς τη χάρη του Θεού. Έτσι έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιώνια και απόλυτη απόφαση του Θεού που στηρίζεται στην φιλανθρωπία του, σύμφωνα με την οποία χωρίζονται από τη μάζα αυτή της απολίας ορισμένοι άνθρωποι χωρίς οι ίδιοι να το αξίζουν και προορίζονται για τη σωτηρία. Ο Θεός δίνει σε αυτούς τα απαραίτητα μέσα της σωτηρίας και προπαντός τη χάρη της καρτερίας, αυτοί είναι οι προορισμένοι για τη σωτηρία. Οι άλλοι έχουν εγκαταληφθεί στην απώλεια, που είναι φυσική συνέπεια των αμαρτημάτων τους, είναι θύματα της δικής τους κρίσεως που ξεστράτησε. Έτσι ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία, κανένα όμως για την απώλεια, διότι εκεί καταλήγουν μόνοι οι άνθρωποι. Έλεγε ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας τη θέληση για τη δράση και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους να δώσει ο Θεός να ενεργούν για το αγαθό. Κανένας δεν ξέρει για πού προορίστηκε, γιατί οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Ο Πελάγιος πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε δεκτός από τον επίσκοπο Ιωάννη, όμως ο Ισπανός πρεσβύτερος Ορόσιος έφερε επιστολή του Αυγουστίνου στον Ιερώνυμο και που έμενε στη Βηθλεέμ. Και όταν ο Ιωάννης κάλεσε σύνοδο 415 στην Ιερουσαλήμ για να εξετάσει τις ιδέες του Πελαγίου, ο Ορόσιος παρουσίασε επιστολή του Αυγουστίνου προς τον Ιλάριο Σιρακουσών, στην οποία εξέθετε τις πλάνες του Πελαγίου. Αυτός δεν έδωσε στη σύνοδο σαφείς απαντήσεις και αποφάσισαν να ρωτήσουν τον Πάπα Ινοκέντιο. Δύο επίσκοποι από τη Γαλλία, ο Ήρος της Αρελάτης και ο Λάζαρος της Άιξ, διωγμένοι από τον αυτοκράτορα Ονόριο, ήρθαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατηγόρησαν τον Πελάγιο, οπότε ο Ευλόγιος Κεσαρίας κάλεσε σύνοδο στη Διόσπολη, αναθεμάτισε
όσους εξακολουθούν να τις πιστεύουν, καθώς και τις αντιλήψεις του Κελεστίου και έτσι η Σύνοδος τον αθώωσε. Οι Ορθόδοξοι παραξενεύτηκαν για την απόφαση αυτή και ο Ιερώνυμος τον ονόμασε Άθλια Σύνοδο. Ο Ρώσιος γύρισε στην Αφρική και έφερε την είδηση, οπότε δύο σύνοδοι στη Βόρεια Αφρική το 416 καταδίκασαν τον Πελάγιο και έγραψαν στον Πάπα Ινοκέντιο να τον καταδικάσει. Ο Πάπας το 417 καταδίκασε και τους δύο, τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο Αυγουστίνος σε κήρυγμά του, με την ευκαιρία αυτή, είπε μια πρόταση που μεταφράστηκε αργότερα στη γνωστή «Η Ρώμη μίλησε, το θέμα τελείωσε». Στην Παλαιστίνη φανατικοί μοναχοί, φίλοι του Πελαγίου, έκαναν επιδρομή στις εγκαταστάσεις του Ιερονύμου και τις έκαψαν. Στη Ρώμη τον Πάπα Ινοκέντιο διαδέχθηκε ο Ζώσιμος. Ο Κελέστιος πήγε στη Ρώμη και επέβαλε στον Πάπα ομολογία πίστεως ασαφή. Και σε σύναξη του κλήρου έγινε δεκτή η ομολογία και είπαν στον Κελέστιο να πάυσει να συζητεί αυτά τα θέματα. Το ίδιο έκανε και ο Πελάγιος και ο Πάπας έγραψε στους Αφρικανούς επισκόπους να χαρούν γιατί είναι αθώος και είχε καταδικαστεί από ψευδοδικαστές. Μόλις έγιναν γνωστές οι απόψεις του Πάπα, έγινε σύνοδος στην Καρχιδόνα το 418 από 240 επισκόπους και με 8 κανόνες αναθεμάτισαν τις διδασκαλίες αυτές και προσωπικά τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο αυτοκράτορας Ονόριος με διάταγμα τους έδιωξε από τη Ρώμη. Τότε και ο Πάπας Ζώσιμος με εγκύκλιο επιστολή καταδίκασε τις πλάνες και τον δύο και τους καταδίκασε. Και ο Θεόδωρος Αντιοχίας τους καταδίκασε σε σύνοδο που συγκάλεσε. Ο Πελάγιος πέθανε το 422. Οι επίσκοποι της περιοχής της Ακυηλίας με επικεφαλής τον Ιουλιανό των Εκλάνων δεν δέχθηκαν τις αποφάσεις του Πάπα και μερικοί πήγαν στη Μοψοϊστία όπου τους δέχθηκε ο Θεόδωρος. Ο Ιουλιανός αποδείχθηκε σοβαρός αντίπαλος του Αυγουστίνου, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει τις ιδέες του από το μανιχαϊσμό, και ο Αυγουστίνος αναγκάστηκε να απαντήσει στις επιθέσεις με δύο βιβλία που έγραψε. Ο Κελέστιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου προσπάθησε να πλησιάσει τον Εστόριο, όμως ο Αφρικανός Μάριος Μερκάτορ διαφώτισε τους Ανατολικούς για τις πλάνες και ο Θεοδόσιος ο δεύτερος με διάταγμα τους εξόρισε από την Κωνσταντινούπολη. Στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο με τους κανόνες 1 και 4 έγινε δεκτή η καταδίκη και καθαίρεση του Κελεστίου. Αφού πλέον ο Πελαγιανισμός καταδικάστηκε, άφησε ορισμένους οπαδούς οι οποίοι έχοντας μετριοπαθέστερες ιδέες έκριναν υπερβολικές τις ιδέες του Αυγουστίνου, οι οποίες προκάλεσαν ταραχή στους μοναχούς της μονής Αδρουμήτου στη Βόρεια Αφρική. Το ίδιο έγινε και στη Μασαλία και στη Μονή Λερίνου, όπου η διδασκαλία του προκάλεσε σκανδαλισμό και διαμαρτυρίες. Ο κυριότερος αντίπαλος ήταν ο Ιωάννης Κασιανός, ηγούμενος του Αγίου Βίκτορος, ίσως σκήθης από την Δουβροτσά, ο οποίος έζησε στην Ανατολή και κατόπιν ίδρυσε δύο μοναστήρια κοντά στη Μασαλία. Ο Κασιανός τόνισε το ρόλο που παίζει η ελευθερία στη σωτηρία του ανθρώπου, δεχόταν το προπατορικό αμάρτημα και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού, όμως απέρριπτε τον προορισμό του Αυγουστίνου, σύμφωνα με τον οποίο η σωτηρία εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη Θεία Εκλογή. Σύμφωνα με αυτόν, η ανθρώπινη θέληση έχει την πρωτοβουλία για το αγαθό και δέχεται τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται χωρίς διάκριση σε όλους, γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αυτή τη διδασκαλία την δέχτηκαν πολλοί, από τους οποίους σπουδαιότερος ήταν ο Βικέντιος από το Λερίνο και έγραψε υπόμνημα. Ο Αυγουστίνος πέθανε το 430 και δύο λαϊκοί, ο Ιλάριος και ο Πρόσπερτος, προσπάθησαν να μετριάσουν τις ακρότητες της διδασκαλίας του. Ο Πάπας Κελεστίνος διακήρυξε τους μοναχούς της Γαλλίας ότι ο Αυγουστίνος βρισκόταν πάντοτε στους κόλπους της Εκκλησίας και καμιά υποψία δεν τον βάρινε. Η επιστήμη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι Πάπες τον θεώρησαν ως ένα από τους πιο αυθεντικούς διδασκάλους. Την εποχή του Πάπα Σίξτου διακήρυξαν ότι η χάρη του Θεού ήταν απαραίτητη για κάθε Αγία σκέψη και κάθε κίνηση της Αγίας θελήσεως, όμως για το θέμα του προορισμού δεν πήραν ξεκάθαρη θέση. Με τον καιρό καθόρισαν τη διδασκαλία και προσπάθησαν να απαλύνουν τις άκρες διακηρύξεις, λέγοντας ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως οι μοναχοί της Γαλλίας δεν φαίνονταν ικανοποιημένοι. Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην πιστοποίηση της κοινής αντιλήψεως των χριστιανών ότι η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που χορηγείται μόνον ορισμένες ώρες, αλλά ότι είναι μια μόνιμη δύναμη που εμπνέει ολόκληρη την πνευματική ζωή του πιστού. Και αυτό βέβαια είναι το σωστό. Οι συζητήσεις εξακολούθησαν γιατί και ο ημιπελαγιανισμός δεν ικανοποίησε ορισμένους πιστούς.
Ο Αρελάτης Κεσάριος, σημαντικός συγγραφέας και ασκητής, σε σύνοδο που έγινε στην Οράνς κοντά στη Μασσαλία, έκανε διακήρυξη με την οποία πλησίαζε περισσότερο στη σωστή άποψη. Αποκήρυξαν όσους πίστευαν στον προορισμό για την απώλεια. Τόνιζαν κατόπι το σημαντικό ρόλο και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού. Το αμάρτημα του Αδάμ, έλεγαν, μεταδόθηκε στους απογόνους του. Για να συγχωρεθεί το αμάρτημα, ο Θεός δεν περιμένει τη θέληση του ανθρώπου και έτσι όχι μόνο αυξάνει την πίστη, αλλά χαρίζει και τη χάρη του, και έτσι όλες οι αγαθές μας πράξεις είναι έργο της χάρης. Η ελεύθερη βούληση που έπαθε βλάβη στον πρώτο άνθρωπο δεν μπορεί να αποκατασταθεί παρά με τη χάρη του βαπτίσματος. Η χάρη προηγείται στις καλές πράξεις, η ανθρώπινη βούληση μπορεί να κάνει το κακό, για να κάνει όμως το καλό πρέπει να προετοιμαστεί από το Θεό. Ο Πάπας Βονιφάτιος ο Δεύτερος, στον οποίο Κεσάριος έστειλε τις αποφάσεις, τις ενέκρινε το 531 και έγραψε ότι είναι σύμφωνες με τους κανόνες των πατέρων. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα δούμε την αρχική φάση του μονοφυσιτισμού.

Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Μαξιμιανού το 434, έγινε πατριάρχης ο Πρόκλος που ήταν μέχρι τότε τρεις φορές υποψήφιος. Η δράση του, η μόρφωσή του και η ρητορική του ικανότητα τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό και όλα αυτά συνετέλεσαν στην ειρήνευση της Ανατολής. Ο Πρόκλος έκανε και ένα άλλο ιερό έργο. Με την άδεια του Αυτοκράτορα επανέφαρε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας του, όπου είχε ταφεί, στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου το 438 έφτασαν στο Βόσπορο, όπου περίμεναν εκατοντάδες φωτισμένες βάρκες, και όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά πήγε και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας ταπεινά στην πομπή, θέλοντας έτσι να δείξει μετάνοια για τις αδικίες του πατέρα του σε βάρος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα λείψανα του Αγίου τοποθετήθηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων και ακολούθησαν λαμπρές εορτές. Οι Ιωαννίτες, οπαδοί δηλαδή του Χρυσοστόμου που ήταν χωρισμένοι από την Εκκλησία, ήρθαν πάλι στους κόλπους της. Τον Πρόκλο διαδέχθηκε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης το 446 ο Φλαβιανός. Ο Ιωάννης Αντιοχίας πέθανε το 441 και είχε μείνει πιστός στη Συμφωνία της Εφέσου. Διάδοχός του έγινε ο ανεψιός του Δόμνος, ο οποίος είχε ζήσει ένα χρονικό διάστημα ως μοναχός. Το 444 πέθανε και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και η Εκκλησία της Ανατολής έχασε το διασημότερο θεολόγο της εποχής αυτής. Διακρινόταν για τη βαθύτητα της σκέψης του και τη διάβγεια στη διατύπωση. Για τη διδασκαλία του στηριζόταν στους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως στα έργα του Αθανασίου. Με όλες τις πράξεις του επιδίωκε να στερεώσει την Ορθοδοξία και να επιβάλλει την ειρήνη. Στο θρόνο της Αλεξανδρίας τον διαδέχθηκε ο αρχιδιάκονός του Διόσκορος, ο οποίος ήταν πιστός και είχε την εμπιστοσύνη του Αγίου Κυρίλλου. Μόλις όμως έγινε πατριάρχης, άλλαξε συμπεριφορά και αποδείχθηκε φιλόδοξος και βίαιος. Αδίκησε τους γονείς του Κυρίλλου, στερώντας τους από την κληρονομιά, αδίκησε λαϊκούς, καθαίρεσε και καταδίωξε κληρικούς. Έτσι φέρθηκε και στην υπόλοιπη ζωή του. Έγινε ο κυρίαρχος της Αιγύπτου και οι Ορθόδοξοι τον περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Όμως η Παλαιστίνη και η Αιγύπτη και ο Αντιχαλκιδόνιος Σεβίρος Αντιοχίας τον θεωρούσαν αποστολικό κήρυκα, αληθινό μάρτυρα, πατριάρχη που αρνήθηκε να προσκυνήσει το Βάλ, δηλαδή τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Αλεξανδρινής και Αντιοχιανής σχολής έζησαν και μετά τη συμφιλίωση του 433. Και τώρα ο Χρυσάφιος, ο Διόσκορος και ο Ευτυχής αποφάσισαν να ανατρέψουν τη συμφωνία του 433 και να επιβάλλουν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλλου ως την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Επεξεργάστηκαν τις αντιλήψεις της Αλεξανδρινής σχολής και αυτή την επεξεργασία ίσως δεν θα τη δεχόταν ο Κύριλλος αν ζούσε. Όμως στηριζόταν στο μυστικισμό των μοναχών, οι οποίοι είχαν ως ιδανικό τους την ένωση με το Θεό, και οι νέες ιδέες που ανέπτυξαν φαίνονταν να ταιριάζουν περισσότερο στο ιδανικό τους αυτό. Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο Ευτυχής, ηγούμενος ενός από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη, πολύ γνωστός και σεβαστός στην πρωτεύουσα για την αυστηρή ασκητική του ζωή. Επιδρούσε στους μοναχούς και είχε πολιτικό στήριγμα τον ευνούχο πρωθυπουργό Χρυσάφιο, ο οποίος ήταν αναδεκτός του. Ο Ευτυχής ήταν από την αρχή αντίπολος του Νεστορίου και μετά την καταδίκη του θεωρούσε ως αιρετικούς όλους όσους δέχονταν δύο φύσεις στον Χριστό. Η φιλία του Διοσκόρου και του Ευτυχή με την προστασία του Χρυσαφίου απειλούσε όλους όσους δέχθηκαν την ειρήνη ύστερα από 433, και οι Ορθόδοξοι άρχισαν να φοβούνται αυτούς τους φανατικούς, οι οποίοι άρχισαν να κινούνται με αντινεστοριανικό πάθος. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, παρακινημένος από τον Χρυσάφιο, εξέδωκε το 448 διάταγμα εναντίον των Νεστοριανών και για παράδειγμα καθαίρεσε τον επίσκοπο Τύρου Ειρηναίο. Αυτός ήταν κόμις και είχε υποστηρίξει τον Νεστόριο στην Έφεσο ως αρχηγός της σωματοφυλακής του. Εξορίστηκε και ο ίδιος, αργότερα όμως άλλαξε τις ιδέες του και ο Αντιοχίας Δόμνος τον χειροτώνησε επίσκοπο Τύρου, παρόλο που ήταν δύο φορές νυμφευμένος, και ο Θεοδόρητος διαμαρτυρήθηκε για τη χειροτονία. Μετά την διαταγή του Αυτοκράτορα, ο Δόμνος τον καθαίρεσε. Ο Ίβας διαδέχθηκε στην επισκοπή της Εδέσης τον Ραβουλά. Ο Ίβας ήταν θαυμαστής του Θεοδόρου Μοψοεστίας. Τέσσερις κληρικοί της επισκοπής του τον κατάγγειλαν στον Πατριάρχη Δόμνο, αυτός όμως δεν έκανε τίποτε προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Ο Διόσκορος, επεμβαίνοντας στην Αντιόχεια, κατηγόρησε το Δόμνο ότι ανέχεται κηρύγματα του Θεοδωρήτου στην Αντιόχεια. Ο Θεοδόρητος και ο Δόμνος διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι είναι Ορθόδοξοι, όμως ο Διόσκορος αφόρησε το Θεοδόρητο και απόσπασε διάταγμα από την αυτοκρατορική αυλή που απαγόρευε τον Θεοδόρητο να βγει έξω από την επισκοπή του. Ο Δόμνος επισήμανε ότι ο Ευτυχής είχε απολυναριστικές ιδέες και το έγραψε στον αυτοκράτορα, επειδή όμως θεωρούσαν και τον ίδιο ως νεστοριανίζοντα, δεν έδωσαν σημασία στην καταγγελία. Ο Ευτυχής δεν έγραψε, όμως ανέπτυξε προφορικά τις ιδέες του και από αυτές φαίνεται ότι πραγματικά υποστήριζε το μονοφυσιτισμό που αποδείχθηκε αρχηγός του. Χαρακτήριζε την ένωση των δύο φύσεων ως κράση και σύγκραση, στην οποία η ανθρώπινη φύση απορρίφθηκε και απορροφήθηκε εντελώς από τη Θεία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας είχε πει «Μίαν φύσιν του Θεού λόγους εσαρκωμένην». Ο Ευτυχής δεχόταν μία υπόσταση και ένα πρόσωπο στον ενανθρωπίσαντα λόγο «Εκ δύο φύσεων γεγενήσθε τον Κύριον ημών πρώτης ενώσεως». Έλεγε όμως ότι μετά την ένωση υπήρχε στον Χριστό μία φύσης και ότι το σώμα του Κυρίου ήταν ανθρώπινο, αλόχι ομοούσιον ημίν, επειδή είδα αυτόν Θεόν ημών. Μετά την ένωση με το Θεολόγο έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, χωρίς όμως να εξετάζει και να προσδιορίζει τη θέωση αυτή. Φαίνεται ότι αντιλαμβανόταν τον Χριστό μετά την ένωση των δύο φύσεων εντελώς ξένο προς την ανθρώπινη φύση, αφού τοποθετούσε όλη την ένταση στη θεότητα, έτσι το χαρακτήριζαν ως απολυναριστή, χωρίς βέβαια να είναι. Ο Θεοδόρητος Κύρου έγραψε το έργο του Ερανιστής, στο οποίο έγραφε εναντίον των ιδεών αυτών, χωρίς να αναφέρει τον Ευτυχή ονομαστικός. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε αντίδραση εναντίον στον Ευτυχή και η κατάσταση άλλαξε στις 8 Νοεμβρίου του 448, όταν ο Ευσέβιος Επίσκοπος Δωρηλαίου έκανε καταγγελία στο Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως. Τα πράγματα τότε έγιναν δύσκολα, γιατί ο Πατριάρχης Φλαβιανός ήξερε ότι ο Χρυσάφιος και ο Διόσκορος Αλεξανδρίας υποστήριζαν τον Ευτυχή και ακόμη ότι ο Χρυσάφιος ήταν αρχικά και εχθρικά διατεθειμένος απέναντί του, γιατί όταν έγινε πατριάρχης δεν του έστειλε τα δώρα που έπρεπε. Ο Ευσέβιος Δωρηλαίου όμως ήταν άνθρωπος ισχυρογνώμων και δεν θα σταματούσε. Ήταν ο ίδιος που ως λαϊκός είχε καταγγείλει τον Εστόριο. Ο Φλαβιανός τελικά κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο, στην οποία ο Ευτυχής αναγκάστηκε να παρουσιαστεί, αφού προσπάθησε πρώτα να το αποφύγει. Παρουσιάστηκε συνοδευμένος από πολλούς μοναχούς, στρατιωτικό απόσπασμα και κρατικούς λειτουργούς, όσαν η ζωή του να βρισκόταν σε κίνδυνο. Ο Πατρίχιος Φλωρέντιος, με διαταγή του αυτοκράτορα, θα ήταν παρός στην ανάκριση. Ο Ευτυχής έδειξε μετριοφροσύνη, αρνήθηκε να ανακαλέσει τις ιδέες του, αλλά φάνηκε ότι συμφωνεί με τις ιδέες των συνοδικών, οι οποίοι τον έκριναν, προσπαθώντας να αποφύγει μια ξεκάθαρη ομολογία. Τελικά, ύστερα από πίεση, είπε «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήστε τον Κύριον ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μία φύση ομολογώ». Δεν δέχτηκε να αναθεματίσει τις ιδέες για τις οποίες τον κατηγορούσαν. Οι 32 συνοδικοί αποφάσισαν και είπαν «Ανάθεμα αυτό». Και ο Φλαβιανός ρώτησε τη σύνοδο τι θα κάνουν, αφού ο Ευτυχής φαινόταν μήτε ομολογών σαφώς την ορθήν πίστην, μήτε συνθέστε το φρονήματι της παρούσας Αγίας Συνόδου βουλόμενος, αλλά επιμένων τη διεστραμμένη και πονηρά αυτού κακονία, και η σύνοδος αποφάσισε να τον καθαιρέσει από το βαθμό του πρεσβυτέρου, να τον αφορήσει και να του αφαιρέσει το αξίωμα του ηγουμένου του μοναστηριού του. Αυτά ήταν πράξεις που έδειχναν μεγάλο θάρρος και ο Φλαβιανός ύστερα από λίγο θα πλήρωνε για αυτές με τη ζωή του. Ο Ευτυχής, αν και καταδικάστηκε, δεν υποχώρησε, αλλά απέφθηνε έκκληση προς τον Διόσκορο Αλεξανδρίας, προς τον Πάπα της Ρώμης Λέοντα και τους Επισκόπους Ιεροσολύμων και Θεσσαλονίκης. Ο Διόσκορος, όπως ήταν φυσικό, κήρυξε τις αποφάσεις συνόδου άκυρες και δέχθηκε τον Ευτυχή σε κοινωνία. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ύστερα από αίτηση του Ευτυχή, κάλεσε σύνοδο στην Έφεσο και τον Αύγουστο του 449, στην οποία κάλεσε τον Διόσκορο και τον Πάπα της Ρώμης. Όταν ο Πάπας Λέων έλαβε τις αποφάσεις της Συνόδου του 448, έγραψε προς το Φλαβιανό την περίφημη δογματική επιστολή του, τον Τόμο.
Ο Λέων ο πρώτος Ωμέγας ήταν πάπας 9 χρόνια ήδη και διακρινόταν για τη μόρφωσή του, την διοικητική του ικανότητα και τη μεγάλη ιδέα που είχε για το παπικό αξίωμα. Δεν είχε καλές διαθέσεις απέναντι στο Φλαβιανό. Όταν όμως έλαβε τα πρακτικά της συνόδου του 448, έμεινε έκπληκτος από όσα διάβασε. Γι' αυτό και στον τόπο αντιτάχθηκε στη φράση του «Ευτυχή μία φύση ύστερα από την Ένωση». Την επιστολή έγραψε ο θεολόγος Πρόσπερτος, στηριγμένος στη διδασκαλία του Τερτιλιανού. Έγραφε ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο με δύο φύσεις και ουσίες. Οι δύο φύσεις δεν συγχέονται και δεν αναμειγνύονται. Όμως η μοναδικότητα της προσωπικότητας επιτρέπει την κοινοποίηση των ιδιωμάτων στις πράξεις και τις ενέργειες της κάθε μίας από τις δύο φύσεις. Και έτσι, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε και τάφηκε, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Αξιόλογο εδώ είναι ότι οι έννοιες φύση και πρόσωπο χωρίζονται και έτσι μπορούσαν πια να δέχονται δύο φύσεις χωρίς να μιλούν και για ένα πρόσωπο. Υπήρχε ένα πραγματικό πρόσωπο στην Ένωση και αυτό ήταν ο Θείος Λόγος, που δεν ήταν φανταστικό όπως φαίνεται από την κοινοποίηση των ιδιωμάτων. Αυτές οι διευκρινήσεις ήταν γνωστές στην Ανατολή και τις είχαν διατυπώσει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις και ο Αμφιλόχιος Ικονίου. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις αντιδράσεις των οπαδών του Ευτυχούς και την προσπάθειά τους να επιβληθεί η μονοφυσιτική διδασκαλία στην Εκκλησία. Όπως θα δούμε, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος προστάτεψε την Ορθόδοξη Διδασκαλία για τις δύο φύσεις του Χριστού, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τους αντιπάλους της και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην την αποδέχονται. Χαίρετε.

Ο τυφλός μοναχός. Διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί, τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να του σταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος. Κοίταξε και το παιδί. Σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος. «Εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό στρατόπεδο και οι στρατιώτες δειπνούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή. Πυκνά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, προμηνώντας βροχή. Ο καπετάν Λάμπρος, που κανένας δεν θέλησε να ακολουθήσει στην επικίνδυνη αποστολή του, πήρε μικρό ξύλινο κάδο από εκείνους που οι κάτοικοι των ορεινών χωριών χρησιμοποιούν για μεταφορά νερού και μαθαίνοντας το σύνθημα από το φύλακα, βγήκε αθόρυβα από το κάστρο. Ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος πολεμιστής, το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Μιχάλη. Οι εχθροί έτρεμαν όταν άκουγαν το όνομά του. Όσοι βρίσκονταν στο κάστρο τον αγαπούσαν, γιατί τους βοηθούσε στις δυστυχίες τους, τους παρηγορούσε.

χωρούσε και πάντα πρόθυμα τους υπερασπιζόταν και με το αίμα τους την ανάγκη κατά των συντρόφων του, που κάποιες φορές παραστρατούσαν και φέρονταν βία και στις άλλες γυναίκες και στις γυναίκες τους, παίρνοντας παράδειγμα από τον αρχηγό τους Μιχαήλ Σινάνη. Όπως είπαμε, ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος, αλλά δίλιασε μόλις βγήκε από το κάστρο και ρίξε πίσω το βλέμμα του με πόνο. Ο Λάμπρος δεν είχε γονείς και συγγενείς. Μέσα στο κάστρο όμως υπήρχε η Χρυσούλα, κοπέλα όμορφη, ορφανή, που την είχε αγαπήσει, την είχε αραβωνιαστεί και την προστάτευε. Συλλογίστηκε την τύχη της αν αυτός έπεφτε στα χέρια των εχθρών και σκέφτηκε να επιστρέψει στο κάστρο. Αλλά το φιλότιμο δεν του το επέτρεψε. «Ο Θεός σας βάλει το χέρι του», ψιθύρισε. Και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό. Αλλά μόλις προχώρησε λίγο, στάθηκε και έβαλε το χέρι στο σελάχι του. Μια σκιά σηκώθηκε πίσω από ένα σωρό πέτρες και προχώρησε προς το μέρος του. «Στάσου, ποιος είσαι?» ρώτησε σιγανά ο Λάμπρος. «Εγώ, καπετάνια μου», απάντησε μια γυναικεία φωνή. Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του Λάμπρου και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Τι θες εδώ, Χρυσούλα?» ρώτησε τρυφερά. «Καπετάνια μου, μην πας στο πηγάδι». «Γιατί?» «Το έχουν πιασμένο τα σκυλιά. Ούτε ψήλος δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακουστεί». «Μη φοβάσαι, Χρυσούλα. Εμένα δεν θα μ' ακούσουν. Έπειτα τι? Θες να αφήσω να πεθάνει το παιδί της φτωχής? Μου βρέθηκε μια φορά και μένα. Ξέρεις, σαν σκότωσα τον αγά, μ' έφερναν οι λιάπηδες κατά πόδι. Μια νύχτα με έπιασε βροχή διαβολεμένη. Στα λεχενά δεν μπορούσα να περάσω και μπήκα στο μήλο της. Τότε ζούσε ο άντρας της φτωχής. Δεν πρόφτασε να με πάρει ο ύπνος και ακούω χτυπήματα δυνατά στην πόρτα. «Σήκω να φύγεις», μου λέει η Κατερίνα. «Σε μυρίστηκαν τα σκυλιά και θα σε πιάσουν». «Αχ, σας πήρα στο λαιμό μου, φτωχή», της λέω εγώ. «Δεν πειράζει. Άιντε στο καλό», μου λέει. Πήδηξα από το παράθυρο στον κήπο την ώρα που μπήκαν στο μήλο οι λιάπηδες. Τράβηξαν πολλά βάσανα οι άμυροι. Το μήλο τους τον έκαψαν. Είδαν και έπαθαν για μένα. Τώρα είναι καιρός να το ξεπληρώσω κι εγώ. «Γύρισε στο κάστρο εσύ», πρόσθεσε στοργικά. «Όχι, καπετάνια μου, δεν σ' αφήνω. Σαν θα πας, θα έρθω μαζί σου κι εγώ». «Εσύ, τι θα κάνεις εσύ?» «Ό,τι πάθεις να πάθω. Τι θα κάνω, μοναχή μου, εδώ?» «Γύρισε στο κάστρο, Χρυσούλα», επέμενε ο Λάμπρος. «Θα μας καταλάβουν και δεν θα ξεφύγουμε». «Δες εδώ», είπε η κοπέλα δείχνοντας ένα κοφτερό δρεπάνι. «Θα είμαστε δυο. Τι θα ρεις?» Ο καπετάν Λάμπρος, χωρίς να μπορέσει να πείσει την κοπέλα να επιστρέψει στο κάστρο, προχώρησε μαζί της στη μαύρη ζώνη των Αράβων που είχαν κατασκηνώσει στους πρόποδες του βουνού. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Οι φωτιές του στρατοπέδου είχαν μισοσβήσει. Γύρω οι στρατιώτες ροχάλιζαν, ενώ μερικοί μιλούσαν με τους σκοπούς. Οι δυο τολμηροί νέοι άλλοτε στέκονταν, άλλοτε κρύβονταν πίσω από ψηλά δέντρα, άλλοτε έτρεχαν σαν λαγοί, μέχρι που πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού και έφτασαν σόιο στο πηγάδι, εκεί κοντά που έδαιναν τ' άλογα. Μετά από λίγη ώρα, ο καπετάν Λάμπρος με τη Χρυσούλα που κουβολούσε στον νόμο γεμάτο τον κάδο περνούσαν πάλι αλλά από άλλη διαδρομή μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Στη μέση του σκοτεινού στρατοπέδου και κοντά στο Λάμπρο υψωνόταν σαν φάρος φωτεινός στη μέση της θάλασσας η σκηνή του Χαλίλ που πάνω στην κορυφή της έλαμπε το μισοφέγγαρο. Ο Λάμπρος, βλέποντας τη σκηνή αφύλακτη, έκανε μια τολμηρή
μάλλον παράτολμη σκέψη που πολλές φορές η γενναιότητα προκαλούσε στους αγωνιστές, που όμως το τέλος της ήταν καταστροφικό. Λυσμονώντας τη δύστυχη μητέρα που τον περίμενε σαν σωτήρα για το παιδί της, τη δυσκολία της πράξης του και την πολύτιμη ζωή της αγαπημένης του, μέσα στον ενθουσιασμό του σκέφτηκε με ένα ευνηδιαστικό χτύπημα να απαλλάξει τους συμπατριώτες του από την πολιορκία, σκοτώνοντας τον αρχηγό των άπιστων. «Άμα σκοτωθεί αυτός, πάβουν πια τα βασανά μας», σκέφτηκε. Και οπισθοχωρώντας ξαφνικά, τράβηξε το σπαθί του και μαχαίρωσε από πίσω το σκοπό που κοιμόταν όρθιος μπροστά στη σκηνή. Η δύστυχη Χρυσούλα έμεινε άναυδη από την παράτολμη κίνησή του, αλλά δεν έβγαλε μιλιά για να μην ξεσηκώσει τους Άραβες. Ο Λάμπρος όρμησε σαν βέλος μέσα στη σκηνή, αλλά ο Χαλίλ δεν ήταν εκεί. Βγήκε και μανιασμένος από την αποτυχία του όρμησε στους κοιμισμένους στρατιώτες. Ένα σκοπός πυροβόλησε βλέποντάς τον από μακριά στο φεγγαρόφωτο. Η σάλπιγγα ήχησε τον κίνδυνο, το στρατόπεδο σηκώθηκε στο πόδι και οι Άραβες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον από την τρομάρα και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Στην αρχή η Χρυσούλα κοκάλωσε όπως η γυναίκα του Λότ, έκπληκτη από τη φοβερή σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της. Συνήλθε όμως και βλέποντας τον αγαπημένο της ανάμεσα στις λόγχες και στα σπαθιά των εχθρών, πέταξε κάτω τον κάδο και έτρεξε να τον βοηθήσει. Κραδένοντας το κοφτερό δρεπάνι πάνω από το κεφάλι της, χτυπούσε όπου έβρισκε, σκορπώντας το θάνατο στους άπιστους που υποχώρησαν μπροστά της φοβισμένοι. Το ωραίο πρόσωπό της, ροδοκόκκινο ανάμεσα στις φλόγες των πυρσών, τα στραφτερά της μάτια, τα πλούσια ξανθά μαλλιά πάνω στους ώμους της, την έκαναν να μοιάζει με άγγελο που μάχεται για την πίστη του Χριστού. Και ο Λάμπρος έδινε τη μάχη με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί. Τα δαδιά τους φώτισαν τους δυο νέους, πήραν θάρρος και άρχισαν να χτυπούν με λύσα, τους περικύκλωσαν και εμπόδιζαν τις κινήσεις τους. Ένας Άραβας ήρθε από πίσω και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του το κεφάλι του Λάμπρου, που τραντάχτηκε και σοριάστηκε λιπόθυμος. Η Χρυσούλα βρυχήθηκε σαν λέαινα, έριξε μια φοβερή ματιά στον Άραβα και του έκοψε το λαρύγγι με το δρεπάνι, δρασκελίζοντας μετά πάνω από τον αγαπημένο της για να εμποδίσει τους εχθρούς να αρπάξουν και να βεβηλώσουν το σώμα του, συνέχιζε να μάχεται με θάρρος, αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Αλλά δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην ορμή των εχθρών. Την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και παραδόθηκε. «Θάνατος! Θάνατος!» φώναζαν έξαλλοι οι στρατιώτες. «Όχι! Σταθείτε!» διέταξε ο Χαλίλ που φάνηκε ανάμεσά τους. Ο Χαλίλ είχε μόλις φτάσει. Είχε πάει στην Κυλίνη να υποδεχτεί τον Ιμπραήμ Πασά που ερχόταν για να πολιορκήσει ο ίδιος το κάστρο. Ο Χαλίλ ήταν 35χρονος, ψηλός, αρενοπός και ένας από τους πιο καλούς αξιωματικούς του αραβικού στρατού. Καταγόταν από τη Θεσσαλία από γονείς χριστιανούς. Τον άρπαξαν παιδί οι πειρατές. Τον έριξαν στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης. Αποφυλακίστηκε άντρας πια. Έφυγε στην Αίγυπτο μετά τη σφαγή των Μαμελούκων, όπου με τα φυσικά του προσόντα και τις συνθήκες που επικρατούσαν έγινε υψηλόβαθμος αξιωματικός, φανατικός οπαδός του Ισλάμ και πρώτος ακόλουθος του Μεχμέτ Αλί. Ο Χαλίλ έμαθε τα γεγονότα. Βλέποντας τους δύο νέους που κοίταζαν με συγκίνηση ο ένας τον άλλο για να πάρουν θάρρος, κοιτάζοντας με το ερευνητικό του βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, κατάλαβε τα τρυφερά τους συναισθήματα και ευχαρίστησε την τύχη του που τους έστειλε, αντί να ξεκινήσει να βρίζει το γένος των Γιαούριδων όπως θα έκανε κάθε άλλος μουσουλμάνος.
Το σχέδιο του Χαλίλ ήταν δαιμόνιο. Σκέφτηκε να χτυπήσει την πιο τρυφερή χορδή της καρδιάς τους, να τους υποσχεθεί μια πλούσια και ευτυχισμένη ζωή όπως τη θέλουν όλοι όσοι αγαπιούνται, να προσπαθήσει να μάθει το νυχτερινό σύνθημα του κάστρου και με ύπουλο τρόπο να το κυριέψει, εγκαταλείποντας τη βαριεστημένη ζωή της πολιορκίας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και ένα μήνα. Όμως η έκπληξή του ήταν μεγάλη, όπως και των αξιωματικών του, όταν και οι δυο νέοι απέρριψαν με ένα στόμα τις προτάσεις του. «Πείτε μου το σύνθημα», έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Χαλίλ. «Δεν το θέλω για κακό. Θα στείλω νερό και ψωμί στο κάστρο. Κι εγώ χριστιανός είμαι». «Χριστιανός και πολεμάς την πατρίδα σου? Τι να κάνω, αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα. Πες τα συμφέροντα καλύτερα». «Α, όχι, Πασά, δεν είναι καλό πράγμα. Όποιος κοιτάζει το συμφέρον δεν έχει πατρίδα». Ο Χαλίλ χαμογέλασε με τα λόγια του παλικαριού και άρχισε πάλι με επιδέξιο τρόπο τις προτάσεις του και τις παραπλανητικές υποσχέσεις του. Αλλά οι δυο νέοι ήταν ακλόνητοι σαν βράχοι. «Εμείς το είπαμε. Αν δεν σας διώξουμε από τον τόπο μας, δεν θα στεφανωθούμε», είπε αποφασιστικά ο Λάμπρος, κοιτάζοντας στα μάτια την αγαπημένη του. Τότε όμως ο Χαλίλ έγινε πυρκεμανία και σκέφτηκε να καταφέρει με απειλές και βασανιστήρια όσα δεν κατάφερε με τις υποσχέσεις. Διέταξε να μεταφέρουν στη σκηνή του τη Χρυσούλα και να βασανίσουν το Λάμπρο με κάθε τρόπο. Άρπαξαν την κοπέλα με τη βία μέσα από την αγκαλιά του αγαπημένου της. «Στο καλό, Χρυσούλα», της είπε αναστενάζοντας. «Κοίταξε, μη φοβηθείς τίποτα». Και τα μάτια του άστραψαν στο σκοτάδι της νύχτας. Έδεσαν το Λάμπρο από τα πόδια από το κλαδί μιας μουριάς. Άναψαν από κάτω φωτιά με άχυρα που ο καπνός της τον έπνιγε. Οι βασανιστές του κάπου-κάπου τον παρακινούσαν να φανερώσει το σύνθημα και να απαλλαγεί από τα βάσανά του. «Άιντε να χαθείτε, στραβαραπάδες», έλεγε αγανακτισμένος ο Λάμπρος. Μετά από λίγο οι βασανιστές του, από φόβο μήπως πνιγεί από τον καπνό, τον τράβηξαν από τη φωτιά, τον έδεσαν όρθιο στον κορμό της μουριάς και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Το μαστίγιο έσχιζε τον αέρα και έσκαγε σφυρίζοντας με δύναμη στη ραχοκοκαλιά του Λάμπρου, σχηματίζοντας ματωμένα αυλάκια κάτω από το πουκάμισό του. Ο Λάμπρος, με μάτια κατεβασμένα από την τροπή, δεν έβγαζε κραυγή πόνου από το στόμα του, αλλά μόνο βρισχές ξεστόμιζε στους βασανιστές του. Ξαφνικά, μέσα από τη σκηνή του Πασά, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ακολούθησε μια κραυγή απελπισίας. Ο άθλιος Χαλίλ, λυσασμένος που η Χρυσούλα δεν παραδεινόταν στις άνομες ορέξεις του, την πυροβόλησε κατάστηθα. Μετά έδωσε διαταγή να τη ρίξουν εμόφυρτη και σπαρταριστή στα πόδια του Λάμπρου. «Σκυλιά», είπε ο Λάμπρος, προσπαθώντας να λύσει τα δεσμά του. «Άπιστη, λύστε με και θα δείτε. Αν σου βαστάει, έλα να μετρηθείς μαζί μου, Χαλίλ». Μανιασμένος ο Πασάς όρμησε και χαστούκησε το Λάμπρο. Έδωσε τις διαταγές του και αποσύρθηκε στη σκηνή του. Τότε δύο Άραβες γέμισαν με μπαρούτι μόνο ένα πιστόλι με πλατιά κάνη και το άδειασαν πάνω στο πρόσωπο του Λάμπρου. Μια κραυγή οδύνης ακούστηκε. Του έκοψαν τα σκοινιά και τον άφησαν να κυλιστεί δίπλα στο άψυχο κορμί της αραβωνιαστικιάς του. Η νύχτα πλησίαζε στο τέρμα της. Τα μαύρα σύννεφα που από το απόγευμα σκέπαζαν τον ουρανό πύκνωσαν και ακολούθησε μια νεροποντή. Οι πρώτες λάμψεις της αυγής φάνηκαν στον ορίζοντα. Μετά από λίγο ο ήλιος θα ανατείλει λαμπρός, αλλά ο Λάμπρος δεν θα τον δει ποτέ πια.
Ανάμεσα στους σεβάσμιους μοναχούς της Μονής Βλαχερνών υπάρχει ένας ασπρομάλης γέροντας που το πρόσωπό του, παρά τη φοβερή όψη, περιβάλλεται από θεϊκή λάμψη και παντοτινό στεφάνι, που στεφανώνει μόνο τους μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας μας. Είναι τυφλός και λέγεται πατέρας Λαβρέντιος, αλλά κάτω από αυτή την αγαθότητα και το ράσο κρύβεται ο θαραλέος αγωνιστής, ο καπετάν Λάμπρος. Με την προτροπή του Μιχαήλ Σισίνη, οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν την επόμενη μέρα και 1200 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες έφυγαν την ίδια μέρα για την Πάτρα και καμιά σημασία δεν έδωσαν στον τυφλό Λάμπρο που, παίρνοντας στην πλάτη το πτώμα της αγαπημένης του, περπάτησε με βήμα αργό και χάνοντας το δρόμο από το κάστρο ως το μοναστήριο που την έθαψε και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της. Πέρασαν τα χρόνια. Τα σβησμένα μάτια του αρνούνται να του δείξουν τη γραφική κοιλάδα που είναι χτισμένο το μοναστήρι και τα αδύναμα πόδια του αρνούνται να τον μετακινήσουν. Μόνο ο τάφος της αγαπημένης του τον τραβά σαν μαγνήτης. Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, με βήμα σταθερό και αδιάκοπο, χωρίς οδηγό, πηγαίνει στο μνήμα που μοιάζει με ολάνθη στο κήπο. Μένει εκεί ώρες πολλές και νομίζει πως στο θρόισμα των φίλων και στην ευωδιά των λουλουδιών βρίσκει την αθώα ψυχή της Χρυσούλας. «Κακή ζωή, αραχνιασμένη», μου είπε μια μέρα που τον επισκέφθηκα και τον ρώτησα πώς περνά. «Να σου πω την αλήθεια, είναι καλύτερο τον Μπαρούτι από το λιβάνι. Ας ακουστεί πάλι τον ντουφέκι και να δεις πώς θα ξανανιώσω, πώς θα βάλω φτερά στα πόδια μου». Όμως τον ντουφέκι, πότε θα ακουστεί?

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Ρίζαμε τον αλλιώ σα. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρω και τα ΙΑ λύμψα να προστατεύνε μας ο αδρόμους. Και μετεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εντοέσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα. Ο Θεός μ' αναγώνεξε ρε τα.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον είχαμον τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζεν ολοέρας στον κάστρον, στον κάστρεν σα καστρότηχα, η μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, κι απ' έξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια, το έδαιναν και έλυναν οι γεφύρια σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον, η βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε κι ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, κι ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κοιμητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κυντέα στεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία οπής και έμπρεα, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμονη σέρα γυναίκα.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα ντοσκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το Τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, καλεσμένη μας είναι πάντα μια κυρία μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει ένα κυριακάτικο φαγητό και ένα κυριακάτικο γλύκισμα. Σήμερα κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Κασπαρίδου, η οποία είναι από τα πολύ παλιά μέλη της ομάδας μας, από τα χρόνια τα πρώτα της ίδρυσης της ομάδας, πριν 12 χρόνια, και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη που την έχω κοντά μου σήμερα. Κυρία Μαρία, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ποιο φαγητό μας έχετε ετοιμάσει?
1: Εγώ τώρα θα σας πω ένα πολύ παλιό φαγητό θρακιώτικο που μου το έδειξε η γιαγιά μου από τη Σαλισμόνη της Πατρίδες.
0: Μάλιστα.
1: Από τα Μάλγαρα.
0: Πολύ ωραία. Με πολύ ενδιαφέρον,
1: λοιπόν,
0: θα το ακούσουμε.
1: Είναι ένα πολύ απλό και νόστιμο φαγητό.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, 7-8 κρεμμύδια ξερά, άσπρα, μεγάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καρότο σε ροδέλες.
0: Μάλιστα.
1: 2-3 σβόλια μπαχάρια.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σβόλια μαύρο πιπέρι. 1-2 δαφνόφυλλα. Μισή κόκκινη πιπεριά σε ροδέλες. Μισή πράσινη. Πάλι το ίδιο σε ροδέλες.
0: Βεβαίως.
1: 2 ντομάτες όριμες μεγάλες. 1 κουταλάκι ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι και 1 σκελίδα ίδιο σκόρδο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα υλικά για τα κρεμμύδια. Τώρα θα πω τα υλικά για τον κοιμά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με πασά και φτέδες λέγεται το φαγητό.
0: Πασά και φτές, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Πρώτον, 600 γραμμάρια κοιμά μοσχαρίσιο. 1 αυγό. 2 φέτες ξερό ψωμί, 3 κουταλιές λάδι, 1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο, 1-2 κουταλιές ξύδι, λίγη ρίγανη, μαϊντανό, δυόσμο και αλάτι και 1 σκελίδα σκόρδο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε την εκτέλεση.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Κόβουμε, καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. 7-8 κρεμμύδια ανάλογα την οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Σε φέτες. Άσπρα κρεμμύδια όμως θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει χρυσαφή το χρώμα τους.
0: Ωραία.
1: Κόβουμε το καρότο σε ροδέλες.
0: Μάλιστα.
1: Βάζουμε το λάδι στη φωτιά. Βάζουμε το κρεμμύδι, το σοτάρουμε. Σε μέτρια φωτιά, δεν θέλουμε να κολλήσει το κρεμμύδι. Ώσπου να μελώσει. Ρίχνουμε το μπαχάρι, το μαύρο το πιπέρι, ολόκληρα.
0: Ολόκληρα, μάλιστα.
1: Βάζουμε και το δαφνόφυλλο και την πιπεριά, τη μισή την κόκκινη, τη μισή την πράσινη και τις ντομάτες αφού αχνιστούν τα κρεμμύδια και μελώσουν.
0: Σωστό.
1: Και πάρουν και το χρυσαφί το χρώμα.
0: Έτσι.
1: Τότε... όταν ρίχνουμε τις ντομάτες, ρίχνω αμέσως ένα κουταλάκι ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το αλάτι, το κανονικό για τα κρεμμύδια, το αλάτι. Γιατί οι κεφτέδες θα έχουν δικό τους αλάτι.
0: Σωστό,
1: άλλο.
0: Σωστό.
1: Και μία σκελίδα σκόρδο μέσα στα κρεμμύδια. Αφού τα
0: αχνίσουμε
1: τα κρεμμύδια και λίγο αρχίσουμε τα βράζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με λίγο νερό κανονικό.
0: Βεβαίως,
1: μια φλιτζάνα.
0: Χρειάζεται το χρόνο του για να μαλακώσει.
1: Ναι, μπράβο, όταν μελώσει. Έχουμε ετοιμάσει τους κεφτέδες. Απλοί κεφτέδες, 600 γραμμάρια κοιμά μοσχαρίσιο, 1 αυγό, 2 φέτες ξερό ψωμί και 3 κουταλιές λάδι, 1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο, 1-2 κουταλιές ξύδι, ρίγανη, μαϊντανό, δυόσμο, αλάτι και 1 σκελίδα σκόρδο.
0: Ωραία.
1: Τρίβουμε, μουσκεύουμε ψωμί, το ξερό, το τρίβουμε μέσα στον κοιμά, βάζουμε το αυγό κανονικά όπως κάνουμε τους κεφτέδες, τη ρίγανη, το λάδι, το κρεμμύδι το μεγάλο τριμμένο, το ξύδι, 1-2 κουταλιές ξύδι,
0: ναι,
1: τη ρίγανη, το μαϊντανό, το δυόσμο, όλα μαζί τα ζυμώνουμε αυτά καλά καλά,
0: έτσι
1: πλάθουμε τους κεφτέδες να είναι έτοιμοι, πλασμένοι. Αφού έχουμε ετοιμάσει και τα κρεμμύδια, τηγανίζουμε τους κεφτέδες κανονικά και εφόσον έχουμε βράσει και το κρεμμύδι έχει μισοβράσει και λίγο,
0: ναι,
1: παραπάνω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: βάζουμε τους κεφτέδες σε πλατιά κατσαρόλα, αυτό θα γίνει το κρεμμύδι.
0: Μάλιστα.
1: Ραδιάζουμε τους κεφτέδες μέσα στην κατσαρόλα, τους καπακώνουμε,
0: ναι,
1: όλα μαζί και τα δαφνόφυλλα όλα αυτά. Και παίρνουν μια βρασούλα με
0: όλα
1: τα κρεμμύδια μαζί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και γίνεται ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο.
0: Ο Πασά και Φτές, λοιπόν.
1: Πασά και Φτές.
0: Θυμίζει Ανατολική Θράκη.
1: Ναι. Μου το έδειξε η γιαγιά μου, το έκανα τακτικά και
0: ναι,
1: το αρέσει
0: πολύ,
1: πάρα
0: ωραία,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έγινε πάρα κυρία πολύ. Μαρία μου, ευχαριστούμε
1: αυτό
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ. Βεβαίως, καλή επιτυχία όσες ακροάτριες το κάνουνε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας είναι καλεσμένη η κυρία Μαρία Κασπαρίδου, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία τώρα θα μας περιγράψει πώς γίνεται ένα ωραίο γλύκισμα, το οποίο θα συνοδεύσει το φαγητό που μας περιέγραψε μόλις πριν λίγο. Κυρία Μαρία μου, ποιο είναι το γλύκισμα που θα ακούσουμε σήμερα?
1: Εγώ έχω τις κρέπες με μαγιά, που είναι σαν παλιά που ήταν οι λαλαγκίτες που
0: Σωστά.
1: έλεγαν οι γονείς μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά
0: και να ακούσουμε.
1: Τώρα τις κάνουμε με αυτά τα υλικά που γράφω. 4 κούπες γάλα, 1 κούπα νερό,
0: μάλιστα,
1: 1 φακελάκι ξερή μαγιά, 3 κουταλιές λάδι,
0: μάλιστα,
1: 2 κουταλιές βιτάμ, 2 αυγά, 2-3 κουταλιές ζάχαρη,
0: ναι,
1: 1 κουταλιά αλάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τα υλικά είναι αυτά. Εφόσον χλιένουμε το γάλα, να είναι χλιερό,
0: βεβαίως,
1: ρίχνουμε την μαγιά, την ανακατεύουμε, τη λιώνουμε. Μετά αμέσως ρίχνουμε τη ζάχαρη, γιατί βοηθάει τη μαγιά να ανεβεί.
0: Μάλιστα.
1: Και το αλάτι, τα αυγά, αν θέλουμε τα χτυπάμε χώρια, αν θέλουμε μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα αυτά τα κάνουμε. Το λάδι, το βιτάμ, όλα μαζί αυτά. Τα χτυπάμε όλα σε μια βαθιά κατσαρόλα πολύ καλά για να αφρατένουν.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ένα χυλό να μπορεί να κυλάει στο τηγάνι όταν βάζουμε να το στιγανίσουμε. Αφού φουσκώσει όμως το μείγμα πολύ καλά, αυτό τότε αρχίζουμε να ψήνουμε στο τηγάνι, ρίχνοντας με ένα φλιτζανάκι σε κάθε κρέπα μέσα στο τηγάνι.
0: Ένα φλιτζανάκι.
1: Μπορούμε,
0: δώσει,
1: μπορούμε το μείγμα αυτό να φουσκώσει, να το ανακατέψουμε μια φορά και ύστερα λίγο ακόμη να ξαναφουσκώσει.
0: Σωστά.
1: Γίνονται
0: σωστά.
1: πιο αφράτες.
0: Μάλιστα.
1: Το ξαναχτυπάμε δηλαδή,
0: ναι,
1: με το σύρμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με σύρμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι κρέπες με τη μαγιά. Τις λέμε και ανεβατές.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα πούμε και για τις κρέπες της στιγμής. Άλλες κυρίες που δεν θέλουν να περιμένουν να φουσκώσει η μαγιά.
0: Τι δεν βάζουμε δηλαδή, τι δεν βάζουμε στις στιγμές?
1: Είναι όλα το ίδιο, τα ίδια υλικά.
0: Χωρίς τη μαγιά προφανώς.
1: Χωρίς τη μαγιά και μόνο με λίγο baking powder στη μύτη του κουταλιού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο κυρία Μαρία.
1: Όλα τα άλλα τα υλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οι ίδιες,
0: έτσι,
1: μόνο που είναι τις στιγμές.
0: Και συνοδεύονται...
1: Με μέλι,
0: με
1: μερέντα,
0: σωστά,
1: με κασέρια,
0: κασεράκια,
1: τυριά, διάφορα.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι,
1: θέλει
0: ναι,
1: έτσι. Καθένας.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε κυρία Μαρία πάρα πολύ.
1: Είναι
0: να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ νόστιμες και αφράτες.
0: Ωραία.
1: Εξαρτάται πολύ από το χτύπημα.
0: Σωστά.
1: Θα
0: θέλει
1: χτυπάμε καλά
0: με τον
1: το
0: υλικό.
1: Σύρμα, ναι.
0: Έγινε.
1: Δύο φορές.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο οποίο προσπαθούμε να στείλουμε κάποια μηνύματα ζωής μέσω κάποιων μικρών κειμένων, ποιημάτων ή ωραίων λόγων που έχουν υποθεί από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν, στο μικρόφωνο είμαι η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός και συντονίστρια της ομάδας εθελοντριών κυριών. Έχω επιλέξει να δούμε λίγο το κομμάτι της αυτοβελτίωσης του ανθρώπου, της αυτοβελτίωσης του καθενός μας. Όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων, όταν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις στο οικογενειακό ή στο εργασιακό μας περιβάλλον, με δύο λόγια, όταν δεν αλλάζουν οι άλλοι, ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε εμείς. Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε. Αλλά η αυτοβελτίωση δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα σε ηλικίες που έχουν παγιωθεί συνήθειες και αντιλήψεις χρόνων. Ωστόσο, μην καθυστερούμε και μην αναβάλουμε. Δεν είναι ανάγκη να μένουμε επίμονα προσκολλημένοι στα παλιά. Ας δοκιμάσουμε με περίσκεψη να προσαρμοστούμε και σε κάποια καινούργια δεδομένα. Σιγά σιγά, μεθοδικά, με υπομονή, ας εξετάσουμε τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε καθημερινά και ας δούμε τι από αυτά μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, έστω και λίγο. Γιατί τάχα δεν μπορώ να πω μια πιο εγκάρδια καλημέρα στη γειτόνισσα, στο γείτονα. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω στους οικείους μου την αξία που έχει για την υγεία μας η σωστή διατροφή, δίνοντας φυσικά πρώτα εμείς το καλό παράδειγμα. Και τόσα πολλά αρνητικά στοιχεία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, όπως είναι η σπατάλη, η ισοπεδωτική κριτική, ο υπερκαταναλωτισμός και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Γιατί ακόμα και η αλήθεια, όταν σερβίρεται ομοί, δεν είναι ευπρόσδεκτη. Την κακεντρέχεια, τον κομπασμό, όλα αυτά μπορούμε να βοηθηθούμε, αν το θέλουμε, για να αυτοβελτιωθούμε. Αλλά ας εστιάσουμε και στις καθημερινές παραλήψεις. Ας κάνουμε έναν αυτοέλεγχο καθημερινά, μόλις ολοκληρωθεί η μέρα μας. Μήπως παρέλειψα να δείξω ενδιαφέρον και αγάπη, έστω και τηλεφωνικά, σε μοναχική φίλη. Αν διατηρώ δυνάμεις, μήπως δεν πρόσφερα υπηρεσίες εκεί που μπορούσα να προσφέρω και έφυγε ο χρόνος μου άσκοπα. Μήπως ήταν ανύπαρκτη η υπομονή μου σε στιγμή που έπρεπε να τη δείξω. Μήπως απορροφημένη από την εγωκεντρική μου τάση δεν ήμουν σήμερα πρόθυμος, ευγενικός, ακροατής σε κάποιον άνθρωπο που ήθελε να μας μιλήσει. Λίγο-λίγο λοιπόν, αυτό το λίγο-λίγο και το μικρό θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Φαίνεται μια αντίφαση όμως. Για να το σκεφτούμε καλύτερα. Πολλά αλλάζουν με λίγη αλλά συστηματική καθημερινή προσπάθεια και με μικρά βήματα, εξακολουθητικά επίμονα, μπορεί να προχωρήσουν κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες. Κυρίως θα ήθελα να απευθυνθώ σε άτομα που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιων κινητικών ή άλλων δυσκολιών δεν μπορούν να ριχτούν με ορμή στη μάχη της ζωής. Μην απογοητεύεστε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, να μην χάνει κανείς το κουράγιο και την πίστη στο Θεό και στον εαυτό του. Σε ό,τι επιχειρήσετε, πολλά θα κριθούν από τη μεθοδική προσπάθεια και μπορεί να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, έστω με κάπως αργή διαδικασία. Ανταποκριθείτε σε κάθε ευκαιρία που είναι στα μέτρα σας, αλλά δεν απαιτεί ταχύτητα. Οι θετικές προσδοκίες, η αισιοδοξία και προπάντων η χάρις του Θεού ή τα ελείποντα αναπληρούσα, η χάρις του Κυρίου, ας μας εμπνέει να ακολουθήσουμε νέα τακτική, λίγο-λίγο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Εδώ φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός την επόμενη την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

24 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του νέου στυλίτου του εν το θαυμαστό όρη. Έκτος αιώνας Αντιόχεια. Ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 521. Οι γονείς του ήταν μυροποιοί στο επάγγελμα και κατάγονταν από την Έδεσα. Η γέννησή του είχε αναγγελθεί στη μητέρα του, Αγία Μάρθα, από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος εμφανίστηκε και της έδωσε το όνομα του παιδιού, προλέγοντας ότι θα διήγε κατά το παράδειγμά του πολιτεία ασκητική. Ο Σιμεών ήλθε ανώδυνα στον κόσμο και δεχόταν μόνο το δεξί στήθος της μητέρας του, αρνούμενος να θυλάσει όταν εκείνη είχε γευθεί κρέας. Άρχισε να μιλάει από την βάπτισή του σε ηλικία 2 ετών και επί 7 ημέρες επαναλάμβανε «Έχω πατέρα και δεν έχω. Έχω μητέρα και δεν έχω». Εκφράζοντας έτσι την πλήρη αποταγή του από τα επίγεια. Σε ηλικία 5 ετών γλίτωσε από θαύμα σε έναν σεισμό 25 Μαΐου 526 μαζί με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του πέθανε κάτω από τα ερείπια του σπιτιού τους. Λίγο αργότερα το παιδί είδε πάνω στο τείχος τον Χριστό περιβαλλόμενον από πλήθος Αγίων, ο οποίος του δίδαξε την οδό που έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει την σοφία και να αποφύγει την τιμωρία του Θεού. Μια λευκοντημένη μορφή εμφανίστηκε κατόπιν και τον κάλεσε να ακολουθήσει σε βουνό που βρισκόταν σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από την

Αντιόχεια προς την κατεύθυνση της Σελευκίας, όπου πέρασε μερικές ημέρες συντροφιά με τα θηρία. Το παιδί ανακάλυψε εν συνεχεία ένα μονίδριο όπου την αδελφότητα καθοδηγούσε ο στυλίτης Ιωάννης, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί για την άφιξη του Σιμεών σε οπτασίες. Τον υποδέχθηκε με χαρά ως εκλεκτό του Θεού και τον έθεσε ευθύς υπό την καθοδήγησή του, έκθαμβος από τα σημάδια σοφίας και εγκρατείας του εξάχρονου αυτού παιδιού, που δεν δεχόταν να γευθεί τροφή παρά μόνο 3 στις 7 ημέρες. Στις αρχές ακόμη του βίου του στο μοναστήρι, ο Σιμεών επιτέλεσε το πρώτο θαύμα, γιατρεύοντας έναν βοσκό, ο οποίος από φθόνο θέλησε να του σκοτώσει και για τιμωρία του έμεινε ξερό το δεξί του χέρι. Επιθυμώντας να μιμηθεί σε όλα το πνευματικό του πατέρα, αφού δοκιμάστηκε επαρκώς στην πρόθεσή του για έναν χρόνο, έβαλε να στήσουν σε μικρό ύψος έναν στήλο δίπλα στον στήλο του Ιωάννη και άρχισε έτσι σε ηλικία 7 ετών την άσκηση του στυλίτη, ενδυναμωμένος από ένα όραμα στο οποίο ο Χριστός το αποκάλυψε ότι η όρθια στάση πάνω σε μια στήλη θα ήταν γι' αυτόν παρόμοια με την σταύρωσή του και το μέσον να μιμηθεί το σωτηριώδες πάθος του. Λάμποντας όπως ο ήλιος, με μια καθόλα εισαγγελική βιωτή και πλήρες θείων χαρισμάτων, γράφει ο βιογράφος του, το παιδί αποστράφηκε πλήρως τα επίγεια και έστρεψε την ανάβαση της ψυχής του προς τον ουρανό. Πρόσθεται ακατάπαυστα καινούριους μόχθους στον αγώνα του κατά της φύσης. Όταν ο Ιωάννης έψαλε 30 ψαλμούς κατά την νυχτερινή προσευχή του, ο Σιμεών έψαλε 50 ή 80. Αγρυπνούσε κάθε νύχτα, φτάνοντας στο σημείο να απαγγέλει όλο το ψαλτήριο, και περνούσε την ημέρα δοξάζοντας τον Θεό, μένοντας ξένος προς κάθε τροφή. Η καταπώνησή του προκάλεσε μάλιστα τις μομφές του ηγουμένου που του είπε: «Δεν απομένει λοιπόν παρά να πάρεις ένα ξύφος και να καταστρέψεις τον εαυτό σου». Του καταλόγιζε επίσης ότι δεν άφηνε τους άλλους μοναχούς να αναπαυθούν με τις ακατάπαυστες ψαλμωδίες του και τον συμβούλευσε να αρκεστεί να τον μιμείται. Ο Σιμεών αποκρίθηκε στον γέροντά του, χρησιμοποιώντας λόγια από τις γραφές, ότι δίχως να καταδικάζει τους άλλους, είχε ο ίδιος ανάγκη από τέτοια κακοπάθεια, ώστε να μην αφήνει το νου του να βαραίνει από την πρόσδεσή του στην ύλη. Το παιδί στυλίτης επεδείκνυε την φλόγα ενός δοκιμασμένου πολεμιστή στον αγώνα κατά των δαιμόνων, οι επιθέσεις των οποίων εναλλάσσονταν με ουράνιες οπτασίες που έρχονταν να το ενδυναμώσουν. Μεταξύ άλλων, αυτή ενός πατριάρχη που ήλθε να τον αλείψει με μύρο για να αποθεί τις προσβολές των δαιμόνων. Κάποτε μία τρομερή λέλαπα που προκάλεσε ο διάβολος πέταξε το κουβούκλιο του οσίου από τον στήλο, αλλά το πρωί οι μοναχοί βρήκαν τον Σιμεών γερό πάνω στον στήλο του, με το πρόσωπό του να λάμπει σαν άγγελος. Λίγο πριν ρίξει τα πρώτα δόντια του, το παιδί είχε ήδη αποκτήσει την εξουσία να ελευθερώνει τους δαιμονισμένους
και να θεραπεύει. Προέτρεπε τους μοναχούς με την σοφία γέροντα να κυριαρχούν τα πάθη τους με την φυλακή των αισθήσεων και του νου και τους υπέδειξε μάλιστα έναν κανόνα κοινοβιακής ζωής βασισμένο στην Αγία Γραφή. Έλεγε, το καύχημα του μοναχού είναι η αδιάκοπη υμνολογία και η αδιάλειπτη προσευχή. Το καύχημα του μοναχού είναι η υπακοή, διότι με αυτήν ο Κύριος νίκησε τον θάνατο, γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η φήμη του ασκητή και θαυματουργού σύντομα απλώθηκε στην περιοχή, προκαλώντας την επίσκεψη του Πατριάρχη Αντιοχίας Αγίου Εφραίμ, καθώς και εκείνη μεγάλου πλήθους ανθρώπων που συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία των δύο στυλιτών. Στις ασκήσεις και αυτοπροαίρετες στερήσεις στις οποίες υπέβαλε την σάρκα του, ο Σιμεών προσέθεσε την άμετρη αγάπη για τον πλησίον, έτσι ώστε όταν κάποιος παρουσιαζόταν στερούμενος τα αναγκαία ρούχα, έβγαζε και του έδινε τα δικά του, ακόμη και τον χειμώνα, και υπέφερε επί μήνες το κρύο, προστατευμένος μόνον από το θάλπος της Θείας Χάριτος. Επί έναν ολόκληρο χρόνο παρέμεινε ο κλαδόν, με αποτέλεσμα τα γόνατά του να κολλήσουν μεταξύ τους και οι μυροί και οι ιγνίες του να γαγκρενιάσουν αναδίδοντας δυσοδεία. Ανήσυχοι οι μοναχοί έφεραν έναν γιατρό, τον οποίο ο Σιμεών δεν δέχτηκε και θεραπεύθηκε μόνο μετά από θεία παρέμβαση. Εις ένδειξη ευχαριστίας προς τον Θεό παρέμεινε γονατιστός για πολλές ημέρες. Μια ημέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στον Άγιο και τον πλήρωσε θείας σοφίας και γνώσεως, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συνθέτει ομιλίες περί πνευματικής ζωής, προοριζόμενες για μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τον ψαλμό «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Γινόμενος φωστήρ του Αγίου Πνεύματος σε ηλικία 13 ετών, αφού είχε περάσει 6 χρόνια πάνω στον στήλο του, επιθυμώντας να μιμηθεί τις ουράνιες αναβάσεις του ενδόξου προκατόχου του Σιμεών του παλαιού στυλίτου, έβαλε να υψώσουν έναν στήλο ύψους 12 μέτρων, κατά πολύ υψηλότερο εκείνου του πνευματικού πατέρα του, ο οποίος παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να δει πια το πρόσωπο του μαθητή του. Μόλις ο στήλος ετοιμάστηκε, τη στιγμή που ο Σιμεών ήταν έτοιμος να ανέβει, ήλθαν να τον επισκεφθούν στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Σελευκίας και τον χειροτώνησαν διάκονο. Αυτό συνέβη κατά παρέκκληση των κανονικών διατάξεων όσον αφορά την ηλικία χειροτονίας, που ήταν το 25ο έτος, καθώς συνέβη και για άλλους Αγίους ακόμη και τα χρόνια εκείνα, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης. Κατόπιν τον συνόδευσαν εν πομπή με ύμνους και προσευχές έως τον στήλο, όπου έμελε να περάσει 8 χρόνια τεταμένος όλος προς τον ουρανό. Μετά τον θάνατο του πνευματικού πατέρα του, για τον οποίο είχε προειδοποιηθεί με θεία αποκάλυψη, η ευθύνη της αδελφότητος περιήλθε στον Σιμεών μέχρι το τέλος του βίου του. Δεν χαλάρωσε ωστόσο στο παραμικρό τους ασκητικούς αγώνες του και δεν άφησε τις μέρημνες της ηγουμενίας
να τον περισπάσουν από την αδιάλειπτο προσευχή του. Τον αντίον ανέλαβε καινούργιες και σκληρότερες ασκήσεις. Έγκλειστος σε κουβούκλιο από δέρμα, δίχως φως και αερισμό, έστεκε προσευχόμενος από την δύση του ηλίου έως την αυγή και κρεμασμένος από το αριστερό χέρι, χτυπούσε το στήθος του με το δεξί, βρέχοντας με τα δάκρυά του τα τρίχινα ενδύματά του. Έψαλε ολόκληρο το ψαλτήριο, συνοδευόμενος από αγγελικές φωνές, κατόπιν απήγγελε το βιβλίο της Σοφίας και το Ευαγγέλιο και τελείωνε τις προσευχές του το ξημέρωμα για να αναπαυθεί λιγάκι αφού εθυμίαζε τον τόπο δίχως να χρειάζεται να ανάψει το θυμιατήριο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στερηθεί παντελώς τον ύπνο επί 30 ημέρες και νύχτες, παρακαλώντας τον Θεό να τον απαλλάξει από την τυραννία αυτή της φύσεως. Στο τέλος όμως της περιόδου αυτής, μία φωνή ουρανόθεν τον πρόσταξε. «Πρέπει να κοιμηθείς για λίγο». Η πρόοδός του αυτή στην ανάτασή του προς τον Θεό διπλασίασε τις επιθέσεις εκ μέρους των δαιμόνων, οι οποίοι πάσχιζαν να τον γκρεμίσουν από τον στήλο του. Αλλά ο Όσιος, με την βοήθεια τριών αγγέλων, τους αποθούσε στεναρά. Ο Θεός τότε του έδειξε ακόμη πιο περίλαμπρα την εύνοιά του, με οράματα και θαύματα, ακόμη και με την Ανάσταση ενός νεκρού. Τέλος δε εμφανίστηκε ο Χριστός για να του χορηγήσει την εξουσία να εκδιώκει κάθε ακάθαρτο πνεύμα. Τότε οι άγγελοι αποσύρθηκαν για να αφήσουν τον Όσιο μόνο ως οικονόμου της Θείας Χάριτος προς όφελος του πλήθους των ασθενών και δαιμονιζομένων που προσέτρεχαν σε αυτόν για να οικετεύσουν την ίασή τους. Ο Σιμεών ενεργούσε σε όλα όπως ο Κύριος κατά τον επίγειο βίο του. Έδιωχνε με την φωνή του τους δαίμονες. Αποκαθιστούσε, διόρθωνε, οικοδομούσε τις ψυχές και τα σώματα, έτσι ώστε διαμέσου αυτού να βασιλεύει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων. Θεράπευε τους ασθενείς, είτε με τον λόγο, είτε με την επίθεση των χειρών, είτε με την ράβδο του από κλαδί αμυγδαλιάς, είτε με το άγγιγμα της παρυφής των ενδυμάτων του, είτε με την απλή επαφή με την σκόνη ή το λάδι που είχε ευλογήσει, ακόμη και με τον λίχνο που άναβαν οι άνθρωποι προς τιμήν του ή την απλή επίκληση του ονόματός του. Και αυτή η μέρα, 24 Μαΐου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, μελετίου του Στρατιλάτου και τον Σύναυτό, Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου και των 12 Τριβούνων, γυναικών τριών, Μαρκιανής Παλαδίας και Σουσάνης, Νηπίων δύο, Κυριακού και Χριστιανού και του λοιπού πλήθους των συναυτής μαρτυρισάντων 1011 και 208. Δεύτερος αιώνας, Γαλατία. Ο στρατηγός Μελέτιος διοικούσε τον ρωμαϊκό στρατό που είχε στρατοπεδεύσει στις Τάβες της Γαλατίας κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αντωνίνου, δεύτερος αιώνας. Διαπιστώνοντας την ευλάβειά του και φοβούμενοι τον εκμηδενισμό της εξουσίας τους, οι δαίμονες που κατοικούσαν στα είδωλα της περιοχής πήραν την μορφή σκύλων
για να επιτεθούν στους χριστιανούς, παίρνοντας μαζί του στρατιώτες που συμμερίζονταν την πίστη του, και με την βοήθεια αγγέλων ο Μελέτιος θανάτουσε τα ζώα και κομματιάζοντάς τα εξεδίωξε τους δαίμονες. Μετέβη κατόπιν στον ειδωλολατρικό ναό και με την προσευχή του έκανε σκόνη τα αγάλματα των θεών. Οι γενναίοι ομολογητές συνελήφθησαν με διαταγή του διοικητή Μαξιμίνου, που είχε έλθει από την Αίγυπτο για να εξαναγκάσει τους χριστιανούς να θυσιάσουν στους θεούς. Αφού τους εράβδισαν, τρύπησαν τους αστραγάλους τους με καρφιά, εκείνοι όμως παρέμειναν ανέσθητοι στον πόνο, γιατί η ψυχή τους ήταν όλοι στραμμένη στον Κύριο και στα αγαθά που επαγγέλλεται στους πιστούς μάρτυρές του. Εν συνεχεία έσκισαν βαθιά τα πλευρά τους με σιδερένια άγκιστρα και χάραξαν με τσεκούρια στο μέτωπό τους το σημείο του Σταυρού. Αφού υπέμειναν και άλλα πολλά βασανιστήρια υπό την σκέπη της Θείας Χάριτος, ο Άγιος Μελέτιος έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου κρεμαστής από ένα πεύκο, ενώ οι συναθλητές του Στέφανος και Ιωάννης αποκεφαλίστηκαν. Ο Σεραπείων, ο φύλακάς τους, καταγόμενος από την Αίγυπτο, που είχε μεταστραφεί βλέποντας την προστασία που ο Θεός χορηγούσε στους μάρτυρες, βαπτίστηκε από τον επίσκοπο της πόλης, παραδόθηκε στους βασανιστές και κατόπιν αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Καλίνικο, έναν μάγο που μεταστράφηκε κι αυτός, διεπιστώνοντας ότι τα μάγια του ήταν ατελέσφορα κατά των χριστιανών. Οι άλλοι συναθλητές του Μελετίου, τριβούνοι, αξιωματικοί και άνθρωποι υψηλόβαθμοι, πέθαναν στην πυρά. Τα ονόματά τους ήταν Φαύστος, Φίστος, Μάρκελος, Θεόδωρος, Μελέτιος, Σέργιος, Μαρκελίνος, Φίλιξ, Φωτεινός, Θεοδωρίσκος, Μερκούριος, Δίδυμος. Οι γυναίκες του Στεφάνου, του Ιωάννου και του Σεραπείωνα, Σουσάνη, Μαρκιανή και Παλαδία, παραδόθηκαν κι αυτές ανελαίητα στα βασανιστήρια μαζί με τα βρέφη τους Κυριακό και Χριστιανό. Όταν ο διοικητής ρώτησε τα δύο νήπια ποιος είναι Θεός μεγαλύτερος, ο Ζεύς ή ο Χριστός, εκείνα ψέλισαν «Ο Χριστός» και κατόπιν αποκεφαλίστηκαν. Διηγούνται ότι οι Δήμοι, συνειδητοποιώντας έντρομοι την πράξη τους, πέθαναν παρευθείς. Σημείωσης. Το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιον αναφέρει 252 αξιωματικούς και στρατιώτες, τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Συνοψίσαμε εδώ την μνήμη του Συναξαρίου Κωνσταντινουπόλεως, συνοπτική εκδοχή του λατινικού μαρτυρίου τους. Τι αυτή η μέρα, 24 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Νικήτα του Στυλίτου, του εν Πέρε Γιασλάβη, 12ος αιώνας, Ρωσία. Κατά την νεότητά του στο Πέρε Γιασλάβη Ζαλέσκι, ο Όσιος Νικήτας ήταν φοροεισπράκτορας για λογαριασμό του ηγεμόνος Ντολγκορούκη. Ήταν βίαιος και έκανε μεγάλο κακό, καταπιέζοντας τους πτωχούς που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στους φόρους, κλέβοντας και διαρπάζοντας μαζί με φίλους που ήταν όμοιοι του.
Μία ημέρα πέρασε μπροστά από μία εκκλησία την ώρα του εσπερινού και άκουσε τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. «Λούσαστε, καθαροί γένεστε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών ημών». Έντρομος από τα λόγια αυτά γύρισε στο σπίτι του και πέρασε άγρυπνος όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα, όπως το συνήθιζε, κάλεσε φίλους στο σπίτι να τους φιλέψει και ζήτησε από την γυναίκα του να ετοιμάσει το φαγητό. Την ώρα που εκείνη μαγείρευε το κρέας, είδε το αίμα να τρέχει με ασυνήθιστο τρόπο και όταν το έβαλε στην κατσαρόλα, το αίμα άρχισε να κουχλάζει και στον αφρό βγήκαν ανθρώπινα μέλη. Γεμάτη φρίκη φώναξε το σύζυγό της, ο οποίος διαπιστώνοντας το γεγονός αναφώνησε περίφοβος. «Αλίμονό μου, γιατί πολύ αμάρτησα». Βγήκε τρέχοντας και κλαίγοντας από το σπίτι και πήγε στην μονή του μεγαλομάρτυρος Νικήτα, που απήχε 3 βέρστια από την πόλη. Πέφτοντας τα πόδια του ηγουμένου, του είπε: «Σώσε μια ψυχή που χάνεται». Για να τον δοκιμάσει ο ηγούμενος, τον πρόσταξε να παραμείνει στην πύλη του μοναστηριού και να εξομολογείται τα κρίματά του μπροστά σε όσους μπαινόβγαιναν. Ο Νικήτας έκανε όπως του ζητήθηκε για κάποιο διάστημα. Έπειτα, διακρίνοντας ένα έλος περιβαλλόμενο από καλάμια, γύρω από τα οποία πετούσαν πλήθος κνίπες και κουνούπια, έβγαλε τα ρούχα του και ξάπλωσε γυμνός πάνω στα καλάμια για να προσευχηθεί. Μετά από 3 ημέρες, μερικοί μοναχοί απεσταλμένοι του ηγουμένου, αφού δεν τον βρήκαν στην πύλη της μονής, άρχισαν να τον αναζητούν και τον ανακάλυψαν μέσα στα καλάμια, καταπληγωμένο και αιμόφερτο. Ο ηγούμενος ήλθε επί τόπου και τον ρώτησε για ποιον λόγο είχε υποβληθεί σε τέτοιο μαρτύριο. Ο Νικήτας αποκρίθηκε: «Πάτερ, σώσε μια ψυχή που χάνεται». Τον έφεραν στο μοναστήρι και τέλεσαν την μοναχική κουρά του. Από τότε αποσύρθηκε σε ένα στενό κελί, όπου ζούσε εν νηστεία και προσευχή αδιαλείπτος. Την νύχτα, αντί να αναπαυθεί, πήγαινε κρυφά και καταπιανόταν με έργα κοινής ωφέλειας. Έτσι άνοιξε 2 πηγάδια στην περιοχή. Απέκρουε τις επιθέσεις των δαιμόνων με το σημείο του Σταυρού και την επίκληση του ονόματος του Αγίου Μάρτυρος Νικήτα, αλλά σε κανέναν δεν έκανε λόγο για τους αγώνες του. Εν συνεχεία ύψωσε έναν στήλο κοντά στην εκκλησία, πάνω στον οποίο έστεκε μονίμως όπως οι παλαιοί στηλίτες. Με τους αγώνες αυτούς έλαβε το χάρισμα να επιτελεί θαύματα και ιάματα προς όφελος εκείνων που προσέρχονταν να ζητήσουν την μεσητεία του. Ο ευσεβής ηγεμόνας Μιχαήλ του Τσερνιγκόφ ήταν την εποχή εκείνη παράλυτος. Ακούγοντας να γίνεται λόγος για τον Άγιο Νικήτα, διέταξε τους βογιάρους του να τον μεταφέρουν στο Περεγιασλάβ. Στον δρόμο ο δαίμονας, παίρνοντας την μορφή μοναχού, είπε στον πρίγκιπα ότι ερχόταν από το μοναστήρι όπου ζούσε ο Νικήτας και ότι αυτός ήταν ένας απατεώνας. Ο ηγεμόνας εθλίβη σφόδρα, συνέχισε ωστόσο τον δρόμο του και φθάνοντας κοντά στην μονή έστειλε έναν βογιάρο να ειδοποιήσει τον Άγιο
για την επίσκεψή του. Ο δαίμονας, παίρνοντας τούτη την φορά την μορφή ενός μονόφθαλμου μοναχού που κουβαλούσε ένα φτιάρι, σταμάτησε τον απεσταλμένο και του είπε ότι ο Νικήτας είχε πεθάνει και μόλις τον είχε θάψει. Καταλαβαίνοντας την απάτη, ο βογιάρος έδιωξε τον δαίμονα επικαλούμενος το όνομα του Οσίου και έφτασε στον στήλο του, όπου ο Όσιος του έδωσε την ράβδο του. Μόλις ο βογιάρος παρέδωσε το ραβδί αυτό στον πρίγκιπα, ο τελευταίος ιάθηκε και πήγε με τα πόδια στον Όσιο για να τον ευχαριστήσει και να λάβει την ευλογία του. Μία νύχτα, μακρινοί συγγενείς του Οσίου Νικήτα ήλθαν να τον βρουν για να ζητήσουν τις προσευχές του. Βλέποντας τις βαριές αλυσίδες που έφερε στο σώμα του να λάμπουν, σκέφτηκαν πως ήταν από ασήμι και με την υποκίνηση του δαίμονα σκότωσαν τον άνθρωπο του Θεού και άρπαξαν τις αλυσίδες του. Κατά τον όρθρο ήλθε ο εκκλησιαστικός να ζητήσει την ευλογία του Οσίου για να αρχίσει την ακολουθία και τον βρήκε νεκρό με το σώμα του να ευωδιάζει. Οι μοναχοί τον έθαψαν στο ναό του Μεγαλομάρτυρος Νικήτα κοντά στην Αγία Τράπεζα και πλήθος ιαμάτων επιτελέστηκαν από την στιγμή εκείνη. Ήταν το έτος 1186 ή 1189. Όσο για τους ασεβείς φωνιάδες, διαπιστώνοντας ότι οι κλεμμένες αλυσίδες ήταν σιδερένιες, τις πέταξαν στον Βόλγα κοντά στην μονή του Αγίου Πέτρου στο Ιαροσλάβι. Ανευρέθησαν από τους μοναχούς του μοναστηριού αυτού μετά από αποκάλυψη και επιτέλεσαν πολλά θαύματα. Ο Όσιος Νικήτας εμφανίστηκε κατόπιν στον μοναχό που είχε βρει τις αλυσίδες και του έδωσε εντολή να τις φέρει στο Περιγιασλάβι, στον τάφο του. Έκτοτε οι τίμιες αυτές αλυσίδες χορηγούν την θεραπεία σε όσους τις τιμούν με πίστη. Τον 15ο αιώνα, τα λείψανα του Οσίου, μετά από εξέταση του Μητροπολίτη Φωτίου, βρέθηκαν άφθορα και η τιμή του άρχισε να διαδίδεται αυθόρμητα σε όλη την Ρωσία. Και αυτή η μέρα, 24η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Γαβριήλ, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. 12ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Γαβριήλ ήταν αδελφός του Αγίου Ιωάννη, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Συμμετείχε στην ανέγερση της μονής του Ευαγγελισμού που ίδρυσε ο αδελφός του στο νησί Μιάκινο, όπου και έλαβε το μοναχικό σχήμα και από Γρηγόριος ονομάστηκε Γαβριήλ. Όταν ο Ιωάννης παραιτήθηκε από το αξίωμά του για να προετοιμαστεί στην ησυχία και την προσευχή για την κοίμησή του, όρισε διάδοχό του τον αδελφό του Γαβριήλ, ο οποίος ενθρονίστηκε αρχιεπίσκοπος το 1187. Κατά την διάρκεια μιας λιτανίας του Τιμίου Σταυρού ξέσπασε βίαιη καταιγίδα και ένας κεραυνός έπεσε στον καθεδρικό ναό που ήταν από ξύλο. Με την προστασία του Θεού όμως και την προσευχή του Αγίου Ιεράρχου δεν τραυματίστηκε κανείς και η Εκκλησία έμεινε θαυματουργικώς άθικτη. Αφού καθοδήγησε εν σοφία το πνευματικό του πίμνιο, ο Άγιος Γαβριήλ εκοιμήθη εν ειρήνη στις 24 Μαΐου
του 1193. Τα τίμια λείψανά του βρίσκονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Νόβγκοροντ. Τι αυτή η μέρα, 24η Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βικεντίου του Εν Λερίνου, 5ος αιώνας, Γαλλία. Καταγόμενος πιθανώς από την Βόρεια Γαλατία, ο Όσιος Βικέντιος κατήχε σημαντικά αξιώματα στον κόσμο. Μπόρεσε όμως να ελευθερωθεί εν καιρός από την μάταιη τούτη τυραννία και αποσύρθηκε στη μονή του Λερίνου, που είχε ιδρυθεί λίγο πριν από τον Άγιο Ονοράτο. Επιδόθηκε εκεί στην ησυχία, στην ενδελεχή μελέτη των γραφών και των Αγίων Πατέρων, και διέπρεψε τόσο για τις γνώσεις και την ευολωτία του, όσο και για την αγιότητά του. Περί το 434, λίγο μετά την σύνοδο της Εφέσου, συναισθανόμενος τον επικείμενο θάνατό του, συνέταξε ένα υπόμνημα στο οποίο εκθέτει με συντομία τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διακρίνεται η αληθινή πίστη από όλες τις αιρέσεις. Αυτοί συνοψίζονται στην εξής διατύπωση: να θεωρείται αλήθεια της πίστεως αυτό που πίστευαν πάντα όλοι και παντού. Στο έργο αυτό περιγράφει επίσης με τρόπο θαυμαστό την παράδοση της Εκκλησίας, όχι ως ένα σύνολο παγιωμένων διατυπώσεων, αλλά ως ένα ζωντανό σώμα που αυξάνει και αναπτύσσεται παραμένοντας εν τούτης το ίδιο. Το έργο αυτό γνώρισε σημαντική επιτυχία στην Δύση και παραμένει έως σήμερα ένας από τους ασφαλέστερους οδηγούς της Ορθοδόξου πίστεως. Από Ορθόδοξη σκοπιά, η ερμηνεία αυτή της παραδόσεως δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την ιδέα της εξέλιξης του δόγματος, όπως αυτή διατυπώθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης στην Πρώτη Βατικανή Σύνοδο 1871. Πρόκειται απλώς για παραλλαγές της αυτής πίστεως σε συνάρτηση με τις ιστορικές συνθήκες. Η Εκκλησία, όντας το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος, συμπεριλαμβάνει επίσης την ιστορία, την οποία προσανατολίζει προς το τέλος της εν Χριστώ. Ο Άγιος Βικέντιος τελείωσε ειρηνικά τον βίο του στο μοναστήρι και κοιμήθηκε εν Χριστώ λίγο πριν από το 450.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

0: Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικά στο κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον Πνευματικό Επιστηρυγμό των Μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
4: Την Τετάρτη 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία διαβάζουμε δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, δηλαδή από τους Αποστόλους. Συγκεκριμένα σήμερα διαβάσαμε τις πράξεις των Αποστόλων, διότι καθιερώθηκε από την Εκκλησία μας μετά την Ανάσταση του Χριστού μέχρι την Πεντηκοστή να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, και στη συνέχεια διαβάσουμε και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τον Μάρκο, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Αλλά όπως ακούσατε προηγουμένως, η Εκκλησία καθόρισε μετά την εορτή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή να διαβάζουμε. Απομένει το Αποστολικό Ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων, που δείχνει πώς ζούσε η πρώτη Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, και βεβαίως από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Ιωάννου, διότι ήταν πραγματικά ένα Ευαγγέλιο, πνευματικό Ευαγγέλιο, το οποίο διάβαζαν κυρίως εκείνοι οι οποίοι βαπτίζονταν και ήταν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εάν δει κανείς προσεκτικά και τα δύο αυτά κείμενα που ακούσαμε σήμερα, έχουν ένα συνδετικό κρίκο, ένα συγκεκριμένο σημείο, που είναι η προσευχή. Μιλάνε και τα δύο κείμενα για την προσευχή. Το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε είναι η περίφημη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, την οποία απίφθινε λίγο πριν το πάθος του, πριν συλληφθεί. Ομίλησε στους μαθητές του, τους είπε πάρα πολλά, τους δίδαξε, τους έδωσε τις τελευταίες εντολές και μετά εστράφει, ανέβασε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθη στον πατέρα του. Και μεταξύ των άλλων τους είπε στον πατέρα, τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου. Δηλαδή τους δίδαξε τι πρέπει να κάνουν, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από τη διδασκαλία, και καλό είναι να ακούμε τη διδασκαλία, χρειάζεται η προσευχή, ώστε να έχουμε τη βοήθεια του Θεού. Αυτό τους δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και αμέσως μετά προσευχήθηκε αυτή την περίφημη, επαναλαμβάνω, αρχιερατική προσευχή, την οποία απευθύνεται προς τον πατέρα του για τους μαθητές του. Αλλά και το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο όπως είπα προηγουμένως προέρχεται από τις πράξεις των Αποστόλων, μιλάει και αυτό για την προσευχή. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος πορευόταν προς τα Ιεροσόλυμα, βρισκόταν στη Μίλητο, και επειδή έπρεπε να φτάσει την Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου να έρθουν στη Μίλητο για να τους μιλήσει, και τους είπε πολλά. Τους είπε ότι μετά την αποχώρησή μου θα έρθουν πολλοί αιρετικοί, πολλοί λύκοι βαρείς, και θα πέσουν πάνω στο πίμνιο, αλλά εσείς πρέπει να προσέχετε το πίμνιο και να αγαπάτε τους χριστιανούς και τα λοιπά. Και μετά, αφού τους είπε αυτήν την υπέροχη διδασκαλία την οποία ακούσαμε προηγουμένως, μετά λέει «Θείς τα γόνατα συν πάσιν αυτής προσήφξα το». Αφού τελείωσε τη διδασκαλία του στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, μετά γονάτισε κάτω, θείς τα γόνατα, συμπάση αυτής μαζί με όλους, που σημαίνει όλοι γονάτισαν, γονάτισε πρώτος ο Απόστολος Παύλος και μετά όλοι γονάτισαν, και προσευχήθηκε στον Θεό για να τους διαφυλάξει σε ενότητα. Γι' αυτό λοιπόν τα δύο αυτά κείμενα έχουν ένα συνδεκτικό κρίκο, την προσευχή. Διδασκαλία και προσευχή. Όχι μόνο διδασκαλία, αλλά και προσευχή. Όχι μόνο προσευχή και διδασκαλία. Αυτά τα δύο συνδέονται στενά μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας έχει τη θεολογία της, έχει τη διδασκαλία της, αλλά ταυτόχρονα έχει την προσευχή, και συνέδεσε ολόκληρη τη θεολογία με την προσευχή. Γι' αυτό και όταν ερχόμαστε στον Ιερό Ναό και ακούμε τα τροπάρια, είναι ολόκληρη η θεολογία της Εκκλησίας μας, η οποία διατυπώθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους και είναι η κοινή διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, consensus patrum αυτό λέγεται, κοινή διδασκαλία των Πατέρων, αλλά ταυτόχρονα και το κάνει και τροπάριο, και προσευχόμαστε στο Θεό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, ψάλουμε, προσευχόμαστε, υμνούμε το Θεό, ακούμε τη διδασκαλία μέσα από τα αναγνώσματα, ακολουθεί το κήρυγμα, και βεβαίως στη συνέχεια ακολουθεί και η προσευχή, η Θεία Λειτουργία προς το Θεό, προσευχή προς το Θεό.
Είμαστε μια κοινότητα προσευχομένη και διδασκομένη. Διδασκόμαστε και προσευχόμαστε. Ούτε θεολογία χωρίς την προσευχή, αλλά ούτε και προσευχή χωρίς τη θεολογία. Συνδέονται αναπόσπαστα αυτά μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους 318 θεοφόρους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν και ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Συνέταξε τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, γι' αυτό όταν διαβάζουμε το Σύμβολο της Πίστεως μέσα στην Εκκλησία πρέπει να στεκόμαστε και στεκόμαστε με προσευχή και με προσοχή, διότι είναι απόφαση και της πρώτης αλλά και της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να ορθοτομήσουν το λόγο της αληθείας, προηγουμένως προσεύχονταν στο Θεό και είχαν εμπειρία του Θεού, και επειδή είχαν εμπειρία του Θεού, στη συνέχεια αυτή την εμπειρία την κατέγραψαν. Το ίδιο κάνει και ένας επιστήμονας. Πρώτα ερευνά και βλέπει τα μυστικά της επιστήμης και μετά τα διατυπώνει. Το ίδιο κάνει και ένας γιατρός. Ερευνά, βλέπει τι γίνεται το ανθρώπινο σώμα, κάνει τις αναλύσεις αίματος και τα λοιπά και συνέχεια λέει τι πρέπει να γίνει βάση της δασκαλίας και βάση της θεωρίας της ιατρικής επιστήμης. Δεν νοείται δηλαδή επιστήμη χωρίς την έρευνα και δεν νοείται έρευνα χωρίς μετά να διατυπώνεται σε επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Εδογμάτισαν και προσευχήθηκαν. Και ταυτόχρονα εκ μεταθέσεως την εβδομάδα αυτή είχαμε δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εορτάσαμε στις 11 του μηνός τον Άγιο Ιουστίνο τον Νέο, ομολογητή των Πόποβιτς όπως τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα, τον Σέρβο αυτό, πατέρα της Εκκλησίας μας, και τον Άγιο Λουκά, 14 του μηνός, Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως, τον ιατρό. Και οι δύο ήταν επιστήμονες αλλά ταυτόχρονα και προσευχόμενοι άνθρωποι. Ο Άγιος Ιουστίνος ήταν θεολόγος, καθηγητής θεολογικής σχολής, δογματολόγος, ασχολήθηκε με τα δόγματα, τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο στη Σερβία, και όταν τον έβγαλαν από καθηγητή πήγε στο μοναστήρι, αλλά και πριν πάει στο μοναστήρι ήταν άνθρωπος προσευχής και τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με κατάνοιξη και προσευχή. Συνέδεε δηλαδή τη θεολογία με την προσευχή. Αλλά και ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως της Κριμαίας, ήταν καθηγητής ιατρικής και μάλιστα μεγάλη έρευνα έχει κάνει, και όπως ξέρουμε πήρε το πρώτο βραβείο του Στάλιν, παρά το ότι ήταν ο ίδιος ένας επίσκοπος. Πήρε το πρώτο αυτό βραβείο γιατί, διότι δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν την έρευνα την οποία έκανε, την επιστημονική έρευνα, αλλά ήταν και προσευχόμενος. Διαβάζομαι στα κείμενα στη βιογραφία του και μάλιστα την αυτοβιογραφία του, είναι ένα μικρό κείμενο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες, και λέει ότι όταν πήγαινε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση είχε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επήγαινε, προσευχόταν, ασπαζόταν την εικόνα της Παναγίας και μετά έκανε την επέμβαση αφού ζήτησε την ευλογία, την προσευχή της. Και όταν τότε η υπεύθυνη του νοσοκομείου, διαπνεόμενη από διαφορετικά θεϊστικά πιστεύματα, πήγαν και έβγαλαν από το χειρουργείο την εικόνα της Παναγίας, αυτό σταμάτησε να κάνει εγχειρήσεις. Λέω, δεν θα κάνω εγχειρήσεις, έλεγε, εάν δεν μου επαναφέρετε την εικόνα. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω αυτό άνευ της βοήθειας του Θεού και της πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων και των συγκεκριμένων, βλέπουμε αυτό το σύνδεσμο μεταξύ της θεολογίας και της επιστήμης από τη μια μεριά και της προσευχής στο Θεό από την άλλη. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και πίστεως, αλλά εκεί που υπάρχει σύγκρουση είναι γιατί και δεν καταλαβαίνουν ούτε οι μεν τι θα πει η επιστήμη, ούτε οι επιστήμονες καταλαβαίνουν τι θα πει ορθόδοξο πίστη και προσευχή.
Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς σύγχρονοι χριστιανοί που ζούμε σε μια περίοδο πολλών διαζυγίων, και όταν λέω διαζύγια δεν εννοώ τα διαζύγια του γάμου, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα διαζύγια, όπως για παράδειγμα το διαζύγιο μεταξύ της επιστήμης και της πίστεως, όπως το διαζύγιο μεταξύ θεολογίας και προσευχής. Έτσι έχουμε πάρει αυτό το διαζύγιο. Δηλαδή θέλουμε όλα τα θέματα της ζωής μας να τα λύνουμε μόνο με το μυαλό μας, μόνο με τις σκέψεις μας, μόνο με τον ορθό λόγο. Και ζούμε μια, θα έλεγα, ανθρωποκεντρική εποχή και περίοδο. Είμαστε περισσότερο ορθολογιστές και λογικοκράτες και δεν προσευχόμαστε. Και ούτε βέβαια μόνο προσευχή, αλλά χρειάζεται και να κάνουμε το έργο. Οτιδήποτε έργο και να κάνουμε θα πρέπει να προσευχόμαστε. Να συνδέσουμε και τα δύο αυτά όρη μας. Κληρικοί, λαϊκοί, επιστήμονες, πολιτικοί, γιατροί, εργαζόμενοι. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε χριστιανοί και δεν προσευχόμαστε. Παρατηρήστε στον εαυτό σας. Σηκωνόμαστε και αμέσως μόλις σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, κάνουμε όλα τα άλλα εκτός από λίγα λόγια προσευχή στο Θεό. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε δύο πράγματα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, να κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κρατήσουμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Θα πούμε οτιδήποτε και να γίνει την Κυριακή, θα εκκλησιαστούμε. Θα πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την προηγούμενη εβδομάδα και θα τον παρακαλέσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι και να γίνει, θα πάμε στη Θεία Λειτουργία. Και να κρατήσουμε μια προσευχή μικρή, μεγάλη, όταν ξυπνάμε ή πριν κοιμηθούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει το βράδυ ή όλη την ημέρα. Και ιδίως πρέπει να κρατήσουμε μια πολύ μικρή προσευχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Εάν κρατήσουμε αυτά τα δύο, την προσευχή και με την απλή μορφή που είναι πολύ δυνατή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτό και σώσον με, και να σπαζόμαστε την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, και κρατήσουμε την παραμονή μας ή την προσέλευσή μας στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, νομίζω τότε θα είμαστε και σωστοί άνθρωποι, γιατί όλα τα θέματα δεν λύνονται με τη λογική και δεν λύνονται με ανθρώπινους παράγοντες. Γι' αυτό και απογοητευόμαστε στη ζωή. Και ακόμη και τότε που τα θέματα μας πηγαίνουν όλα ανάποδα και στραβά, και τότε με την προσευχή όλα διορθώνονται. Παίρνουμε κουράγιο και δύναμη. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να μάθουμε, αγαπητοί μου, να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας προς το Θεό. Να μάθουμε να μην κάνουμε μονόλογο στη ζωή μας, αλλά να κάνουμε διάλογο. Διάλογο με το Θεό, και τότε όλα τα πράγματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα οδεύουν και θα οδηγούνται σε καλά αποτελέσματα, γιατί θα έχουμε ψυχική ειρήνη, που είναι το παν από όλα τα πράγματα στη ζωή. Αμήν.

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν επί Μεγάλου Κωνσταντίνου για να εξασφαλίσουν την ορθόδοξη διατύπωση των δογμάτων της πίστεως και να διασφαλίσουν την ενότητα της Εκκλησίας που είχε απειληθεί από τη φοβερά αίρεση του Αρίου. Επομένως, κατάλληλο ευαγγελικό ανάγνωσμα για τη σημερινή Κυριακή αποτελεί η περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου που περιλαμβάνει την αρχιερατική προσευχή του Ιησού Χριστού λίγο πρωτού πάθους. Η σύνοδο συνήλθε κατά πρόσκληση του Αγίου Ενδόξου και Θεοστέπτου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και έλαβαν μέρος σε αυτή μεγάλες και φωτισμένες προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο οποίος μάλιστα ράπησε τον Άριο για τις βλάσιμες δοξασίες του, ο Άγιος Πυρίδωνας Επίσκοπος Τριμηθούντος, που επιτέλεσε και το γνωστό θαύμα με το κεραμίδι, και άλλοι πολλοί ακόμη Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ποιος όμως ήταν ο λόγος που συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος? Ήταν ένας μεγάλος αιρεσιάρχης, ο Άριος, που με τις αιρετικές δοξασίες του δημιούργησε για πολλά χρόνια μεγάλη σύγχυση στους κόλπους της Εκκλησίας. Τι ακριβώς δίδασκε ο Άριος? Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας δηλαδή, δεν είναι ομοούσιος με το Θεό Πατέρα και επομένως δεν είναι αληθινός Θεός, αλλά χτίσμα και δημιούργημα του Θεού Πατέρα. Έτσι συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και οι 318 πατέρες που συμμετείχαν σε αυτήν διατράνωσαν με θεόπνευστο τρόπο την αλήθεια της θεολογίας της Εκκλησίας μας, δηλαδή το πλήρες της θεότητας του Χριστού. Αφού καταδίκασαν οριστικά τις δοξασίες και τις λαστιμίες του Αρίου, παρέδωσαν τα βασικά άρθρα του Συμβόλου της Ορθοδόξου Πίστεως, σύμφωνα με τα οποία ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός αληθινός και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα. Έχει δηλαδή την ίδια ουσία και φύση με το Θεό Πατέρα και επομένως την ίδια δόξα, εξουσία, κυριότητα και όλα τα υπόλοιπα θεοπρεπή ιδιώματα της Θείας Φύσεως. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, που σήμερα η Εκκλησία μας επέλεξε να ακούσουμε για Ευαγγέλιο ένα απόσπασμα από την καλούμενη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που ουσιαστικά τα λόγια αυτής της προσευχής δεν είναι τίποτε άλλο από την αλήθεια που διατράνωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ποια είναι η αλήθεια αυτή που τονίζει και το σημερινό Ευαγγέλιο? Ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Ακούστε τι λέει σήμερα ο ίδιος ο Χριστός μας απευθυνόμενος στο Θεό Πατέρα. «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Έτσι του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που τους εμπιστεύθηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνον αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό». Αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου, που δίδαξαν και επικύρωσαν συνοδικά οι σημερινοί εορταζόμενοι Άγιοι Πατέρες, μας καλεί, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας να πιστεύουμε και να ομολογούμε και εμείς καθημερινά στη ζωή μας. Άλλωστε η πίστη σε αυτή την αλήθεια κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Χριστού μας είναι που θα μας προσφέρει την αιώνια ζωή. Το σημερινό όμως Ευαγγέλιο θέτει ευρύτερα ενώπιό μας και το σπουδαιότερο θέμα της προσευχής. Επειδή όσα έπραξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τα έπραξε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να τις αυτού ίχνε συνακολουθήσουμε. Γι' αυτό και η προσευχή του που ακούσαμε σήμερα και την οποία απέθυνε ως άνθρωπος θεάνθρωπος προς το Θεό Πατέρα του αποτελεί τύπο και παράδειγμα τέλειο, το οποίο καλούμαστε κατά δύναμη και κατά αναλογία να ακολουθήσουμε.
σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας, διδασκαλία που πηγάζει από το επικής παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση, αλλά και την προσωπική των Αγίων μας πνευματική εμπειρία, τέσσερα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία της προσευχής μας. Πρώτα η δοξολογία του Θεού, ύστερα η ευχαριστία Του για όλες τις γνωστές και άγνωστες σε μας ευεργεσίες Του, κατόπιν η εξομολόγηση των αμαρτιών μας και τέλος η δέησή μας, δηλαδή η αίτηση για όσα χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη για την επίγεια ζωή μας και τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Η προσευχή είναι από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί, κοινωνεί δηλαδή, ενώνεται με τον άκτιστο Θεό. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η προσευχή είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου, συμφιλίωση με το Θεό, συγχώρηση των αμαρτυμάτων μας, γέφυρα που μας σώζει από τους πειρασμούς, τείχος που μας προστατεύει από τις θλίψεις, έργο των αγγέλων, η ευφροσύνη του μέλλοντος αιώνος, η πηγή των αρετών, η πρόξενος των πνευματικών χαρισμάτων, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου, πέλεκης που χτυπά την απελπισία, διάλυση της λύπης. Οι πατέρες την ονομάζουν μητέρα των αρετών. Γι' αυτό όσιος Ισαάκ ο Σύρος συμβουλεύει: «Εχμαλώτησε τη μητέρα και θα σου δώσει τα παιδιά της», δηλαδή εξάσκησε την αληθινή προσευχή και θα αποκτήσεις όλες τις αρετές. Αλλά για να κάνουμε θεάρεστη προσευχή χρειάζεται παράλληλα και πνευματικός αγώνας. Χρειάζεται να έχουμε τη διπλή αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Αν διατηρούμε λύπη και μνησικακία μέσα μας για τον πλησίον, η προσευχή μας δεν γίνεται δεκτή από το Θεό. Ακόμη χρειάζεται να έχουμε καθημερινή μετάνοια για τα πάθη και τα λάθη μας και ταπείνωση και να εξομολογούμαστε στον πνευματικό μας Πατέρα τα τυχόν αμαρτήματά μας. Να συναισθανόμαστε ότι ο Θεός έκανε τα πάντα για τη σωτηρία μας και εμείς τίποτε δεν κάνουμε αντάξιο της τόσης αγάπη Του προς εμάς. Στην προσευχή δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για να μην σκορπίζεται ο νους μας. Μη βατολογήσετε εν την προσευχή μας διδάσκει ο Κύριος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μία σύντομη αλλά και ισχυρότατη προσευχή που μπορούμε να λέμε παντού και πάντοτε, την ευχή του Ιησού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε των αμαρτωλών. Η μικρή τούτη προσευχή τα περιλαμβάνει όλα και την πίστη στον Ιησού και στην Αγία Τριάδα και στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και την αίτηση τέλος του ελέους του Θεού στο οποίο εμπεριόχονται όλα όσα έχουμε ανάγκη. Βεβαίως, εκτός από τις καθιερωμένες εκκλησιαστικές προσευχές που είναι καλό να οικονομούμε χρόνο και να έχουμε κατάλληλο χώρο για να τις λέμε, στην προσωπική μας προσευχή θα υπάρχει μία ελευθερία έκφρασης, να ευχόμαστε δηλαδή όπως αισθανόμαστε κατά την περίσταση. Φθάνει να γίνεται πάντοτε η προσευχή μας και με τις σωστές προϋποθέσεις. «Μνημονευτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων», μας παραγγέλει ο θεολόγος Γρηγόριος. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι εύκολος ο αγώνας της προσευχής, της θεάρεστης προσευχής. Όταν κάποτε ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων ποια είναι η πλέον κοπιώδης αρετή, απάντησε ότι είναι η προσευχή, διότι ο διάβολος, επειδή λαμβάνουμε μεγάλη ωφέλεια από αυτήν, μας παρεμβάλλει ποικίλα εμπόδια για να μας κάνει να μην προσευχηθούμε. Γι' αυτό η προσευχή χρειάζεται μέχρι τέλους της ζωής μας ιδιαίτερο αγώνα. Εμείς όμως αζητούμε με πίστη και ταπείνωση από το Θεό που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο να μας φωτίζει τι πρέπει και πώς πρέπει και πότε πρέπει να ζητούμε στην προσευχή μας, να μας δίνει όσο γίνεται ταπεινότερη και καθαρότερη προσευχή
και να μας αξιώσει με τις ευχές της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και της ανέχραστης χαράς του Παραδείσου. Ο Κύριος προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό Πατέρα να διατηρήσει τους μαθητές του ενωμένους εν τη πίστη, κατά την αντίστοιχη υπάρχουσα ενότητα μεταξύ Πατρός και Υιού. Η ενότητα των πιστών αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αληθινών μαθητών του Χριστού, το οποίο ο διάβολος έχει φθονήσει και ανά τους αιώνες έχει προσπαθήσει να διαταράξει, εσπείροντας αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία. Όμως, ο Κύριος πριν να προσευχηθεί για την ενότητα των πιστών, παρακαλεί το Θεό Πατέρα και για άλλα εξίσου σημαντικά θέματα, τόσο για τους μαθητές του, όσο και για τη δική μας πνευματική ζωή. Ο Χριστός, πέρα από την αγωνία του για το επικείμενο πάθος, εκφράζει και μία στοργική αγωνία για την ζωή των μαθητών και την πορεία της Εκκλησίας. Έτσι, ο Κύριος προσεύχεται για να έχουν οι πιστοί την αληθινή γνώση του Θεού που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την ορθή πίστη και να διατηρήσουμε την αλήθεια, διότι η αιώνια ζωή βρίσκεται στην ορθή γνώση και πίστη του Τριαδικού Θεού. Όταν λοιπόν εμφανίζεται η αίρεση που διαστρέφει την αλήθεια, αποτελεί μεγάλο πνευματικό κίνδυνο για τους πιστούς, διότι θέτει ένα αμφιβόλο τη σωτηρία των ψυχών τους. Γι' αυτό και όποτε εμφανίζονταν αίρεσεις που διετάρασαν την ενότητα της Εκκλησίας και διέστρεφαν την αλήθεια, οι Άγιοι Πατέρες τις αντιμετώπιζαν με αποφασιστικότητα. Ο σύνδεσμος της ενότητος εν τη αληθεία είναι που διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας και τον ενιαίο χαρακτήρα της πίστεως. Ο Κύριος εξεπλήρωσε την επίγειό του αποστολή με το να φανερώσει στους ανθρώπους την αγάπη του Θεού Πατρός και να αποκαλύψει την αλήθεια για το πρόσωπο του Θεού. Η προαιώνιος δόξα του Υιού συνδέεται με την δόξα του Θεού Πατρός που φανέρωσε ο Χριστός τους μαθητές. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ο πιστός γνωρίζει τον αληθινό Θεό και μετέχει του μυστηρίου της ενότητος των πιστών, του μυστικού σώματος της Εκκλησίας εν το προσώπο του Χριστού. Η ενότητα των πιστών ενισχύεται από την ένωση που υπάρχει μεταξύ Πατρός και Υιού και οδηγεί στην ορθή πίστη και δοξολογία του ονόματός του. Ενώ μέσα στον κόσμο υπάρχει διάσπαση και διαίρεση, σύγκρουση συμφερόντων, αντιπαράθεση ιδεολογημάτων, χάσμα γενεών, συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, ο Κύριος μας καλεί να υπερβούμε τις διαιρέσεις και να αποκτήσουμε την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία των πιστών, να διαφυλάξουμε την ενότητα της Εκκλησίας που αποτελεί φωτεινό φάρο ομονίας μέσα σε ένα διηρημένο κόσμο. Επειδή ακριβώς η αίρεση αφισβητεί την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ιδίως με την αφισβήτηση της θεότητας του Χριστού, όπως έκανε ο Άριος και πολύ μεταγενέστερη αιρετική και επιχειρεί να διαρρήξει τον κοινό σύνδεσμο της πίστεως και της αγάπης μεταξύ των πιστών προκαλώντας σχίσματα και διαιρέσεις, οι Άγιοι Πατέρες αισθάνθηκαν την ανάγκη να προασπίσουν την ορθή πίστη και να διαφυλάξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όπως αυτή διακηρύσσεται μέσα στην Εκκλησία, γνήσια και ανώθευτη. Όπως λοιπόν ο Κύριος παρεκάλεσε στην προσευχή του τον Πατέρα, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ή να όσοι εν, οφείλουμε και εμείς να προσευχόμεθα ώστε ο Κύριος να μας προφυλάσει από το ψεύδος των αιρέσεων και να μας οδηγεί σε ενότητα, που τόση ανάγκη έχει ο σύγχρονος κατακερματισμένος κόσμος. Ενότητα εν τη πίστη και τη αληθεία, όπως μας την παρέδωσαν ως πολύτιμο θησαυρό και παρακαταθήκη οι Άγιοι Πατέρες, ώστε και εμείς στην πνευματική μας ζωή να είμαστε ενωμένοι με το Θεό, να φέρουμε πολλήν καρπών, να προοδεύουμε πνευματικά και να δίνουμε δυνατή τη χριστιανική μαρτυρία της Εκκλησίας στη σημερινή κοινωνία. Θέλει να μας τονίσει η Εκκλησία μας με την παρουσία των Αγίων Πατέρων
τους πρώτους εκείνους αγιοπνευματικούς καρπούς που γνώρισαν και πίστεψαν τον μόνον αληθινό Θεό και όν απέστειλε Ιησού Χριστόν. Ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που με τον αγώνα, την άσκηση, την προσευχή και την μελέτη της Αγίας Γραφής κατάφεραν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να θεολογήσουν, δηλαδή να πουν λόγο περί του Θεού. Μπόρεσαν αυτά τα αγιοπνευματοφόρα πρόσωπα όταν η Εκκλησία μας περνούσε κρίση από τις μεγάλες αιρέσεις που ταλαιπώρησαν πολύ το σώμα του Χριστού, να μιλήσουν για την αλήθεια και να αποκαλύψουν αλήθειες του Θεού και να καθορίσουν δόγματα ορθόδοξα της πίστεώς μας. Η Αγία μας Εκκλησία πορεύθηκε και πορεύεται μέσα στην ιστορική της πορεία με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ως άνοιακος τρόπος της κυβωτού της σωτηρίας, γιατί έτσι είναι η Εκκλησία μας, κυβωτός της σωτηρίας. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πορεύθηκε στο χρόνο με βάση το συνοδικό σύστημα που καθορίζει και αποφασίζει τη σωστική της πορεία. Το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε είναι ένα μέρος της Κυριακής Προσευχής, όπως είπαμε παραπάνω, ο λίγων πρώτου πάθους, όπου ο Κύριος μας παρακαλεί τον Πατέρα να τον δοξάσει όπως εκείνος τον δόξασε και το έργο που ανέλαβε ετελείωσε. «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω και νυν δόξασό μεση Πάτερ». Η δόξα που ζητάει ο Χριστός μας από τον Πατέρα είναι η ενότητα που πρέπει να έχουν οι μαθητές του, ενότητα αγάπης και πίστεως. Όταν αναφερόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, στην Εκκλησία, εννοούμε το σώμα του Χριστού μας. Κεφαλή μας είναι ο Χριστός μας και εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος αυτού. Τα μέλη είναι απολύτως ενωμένα με το σώμα και δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτό. Όπως επίσης και η κεφαλή είναι αυτή που κινεί και οδηγεί το σώμα. Απαραίτητο στοιχείο λοιπόν είναι η ενότητα του σώματος, ώστε το σώμα να επιτελέσει το σκοπό του. Και ο σκοπός του σώματος του Χριστού είναι η δια της ενότητος δόξα του Χριστού και η χαρά που θα γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων, ή να έχωσει την χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής. Παρακαλεί, αδελφοί μου, ο Κύριός μας τον Πατέρα του για μας, που είμαστε και ζούμε μέσα στον κόσμο, ένα κόσμο που κείται εν το πονηρό, τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, να μας διαφυλάξει ώστε να μείνουμε εν το ονόματί του ή να όσοι εν καθώς εμείς. Για αυτή την ενότητα της Εκκλησίας μας πάλεψαν οι Άγιοι Πατέρες, ώστε ο άραφος γειτόνας του Χριστού μας να μην διαραγεί. Έδωσαν τα πάντα και ταλαιπωρήθηκαν. Χρέος λοιπόν και καθήκον έχουμε, αγαπητοί μου ακροατές, να τιμούμε τους πατέρες της πίστεώς μας και να τους δοξάζουμε, διότι μας απάλαξαν από το σκοτάδι του ψεύδους και της πλάνης των αιρέσεων. Αιώνιοι διδάσκαλοι, ποιμένες γνήσιοι που φρόντισαν ώστε τα πρόβατα να μείνουν ασφαλείς στη μάνδρα της Εκκλησίας. Οι ίδιοι κατά το πρότυπο του αρχιπείμενος Χριστού μας μας προσέφεραν ακόμα και την ίδια τους στη ζωή. Θεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ώστε να έχουμε καθαρή και απλανή την ορθόδοξη πίστη μας. Το μήνυμα λοιπόν των Αγίων Πατέρων της πίστεώς μας πρέπει να είναι μίμηση της Αγίας Ζωής τους, πίστη στα δόγματα που οι ίδιοι εθεολόγησαν, αγάπη στην Αγία μας Εκκλησία και την Αγία μας Ορθοδοξία. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και στο link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Το Αϊβαλί, από την τουρκική λέξη Αϊβά που σημαίνει κηδόνι, γι' αυτό και γειδονίες, είναι νεότατη πόλη, ιδρυμένη στο νοτιοδυτικό άκρο του Αδραμιτινού κόλπου. Βρίσκεται 20 χιλιόμετρα απέναντι από τη Λέσβο, 107 βορειοδυτικά της Σμύρνης και 97 νοτιοανατολικά του Τσανάκαλε, Δαρδανελίων. Περιβάλλεται ακόμη από τα Μοσχονήσια που προφυλάσσουν τον όρμο και δίνουν ασφάλεια στο λιμάνι του. Μολονότι στην νεότατη πόλη, αρχές του 17ου αιώνα, με τα προνόμια που απέσπασε από τον Σουλτάνο, κατάφερε και παρουσίασε καταπληκτική πρόοδο οικονομική και πολιτιστική. Οι κατοικοί της μόνο Έλληνες αριθμούνταν ως το 1922 σε 30.000, που όλοι ήσαν έπικοι από την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Λέσβο και άλλους ελληνικούς χώρους. Η μεγάλη φήμη των Κηδωνιών, εκτός από την οικονομική δραστηριότητα και πρόοδο των κατοίκων τους, οφείλεται στην περιώνυμη Ακαδημία, σχολή υψηλής στάθμης, στην οποία δίδαξαν εξαίρετοι διδάσκαλοι. Σύμφωνα με την τουρκική διοίκηση, οι Κηδωνίες ήσαν έδρα Καζά, ενός κέντρο οικονομικό και πολιτιστικό, περιλάβαινε ένα αριθμό κομοπόλεων και χωριών. Εκκλησιαστικά ήταν επισκοπή ως το 1908, αλλά από τότε ανακηρύχθηκε χωριστή Μητρόπολη. Τελευταίος Μητροπολίτης Κηδωνιών και Μοσχονησίων ήταν ο Γρηγόριος, που δοκίμασε στις κρίσιμες ώρες της καταστροφής το μαρτυρικό θάνατο. Διαβάζουμε τη μαρτυρία του Αριστίδη Χιωτόπουλου. Την 21η Αυγούστου του 1922 διασκεδάζαμε στο δάσος της Μονής του Αγίου Νικολάου. Το μέρος αυτό είχε πολλά τσάμια, πεύκα, και το λέγαμε τσαμέλια. Σε μια στιγμή ήρθε εκεί ελαφιασμένος ο πατριώτης μας, ο Χριστοδούλου, και μας είπε: «Τι γλεντάτε, έσπασε το μέτωπο». Τότε όλοι σταματήσαμε τη διασκέδαση και μας έπιασε μεγάλη ταραχή. Οι γυναίκες έκλαιγαν και οι άντρες κλειδωστόμιασαν. Την άλλη μέρα ξημέρωνε το πανηγύρι της Παναγιάς, τα 9 μέρα, και κάναμε σύσκεψη και αποφασίσαμε να γίνει τη νύχτα μουσική παρέλαση, όπως γινόταν πάντα από τους κύριους δρόμους, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Ελπίζαμε πως μπορούσε ο στρατός να ανασυνταχθεί και να μας προστατέψει ή και να σταματήσει κάπου η οπισθοχώρηση. Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο και χειρότερα τα μαθαίναμε. Εκείνοι που είχαν πολλά χρήματα, οι ειδικά τους πλεούμενα φεύγαν. Οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές ετοιμάζονταν να φύγουν. Και το χειρότερο ήταν όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός από το Μπαλούκεσερ με τον Πρωτοσύγκελο. Φεύγαν με τα καράβια όσο μπορούσαν πιο γρήγορα, αφήνοντας ό,τι σέρναν μαζί τους, ζώα και λογής-λογής αποσκευές, στην παραλία μας. Η απελπισία μας τότε δεν είχε όριο. Την άλλη μέρα φύγαν όσοι στρατιωτικοί είχαν μείνει και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα μας μίλησε ο λιμενάρχης και μας συμβούλεψε να μείνουμε στον τόπο μας και να προσπαθήσουμε να συμφιλειωθούμε με τους Τούρκους. Όσοι μπορούσαν φεύγαν. Αρκετοί θέλαν να μείνουν για να μην χάσουν τις περιουσίες τους. Σχημάτισαν τότε και πολιτοφυλακή για να τηρήσει την τάξη και ακόμα να εμποδίσει όσους θέλαν να φύγουν. Μερικοί κατάφεραν και φύγαν κρυφά. Την τρίτη μέρα μπήκαν στην πόλη μερικοί τσέτες με επικεφαλής αξιωματικό και μας βεβαίωσαν ότι θα ζήσουμε ειρηνικά, και πράγματι τότε δεν έγινε καμιά βιοπραγία. Το τουρκικό υπηκό που ερχόταν από την Πέργαμο είχε άγριες διαθέσεις, αλλά όταν είδε ότι εμείς το ετοιμάζαμε υποδοχή, υποχώρησε. Στην είσοδο της πόλης, κοντά στον Άγιο Αντώνη, ήταν μαζεμένοι πολλοί από τους καλούς του τόπου. Ο αείμνησος Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο Τούρκος Καδής και πολλοί άλλος κόσμος με μουσική. Για να συναντήσει τον αρχηγό του υπηκού, ο αρχηγός των Τσετών, ανέβηκε στους Μήλους και τον βεβαίωσε για τις καλές διαθέσεις των αϊβαλιωτών και τον κατάφερε να μην επιβάλλει τιμωρίες και περιορισμούς. Μόλις μπήκε το υπηκό στην πόλη, ο κόσμος ησύχασε. Μάλιστα μάζεψαν και παράδες και έκαναν δεξίωση στους αξιωματικούς. Όσοι στρατιώτες
κλέψαν και άρπαξαν, τιμωρήθηκαν από τους αξιωματικούς τους. Όταν όμως έφυγε το υπηκό και μπήκε στον τόπο μας το πεζικό, τότε άρχισαν τα βάσανά μας. Πρώτα-πρώτα ο νέος στρατιωτικός διοικητής έβγαλε διαταγή να μαζευτούν από 17 χρονών 45 οι άνδρες, να τους στείλουν στο εσωτερικό για να ξαναφτιάξουν τα όσα χάλασαν οι Έλληνες που φεύγαν. Κάθε μέρα και μια συνοικία έπαιρνε τη διαταγή. Αυτό έγινε αφορμή να ξεριζωθούν 3.000 νέοι από τα Ιβαλή. Πάρα πολύ λίγοι κατάφεραν να σωθούν. Ήρθε και η σειρά της συνοικίας μου. Ετοίμασα το σακίδιό μου με μερικά εσώρουχα και παπούτσια και έπεσα να κοιμηθώ. Τότε σκέφτηκα ότι μπορούσα να μην παρουσιαστώ στο στρατολόγο, αφού ήμουν αντιπρόσωπος γαλλικού οίκου. Το πρωί πήγα σε έναν Τούρκο δικαστικό υπάλληλο και μου συνέταξε μια αίτηση για το στρατιωτικό διοικητή, όπου έγραφα ότι έπρεπε να ειδοποιηθεί ο γαλλικός οίκος να στείλει άλλον εκπρόσωπο για να παραλάβει την κινητή και ακίνητη περιουσία.

0: Στο μεταξύ, έρχονταν ατμόπλοι από τη Μυτιλήνη ελληνικά και αμερικανικά για να πάρουν τα γυναικόπαιδα και όσους άνδρες είχαν μείνει. Οι Τούρκοι τους άφηναν να πάρουν μονάχα ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν και μάλιστα ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν στα χέρια τους. Πριν μπαρκάρουν, τους γύμνωναν και τους έψαχναν έναν έναν. Τα καράβια πήγαν και ήρθαν πολλές φορές και μεταφέραν τον πληθυσμό. Από τους τελευταίους έφυγαν οι δικοί μου. Τόση ήταν η συγκίνηση. Τόση ήταν η συγκίνησή τους που με άφηναν, ώστε λυπήθηκε ο Αμερικανός αξιωματικός που παρακολουθούσε και παρακάλεσε τους Τούρκους να με αφήσουν. Αυτοί αρνήθηκαν, γιατί ήμουν στην προστασία των Γάλλων και είπαν ότι θα με ζητούσαν. Μόλις η γυναίκα μου πάτησε στη Μυτιλήνη, ειδοποίησε τον Νίκο Γκελάρ και φρόντισε και με πήραν. Την ημέρα που θα φεύγε η οικογένειά μου, η γυναίκα μου πήγε στη Μητρόπολη να αποχαιρετήσει τον αείμνηστο Μητροπολίτη Γρηγόριο. Αυτός της είπε ότι ετοιμάστηκε, γιατί οι Τούρκοι τον ειδοποίησαν ότι θα τον στείλουν στη Μυτιλήνη και σκόπευε να πάρει μαζί του και την εικόνα της Θεοτόκου. Την άλλη μέρα μάθαμε ότι πήραν τον Μητροπολίτη με όλους τους παπάδες και των 11 εκκλησιών και πιο πέρα από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου προς το περιβόλι του πατριώτη μας Πετρίδη, θάψαν ζωντανό τον Μητροπολίτη ύστερα από βασανιστήρια. Για τους παπάδες δεν μάθαμε τίποτα. Φαίνεται πως και αυτοί είχαν την ίδια τύχη. Πάντως φαίνεται πως αρχικά δεν θέλαν να πάρουν τον πληθυσμό για να μην δημιουργηθεί προσφυγικό ζήτημα. Ευτυχώς που σε αυτό δεν συμφώνησαν όλοι. Αλλά ο κόσμος του Μοσχονησιού μεταφέρθηκε στο εσωτερικό και σφάχτηκε. Μόνο 2-3 κορίτσια γλίτωσαν και από αυτές μάθαμε το τι έτρεξε ύστερα από πολλά χρόνια. Πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μία παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: σου.
1: Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

σε υψόμετρο 740 μέτρων, χτισμένος ανάμεσα σε 5 βουνοκορφές, σε ένα άγωνο αλλά τόσο φιλόξενο τοπίο, βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός Εθιά, ένα ορεινό χωριό των Αστερουσίων. Ένα χωριό που έσβησε και αναγεννήθηκε αποτελώντας παράδειγμα ανάπλασης, μιας και φυτεύτηκαν χιλιάδες πεύκα από τους ίδιους τους κατοίκους του και πλέον είναι περικυκλωμένο από ένα πυκνό και όμορφο δάσος.

0: Μπορεί η Εθιά να διαθέτει ελάχιστους κατοίκους, όμως η ψυχή σου ανοίγει και φωτίζεται όταν την επισκέπτεσαι από την πρώτη κιόλα στιγμή, πατώντας τον πόρο της Νύστρας, το σημείο καλωσορίσματος, όπου χαμογελαστοί άνθρωποι σε περιμένουν για να σε γλυκάνουν και να σε κεράσουν με αισθήματα φιλόξενα και μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Το σημείο...
2: Να σας γλυκάνουμε να ξανάρθουμε.
3: Έτσι. Λοιπόν, θα ερχόμασταν όμως έτσι κι αλλιώς, να ξέρετε.
0: Στο ψηλότερο σημείο του οικισμού ξεχωρίζει ο ναός της Παναγίας και στην αυλή του ο τάφος του νέου Αγίου της Εκκλησίας, του Αγίου Ευμένιου, που συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Δικαίως βέβαια, μιας και η Εθιά είναι η γενέτρια του Αγίου Γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη, ενός σύγχρονου διορατικού και θαυματουργού Αγίου, ο οποίος έδρασε με πολύ μεγάλη αγάπη δίπλα στον ανθρώπινο πόνο και τη λέπρα. Και κάπως έτσι ξεκινά και η δική μας ιστορία με το χαμογελαστό Άγιο της Εθιάς, όπου θα ακούσουμε μαρτυρίες για τη ζωή και τα θαύματά του.
4: Είναι μεγάλη ευλογία που έχουμε εδώ τον Άγιο Ευμένιο. Ο Άγιος Ευμένιος γεννήθηκε εδώ. Ήταν γόνος μιας πάμφτωχης οικογένειας. Ήταν το τελευταίο παιδί της οικογένειάς του. Κάποια στιγμή όταν ήταν στο σπίτι του, είδε εκεί στο τζάκι μία λάμψη και πήγε στην αδερφή του και είπε ότι εγώ θα γίνω μοναχός. Όντως, 17 ετών πήγε στον Άγιο Νικήτα, εκάρη μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος. Όταν το 1950 ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, τον πήρανε φαντάρο. Τον ξερίσανε, του βγάλανε τα μοναχικά ενδύματα και τον πήρανε στρατιώτη. Κάποια στιγμή εκεί στα χέρια του είδε κάποια σημάδια. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, του λέει ένας γιατρός, λέει εσύ έχεις πάει, λέει, με γυναίκα. Και γελούσε πάρα πολύ, λέει εγώ, λέει, με γυναίκα, αφού εγώ είμαι, λέει, μοναχός. Κάποιος, λέει, τον πλησιάζει και του λέει εσύ έχεις λέπρα. Μετά αυτός πήγε στο Λιμωδόν, στην Αγία Βαρβάρα, θεραπεύτηκε από τη λέπρα και έκατσε εκεί και διακονούσε τους λεπρούς. Κάποια στιγμή το έστειλε ο Άγιος Άνθιμος της Κίου ένα γράμμα και του λέει, σου στέλνω, λέει, έναν άνθρωπο από τον οποίο θα πάρεις πάρα πολλά πνευματικά. Ήταν ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός. Πήγε εκεί ο Άγιος Σοφρόνιος να τον διακονήσει μία μέρα και τον είδε τον Άγιο Νικηφόρο εντελώς υγιή να αιωρείται ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι, μέσα στο φως. Έκλεισε την πόρτα και έβαλε με το λογισμό του ότι εγώ, για να μου το επέτρεψε ο Θεός να το δω αυτό, σημαίνει ότι είμαι Άγιος. Και τότε ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία του Αγίου, ο δαιμονισμός. Δαιμονίστηκε. Κατέβηκε εδώ πέρα στην Κρήτη, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Οι χωριανοί τότε λέγανε στα παιδιά τους ότι μην πλησιάζετε το Σοφρόνιο γιατί είναι δαιμονισμένος. Και κάποια στιγμή πήγε στην αδερφή του, κοιμήθηκε εκεί στην αδερφή του και η αδερφή του το έβαλε από κάτω από το μαξιλάρι ένα σταυρό. Πάει να ξαπλώσει στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, τον έκυγε ο σταυρός. Βρήκε το σταυρό και τον έκανε 1000 κομμάτια. Κάποια στιγμή είπε η αδερφή του ότι ο αδερφός μου δεν είναι καλά, είναι δαιμονισμένος, πρέπει να τον πάμε στην Ιερά Μονή του Κουδουμά για να του βγάλουν τα δαιμόνια. Όντως, τα αδέρφια του τον πήρανε και πήγανε στον Κουδουμά και με τις ευχές εκεί των πατέρων θεραπεύτηκε, βγήκε το δαιμόνιο. Και τότε ο Τιμόθιος, ο τότε Μητροπολίτης Γορτίνης, ο Τιμόθιος τον κάλεσε στην Καλυβιανή και τον χειροτώνησε ιερομόναχο, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο με το όνομα Ευμένιος. Μετά αυτός ήθελε να γυρίσει πίσω στο Λιμωδόν να υπηρετήσει εκεί τους ανθρώπους, τους αρρώστους εκεί. Και πραγματικά τους υπηρέτησε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Όταν κοιμήθη, πριν κοιμηθεί μάλλον, ήθελε να γυρίσει στο χωριό του. Ήθελε εκεί να θαυτεί στο χωριό του, εδώ. Πραγματικά, το 1999, 23 Μαΐου κοιμήθηκε και 24 Μαΐου έγινε εδώ η κηδεία και η ταφή. Ένας πραγματικά μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ένας σύγχρονος Άγιος που παίρνουμε δύναμη από αυτόν, είναι βέβαια πνευματική ευθύνη το να διακονούμε ένα Άγιο, αλλά μας γεμίζει δύναμη, μας γεμίζει χαρά για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ο κόσμος που έρχεται είναι πάρα πολλής, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και εκτός Κρήτης και από άλλα μέρη της Ελλάδας και από την Κύπρο, και αυτό μας δίνει δύναμη.

0: Άγω λοιπόν και από τη μάνα μου και από τη γιαγιά μου ότι όταν ήταν μωρό, Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζε. Κοιμόταν όλη μέρα. Και μετά που μεγάλωσε λίγο, ερχόταν συνέχεια στην εκκλησία, μανοχό του. Να ανάψει τα καντήλια, να παίξει την καμπάνα. Συνέχεια εδώ βρισκότανε. Να ψέρνει. Βοηθούσε τον παπά εδώ που ήταν και πρώτος του ξάδερφος, ο παπά Γιάννης. Το βοηθούσε στην εκκλησία. Και μια φορά μάλιστα του είπε, λέει, να σου δώσω Κωστάκι. Κωστάκι ήταν το όνομά του. Να σου δώσω, λέει, να που βοηθά στην εκκλησία. Λέει, όχι, η παπά από την εκκλησία δεν παίρνουμε λεφτά. Είχε λοιπόν αυτή την κλίση από μικρό παιδί και όταν ήταν 13-14 χρονών, καθόταν με τη θεία μου την Ευγενία στο Τζάκι, που ήταν Χριστούγεννα. Είχε κάνει ξεροτήγανε η γιαγιά μου και τρώγανε. Και όπως ήταν στο Τζάκι, μια φλόγα, μια λάμψη μπήκε μέσα του. Και πετάχτηκε πάνω και λέει: Ευγενία, λέει τη θεία μου, άλλη θεία μου, αδερφή του κι αυτή, λέει: Ευγενία, θα πάω καλόγερος. Πάντα ήταν. Μας έλεγε να αγαπάμε τον κόσμο, αγάπη να δίνουμε στον κόσμο, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δηλαδή ο θείος μου εφάρμοζε πραγματικά αυτά που έλεγε ο Χριστός. Να αγαπάμε τον άνθρωπο, να είμαστε άνθρωποι, να μην έχουμε κακία, να μην έχουμε εγωισμό, να είμαστε ταπεινοί. Αυτό και όταν ερχόταν, οπότε ερχόταν εδώ στην Κρήτη και μαζευόταν όλα του τα αδέρφια για να τον δούνε και ερχόταν και εδώ που έμενε ο θείος μου Βασίλης, ο αδερφός του. Περνούσαν την τελευταία φορά, 2 χρόνια πριν πεθάνει, που είχε έρθει και περνούσαν από το σπίτι, τώρα αυτό που είναι το σπίτι αγάπης, ήταν το σπίτι του παππού μου. Και ήταν βέβαια ένα ρήπιο, ένα χάλασμα. Και λέει η μάνα μου, λέει: Αμένει, κοίτα το σπίτι μας, ένα χάλασμα είναι. Και λέει ο θείος μου, λέει: Όχι αμαλία, το σπίτι μας λάμπει, δεν βλέπεις ότι είναι το ωραιότερο του χωριού. Και αυτοί γελούσαν τώρα και λένε: Πού λάμπει, αφού είναι ένα χάλασμα. Και το βλέπε μάλλον όπως είναι τώρα.
1: Αισθάνομαι ευλογία πρώτον και δεύτερον ευθύνη. Γιατί δεν είναι τυχαίο όταν ο ένας Άγιος βρίσκεται σε μια οικογένεια εμείς να είμαστε το κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα και όσο μπορούμε τουλάχιστον να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τον θυμάμαι πολύ καλά γιατί έτυχε πολλές φορές να έρθει στο σπίτι μας όταν εγώ μεγάλωνα. Μετά μεγαλώνοντας πάλι παντρεμένη με τα παιδιά μου, στο γάμο μου ήρθε, με ευλόγησε. Ήρθε σπίτι μου, έκανε αγιασμό. Κάποιες φορές που δεν ένιωθα καλά πήγα και του ζήτησα βοήθεια και αμέσως μετά ένιωσα μια τεράστια δύναμη μέσα μου που δεν μπορούσα να την εξηγήσω. Σε πολλές δυσκολίες της ζωής μου θεωρώ ότι είναι μπροστά γιατί τον παρακαλώ και είμαι στον κρεμό και σώζομαι χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε περιστατικά. Είμαι σίγουρη ότι είναι εκεί και με βοηθάει. Μέχρι και τώρα. Και όλοι μας πιστεύω το ίδιο κάνουν. Έβλεπα στις συναντήσεις μας ότι εκείνος ασχολούταν μόνο με προσευχή. Τα λόγια του ήταν λίγα. Ένα περιστατικό που είχε συμβεί στον ίδιο που επειδή είχε ψηλό ζάχαρο έπρεπε να του κόψουν το πόδι, είχε πάθει ψεμία. Και πήγε ο πατέρας μου στην Αθήνα να συμπαρασταθεί. Γιατί του είχε λατρεία και ο ένας τον άλλο δεν το συζητώ, όλα τα αδέρφια, αγαπημένοι. Και ο πατέρας μου έκλαιγε, του λέει: Βασίλη, μη στενοχωριέσαι, δεν θα μου το κόψουν. Τέλος πάντων, μπήκε κανονικά χειρουργείο ο θείος και βγήκανε χωρίς να έχει γίνει επέμβαση. Το πρόβλημα διορθώθηκε τώρα, με ποιο τρόπο μάλλον η δύναμη του Θεού.

0: Όταν ερχόταν εδώ στο χωριό του, όλοι οι χωρινοί μου έστε το ακούσουν, να τρέξουν όλοι, να τον χαιρετήσουν, να πάρουν την ευλογία του, να τους μοιράσει κάτι δωράκια που κρατούσε, πάντα, πάντα με το γέλιο, πάντα με τη χαρά. Ποτέ δεν ένιωσε ότι ήταν κουρασμένος ή να νιώσει, ας πούμε, ότι δεν ήταν καλά, πάντα, πάντα με το γέλιο, δεν είχε πρόβλημα ποτέ. Και άρρωστος που ήταν, δεν έδειχνε ποτέ ότι δεν μπορούσε, δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ ευδιάθετος πάντα, πάντα με το γέλιο. Αυτός του άρεσε η εκκλησία. Η εκκλησία, να έρθει στην εκκλησία, αυτό του άρεσε. Δεν του άρεσε για τα θέματα, ας πούμε, του χωριού, να πει ποτέ τίποτα, να ρωτήσει τίποτα, ποτέ. Ποτέ. Κανένα δεν ρωτούσε ποτέ για τίποτα, ας πούμε, αυτά.
1: Ο πάτερ μου, η μάνα ήταν από τον Αχεντριά. Με τη μάνα μου ήταν συγγενής. Ο Σαρδάκης, ο πατέρας του. Και κάνε παρέα, ήταν πολύ καλός, ήταν άγιος από μικρό παιδί. Ήρθε στον Άγιο Νικήτα, τον έκανα παρέα. Μου έλεγε, ας πούμε, το κάτι καλό να κάνω. Τι αλλιώς, μια δόση κατεβήκαν από τον Άγιο Νικήτα κάποιοι να πάρουν κάτι χρήματα. Του λέμε, δεν έχουμε χρήματα. Αυτοί όμως τα πήραν και φύγανε. Και όταν φύγαν και πήραν πάνω, το σε κάνει, λέει, πήρετε τα χρήματα, αλλά θα πέσει ένα χεραμνό, και θα κάψει το γάλιο, και θα στραβωθείς εσύ. Και όπως το στόπαινε, πήγε στο χωριό πραγματικό, και έπεσε ο χεραμνός, και κάψε το γάλιο, και στραβωθείς και ο άνθρωπος.

Ο προφήτης Ηλίας είναι η πρώτη εκκλησία του χωριού. Κτίστηκε επί τουρκοκρατίας μέσα σε μία νύχτα. Γιατί είχαν πει εκεί τους Τούρκους, είχαν πει οι Τούρκοι στους ανθρώπους ότι πρέπει να τη χτίσετε μέσα σε μία νύχτα. Ο προφήτης Ηλίας είναι απέναντι, εδώ τη βλέπουμε εκεί την εκκλησία. Είναι η πρώτη εκκλησία του χωριού. Και τότε όποιος βοσκός ήθελε να πάρει όρκο πήγαινε στον προφήτη Ηλία. Και αυτοί που έτσι κάνανε κάτι κακό δεν θέλαν να περάσουν ούτε από την πόρτα. Ο πρώτος παπάς του χωριού είχε ακούσει ότι κάποιος κτηνοτρόφος έκλεψε ένα πρόβατο. Τον κάλεσε λοιπόν τότε στον προφήτη Ηλία και πήρε ψεύτικο όρκο και η εικόνα πήγε απέναντι στο ιερό. Και όχι μόνο η εικόνα πήγε απέναντι, αλλά και ο ίδιος ξύλιασε το χέρι του, το κάλωσε το χέρι του. Και τότε ο παπάς τον έβγαλε έξω από την εκκλησία και του λέει: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να σβηστεί αυτή η αμαρτία πρέπει να κλάψεις, να μετανοήσεις». Έτσι και πραγματικά όντως μετανόησε και θεραπεύτηκε. Εδώ οι παλιοί έτσι ευχιανοί τον έχουν σε πολύ μεγάλη ευλάβεια, τον προφήτη Ηλία. Αλλά και η νέα γενιά της ευχιάς τον αγαπάει ιδιαίτερα. Ο Άγιος Αντίπας είναι νεότερη εκκλησία. Το 2007 ένας οδοντίατρος, ο Καρτσονάκης, πριν κοιμηθεί είχε αφήσει την παρακαταθήκη στην οικογένειά του να φτιαχτεί ο Άγιος Αντίπας. Είναι προστάτης των οδοντίατρων και γι' αυτό είχε αυτό την επιθυμία να φτιαχτεί ο Άγιος Αντίπας.

0: Η Εθιά έχει χαρακτηριστεί ως το παλατάκι των αωρίων. Δικαίως βέβαια, μιας και συναντάμε καλδερίμια, πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτα στενάκια, όμορφες εκκλησίες με πανοραμική θέα, όπου όλα τα έκαναν οι ίδιοι κάτοικοι, με πολλές θερήσεις. Πίστη και πάντα αφοσιωμένοι στο έργο τους, για να διατηρήσουν το χωριό τους ζωντανό, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η απομακρυσμένη θέση του. Και τα κατάφεραν. Όλα ξεκίνησαν από μία ιδέα. Την ιδέα της ανάπλασης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπλασης Εθιάς, Γιώργος Δολαψάκης, μας μιλά για τη μεγάλη ιδέα που έδωσε πνοή στο χωριό.
1: Ξεκινώντας από την ιδέα του Γιάννη του Ανδρουλάκη, του πρώτου πρόεδρου του Συνδέσμου Ανάπλασης Εθιάς, ο οποίος αυτός οραματίστηκε αυτό το χωριό να ξαναγίνει χωριό, κατοικήσιμο. Είχε το 65, είχε ερημώσει εντελώς. Αυτός λοιπόν το 94 αποφάσισε να μαζέψει όλο τον κόσμο και για να γίνει αυτή η ανάπλαση. Μαζεύτηκε λοιπόν ο κόσμος και τους είπε την ιδέα. Οι άνθρωποι όλοι δέχτηκαν να υλοποιηθεί το όραμα του Γιάννη του Ανδρουλάκη. Ήρθαν εδώ λοιπόν, έκαναν ό,τι χρειαζόταν, ξεκινώντας από τα να βρουν νερό, γιατί δεν υπήρχε νερό. Ήταν μόνο μία πηγή στη μέση του χωριού που πέρανε με στάμουνες στα χωριά, ούτε τουαλέτα υπήρχε τίποτα. Μόλις βρέθηκε νερό λοιπόν, έγινε ίδρυυση αποχέτευση στο χωριό. Φυτεύτηκαν τα δέντρα, τα 17.000 περίπου δέντρα φυτεύτηκαν. Και ξεκίνησε ο κάθε ένας να φτιάχνει το σπίτι του. Μία επιδότηση που είχαμε μπει σαν στο πρόγραμμα για το δάσος, μαζεύαμε τα χρήματα για τα δημόσια έργα, δηλαδή τη σύντριψη, τη αποχέτευση, τη πλακώστρωση που είδατε στο χωριό, που είναι όλο πλακώστρωμένο, και από έσοδα αντίστεφάνω που βάζανε σε κηδείες των ανθρώπων. Από εκεί βγήκαν τα έσοδα της, να γίνει όλο αυτό που βλέπετε. Και ο καθένας, όπως είπα, με ιδίους πόρους. Σίγουρα δεν πρέπει να παραλείψουμε την περιφέρεια Κρήτης, η οποία μας στήριξε και μας στηρίζει, συνεχίζει και μας στηρίζει, και το Δήμο Αρχανών Αστερουσιών. Ο Γιάννης Ανδρουλάκης έκατσε πρόεδρος μέχρι το 2008, ο οποίος είχε φέρει το χωριό σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Συνέχισε άξιος συνεχιστής ο Νίκος ο Ματιουδάκης από το 2008 μέχρι το 2018, ο οποίος και αυτός έκανε πάρα πολλά έργα με το συμβούλιο του. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα του, 8 χρόνια δίπλα του, σαν γενικός γραμματέας του Συνδέσμου. Με αποκορύφωμα το γραφείο το οποίο είδατε στο κοσμή την πλατεία του χωριού.

Σκέφτηκα λοιπόν και κάλεσα όλους τους καταγόμενους από τη Δυτιά, οι οποίοι έχουν μετοικήσει στο Ηράκλειο, στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Τους ενημερώσω να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι μπορεί να γίνει για να αρχίζει να κινητοποιείται η κατάσταση στο χωριό. Η ανταπόκριση ήταν φοβερή, καταπληκτική θα έλεγα.

Από το 2018 και μετά που ανάλαβα εγώ με τα δικά μου συμβούλια το χωριό, σκεφτήκαμε να το προχωρήσουμε λίγο πέρα-πέρα. Με έσοδα λοιπόν που είχαμε από κάποιες εκδηλώσεις που κάναμε από γλέντια, φτιάξαμε ένα ιδιόκτητο δίκτυο ίντερνετ αυτή τη στιγμή στο χωριό, στην Ευτιά, το οποίο από όποιο σημείο και να είσαι, σε όποιο σημείο και να είσαι, έχει σύνδεση. Αυτό τι κάναμε, τι κερδίσαμε αυτό. Κερδίσαμε το να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στο χωριό. Στο χωριό. Γιατί αλλιώς δεν έρχονται τα παιδιά. Μα αν δεν έρχονται τα παιδιά, δεν έρχονται ούτε οι γονείς. Οπότε ήταν ένας βασικός στόχος το οποίο επιτέθη ακόμα και σήμερα. Επίσης έχουμε επενδύσει πολύ στον πολιτισμό, δηλαδή οτιδήποτε πολιτιστικό και πολιτισμικό γίνεται, λαμβάνουμε μέρος. Αποκορύφωμα πάλι είναι το Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας που το 2019 πήραμε το πρώτο βραβείο στο καλύτερη μαγειρική από μέσα σε 49 συλλόγους όλη την Κρήτη. Τέλος, ο Άγιος Ευμένιος είναι αυτό το οποίο μας έδωσε μια περαιτέρω ευλογία στο χωριό μας. Πλέον θα γιορτάζεται κάθε χρόνο, αφού πέρασε το επίσημο αγιολόγιο της Εκκλησίας 23 Μαΐου, κάθε χρόνο θα είναι εδώ και είσαστε καλεσμένοι σε κάθε χρόνο να έρχεστε εδώ με το κανάλι σας και εσείς προσωπικά να παρακολουθείτε τη λειτουργία και το πανηγύρι που θα γίνεται. Μια προσωπική μου εκτίμηση για όλα αυτά. Πιστεύω ότι όλοι εμείς, πρωτεργάτης ο πρώτος πρόεδρος με τα συμβούλια του, ο δεύτερος και εγώ σαν τρίτος, όλοι αυτοί είμαστε θεόσταλτοι, είμαστε από τον Άγιο Ευμένιο σταλμένοι. Γιατί? Για να φτιάξουμε την κατοικία του. Έτσι το σκέφτομαι. Πιθανόν είναι έτσι. Δηλαδή έστελε μας από ένα χωριό το οποίο ήταν ερημωμένο εντελώς, χωρίς καμία κατοικία να στέκει, να μας έστελε σαν μια θεία δύναμη, να μας έστελε, να μας είπε «Εδώ θέλω να μείνω, φτιάξτε το, κάντε το ένα επίγειο παράδεισο να έρθω να κατοικήσω».

Πραγματικά στο χωριό μας έχουν βγει πάρα πολλοί μαντιναδολόγοι. Μαντιναδολόγοι καλοί και σωστοί, οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα στη μαντινάδα. Οι μαντινάδες τους έχουν μπει σε πάρα πολλά κριτικά τραγούδια. Θέλω να σας πω λίγο για τη μαντινάδα, χωρίς να είμαι μαντιναδολόγος, αλλά επειδή το έχω ψάξει λίγο, είναι ένας κριτικός τρόπος έκφρασης, ο οποίος βγαίνει μέσα από την ψυχή του εμπνευστή. Είναι ένα ιδιαίτερος τρόπος, ο οποίος γράφει και αφηγείται μία στιγμιαία φάση της ζωής του ο κάθε ένας δημιουργός της, ο οποίος πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ότι πρέπει να είναι γνώστης καταρχάς της κριτικής διαλέκτου, να ξέρει δηλαδή άψογα την κριτική διάλεκτο για να μπορεί να συντάξει μία μαντινάδα, ένα 15 σύλλαβο. Πρέπει να έχει μία έμπνευση, μια στιγμιαία φάση της ζωής του να περνά εκείνη τη στιγμή για να του έρθει η έμπνευση. Γι' αυτό τι λέμε εδώ στο χωριό, ότι άμα ξεκινήσει η μαντινάδα πρέπει να την ολοκληρώσεις, να την πει σωστά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν κεφάλαιο η μαντινάδα, το οποίο είναι πολύ καλλιεργημένο εδώ στο χωριό μας στην Αιθιά από τα παλιά χρόνια. Γι' αυτό και το χωριό μας από εδώ ερχόταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, σωστοί, και παίζανε πάντα εδώ σωστή λίρα. Δεν υπήρχε, δεν πέρασε ποτέ κανένας εδώ στην Αιθιά που να μην παίξει σωστή λίρα. Ήξερε ότι άμα πάω στην Αιθιά ένας καλλιτέχνης και δεν παίξει σωστή λίρα, είναι ικανοί οι Αιθιανοί να με βγάλουν έξω από το χωριό.

0: Ο θρύλος μιλά για ένα μεγάλο δέντρο με πελώρια κλαδιά που έδινε δροσιά και ίσκιο σε περαστικούς και ντόπιους. Εκεί στείνονταν και πολλά γλέντια και κάπως έτσι προήλθε και η ονομασία του χωριού.
1: Το όνομα Εθιά πρέπει να έχει βγει από πληροφορίες του πατέρα μου και άλλων γερόντων από ένα δέντρο που ήταν στη μέση του χωριού, το οποίο δεν το αγκάλιαζαν 10 άντρες περιμετρικά, με ανοιγμένες τις αγκάλες τους. Εκεί βρέθηκε ο πρώτος που ήρθε εδώ πέρα. Αυτή είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή λένε ότι επί Νικηφόρου Φωκά που καλήκαν τα χωριά, υπήρχε ένα χωριό στη Μεσαρά Εθιά που από εκεί έφυγαν και ήρθαν εδώ. Εμείς γνωρίζουμε την εκδοχή του δέντρου και αυτό μας έχουν μεταφέρει οι πρόγονοι μας. Ο πρώτος κάτοικος της Εθιάς ήταν κάποιος Δημητράκης, ο οποίος ήταν πρωτοπαλίκαρο του Δασκαλογιάννη και από τότε γνωρίζουμε για την Εθιά. Αυτός παντρεύτηκε με... έχει μια ιστορία ολόκληρη, παντρεύτηκε με μια Τουρκάλα. Η Τουρκάλα έκανε ένα παιδί που το λέγανε Καλέντερ. Ήταν πολύ όμορφο, καλό και τα λοιπά, πράω. Και από εκεί μετά προσθέσαν και το υποκοριστικό Άκης και γίνηκε Καλεντάκης. Ο πρώτος κάτοικος λοιπόν της Εθιάς είναι ο Καλεντάκης, ο οποίος ήταν από τα Σφακιά. Από τους Βελεγράκηδες έχουμε την πολλή ανάπτυξη του χωριού. Διότι ήταν ο Βελεγράκης ο πρώτος είχε πολλούς γιους και μερικοί από αυτοί ξεστράτησαν για κάποιους λόγους και έκαναν το δικό τους επίθετο. Όπως ο Αδάμης, έγινε Αδαμάκης, όπως ο Τερζάκης, τον έλεγανε Νικόλα και έγινε Τερζάκης διότι έφτιαχνε τα ρούχα των Τούρκων, τα τσαλουβάρια, τις τζιλότες και όλα αυτά, ράφτης δηλαδή. Από τον Τερζάκη μετά κάποιος είχε τσακωθεί, τον έλεγανε Μιχάλη και έγινε και ο Μισελάκης. Από τους Ζιμπόκηδες που ήταν από τα Νόγια, επειδή πέθανε ο Ζιμπόκος έμεινε η Γαρεφαλιά. Και από εκεί γαρεφαλάκια έγινε ο Γαρεφάλης, ο Γαρεφαλάκης. Εξού και ονομάρισης που είχαμε Γαρεφαλάκης και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν τα πέντε σόγια, έξε, ξεκινάνε από εδώ και δεν έχουν... είναι η πηγήδος η Εθιά.
2: Αυτή η απομόνωση αυτού του χωριού δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν υπήρχε συγκοινωνία, δεν υπήρχαν δημόσιες σχέσεις, δεν υπήρχαν εμπορικές σχέσεις, δεν υπήρχε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Και υποχρέωσε και τους ανάγκασε τους ανθρώπους εδώ να συμφιλειωθούν με το περιβάλλον, να συνειδητοποιήσουν ότι ό,τι καλό θα προκύψει θα προέρχεται από τα χέρια τους και από καμία βοήθεια, ούτε από γείτονες, ούτε από κρατική εξουσία, ούτε από πουθενά. Αυτό λοιπόν το πιστέψανε, το ενστερνιστήκανε και βαθίσανε βάσει αυτού. Και κάνανε πράγματα και θαύματα. Ακόμα και το όνομα του χωριού για μένα είναι θαυμαστό.

Αυτή η απομόνωση λοιπόν έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν στα χέρια τους. Και φτάσανε μέχρι εδώ. Ένας πολύ σημαντικός λόγος αυτός. Ένας επίσης πάρα πολύ σημαντικός λόγος, πάντοτε κατά την δική μου εκτίμηση, είναι η τεράστια πίστη τους σε δύο σημαντικές οντότητες. Η μία είναι η λατρευτική τους πίστη. Η πίστη στο Θεό, στη θρησκεία. Και η άλλη σημαντική πίστη και βεβαιότητα και οδηγός τους ήταν η πίστη τους στη φύση. Στη φύση. Η φύση στην περιοχή ήταν απέναντι από τον εθιανό κάτοικο. Και όσον αφορά το υψόμετρο, και όσον αφορά τα κακοτράχαλα βουνά, όσον αφορά τις καλλιέργειες και όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Και εμείς μικρά παιδιά, είμαι συγκινημένος τώρα, να ξέρετε, τα έχω ζήσει αυτά, και εμείς μικρά παιδιά, ξυπόλοιτοι, με αυτές τις συνθήκες πήγαμε σχολείο να μάθουμε γράμματα.

0: ήθελα και εγώ να κάνω το δικό μου καλωσόρισμα με μια ματινάδα της χωριανή μας, της Γεωργίας της Μουλάκης, που λέει «Είναι τιμή στον τόπο σου να έρχεσαι από άλλους τόπους, να λες το καλωσόρισε σε διαδεχτούς ανθρώπους».
1: Βρισκόμαστε λοιπόν στο ιστορικό δημοτικό σχολείο της Σεφιάς. Αν προσέξετε πάνω από την είσοδο υπάρχει ένα πελέκι, να το πούμε έτσι, που γράφει και την χρονολογία του σχολείου. Που λέει ακριβώς ότι η κοινότης του χωρίου Εφιάς έκτισε τη σχολή ταύτην Οκτωβρίου 4. Το λέω ακριβώς όπως το γράφει απάνω. Οκτωβρίου 4, δηλαδή το 4 το έβαλε ο Μάστορας στο τέλος. Το παλιό μας σχολείο ήταν στη μεριά που είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία. Αλλά για λόγους που το χωριό αναπτυσσότανε και στο σημείο αυτό ήταν το νεκροταφείο του χωριού, οι χωριανοί αποφάσισαν τότε να μεταχύσουν το σχολείο και το φέρανε στη θέση τη σημερινή. Αυτό έγινε από το 1951. Θέλω να πω ότι το σχολείο μας ήταν από τα παλαιότερα σχολεία των Αστερουσίων και ίσως το πρώτο. Πιστεύω ότι ήταν το πρώτο και μάλιστα γιατί έχουμε στοιχεία που λειτουργούσε πριν το 1879 και μάλιστα λειτουργούσε ως κρυφό σχολείο. Και να σας πω τότε ότι ο πρώτο δάσκαλος που ήρθε ήταν ένας ο οποίος τον λέγανε ανεγνώστη. Δηλαδή του βάλανε το προσωνύμιο ανεγνώστης διότι ο άνθρωπος ήξερε και έγραφε λέει και διάβαζε. Με αποτέλεσμα βοήθησε τα παιδιά αυτός και οι χωριανοί του ανεθέσαν τα παιδιά τότε σε κάποια σπίτια που υπήρχαν τότε, γιατί δεν υπήρχε σχολείο, και τους μάθαινε τα λιγοστά γράμματα, γραφή και ανάγνωση. Βέβαια, να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός πληρωνόταν με κουλούρες ψωμί. Δεν είχαν οι χωριανοί την πολυτέλεια ούτε χρήματα να δώσουν, ούτε τίποτα. Από εκεί και μετά βλέπουμε, έχουμε στοιχεία βέβαια σε αυτό προφορικά. Από το 1882 έχουμε επίσημα το σχολείο πια με τους δασκάλους, όπως γράφουμε και στην είσοδο έξω. Μνημονεύομαι βέβαια για τον πρώτο δάσκαλο, ο οποίος ήταν συγκεκριμένα ο Βασίλειος Καραταράκης από το Φουρνοβάργο, ο οποίος έμεινε μετά στην Εφιά, γαμπρός της Εφιάς. Παντρεύτηκε μετά εδώ και έμεινε εδώ. Οι δασκάλοι που μνημονεύονται έξω ξεκινάμε από το 1882 επίσημα μέχρι και το 1978 που έκλεισε το σχολείο την 20η Οκτωβρίου του 1978. Έχουμε και το οριστικό κλείσιμο.
2: Εδώ φιλοξενείτε πάρα πολλές φωτογραφίες. Εγώ θα έλεγα πολλές οικογένειες.
0: Θα σας πω τώρα γιατί.
2: Πείτε μας δύο λόγια για τις φωτογραφίες.
0: Όπως βλέπετε, το χωριό μας τη δεκαετία του 60 ορίμωσε οριστικά. Με αποτέλεσμα, εμείς με την σύσταση του Συνδέσμου Ανάπλασης Σεφιάς το 1993 και επίσημα το 1994 αρχίσαμε σιγά σιγά και βάζαμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Προϋπήρχαν φωτογραφίες, θα σας πω πώς ξεκίνησε, με τον πρώην σύλλογο που είχαμε τότε με το γειτονικό χωριό το Ροδάσι και ήταν η ιδέα να φέρουμε στο χώρο αυτό τις φωτογραφίες των ανθρώπων των δικών μας παππούδων, γιαγιάδων που έχουν φύγει από τη ζωή. Και μάλιστα εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα κρατάμε και βίντεο της εκείνη της τελετής που έγινε εδώ και όλοι οι άνθρωποι ήρθανε τότε με κλάματα γιατί βλέπανε τους δικούς τους γύρω-γύρω κλπ. Έτσι ξεκίνησε το φωτογραφικό και συνεχεία το επεκτείναμε στην μορφή που είναι σήμερα.
2: Ένας χώρος αναμνήσεων.
0: Αναμνήσεων.
2: Μας έχετε φέρει ένα βιβλίο. Τι βιβλίο είναι αυτό?
0: Θα σας πω ότι μετά το. Επειδή είναι ένας χώρος ο οποίος κάναμε και εκδηλώσεις ο σύλλογος και είχαμε το 2016 τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ το συνέδριο των Αστερουσίων της παράδοσης και της ιστορίας. Από αυτό εδώ το χώρο έγιναν τρεις συνεδρίες και περάσαν από εδώ επιστήμονες, να σας πω, από όλη την Ελλάδα με εισηγήσεις κλπ. Εγώ κρατάω το βιβλίο των πρακτικών της συγκεκριμένης ημέρας, κρατάω και το μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου σε φωτοτυπία του 1900, το οποίο ήρθε στα χέρια μου, θα δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να παραμείνει και αυτό, γιατί είναι το μόνο που σώζεται από το σχολείο μας πια. Τα υπόλοιπα αντικείμενα που υπήρχαν εδώ στο χώρο, που πραγματικά ήταν ένα μουσιακό χώρο και μακάρι να το προλαβαίναμε στη μορφή που ήταν τότε, αλλά η μετακόμιση προς το Ροτάσι, τα πράγματα στην πορεία χανότανε.

Αισθάνομαι πολύ περήφανος που κατάγομαι από εδώ. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει εδώ. Έχω μεγαλώσει Ηράκλειο, ο πατέρας μου είναι από εδώ. Έχουμε βέβαια στενούς δεσμούς με το χωριό μας. Εγώ δέθηκα εδώ πέρα με τους ανθρώπους πολύ. Γνώρισα πολλούς μερακλείδες, αξιόλογους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Αξιόλογους χορευτές με προσωπικότητα στο χορό ο καθένας, ξεχωριστή. Και νομίζω αυτό με μαζεύει εμένα αυτό το πράγμα. Τη διαφορετικότητα στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και στο χορό του και στον τρόπο που εκφράζεται γενικά.

0: αισθάνομαι για τα παιδιά μου, για τον Γιώργο και τον Κωστή, τον Κωστή και για τον Γιώργο, υπερηφάνεια. Είναι καλά παιδιά. Δεν με έχουν προσβάλει ποτέ. Τα αγαπώ, μου αγαπάνε. Μου έχουν χαρίσει και 4 εγγονάκια. 3 ο Κωστής και ένα ο Γιώργος. Είχα μία λίρα στο σπίτι. Αυτή η λίρα λοιπόν ήταν η αρχή για να ξεκινήσει ο Κωστής. Και θυμάμαι την είχα κρύψει για να προχωρήσει στα γράμματα. Και μου λέει, αν δεν μου φέρεις τη δευτέρα τάξη, αν δεν μου δώσεις τη λίρα, εγώ δεν ξέρω να πάω στο σχολείο. Τη δευτέρα δημοτικό λοιπόν, του δίνω τη λίρα. Ήταν ένα γειτονάς μου ο Ρινακάκης ο Νίκος, πήγε, έμαθε, μετά προχώρησε ο μοναχός του. Μετά πήρε και τον Γιώργη και προχωρήσαν και δόξα τω Θεώ πάνε μια χαρά τώρα.
1: Το καλό να σμίγουμε.
2: Να θυμόμαστε το χωριό μας.
3: Σαν μικρά παιδιά ήταν το καφενείο του Νικόλα, που εκτός από καφενείο ήταν και μπακάλικο. Είχε τα πάντα όλα. Εμείς η χαρά μας ήταν να έρθουμε να πάρουμε χαλβά, τον οποίο μας τον τύλιζε σε μια εφημερίδα. Φέρναμε ένα αυγό. Του λέγαμε, Νίκο, θέμε ενός αυγού χαλβά. Μας τον έβαζε το χαλβά στην εφημερίδα. Τρώγαμε την εφημερίδα μαζί με το χαλβά μέχρι να πάμε στο σπίτι. Δεν υπήρχε χαλβάς. Αυτή ήταν η σημαντικότερη για μας τα παιδιά λειτουργία. Και μετά έρχονταν τα γλέντια, τα οποία περιττώ να σας πω ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα είχαμε γλέντι. Ίσως ήταν η μοναδική διασκέδαση της εποχής εκείνης.

συζήτηση, ότι πηγαίναμε σε ένα σπίτι παλιό με ένα οντά, ο οποίος ήταν στα θρακιασμένα τα ξύλα, και πώς δεν πέσαμε κιόλας. Μαθαίναμε και αντιγράφαμε τα βήματα για να μάθουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Ναι, να μάθουμε κι εμείς να χορεύουμε. Και έτσι μάθαμε. Και γι' αυτό αυτό το χωριό πιστεύω ότι έχει βγάλει χορευτές γενικά και στην πορεία. Και λιράριδες. Γιατί ήμασταν όλοι ένα και όλοι αγαπημένοι.

Ο Εθιανός Πηδηχτός είναι ένας χορός ο οποίος, όπως όλοι οι Εθιανοί, τον μάθαμε από παππούδες σε παιδιά και από παιδιά σε εγγόνια και πάει λέγοντας. Και ελπίζω αυτό το πράγμα να μην σταματήσει στην ηλικία μου, αλλά να προχωρήσει και σε επόμενες γενιές, έτσι ώστε να μην ξεχαστεί αυτό ο υπέροχος χορός, γιατί είναι ένας χορός ο οποίος μας αγγίζει όλους. Είναι Εθιανός χορός. Είμαστε εμείς από την Εθιά, αγαπάμε τον τόπο μας, οπότε αγαπάμε ό,τι υπάρχει και έχει να κάνει με την Εθιά. Είναι ένας χορός ο οποίος ήταν κυρίως επιπόλεμο. Ουσιαστικά οι αντάρτες στα βουνά, για να επαναστατήσουν με κάποιο τρόπο, κλίκες, κρίζες που έκαναν παρέες, άρχισαν να χορεύουν κάποια βήματα πάνω στα βουνά. Ονόμασαν αυτόν τον χορό το συγκεκριμένο ως Εθιανό Πηδηχτό, αφού ήταν όλοι Εθιανοί. Και έτσι αυτός ο χορός έχει μεταδοθεί από γενιά σε γενιά και χορεύουμε ακόμα μέχρι και σήμερα αυτόν τον ιδιαίτερο και όμορφο χορό.

0: Έχουμε δυο λιράρδες και λένε τζικοστίδες. Τι είναι τσιριού από την Αιθιά Μάνη και Μερακλίδες. Έχουμε δυο λιράρδες με χάρισμα μεγάλο. Γι' αυτό δεν ξεχωρίζουμε τον ένα από τον άλλο.
1: Υγεία.
2: Υγεία σας.
0: Πάτραμε το καλό.
1: Υγεία, να είστε καλά.
0: Το κοπέλι μου τώρα νιώθω υπερήφανος. Όπως νιώθηκε ο Λάμπης ο Σαριδάκης με τον γιο του και όλοι καλοί για τα παιδιά τους. Νιώθομαι υπερήφανη, διότι δεν το βλέπω εγώ μόνο, πρέπει να το βλέπει και όλο το χωριό και όλη η περιφέρεια ότι έχουμε. Είναι αυτοί οι λιράρδες από την Αιθιά. Όλα τα πανηγύρια γινότανε με όρεξη, όλος ο κόσμος μουνιασμένος. Ούτε διχόνιος, ούτε τίποτα. Και δεν, είτε γάμο γινότανε, είτε πανζήρ γινότανε, καρτούσε 2-3 μέρες. Με πρινιανούς, με κεραστικά, με τις γυναίκες, με τα πάντα, με όλα.
3: Οι συνθήκες εδώ ήταν πολύ δύσκολες, οι συνθήκες διαβίωσης. Πάρα πολύ δύσκολες. Αυτά είναι κοινότυπα, βέβαια, θα σας τα έχουν πει κι άλλοι. Όμως, σε αυτό το χωριό, ίσως επειδή τις ζήσαμε εμείς, τις θεωρούμε περισσότερο δύσκολες. Φτάνει να σας πω πως όταν χιόνιζε έξω και βέβαια η θερμοκρασία που είχε έξω και η θερμοκρασία που ήταν μέσα στο σπίτι ήταν η ίδια, δεν είχαν διαφορά. Και όταν χιόνιζε λοιπόν έξω και έπεφτε το χαλάζι, ήμασταν με την αδελφή μου και βλέπαμε και λέγαμε «Να ήταν καραμέλες, να ήταν καραμέλες». Λοιπόν, πηγαίναμε στο σχολείο, ανελιπώς, πρωί-απόγευμα και είχαμε τα αυτιά και τα μάτια όλα ανοιχτά και ρουφούσαμε το κάθε τι που έλεγε ο δάσκαλος για να μας βοηθήσει να το μέλλον μας ίσως να το κάνουμε κάπως καλύτερο και να έχουμε μια καλύτερη ζωή, όχι όπως η δική μας. Θυμάμαι, ας πούμε, τους γονείς μου και μου λέγανε «Θα πας να βρεις ασκολύμπρους». Πήγαινα, μήπως είχα και τα παπούτσια να φορέσω. Όταν γύριζα από τους ασκολύμπρους, έπρεπε να κάτσω να βγάζω και τα αγκάθια από τα πόδια που μου είχαν μπει. Τα φαγητά, βρούβες το πρωί, βρούβες το βράδυ. Γιατί δεν είχαμε και μεσημεριανό, μην νομίζετε πρωινό, μεσημεριανό κτλ. Βρούβες το πρωί, βρούβες το βράδυ. Όμως, ήμασταν πολύ δεμένοι σαν χωριό, πολύ δεμένοι. Δηλαδή και στην πίκρα και στη χαρά το χωριό ήταν ένα, μια γροθιά.

Σαν όαση φαντάζεις την ημέρα, τώρα που είσαι αναπλασμένη. Μέσα στον αγωγιόν την ξέρα. Στις μυρωδιές του πεύκου βουτυγμένη. Έχεις τις πέντε σου κορφές να σε φιλούνε. Πιστή αμήλυτη προστάτες. Χορούς και ξεφαντώματα. Ξυπνάνε οι χιλιοξεγκλεντισμένες στράτες. Τα ξωμονάστερά σου τα ασπισμένα για πανηγύρια για πολλή ημέρα μιλάνε και μοιάζουν με περιστέρες για καθισμένα και στον αέρα δεν ξαναπετάνε. Φασκομιλιά και αγκαραθιά μυρίζουν οι κορφές σου. Ντυμένες από πέτρα και αστιβίδες. Είναι ξεχωριστοί οι χορευτές σου, οι μαντιναδολόγοι σου και οι μερακλίδες. Γριά, ζηθιάνα, κουρελού, επελπισμένη. Σε είχε προδώσει η φεύγα των παιδιών σου. Από όλους και από όλα ξεχασμένη. Μόνη να αναπολύσει το παρελθόν σου. Μα τα παιδιά τα καλονεθρεμένα, τη μάνα τους δεν την ξεχνούν. Και δάξα να γυρίσαν σε σένα, στην αγκαλιά σου να ξαναβρεθούν. Τον αθιανό το πηδηχτό ξαναχωρεύεις και να σε βλέπω δεν σε προχωρταίνω. Στο παρελθόν σου, στο παρόν γυρεύεις. Εθιά, το γιο μου αγαπημένο.

Ιεθιά είναι ένα από τα πιο γραφικά ορεινά χωριά της Κρήτης μας. Όπως όλοι οι Κρητικοί, έτσι και οι Εθιανοί φημίζονται για την απλόχερη φιλοξενία τους. Και εμείς τη ζήσαμε από πρώτο χέρι. Η κυρία Μαρία Καλεντάκη με την κόρη της Σταλιά και την κυρία Στέλλα Βελεγράκη από νωρίς το πρωί έκαναν τις ετοιμασίες τους για τη γιορτή μας. Στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο έφτιαξαν το ψωμί, έκαναν τα ψητά αλλά και τα μεγαλύτερα καλυτσούνια που έχω δει ποτέ. Το χωριό μοσχοβόλησε μυρωδιές. Μα βόλτα στο χωριό, χωρίς μυρωδιές, δεν είναι βόλτα. Και εμείς είχαμε τη χαρά να φιλοξενηθούμε με τον καλύτερο τρόπο στα σπίτια των ανθρώπων, όπως ακριβώς φιλοξενούνται στο σπίτι της αγάπης. Και αναφέρομαι στον ξενώνα προς τιμή του Αγίου Ευμενίου, που ήταν παλαιότερα το πατρικό του σπίτι, όπου σήμερα γίνονται πολλές εκδηλώσεις του χωριού, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια και τη συμβολή των κατοίκων.

Σήμερα θα σας δείξουμε μία παλαιινή συνταγή που έκαναν οι Αθιανοί, αλλά θα σας μίσουμε και στις τέχνες τους. Θα φτιάξουμε καλάθια, θα σκαλίσουμε την πέτρα, όσο και την παρασύρα. Είναι η έκπληξη των θεμάτων που θα ακολουθήσουν.

0: κυρία Μαρία. Δηλαδή, να έρθω στο σπίτι σας και να με καλωσορίσετε με το παλαιϊνό σαρίκι της Κρήτης μας.
1: Θα σε καλωσορίσω με ένα παλαιϊνό σαρίκι που το βάνανε λοιπόν οι κοπέλες στην κεφαλή. Όταν ήθελα χορεύουν και κρεμούταν και τα κοσαράκια γύρω-γύρω.
0: Θα τρελαθώ.
1: Είναι πάρα πολύ παλαιϊνό σχέδιο, το οποίο το θυμούν και εγώ. Το κάνω μόνη μου.
0: Εσείς το φτιάξετε.
1: Ναι, είναι χειροποίητο. Τα κοσαράκια είναι παλιά που τα στολίζαν και στα φορέματα και στα σαρίκια.
0: Θα τρελαθώ.
1: Και το βάλανε, όταν το βάλανε οι κοπελιές έτσι.
0: Έτσι θα μου το βάλετε και εμένα.
1: Βέβαια θα στο βάλω.
0: Και θα κάνουμε έτσι τη συνταγή μας. Σήμερα σας έχουμε μία συνταγή που δεν την έχετε ξαναδεί, γιατί γίνεται μόνο εδώ στην Εθιά.
1: Να θυμάσαι εδώ την Εθιά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ παραδοσιακό χωριό με μεγάλο πολιτισμό και ιστορία.
0: Τι χρυσοχέρα.
1: Και όλα αυτά είναι καταγραμμένα στο μυαλό μου από την παλιά εποχή. Που θυμάμαι τώρα αυτές οι κοπέλες να τα φορούν στο κεφάλι, δεν χορεύανε.
0: Κυρία Μαρία, εδώ στην Εθιά είστε η ψυχή του χωριού. Είστε μια φοβερή νοικοκυρά, αλλά και χρυσοχέρα. Σε λίγο θα μάθουμε και την καλοθοπληκτική σας τέχνη. Τώρα όμως θα μου την κάνετε γεύση. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ναι, λοιπόν, Αναστασία μου, πατώ κι εγώ απόζαλα αλωτινού ανθρώπου. Γιατί όλα αυτά τα διδάχτηκα κι εγώ από τη συγχωρεμένη τη μάνα μου και από τους παλιούς ανθρώπους που τα κάνανε. Διότι εκείνη η εποχή δεν είχε όπως σήμερα που έχουμε τα σούπερ μάρκετ που είναι τα ψυγεία γεμάτα. Είχαμε τίποτα στο σπίτι. Ερχόταν λοιπόν ένα μουσαφίρι και ήθελα να σηκωθείτε λόγω η συγχωρεμένη μάνα μου να πει να πάω να βάλω δύο ελιές στο τηγάνι να πιείτε ένα κρασί. Όποιος ήταν ο μουσαφίρις που να μπει στο σπίτι.
0: Και είναι σταφιδοελιά.
1: Σταφιδοελιά είναι.
0: Εσείς κάνετε αυτό το φαγητό με τη σταφιδοελιά.
1: Ό,τι...
0: Ή μπορούμε όλες τις ελιές να τηγανίσουμε.
1: Όλες οι ελιές κάνουν, όλες. Εγώ έχω κάνει με όλες τις ελιές.
0: Και για να φτιάξουμε λοιπόν αυτό το πιάτο, τι θα χρειαστούμε.
1: Για να φτιάξουμε λοιπόν αυτό το πιάτο που είναι πολύ απλό. Πώς βλέπετε, ένας απλός μεζές. Κι όμως μπορείς να κερνάς όλη μέρα την παρέα σου. Χρειαζόμαστε το λάδι, τις ελιές, το ξύδι και το αρισμαρί. Αυτά είναι τα υλικά μας. Τέσσερα
0: από πράγματα. Από τον κήπο μας το αρισμαρί.
1: Ναι, από τον κήπο μας το αρισμαρί. Και έχουμε κανά, βάλει κανά το λαδάκι και τώρα βάλουμε τις ελιές. Στο όνομά σου Θεέ, πάντα λέμε.

0: λίγο έτσι να πάρει τη μυρωδιά το ξύδι με το αριζμαρί. Τώρα θα δείτε τι βγάλαμε. Λοιπόν, οπότε είναι έτοιμε οι ελίτσε μας. Τη βάλουμε στο πιάτο.
1: Ένας πολύ όμορφος μεζές για το κρασάκι.
0: Ένα πολύ όμορφος μεζές
1: για το ρακάκι σας.
0: Και μπορεί
1: υγιεινός.
0: Μπράβο. Απλός.
1: Απλός και χορταστικός.
0: Απλός και χορταστικός, διότι μπορείς τώρα όποιος είναι καλόφαγος να βάλει εκεί στο λαδάκι με το ξύδι ψωμάκι να φάει καλά. Δηλαδή γίνεται και γεύμα.
1: Φανταστικό. Και το ψωμάκι μας εδώ δίπλα. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ψωμί και ελιές και να μην έχεις τίποτα, αν έχεις ψωμάκι και ελιές.
0: Ψωμί και ελιές.
1: Και η ζωή είναι ωραία, δεν θέλει τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε.
0: Έτσι ζούσαμε εμείς παιδί μου τα παλιά χρόνια.

0: Κυρία Μαρία, εδώ θα μας δείξετε την τέχνη σας. Την καλαθοπλεκτική σας, τι ωραία καλάθια. Αυτό εδώ είναι χόρτο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα χόρτο.
0: Από πού το προμηθεύεστε αυτό το χόρτο?
1: Το φέρνει ο Γεωπόνος, ο οποίος το προμηθεύεται, λέει και εκείνος, είναι εισαγόμενο, έρχεται από Αφρική. Έτσι μου έχουν πει και εμένα. Διότι έχω ρωτήσει αν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει, λέει. Το οποίο ευχαριστώ που υπάρχει αυτό το χόρτο, διότι όλα αυτά τα ριστουργήματα γίνεται από αυτό.
0: Μα
1: το απλό
0: μπορείτε
1: χόρτο
0: να το φανταστείτε. Μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Το απλό χόρτο,
0: ότι αυτό το υπέροχο καλάθι, ναι.
1: Γίνεται από αυτά.
0: Κοιτάξτε εδώ τι μπορεί να γίνει από αυτό το χόρτο. Βέβαια και η αμαεστρία δική σας.
1: Ναι, χρειάζεται μεράκι, χρειάζεται να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Γιατί έχω μια αγάπη στην παράδοση, η οποία επειδή αυτό το χωριό είχε βαθιά παράδοση από τον Εστάσιο το χωριό. Και τα διδάχτηκα και εγώ τα βλέπα. Πολεμόδα όσο μπορώ να κρατήσω αυτές τις παραδόσεις, να μην χαθούν. Διότι αυτή η παράδοση είναι πάρα πολύ παλιά, η οποία τα χρόνια εκείνα που δεν είχαμε άλλα χρειαζόμενα, ήταν η κάθε νοικοκέρα να έχει τουλάχιστον 10 πανιέρια στο σπίτι της. Να τα έχουμε στις γάμους, να τα έχουμε στα πανηγύρια, να βάλουμε τα κουλούρια, να πιάνουμε στην. Γιατί τότε πιάνανε σε όλες τις εκκλησίες τσιάρτους με τα πανιέρια.
0: Με τα πανιέρια.
1: Με τα μεγάλα, ναι. Όπως τούτο τώρα.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Βάναμε τσιάρτους και πιάναμε στην εκκλησία. Εβάναμε λοιπόν μετά και το κανίσι και το πιάναμε αντίγραφε ένα ντρόινο, που ήταν και αυτό απαραίτητο. Εβάναμε τα ρούχα τσινίφη του γαμπρού, τα πηγαίναμε. Ήταν λοιπόν τα πανιέρια απαραίτητα. Τα οποία είχαν τώρα σταματήσει, δεν γινόταν. Ναι. Εμένα μου άρεσε, γιατί όπως σου είπα, μ' αρέσει η παράδοση να τη συνεχίζω όπως τη βρήκα και έτσι τα πλέκω.
0: Και πώς τα πλέκετε, κυρία Μαρία?
1: Να, εγώ το επενόησα το σύρμα και το βάνω μέσα, γιατί πριν τα πλέκα χωρίς σύρμα και δεν ήταν στέρεα. Δεν μ' αρέσανε. Διπλώναν εύκολα. Ανακάλυψα μετά λοιπόν αυτό το αναξίδωτο σύρμα, το οποίο δεν χαλά. Κόβω με την τανάλια. Τα χρειαζόμενά μου είναι αυτά. Είναι ένας κόφτης να κόβω το σύρμα, είναι ένα ψαλιδάκι να κόβω το χόρτο και μια τζακοράφη για να ταράβω.

0: είστε και ανεξάντλητη, κυρία εντάξει. Μαρία μου. Έμαθα τώρα ότι φτιάχνετε και το βιβλίο σας, το οποίο έχει συνταγές, παλαιημές. Και όχι μόνο. Δείχνει και τις εργασίες των ανθρώπων του χωριού.
1: Τα πάντα. Τα έχω κάνει εικόνα.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο σας?
1: Σε μία ρήμα. Το είναι δύο βιβλία εις ένα. Το οποίο βιβλίο το ένα είναι το Νιαδέντρι. Το Νιαδέντρι λοιπόν είναι το λαογραφικό, το οποίο έχω τις συνταγές. Έχω εκεί όλα τα πάντα μέχρι από το αργαστήρι μέχρι το τυροκομείο, μέχρι τη σπορά, πώς γίνονταν η σπορά, πώς γίνονταν τα λόνεμα, τα πάντα καταγραμμένα. Και μετά το άλλο είναι οι Αθηβολές και Απόζαλα, το οποίο είναι δύο λέξεις της παλιάς κριτικής διαλέκτου. Και επειδή το βιβλίο μου πατήσει αυτή την κριτική διάλεκτο, την παλιά και την παλιά κουλτούρα, του βάλα αυτές τις ονομασίες.
0: Συγγνώμη τώρα, κύριε Μαρία, όλα αυτά δεν σας τα άδειξε κανείς?
1: Κανείς.
0: Μόνοι
1: σας τα... Είναι μόνοι. Όλα. Να, τούτο το βγάλα προχθές. Δες. Και ξέρεις τώρα τι συμβολίζω εδώ? Συμβολίζω τον παλιό κουσκουσέ που κάναμε στον Αργαλιό.
0: Πόσα χρόνια, κυρία Μαρία, τώρα γεμίζετε?
1: Εγώ το κάνω τον ΕΔΑ 12 χρόνια.
0: Γι' αυτό είστε και τόσο γρήγοροι.
1: 12 χρόνια, το έχω μάθει από όξο.
0: Σε τηλεοπτικό χρόνο.
1: Μπαίνουμε τώρα, δες.
0: Γεμίζουμε και φτιάχνουμε.
1: Δες τώρα, ένα αφήνουμε, ένα πιάνουμε.

0: αυτό λοιπόν το κεντητό, για να το κάνω, κόβω ένα χαρτονάκι, το οποίο πρέπει να έχω εδώ. Να, το φιλεράκι μου.
1: Α, πρώτα λοιπόν, τέλεια ιδέα. Δικές σας πατέντες όλες.
0: Βέβαια, όλα δικές μου πατέντες.
1: Να το δείξουμε εδώ στο μεγάλο πανέρι.
0: Αν ερχόσαστε στο ρωτάς, θα βλέπετε τα σχέδια μου όλα. Τα έχω όλα βάλει σε χαρτάκια.
1: Θα έρθουμε και στο ρωτάς.
0: Διότι όταν λοιπόν θέλω να κάνω αυτό το φιλεράκι, αυτό το σκηνάκι, έχω να, δες αυτό. Και το ζωγραφίζω πάνω. Κοίτα. Έχω βρει και εγώ πατέντες για να κάνω όμορφα πράγματα. Το βάνω έτσι, του παίζω μια μολυβιά με το στυλό. Και το ζωγραφίζω. Μετά βάνω το φιλαράκι απάνω.
1: Και το ζωγραφίζετε και
0: μπράβο.
1: Αυτό.
0: Και του κάνω λίγο με το μολύβι γύρω-γύρω και το ζωγραφίζω. Και μετά καθίζω. Το χρώμα το αγοράζω. Είναι έτοιμο βαμμένο. Το παίρνω βαμμένο από το βιβλιοπωλείο.
1: Ναι.
0: Αρχινώ με τη βελόνα και το κεντώ. Λίγο-λίγο και το γεμίζω. Κάθε φιλαράκι.
1: Και το έχετε κεντήσει με λουλουδάκια.
0: Είναι κεντητό όλο με τη βελόνα. Ε. Όλο με τη βελόνα. Δες τώρα πώς συνδυά. Και ξέρει, εκείνο τώρα μου θέλει 2 ώρες να το κεντήσω.
1: Αυτό θα πρέπει να σα πήρε μήνες για να το φτιάξετε.
0: Αυτό μου πήρε 20 μέρες.
1: Α, 20 μέρες.
0: 20 μέρες, το οποίο είναι, δέστε, με ενισχυμένο πάτος του, για να μην χαλά ποτέ. Το οποίο είναι πανέμορφο να το χρησιμοποιήσει τώρα σε ένα γάμο, να βάλει τα νηφικά συνήθεις, να τα φας.
1: Τέλειο.
0: Να βάλεις σιάρτους, να σπάς στην εκκλησία. Κοίτα εδώ τι ομορφιά
1: έχει. Το έχεις για μια ζωή.
0: Ναι, για μια
1: και
0: ζωή.
1: Και είναι ανεκτήμητης αξίας. Ναι. Ναι. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το υπέροχο πανεράκι.
0: Αυτά είναι, παιδί μου, έργα τέχνης που μένουν στον αιώνα.
1: Και που δεν υπάρχουν, κυρία Μαρία. Είναι λίγες οι γυναίκες που τα κάνουν.
0: Έχω διδάξει πάρα πολλές.

κάθε ένας από μας μπορεί σωστά να πράξει του τόπου την παράδοση σε άλλους να διδάξει. Και εμείς ετούτο κάνουμε τη σημερινή ημέρα. Λίγο να την ξεσύρωμε να πάει παραπέρα. Πολλά συγχαρητήρια με θαυμασμό και δέος που σήμερα το Κρήτη TV κάνει αυτό το χρέος. Και τη σεθιά στα δρόμενα έγραψε μη χαθούνι. Οι επερχόμενες γενιές το παρελθόν να δουν.

0: Πιστεύω ότι έχω πάρει από τον πατέρα μου και έκανε τα πάντα. Ήταν κυκλοποιός, σωμαράς, θανοποιός, τζαμάς, τα πάντα. Είχε επιπλοποιείο και έκανε όλα τα έπιπλα των καινούριων ζευγαριών στα Αστερούσια, που δεν υπήρχε άλλο επιπλοποιείο εκεί. Με έπαιρνε μαζί του και με συμβούλευε. Και μου λέγε, κάνε το έτσι, αυτό θα το κάνουμε έτσι. Τα πάντα μ' αρέσουν. Αλλά κάνω μερικές προτιμήσεις. Κάνω αγιογραφία, κάνω κρίνες. Ό,τι εγώ νομίζω ότι μ' αρέσει.
1: Πώς ήθελα να μ' αρνηθείς.
0: Να πω ότι στο Μεραμπέλο έμαθα και από το Μεραμπέλο μερικά πράγματα που έτσι να γνωρίσω φοβερούς γλύπτες, πελεκάνους, οι οποίοι κάνανε φοβερά πράγματα και έμαθα και τα εργαλεία, ποια εργαλεία χρειάζονται. Εγώ βέβαια έφτιαξα δικά μου εργαλεία, αυτά που ήθελα, νόμιζα ότι μου εξυπηρετούν και πήγα και στην Τίνο και αγόρασα από το καλύτερο χαλτσάδικο της Ελλάδος, από τον πύργο Τίνου, μερικά βελόνια, εργαλεία και ασχολήθηκα με τα... Έχω φτιάξει τραπέζια σκαλιστά και έκανα και ένα στον πύργο την Κρίνη, στο χωριό.

0: σας δείξω μία παλιά τέχνη που φτιάχναμε τις παρασύρες. Όπως τις λέγαμε παλιά. Παρασύρες.
1: Και οποίες... τι σημαίνει παρασύρα?
0: Παρασύρα είναι ό,τι σκουπίζαμε τους δρόμους, τα σπίτια μέσα, γιατί δεν είχαμε παλιά, τα παλιά χρόνια σκούπες κανονικές, και βρίσκαμε αυτές, τα οποία είναι βούρλα από βουρλιές, τα κόβουμε, τα φέρνουμε, τα καθαρίζουμε, τις δένουμε με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζουμε μετά και τις πλέκουμε.
1: Για να σας δω να τις πλέκετε.
0: Ναι, έχουμε φτιάξει τα βούρλα, τα έχουμε κανονίσει για να είναι όλα...
2: Τα βούρλα που τα παίρνετε από τον ποταμό.
0: Ναι. Τώρα θα το φέρουμε εδώ. Κάτω για να αρχίξουμε το πλέξιμο. Τα γυρνάμε έτσι. Πιάνουμε τώρα άλλα. Να μην σε τσιμπήσω. Και ξανά γυρνάμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Κοίταξε τώρα. Η τέχνη αυτή, ο καημένος ο παππούς μου, έχει πλέξει παρασύρες. Ο Θεός να συγχωρέσει την ψυχούλα του.
1: Έχετε εδώ τους χωριανούς σας, τους κάνετε τις ταγαρόλες σας, τις αρικόπιτές σας.
0: Όλα, τα πάντα. Βλέπεις.
1: Έτοιμη δηλαδή η σκούπα.
0: Έτοιμη η σκούπα.
1: Και
0: τώρα κάνουμε αυτό. Το οποίο με το ίδιο βούρλο.
1: Ναι.
0: Την εδένουμε.
1: Και αυτό λοιπόν το σκουπάκι σκουπίζει τέλεια.
0: Μέχρι που φαγώνεται και όσο τυχαίνει.

οι κάτοικοι της Εθιάς ασχολούνται με την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία. Κύρια προϊόντα τους είναι τα παράγωγα της εκτροφής εγωπροβάτων, κρέας, γάλα και τυροκομικά προϊόντα. Εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας και να ανέβουμε ψηλά στα κακοτράχαλα βουνά, στην περιοχή Κορακές. Εκεί βρίσκεται το μητάτο του Γιώργου Βελεγράκη, όπου εδώ και 35 χρόνια τυροκομεί με τον παραδοσιακό τρόπο. Μια διαδικασία που έμαθε από τον πατέρα του και που κι εκείνος θα μάθει στα παιδιά του.

οικογενειακός ο χώρος. Του πατέρα μου, από τον παππού και συνεχίζουμε. Έχω 3 παιδιά, 2 κορίτσια, ένα αγόρι. Έρχονται κατά καιρούς, έρχονται εδώ και με βοηθάνε λίγο. Μαθαίνουνε, θέλω να τους μάθω κάποια πράγματα. Να μην χαθεί η τέχνη. Λοιπόν, ερχόμαστε το πρωί. Πρωί-πρωί, αρμέγουμε τα πρόβατα. Βάζουμε το γάλα στο καζάνι. Το σειρώνουμε. Το πίζουμε με πιτιά. Περιμένουμε γύρω στα 40 λεπτά για να πήξει το γάλα, πλέον εμείς, για να γίνει συμπαγές. Μετά το ζεσταίνουμε, ανακατεύουμε, ανεβαίνει σε μια θερμοκρασία περίπου 40 βαθμούς και βγάζουμε το τυρί. Αυτό είναι το κεφαλοτύρι, πλέον εμείς, εδώ. Στη συνέχεια, ζεσταίνουμε πάλι το υπόλοιπο, αυτό που έχει μείνει και προσθέτουμε και άλλο γάλα μετά. Προς το τέλος, ανακατεύουμε και περιμένουμε με υπομονή να βγει η μυζίδρα, που λέμε, ο ανθότυρος.

Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να μαζέψουμε. Έχει ζεσταθεί αρκετά και αρχίζει να μαζεύουμε το τυρί, το τυρομάλαμα που λέμε. Το μαζεύουμε σιγά σιγά, το κάνουμε μια μπάλα. Θα το τοποθετούμε στα ντουπιά.

Τώρα βγάλουμε το κατσοχύρι, τώρα. Το κατσοχύρι είναι ένα, το υπόλοιπο που έχει μείνει στον πάτο στο καζάνι. Το φτιάχνουμε, το αφήνουμε 2-3 μέρες αυτό και μετά το βάζουμε, το κάνουμε μελέτα.

Τώρα συνεχίζουμε να ανακατεύουμε το υπόλοιπο που έχει μείνει από το τυρί. Βάζουμε, έχουμε κρατήσει γάλα, κανονικό γάλα. Το προσθέτουμε και περιμένουμε για να βγει η μυζήγρα.

Για μένα είναι, όπως μας είπε και ο Άγιος Ευμένιος, όπως σας είπα, πήγιος παράδεισος. Εδώ έφτιαξα το σπίτι μου το 2008. Είναι λοιπόν για μένα η ευχιά του Πάνου.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τη σχέση

0: ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας καλού χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Μαΐου, Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Σαν σήμερα το 1543 πεθαίνει ο Νικόλαος Κοπέρνικος, Πολωνός αναγεννησιακός μαθηματικός και αστρονόμος, ο οποίος διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος, τοποθετώντας τον ήλιο και όχι τη γη στο κέντρο του.
1: Το 1686 γεννιέται ο γερμανικής καταγωγής φυσικός, μηχανικός και εφευρέτης Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας.
0: Το 1626 ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν.
1: Το 1819 γεννιέται η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια, η μετέπειτα βασίλισσα Βικτόρια, η πρώτη μονάρχη της Βρετανίας που είδε το όνομά της να δίνεται στη χρονική περίοδο της βασιλείας της, ενώ βρισκόταν ακόμη στη ζωή, η λεγόμενη Βικτοριανή Εποχή. Η περίοδος της βασιλείας της διήρκεσε 63 χρόνια και κατήχε τον τίτλο της πλέον μακροχρόνιας στην ιστορία της Γυραιάς Αλβιώνας, ώσπου στις 10 Σεπτεμβρίου το 2015 την ξεπέρασε σε χρόνια εξουσίας η βασίλισσα Ελισάβετ Β'.
0: Το 1844 ο Σάμιουελ Μόρς παρουσίασε την εφεύρεσή του, τον τηλέγραφο, ενώπιον μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, στέλνοντας το πρώτο τηλεγράφημα από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη.
1: Το 1881 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Αγγλίας και Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία η Θεσσαλία και η Άρτα προσαρτώνται στην Ελλάδα.
0: Το 1883 εγγενιάζεται η γέφυρα του Μπρούκλιν που ενώνει το νησί του Μανχάταν με την περιοχή Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Έχει μήκος 600 μέτρα και είναι η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής.

0: Το 1917, συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος, τέως υπουργός εξωτερικών Σελεστέν Ζωνάρ, φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς, Ιωάννης Μεταξάς, Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης, και απαιτεί την παρέτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία.
1: Το 1930 ανακαλύπτεται ο ένατος πλανήτης και παίρνει το όνομα Πλούτωνας.
0: Το 1931 γίνονται τα εγγένεια του νέου Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών στο Μέγαρο της Δουκίζης Πλανκεντίας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.
1: Το 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας.
0: Το 1961 η Κύπρος γίνεται το 14ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Το 1962 η διαστημική κάψουλα Aurora 7, στην οποία επιβαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Scott Carpenter, μπαίνει σε τροχιά και κάνει 7 φορές το γύρο της Γης.
0: Το 1991 στην Ινδία αποτεφρώνεται ισορρός του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού Rajiv Gandhi.
1: Το 1998 ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμη σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο «Γονείς και παιδιά», τόμος Α, θεολογική, ποιμαντική και ψυχολογική θεώρηση, και αναλύουμε το κεφάλαιο που έχει τίτλο «Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, επειδή ρωτάτε πολύ. Έχω την πρώτη έκδοση Δεκέμβριο του 2001. Γυναικείο Ιερό Συγχαστήριο, το Γενέσιο της Θεοτόκου. Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο, το Περιβόλι της Παναγίας, στη Θεσσαλονίκη. Και είπαμε ότι ο ομιλητής εδώ στην ανάπτυξη του θέματός του χρησιμοποίησε ως βοήθημα δύο βιβλία. Ποια είναι τα βιβλία αυτά? Το πρώτο είναι «Σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», είναι ο τίτλος, εκδόσεις Δίπτυχο. Μπόρεσα και το εντόπισα το βιβλίο αυτό, το έχω και εγώ, Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Στο εξής θα το αναφέρουμε, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής. Το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικορς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Στο εξής θα το ακούτε, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Χρειάζεται λοιπόν να προσέχει κανείς πάρα πολύ, ώστε να μην βρίσκεται ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Αλλά αυτό, εξ όσων εγώ καταλαβαίνω και πιστεύω, είναι θέμα της πραγματικής αγάπης. Είναι πολύ δύσκολο να αγαπά ένας άνθρωπος, πάρα πολύ δύσκολο. Για να αγαπήσουμε πρέπει να είμαστε πρόθυμοι για την αυταπάρνηση, να είμαστε πρόθυμοι για τη θυσία. Τη θυσία όχι του Α ή του Β πράγματος, αλλά να θυσιάσουμε την ιδιοτέλειά μας, να θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά που μας κάνουν να στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας. Η αγάπη είναι κάτι πολύ δύσκολο από αυτή την πλευρά, αλλά δύσκολο, ξεδύσκολο είναι εκείνο το οποίο στηρίζει την κοινωνία, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει ειδικότερα τις οικογένειες και είναι εκείνο το οποίο τους ανθρώπους τους κάνει ανθρώπους και καθεαυτούς και σε σχέση με τους άλλους. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν πιάνει κανείς ούτε το ένα ούτε το άλλο άκρο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν συνταγές, κανόνες, να πει κανείς «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το ένα άκρο», «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το άλλο άκρο». Βέβαια, όταν ακούει κανείς πολλά, διαβάζει πολλά, συζητεί, ρωτάει, ξαναρωτάει, όλο και διαφωτίζεται περισσότερο. Όμως όλα αυτά τα οποία θα μάθει κανείς τελικά θα του βγουν σε κακό εάν δεν διαθέτει κατά βάση την αγάπη αυτή η οποία πραγματικά φωτίζει τον άνθρωπο και τον καθοδηγεί να μην πιάνει ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο, αλλά να βρίσκεται πάντοτε στο μέσο και να συμπεριφέρεται απέναντι των άλλων ανθρώπων και ειδικότερα απέναντι των παιδιών, μια και τα παιδιά θίγουμε σε αυτές τις ομιλίες, κατά τον πιο νορμάλ, κατά τον πιο κανονικό τρόπο.

Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να οργανώνουν τη ζωή των παιδιών τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το παιδί από το ένα μέρος να αισθάνεται ότι είναι ελεύθερο και από το άλλο να έχει βαθύτατη συνείδηση ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι μόνο με την έννοια ότι θα το τιμωρήσουν, όχι με την έννοια ότι θα το φοβήσουν, αλλά με την έννοια ότι δεν τα ξέρει όλα, ότι είναι ενδεχόμενο να κάνει λάθος και ότι υπάρχει εκείνος ο οποίος το αγαπά, υπάρχει εκείνος ο οποίος έχει πολύ πείρα, υπάρχει εκείνος ο οποίος θέλει το καλό του και το φροντίζει, το καθοδηγεί, το οδηγεί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει. Από το ένα μέρος λοιπόν να σεβόμαστε την ελευθερία του παιδιού και από το άλλο μέρος να οργανώνουμε τη ζωή του, δηλαδή πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα παίξει, πότε θα διαβάσει. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται όποτε θέλει το παιδί. Αυτά πρέπει να οργανωθούν. Αλλά να οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο που να μην παραβιάζεται η ελευθερία και επίσης να μην οργανώνονται κατά τρόπο που σώνει και καλά να γίνει αυτό που οργανώσαμε εμείς. Να δείχνουν όλα αυτά ότι στο τέλος εξυπηρετούν το παιδί με άνεση, χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία του και η προσωπικότητά του. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι οργανώνουν τη ζωή του παιδιού, των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά τους τυραννούν πάρα πολύ και επίσης τελικά τα παιδιά και ανελεύθερα γίνονται και δεν προοδεύουν, δεν προκόβουν. Έχω υπόψη μου μία μητέρα μορφωμένη που η καημένη της είδε τι συμπλέγματα έχει μέσα στο ασυνείδητό της, στο υποσυνείδητό της και τυραννάει τόσο πολύ τα παιδιά της. Βάζει ας πούμε ένα πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξυπνήσουν εκείνη την ώρα, πρέπει οπωσδήποτε αμέσως μετά από 5 λεπτά να πληθούν, να κάνουν την προσευχή τους, να φάνε, να ετοιμαστούν, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, μετά να κάνουν τούτο, μετά να κάνουν εκείνο, το άλλο, το άλλο. Παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού τα κρατάει μέχρι τις 11 το βράδυ, 11.30, 12 καμιά φορά, και ενώ τα καημένα παιδιά είναι, νιστάζουν, πάνε να γύρουν προς τα εδώ και προς τα εκεί, αυτή είτε με το χέρι, είτε με τη βέργα στο χέρι τα φοβερίζει. Δεν θα κοιμηθείτε αν δεν γράψετε, αν δεν διαβάσετε, αν δεν μάθετε αυτό. Ενώ τα καημένα τα παιδιά πιθανόν να μην έχουν μυαλό που να χωράει τόσα που η μητέρα θέλει να μάθουν. Αυτή ίσως σκέπτεται τα παιδιά να γίνουν μια μέρα μεγάλοι επιστήμονες, ενώ τα παιδιά να μην έχουν δυνατότητα παρά να βγάλουν το δημοτικό και μετά να εργαστούν σε κάποια εργασία για να βγάλουν το ψωμί τους και να δημιουργήσουν και αυτά με τη σειρά τους οικογένεια. Τέτοια παιδιά πρώτα-πρώτα είναι δυστυχέστατα. Οι ημέρες τους, οι ώρες τους είναι πραγματικά μαρτυρικές με όλη τη σημασία της λέξεως. Περνούν ένα μαρτύριο. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην ψυχή των παιδιών αυτών συσσωρεύεται μία αντίδραση, ένα παράπονο. Να αφήσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση, καμιά κοινωνία και επικοινωνία με τον πατέρα, τη μητέρα και τους κηδεμόνες γενικά. Τα παιδιά αυτά ζουν σε έναν δικό τους κόσμο και το καθένα από αυτά προσπαθεί να βρει τρόπο να απαλύνει τον πόνο του, να απαλύνει τον καημό του, γιατί ξέρει πια ότι δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει. Εκείνοι που θα το βοηθούσαν, αυτοί είναι οι τυραννοί του. Με την έννοια που είπαμε, πήρε ένα παράδειγμα κάπως υπερβολικό. Αναφέρει κάποιος ως παράδειγμα μία μητέρα η οποία έκαμνε το αντίθετο από αυτήν που ανέφερα. Δηλαδή, προσπαθούσε να κοιμίζει τα παιδιά της κάθε μέρα στις 6.30 το βράδυ. Νωρίς δηλαδή τα οδηγούσε στο κρεβάτι για να είναι ξεκούραστα την άλλη μέρα να εργαστούν. Και παρά το ότι είχε ένα αυστηρό πρόγραμμα η μητέρα, τα παιδιά αυτά ήταν πάρα πολύ άτακτα. Δεν μπορούσαν να μπουν σε ζυγό, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ανελεύθερα τα παιδιά και μέσα τους διαρκώς συσσωρευόταν αυτό το οποίο είπα και πιο μπροστά. Μια αντίδραση, ένα κάτι το οποίο τα ανάγκαζε να ενεργούν όπως ενεργούσαν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λίγη ελευθερία. Είπαμε, οι γονείς ή καθόλου δεν δίνουν σημασία στα παιδιά ή τα υπεραγαπούν. Παίρνουν ή το ένα άκρο ή το άλλο. Είναι πάρα πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες που αγαπούν παθολογικά. Πιάνουν αυτό το άκρο. Η μητέρα όμως που αγαπά πραγματικά το παιδί, για να φέρω ένα παράδειγμα, εάν έχει πρόγραμμα και συμφώνησαν τα παιδιά να το εφαρμόζουν,
παραδείγματος χάρη να κοιμούνται στις 8 η ώρα ή 8.30 ή 9, αν ένα βράδυ κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στο σπίτι ή δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά το παιδί εκείνο το βράδυ έχει μια εφορία, έχει μια διάθεση για περισσότερο παιχνίδι, έχει μια διάθεση περισσότερο να κάνει συντροφιά μαζί τους, να γελάσει, η μητέρα αυτή, όταν έλθει η ώρα του ύπνου, δεν θα πει αμέσως στο παιδί «Είναι ώρα 8, κατευθείαν στο κρεβάτι, ούτε λεπτό να μην περιμένεις». Αλλά, χωρίς να παραβιάσει το πρόγραμμά της, θα το αφήσει. «Καλά παιδί μου, δεν πειράζει. Κάθισε λίγο απόψε». Μπορεί να του αγοράσει ένα καινούριο βιβλίο ή ένα καινούριο παιχνίδι ή ένα καινούριο κουστούμάκι, ή μπορεί ο πατέρας να γύρισε αργά από το κατάστημα, από την εργασία του και το παιδί είναι στις χαρές του. Είναι λοιπόν τελείως αψυχολόγητο και τελείως αντιπαιδαγωγικό να επιμείνει η μητέρα να το βάλει την ορισμένη ώρα να κοιμηθεί μόνο και μόνο για να εφαρμόσει το πρόγραμμα, μόνο και μόνο τάχα για να μην ξεφύγει το παιδί από το πρόγραμμα. Το παιδί, αφού μείνει λίγη ώρα να χαρεί μαζί με τους γονείς του, θα καταλάβει ότι είναι καιρός να πάει να κοιμηθεί. Έτσι το πρόγραμμα δεν παραβιάζεται. Δεν θα μείνει δηλαδή το παιδί εκείνο το βράδυ ως τις 11 ή και αργότερα, οπότε θα γίνει μια παραβίαση πραγματική και θα φύγει το παιδί από τα νερά του, αλλά απλούστατα εκείνα τα λίγα λεπτά που θα μείνει θα ζήσει, όλο το μυστικό είναι εδώ, την αγάπη των γονέων του, θα δεχτεί την εκτίμησή τους, την εκτίμηση που τρέφουν σε αυτό ως προσωπικότητα, ως ξεχωριστή οντότητα, ως παιδί τους. Όχι ως παιδί τους το οποίο θα μεγαλώσει και θα γίνει μεγάλος μέσα στην κοινωνία και έτσι θα τιμηθούν και αυτοί, ή το οποίο θα βγάζει πολλά χρήματα και θα ζήσουν και αυτοί καλά και θα φαίνονται κιόλας. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά το εκτιμούν ως προσωπικότητα, ως αυτό που είναι δηλαδή. Το αγαπούν πραγματικά, όχι για τη δική τους χαρά, αλλά για την ευτυχία και τη χαρά του ίδιου του παιδιού. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνη η οποία θα υπαγορεύει στους γονείς και θα τους φωτίζει τι να κάνουν κάθε φορά. Ούτε υποχωρήσεις, ούτε παραχαϊδέματα, αλλά ούτε και παρατραβηγμένο το σκηνί. Ένα παιδί παραδείγματος χάριν που παραχαϊδεύεται από τους γονείς θα γίνει αντάρτης. Το παιδί το οποίο είναι παραχαϊδεμένο, το παιδί στο οποίο οι γονείς κάνουν συνεχώς υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, δεν αισθάνεται ασφαλές, δεν έχει πού να στηρίχθει παρά τα παραχαϊδέματα, παρά τις υποχωρήσεις, παρά το ότι κανείς κάνει συνεχώς τα θέληματά του, του παιδιού, γιατί δεν υπάρχει το κύρος των γονέων. Είδατε το κύρος των γονέων. Μερικούς γονείς τους ακούμε και λένε «Εμένα το παιδί μου φωνάζει με το μικρό μου όνομα». Ναι, Γιάννη και Μαρία. Φωνάζει το παιδί τώρα. Τη μάνα Μαρία. Τον πατέρα Γιάννη. Λοιπόν, εδώ έχει χαθεί το κύρος των γονέων. Δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία, μάλλον επικοινωνία οικογενειακή. Έχουν ανατραπεί ρόλοι. Είναι, λες και είναι ομήλικες συντροφιές μέσα στο σπίτι. Το παιδί να φωνάζει και δημόσια τον πατέρα με το μικρό του. Ναι. Και το θεωρούν καλό αυτό οι γονείς. Και υπάρχουν και ψυχολόγοι ακόμα που το υποστηρίζουν αυτό. Δηλαδή να μπορεί ο γονέας να κάνει ένα νεύμα και το παιδί πρόθυμα να ακούσει. Να πει ένα λόγο ο γονέας και το παιδί από την εμπιστοσύνη που του εμπνέει ο πατέρας του, που του εμπνέουν οι γονείς του και από το ότι νιώθει την αγάπη τους να κινηθεί προς την κατεύθυνση που του ορίζει ο λόγος του πατέρα ή το νεύμα του πατέρα. Όταν τους εμπιστεύεται. Όχι να φωνάζει τον πατέρα και τη μάνα με το μικρό τους. Δεν υπάρχει λοιπόν το κύρος των γονέων στην περίπτωση που είπαμε η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία των γονέων σαν ένα βάθρο κάτω από τα πόδια του πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το παιδί, να βασιστεί ώστε να ζει και να αναπτύσσεται κανονικά. Και παρά το ότι γίνεται συνεχώς το θέλημά του, παρά το ότι έχει ό,τι θέλει, παρά το ότι όλοι ασχολούνται με αυτό και όλοι είναι πρόθυμοι να το εξυπηρετήσουν, το παιδί κατά βάθος αισθάνεται ανασφάλεια και γίνεται ένας επαναστάτης, ένας ανταρτάκος. Ζήτημα για το τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Ποιοι είναι οι δύο λόγοι που αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά? Τις ομιλίες αυτές, στις οποίες αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά, έχοντας αναλύσει τις προηγούμενες ομιλίες, το θέμα της νεύρωσης, το θέμα της απόθεσης, το θέμα της ενοχής και όλα αυτά πώς μεταφράζονται μέσα μας, έτσι, και στη σχέση με το πνευματικό, και τώρα περνάμε στη σχέση του γονιού, έτσι, με το κατά σάρκα τέκνο του, τις κάνουμε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι,
Όσοι έχουμε σχέση με τα παιδιά ως γονείς, ως αδελφοί, ως θείοι, ως δάσκαλοι, ακόμη και ως παππούδες, για να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα λάθη στις σχέσεις μας με τα παιδιά και κατά αυτόν τον τρόπο να τα βοηθούμε περισσότερο. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι μας να δούμε μερικά πράγματα που τυχόν δημιουργήθηκαν μέσα μας και που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν μέσα μας εάν όταν κυρίως ήμασταν μικρά παιδιά, οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας, αλλά και όλοι οι άλλοι που είχαν σχέση μαζί μας, είχαν κάνει λιγότερα λάθη απέναντί μας, εμάς τους ίδιους, και γνώριζαν να μας βοηθήσουν περισσότερο και καλύτερα. Και έτσι κουβαλάμε αυτά τα τραύματα και εμείς. Τι ωφελεί το να θυμηθεί κανείς και να καταλάβει ύστερα από μια ζωή ολόκληρη ότι δημιούργηθηκαν μέσα του ορισμένα βιώματα, τα οποία δεν θα είχαν δημιουργηθεί εάν οι γονείς του και γενικώς οι μεγαλύτεροι του φέρονταν κάπως καλύτερα? Τι ωφελεί εάν τώρα ξέρει κανείς αυτά τα βιώματα που έχουν παγιωθεί? Έχω την ταπεινή γνώμη ότι πάρα πολύ ωφελείται κανείς, έστω και τώρα, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, στα 15, στα 20, στα 30, 40, στα 80, όταν μπορεί να δώσει μια ερμηνεία, όταν μπορεί να δώσει μια εξήγηση σε ορισμένα πράγματα που του συμβαίνουν και καμιά φορά δεν ξέρει κανείς γιατί τέλος πάντων μου συμβαίνει αυτό ή εκείνο, γιατί έχω αυτό ή έχω εκείνο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, όχι μόνο πρόβατα της πείμνης του Χριστού, αλλά και ποιμένες, καλοί ποιμένες, παρά τον αγώνα που κάνουν, παρά την προσπάθεια που καταβάλουν να είναι καλοί χριστιανοί, να έχουν κοινωνία με τον Θεό, παρά λοιπόν τις προσπάθειές τους, όλο και κάτι βρίσκεται που μπαίνει στη μέση και τους εμποδίζει. Είναι δηλαδή ενδεχόμενο ένας να θέλει να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό και να μην μπορεί, διότι υπάρχει ένα τραύμα από τα παιδικά του χρόνια. Αν θέλετε να πω πιο συγκεκριμένα, είναι ενδεχόμενο ένας να μην μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ή ενώ τον ακολουθεί τελικά να γίνονται όλα θάλασσα, ακριβώς διότι υπάρχει ένα βίωμα, ένα κάτι που δημιουργήθηκε μέσα του όταν ήταν ακόμη παιδί και δεν ήξερε καλά-καλά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία αρχίσαμε να λέμε και θα λέμε όλο το χρόνο, αν θέλει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να ξεμοναχιάσει κανείς, αν μπορώ να πω έτσι, μερικά τέτοια βιώματα και να τα αντιμετωπίσει ίσως κατά διαφορετικότερο τρόπο από ό,τι τα αντιμετώπιζε, και τέλος πάντων, αν δεν φεύγουν από τη μέση, να τα παρατήσει. Αν δηλαδή δεν τον αφήνουν αυτά, ας τα αφήσει αυτός. Γίνεται κάτι τέτοιο, εξ όσων γνωρίζω, σε ψυχολογικής φύσεως ατακτοποιητές καταστάσεις που προέρχονται κυρίως από τα παιδικά χρόνια. Όταν δηλαδή αυτά δεν μας αφήνουν, μπορούμε να τα αφήσουμε εμείς. Μια ψυχή, θυμάμαι, γράφει κάπου, ίσως και εσείς να το έχετε διαβάσει. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πήγαινα κάπου και στον δρόμο που πήγαινα συνάντησε ένα ζώο, ένα άλογο, δεν θυμάμαι τι λέει, που έφραζε το δρόμο. Και εγώ δεν είχα από πού να περάσω και πέρασα από κάτω, δηλαδή κάτω από το σώμα του ζώου και ανάμεσα από τα πόδια του, και συνέχισα το δρόμο μου. Χρειάζεται κανείς καμιά φορά, αντί σώνει και καλά να κάθεται, να διώξει το ζώο από τη μέση του δρόμου και έπειτα να περάσει, να περάσει και στο αφήσει εκεί. Ή όπως λέει ένας άλλος, περπατάς σε έναν δρόμο και μπροστά σου να ένα σκυλί. Αντί να στήσεις καυγά με το σκυλί και μπορεί να σε δαγκώσει, παραμέρισε, άφησε το αφού δεν φεύγει από το δρόμο και τράβα το δρόμο σου από άλλο μονοπάτι. Αλλά για να ξεφύγει κανείς κατά τέτοιον τρόπο από κάτι τέτοια βιώματα που δένουν πραγματικά τον άνθρωπο, πρέπει λίγο-λίγο να τα ξεμοναχιάσει, να τα απομονώσει, να τα καταλάβει, να δει περί τίνος πρόκειται. Γιατί καμιά φορά κάτι που έχει κανείς μέσα του νομίζει ότι είναι αυτής ταύτης της υπάρξεώς του, ενώ δεν είναι της υπάρξεως, αλλά είναι ένα ξένο σώμα που πήγε και κόλλησε εκεί στην ψυχή του. Καμιά φορά θέλει να το περισσώσει κανείς και αυτό. Άφησε το αυτό. Είναι ξένο πράγμα. Άφησε το. Ας χαθεί.

Οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτό το σημείο ομιλούν πιο πολύ περί δαιμόνων και ότι ο διάβολος και γενικότερα η αμαρτία δημιουργεί μέσα στον ψυχοσωματικό οργανισμό του ανθρώπου αυτά τα ξένα σώματα και μας βάζει ύστερα την ιδέα, τη σκέψη ότι αυτά τα ξένα σώματα είναι από την ύπαρξή μας και φοβόμαστε να τα κόψουμε και να τα πετάξουμε ή να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Φοβόμαστε. Νομίζει κανείς ότι χάνει τον ίδιο τον εαυτό του εάν κάνει κάτι τέτοιο, λένε οι πατέρες, ενώ πρέπει να συνειδητοποιήσει καλά-καλά ότι αυτά είναι ξένα πράγματα. Έτσι και εδώ, στα βιώματα αυτά. Πόσες φορές, εξ όσων βέβαια εγώ γνωρίζω, γίνεται κανείς κυριολεκτικά θύμα ενός παιδικού τραυματισμού, ενός παιδικού βιώματος, το οποίο χρόνισε μέσα του και νομίζει τώρα πως είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχει. Πρέπει να λεχθεί και αυτό, ότι όλα αυτά δένονται κατά τέτοιον τρόπο με την ύπαρξή μας που τα θεωρεί κανείς σαν δικά του. Και μολονότι αυτά τον κάνουν να υποφέρει, συγχρόνως δεν θέλει να απαλλαγεί από αυτά. Όπως λέει κάποιος ειδικός, ενώ κανείς ζει μέσα στην κόλαση, δεν θέλει να την αφήσει και να φύγει, γιατί θεωρεί αυτά που δημιουργούν την κόλαση σαν δικά του πράγματα και πώς να τα χάσει. Οι λόγοι λοιπόν που γίνονται αυτές οι ομιλίες είναι πρώτα, όπως είπαμε, να βοηθήσουν όλους εμάς που λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα παιδιά να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματά τους και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Και επίσης να βοηθηθούμε όλοι, γι' αυτό νομίζω ότι οι ομιλίες αυτές είναι για όλους και όχι μόνο για τους γονείς, να απομονώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε μερικά πράγματα που έχουν τη ρίζα τους στα παιδικά μας χρόνια και ενώ είναι ξένα πράγματα, δημιουργούν τόσες δυσκολίες στη ζωή μας. Και θα μπορούσαμε ή να τα πετάξουμε, να τα πούμε να μας αφήσουν, ή να τα αφήσουμε εμείς και να φύγουμε. Τα είπα αυτά πάλι και δεν αποκλείεται κάθε τόσο να τα λέμε, εφόσον κατά κάποιον τρόπο όλο και βρίσκεται κάποιος που γίνεται αφομή να τα λέμε αυτά. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε όλα αυτά μέσα βέβαια στο φως και κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως της χριστιανικής μας πίστεως. Γιατί φέρουμε και μία ευθύνη μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε και μέσα στην Εκκλησία και οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που δημιουργούνται. Αλλά και κάτι ακόμη, και η δική σας παρουσία μαρτυρεί ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί αν δεν χρειαζόταν δεν θα ερχόσασταν, υποθέτω, να τα ακούτε. Ενόσο λοιπόν θα εξακολουθείτε να έρχεστε και ενόσο και εγώ θα εξακολουθώ να έχω αυτή τη γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα από κάποια πείρα που έχω μέσα στη ζωή, θα συνεχίσουμε να συζητούμε πάνω στο θέμα αυτό που ανοίξαμε, γονείς και παιδιά, κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως του χριστιανισμού και μέσα στην πείρα της Εκκλησίας. Αυτά βέβαια ήταν εισαγωγή, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη. Και τώρα, συνεχίζοντας, επιτρέψτε μου να προσθέσω στην εισαγωγή ότι και εγώ προσωπικώς από την ημέρα που αρχίσαμε αυτές τις ομιλίες γύρω από τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι ψευδαίσθηση, κάπως αλλιώς τα βλέπω τα παιδιά. Ως τώρα βέβαια προσπαθούσα, όταν είχα δούνε λαβήν με παιδιά, είτε παιδιά των συγγενών μου, είτε παιδιά γνωστών και φίλων, όπου και αν πάει κανείς να συναντήσει παιδιά, να τα βλέπω όσο γίνεται καλύτερα και να τα αντιμετωπίζω με τον καλύτερο τρόπο, αλλά μετά τις ομιλίες αυτές κάπως αλλιώτικα τα βλέπω τα παιδιά. Εκείνο προπαντός που κι εγώ δεν το είχα πολύ προσέξει, αλλά τώρα κάνοντας τις ομιλίες αυτές αναγκάστηκα να το προσέξω περισσότερο, είναι ότι το παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και όχι ένα αντικείμενό μας, και ότι του οφείλουμε και εκτίμηση και σεβασμό. Δηλαδή, σεβόμαστε την ελευθερία του, σεβόμαστε την προσωπικότητά του, σεβόμαστε το είναι του, σεβόμαστε την εξέλιξή του, σεβόμαστε τον εν ελευθερία αγιασμό του. Ας προχωρήσουμε λίγο. Το παιδί έρχεται στον κόσμο και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια, μέσα σε αυτή τη φωλιά την ανθρώπινη, όπως τα πουλιά στη φωλιά τους, όπως τα ζώα τα μικρά στη δική τους φωλιά που έφτιαξε η μητέρα τους. Έρχεται λοιπόν το παιδί στον κόσμο αυτό και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια.
και όλο το μυστικό είναι μέσα στην οικογένεια. Να υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα που το παιδί να ζει αυτή τη στοργή για την οποία έχουμε μιλήσει. Να αισθάνεται το κύρος των γονέων, επιμένουμε στο κύρος, και ξαναλέμε πόσο καταστρεπτικό είναι να σας αποκαλούν τα παιδιά σας, τους γονείς, μητέρα και πατέρα με το μικρό σας όνομα. Λέτε και είστε φίλοι από παλιά και συνομήλικοι. Αυτό είναι καταστροφή και για εσάς και για την οικογένειά σας. Να αισθάνετε την ασφάλεια από την παρουσία των γονέων, να αισθάνετε την αγάπη των γονέων και γενικότερα ολόκληρης της οικογένειας. Πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο. Το παιδί μέσα στην οικογένεια δεν βοηθιέται απλώς από τον πατέρα του και τη μητέρα. Μερικοί ειδικοί λένε ότι καμιά φορά παίρνει περισσότερα από τα αδελφάκια του. Όταν δηλαδή οι γονείς δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα για τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, τότε τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, η όλη συμβίωση που έχουν τα αδελφάκια, όλα αυτά τα κάνουν να πτήσονται κατά τον καλύτερο τρόπο. Διότι μεταξύ του παιδιού και των γονέων, μεταξύ των μικρών και των μεγάλων, δεν μπορεί να γίνει πάντοτε τόσο επικοδομητικός διάλογος όπως μπορεί να γίνει μεταξύ των παιδιών. Ακόμη και όταν τυχόν το ένα παιδί σηκώνει χέρι εναντίον του άλλου και μπορεί να χτυπηθούν, να κλάψουν, να μαλώσουν και μπορεί το ένα να αρπάξει το παιχνίδι του αδελφού του και το άλλο να χυμίξει επάνω του, και τότε, εφόσον οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα που είναι πάντοτε στο σπίτι, υποτίθεται αν δεν εργάζεται, ξέρει να φερθεί απέναντι στα παιδιά με τρόπο κατάλληλο και ανάλογο, από όλες αυτές τις μικροσυγκρούσεις βγαίνει στο τέλος καλό. Μην νομίζετε ότι βγαίνει πάντοτε κακό. Φθάνει η όλη ατμόσφαιρα να είναι τέτοια που να βοηθάει να βγαίνει καλό. Θα μπορούσαμε εδώ να φέρουμε το εξής παράδειγμα. Σε ένα ποτάμι, όταν έχει πολύ νερό, το χειμώνα κυρίως, όταν βρέχει πολύ, το νερό με τη δύναμη, με τη φόρα που έχει, κατρακυλάει τις πέτρες και η μια πέτρα χτυπάει την άλλη. Αλλά χτυπώντας η μια πέτρα την άλλη, τελικά γίνονται λίες, παίρνουν δηλαδή ένα καλό εξωτερικό σχήμα. Μάλιστα στη θάλασσα μερικές φορές βρίσκει κανείς πέτρες φαγωμένες κατά τέτοιον τρόπο που τις χαίρεται. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια που έχει τη χάρη του Θεού, που έχει το φωτισμό του Θεού, όπου οι γονείς ξέρουν να παίζουν καλά το ρόλο τους και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει ατμόσφαιρα της κατοίκων εκκλησίας, μέσα εκεί λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι κάτι γίνει ανάμεσα στα αδέλφια ή καμιά φορά μεταξύ των παιδιών και των γονέων, εφόσον γίνεται, επαναλαμβάνω, σε κατάλληλη ατμόσφαιρα, τελικά βγαίνει σε καλό. Στο παράδειγμα δηλαδή που αναφέραμε, η μία πέτρα δεν φτάνει στο σημείο να σπάσει, να σχίσει την άλλη ή να τις δημιουργήσει χαραμάδες, αλλά απλώς φτάνουν στο σημείο η μία πέτρα να τορνεύει, να στρογγυλεύει την άλλη αμοιβαία. Μέσα λοιπόν στο σπίτι, το να έχει απέτηση το ένα αδελφάκι και το να μην τα παίρνει όλα το άλλο αδελφάκι, βέβαια από μια πλευρά προκαλεί στενοχώρια. Βλέπει παραδείγματος χάρη ότι ενώ θα έπαιρνε δύο γλυκά, παίρνει μόνο το ένα γιατί το άλλο γλυκό το παίρνει το αδελφάκι. Ή μπορεί να μην είναι δύο τα γλυκά και να είναι μόνο ένα και να χρειαστεί να το μοιράσουν στη μέση το γλυκό. Εκ πρώτης όψεως κάπως στενοχωριέται το παιδί ή στενοχωρούνται και τα δύο. Τελικά όμως, εάν, επαναλαμβάνω, επικρατεί κατάλληλη ατμόσφαιρα και οι γονείς ξέρουν να συμπεριφέρονται κατά τον κατάλληλο τρόπο από αυτή τη στενοχώρια που είναι ένα κτύπημα εξωτερικό, τα παιδιά, όπως οι πέτρες στο ποτάμι, παίρνουν τη φόρμα που πρέπει να πάρουν μέσα στο σπίτι. Μαθαίνουν να είναι ταπεινά, μαθαίνουν να σκέπτονται τον άλλον, μαθαίνουν να υποχωρούν, μαθαίνουν να στερούνται κάτι, μαθαίνουν να θυσιάζονται. Όλη όμως η βάση είναι τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό πάρα πολύ πρέπει να προσέχουν οι γονείς σε αυτό το σημείο που είναι και το βασικότερο.

πόσο πρέπει να προσέχουν οι γονείς το θέμα της δικαιοσύνης. Ας πούμε δύο λόγια για τη δικαιοσύνη που πρέπει να επικρατεί μέσα σε αυτό το ποταμάκι που είναι η οικογένεια και όπου τα πρόσωπα αλληλοκτυπιούνται μερικές φορές όπως οι πέτρες στο ποτάμι. Όπως λένε καμιά φορά και οι κυβερνώντες, τα δικαιώματά μας φτάνουν ως εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Δεν υπάρχει ασυδοσία. Έχουν όλοι μέσα στο σπίτι δικαιώματα και επειδή έχουν όλοι δικαιώματα, του καθενός τα δικαιώματα, του κάθε ατόμου τα δικαιώματα, του κάθε προσώπου, του κάθε μέλους της οικογενείας, φτάνουν ως ένα σημείο. Δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα. Είπαμε για τη στοργή, για το κύρος, είπαμε για την ασφάλεια και για την αγάπη γενικότερα. Να πούμε τώρα και για το θέμα της δικαιοσύνης που πρέπει να επικρατεί μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Πόσο πρέπει αυτό το πράγμα να το προσέχουν οι γονείς. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, αλλά και ο καθένας μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο να φέρεται κανείς δίκαια απέναντι των παιδιών. Μια μητέρα, ένας πατέρας να φέρονται δίκαια απέναντι όλων των παιδιών. Όταν ένας γονέας δεν είναι δίκαιος απέναντι όλων των παιδιών του, οπωσδήποτε θα δημιουργήσει τραύματα. Θα αναγκάσει το παιδί του, εκείνος το οποίο δεν φέρεται δίκαια, να απομονωθεί χωρίς να δείξει τίποτε. Δημιουργείται ακόμη μέσα στο παιδί το βίωμα ότι είναι ορφανό. Ακούτε τις λέξεις. Κρύβεται το παιδί, απομονώνεται, δεν δείχνει τίποτα και αρχίζει και βιώνει μία ιδιότυπη ορφάνια. Καμιά φορά αυτά γίνονται πιο πολύ εσωτερικά. Δεν είναι δίκαιο οι γονείς όταν κατά κάποιον τρόπο ξεχωρίζουν ένα παιδί και προτιμούν τα άλλα παιδιά. Όταν λέμε το ξεχωρίζουν, δεν εννοούμε ότι του λένε «Εσύ δεν είσαι δικό μας παιδί, κάτσε εκεί στη γωνιά, μόνο αυτά είναι παιδιά μας». Δεν φτάνουν μέχρι σε αυτού του σημείου, αλλά η εν γέννη στάση τους είναι ανάλογη. Και ίσως να μην το κάνουν, διότι σκέπτονται να δικήσουν το παιδί. Αλλά αυτό γίνεται αυθόρμητα. Ακριβώς διότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ο καθένας μας, και όταν ακόμη είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, είμαστε πολύ ιδιωτελείς. Ενώ η βάση πρέπει να είναι η αγάπη και η θυσία. Έτσι, όταν ένα παιδί είναι πιο χαριτωμένο, όλο με αυτό έχουμε να κάνουμε και το άλλο που δεν είναι τόσο χαριτωμένο, δεν το προσέχουμε. Τι είδε γιατί είναι έτσι το παιδί? Τι είδε ποιος φταίει πιο πολύ γι' αυτό? Φταίει άραγε το ίδιο? Τι να φταίει αυτό, μόλις γεννήθηκε και μόλις μεγαλώνει? Μήπως φταίτε πιο πολύ οι γονείς του, εσείς? Ή μπορεί να φταίνε η προπάπη του, ή μπορεί να φταίει, ας πούμε, η καταγωγή του από τον Αδάμ. Όταν λοιπόν το ένα παιδί είναι λιγότερο χαριτωμένο από το άλλο, αυθόρμητα, χωρίς να το καταλαβαίνει η μητέρα, μπορεί να προτιμάει το χαριτωμένο παιδί και το άλλο να το παραμερίζει. Και μόνο αυτό. Πόσες φορές μιλώντας η μητέρα στο ένα παιδί λέει για το άλλο: «Βασιλική, δεν βλέπεις την Ανούλα τι καλή που είναι, πώς ακούει, ενώ εσύ...» Κάτι τέτοια είναι θάνατος για τα παιδιά. Θάνατος. Όταν λοιπόν δεν θα είναι ιδιωτελείς οι γονείς, τότε δεν θα αφήσουν τον εαυτό τους να παρασύρεται αυθόρμητα προς το ένα ή προς το άλλο παιδί, ανάλογα με την ελκυστικότητα που έχει το κάθε παιδί, αλλά θα φροντίζουν να είναι απέναντι σε όλα τους τα παιδιά, όσο το δυνατόν δίκαιοι, διότι η αδικία αφήνει φοβερά τραύματα στο παιδί. Πόσες φορές είναι άδικοι οι γονείς, όχι τόσο την ώρα που μοιράζουν το φαγητό στα παιδιά, και εκεί ακόμη μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω στο χαριτωμένο παιδί, ή την ώρα που μοιράζουν τα γλυκά, όσο όταν μαλώνουν μεταξύ τους τα παιδιά. Τότε οι γονείς μπορεί να είναι πολύ άδικοι. Λέει κάποιος ότι όταν μαλώνουν τα παιδιά, είναι προτιμότερο οι γονείς να τα αφήσουν να λύσουν τη διαφορά μόνα τους. Πιο γρήγορα λέει θα σταματήσει η σύγκρουση από ό,τι αν επέμβει η μητέρα. Γιατί η μητέρα με τις δουλειές της, τις στενοχώριες της, τις δικές της αδυναμίες που είπαμε πιο μπροστά, πού να καθίσει να δει τώρα ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Συνήθως το δίκαιο δίνεται στο μικρότερο παιδί επειδή είναι μικρότερο.
Ναι, εντάξει, ανάλογα με την ηλικία του θα το προσέξουν πιο πολλοί γονείς. Αλλά σκέπτονται εκείνη την ώρα πόσο πληγώνει αυτή η αδικία το μεγαλύτερο παιδί. Και δεν είναι ίσως λίγες οι φορές που θα ακούν οι γονείς από το μεγαλύτερο παιδί, από τη μεγαλύτερη κόρη ή από το μεγαλύτερο γιο. Όλο εγώ φταίω, όλα σε μένα τα ρίχνετε. Θέλει δηλαδή μια φορά να ακούσει από τη μάνα ή και από τον πατέρα ότι φταίει και εκείνο. Έχεις δίκιο παιδί μου, φταίει και το μικρό. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, οι γονείς κινδυνεύουν να φερθούν πάρα πολύ άδικα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το κάνουν με σκέψη ότι στείλουν δικαστήριο και αδικούν το ένα παιδί και το άλλο το ευνοούν. Αυτό γίνεται αυθόρμητα, επειδή το ένα τυχαίνει, επαναλαμβάνω, να είναι μικρότερο ή επειδή είναι πιο χαριτωμένο ή επειδή πέρασε μια αρρώστια και τώρα πρέπει να του δείξει κανείς μια ιδιαίτερη φροντίδα. Εντάξει, αυτό το παιδί θα το προσέξεις, όμως θα προσέξεις και το άλλο. Ας κλάψει ένα παιδί και αν ακόμη χρειαστεί να το χτυπήσει κανείς, κάτι που πρέπει να είναι από τα σπάνια, από τα πιο σπάνια, να μην απλώνει κανείς χέρι στο παιδί. Αν υποθέσουμε φτάσει κανείς μέχρι σε εκείνου του σημείου να χτυπήσει το παιδί και να το κάνει να κλάψει ή να στενοχωρηθεί, αυτό δεν πειράζει. Μόνο να μην μείνει μέσα του ότι το αδίκησε ο γονέας, ότι δεν το κατάλαβε, ότι δεν το πρόσεξε, ότι έδωσε δίκαιο στον άλλο, μολονότι ο άλλος έφταιγε πιο πολύ. Αυτό είναι θάνατος. Πώς λένε, η μαχαιριά μου βγήκε, η μαχαιριά μου βγήκε, αλλά ο λόγος δεν μου βγήκε. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι αυτό που λέμε, ναι, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πολλές φορές η γλώσσα μαχαιρώνει και καίει πιο πολύ από οι αντίστοιχες πράξεις. Μπορεί δηλαδή να δώσει κανείς μια μαχαιριά σε κάποιον και εκείνος να πάει στο γιατρό και ο γιατρός να τον κάνει καλά. Αλλά ο λόγος καμιά φορά είναι πιο βαθιά μαχαιριά που δεν γιατρεύεται, δεν επουλώνεται. Έτσι και εδώ μια τιμωρία στο παιδί μπορεί να περάσει. Αλλά με ποιο πνεύμα έγινε αυτή η τιμωρία, με ποιον τρόπο έγινε και τι ίχνη άφησε στο παιδί, αυτό ίσως δεν θα περάσει. Και μάλιστα όταν αυτό δεν έγινε μια φορά, αλλά είναι κάτι σαν συνεχές, αφήνει τραύματα και δεν μπορεί το παιδί να αναπτυχθεί άνετα.

Ειλικρίνεια απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στο θέμα της ειλικρινίας, εκτός από αυτό της δικαιοσύνης. Λίγοι γονείς είναι ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά. Χωρίς δηλαδή καθόλου να σκέπτονται στα σοβαρά, χωρίς καθόλου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα παιδιά, τους λένε ψευτιές. Τάχα γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, τάχα γιατί τα παιδιά πρέπει να μην μάθουν, τάχα γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσουν τα παιδιά. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά, και το μικρότερο και το μεγαλύτερο, και το χαριτωμένο και το μη χαριτωμένο, και το αρρωστιάρικο και το ζωηρό, το πιο ζωντανό, το πιο αθλητικό, πρέπει να αισθάνονται τόσο άνετα μέσα στο σπίτι και τόσο άνετα μπροστά στον πατέρα και στη μητέρα, ώστε να μπορούν να λένε ό,τι θέλουν να πούν. Δηλαδή το παιδί να μην σκέπτεται να το πω αυτό ή να μην το πω. Άρα για αν το πω, μήπως με μαλώσει ο μπαμπάς. Άμα το πω, μήπως με χτυπήσει η μαμά. Και το παιδί πιθανόν μερικές φορές να έχει να πει πράγματα που είναι χρήσιμα, πράγματα που πρέπει να λεχθούν και τα οποία άμα δεν τα πει θα μείνουν μέσα του και θα δημιουργήσουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.

0: πούμε το εξής. Όταν το παιδί ξέρει ότι οι γονείς συνήθως δεν του λένε αλήθεια, αλλά πότε το ένα και πότε το άλλο, όταν το παιδί ξέρει ότι του λένε υποσχέσεις ψεύτικες ή ακόμη και απειλές ψεύτικες, παραδείγματος χάρη θα φωνάξω το χωροφύλακα, τόσο συνηθισμένο, τον Μπόγια μας λέγανε παλιά, αφού δεν θα το φωνάξεις, τι λες θα φωνάξω το χωροφύλακα, τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού προς τους γονείς. Δεν θα καταλάβει το παιδί ότι οι απειλές αυτές είναι ψεύτικες. Γιατί να μην του πεις πιο κοφτά, άκουσε παιδί μου, έτσι που κάνεις με στενοχωρείς. Εάν έχετε ένα δωμάτιο, όπου μπορεί να υπάρξει βέβαια αυτό, όπου μπορεί, δεν υπάρχει παντού, που να μην έχει πολλά πράγματα μέσα να χτυπήσει το παιδί, ας πηδήξει, ας τα κάνει όλα ανω κάτω, δεν πειράζει. Το βράδυ τα στρώνει κανείς πάλι και μπορεί να του πει «Παίξε παιδί μου, πέσε κάτω, σήκω πάνω, διάβασε, γράψε, αλλά όμως μην κάνεις και αυτό που κάνεις αν κάνει μια αταξία και φέρνεις και εμένα σε δύσκολη θέση και με στενοχωρείς. Και θα έρθει ο μπαμπάς σου και θα του το πω. Σου το λέω να το ξέρεις». Μπορεί να πει κανείς την αλήθεια. Ή να του πείτε «Έτσι που με κάνεις παιδί μου, θα με φέρει σε δύσκολη θέση και θα σου πάρω αυτό που σε κάνει να ξετρελαίνεσαι και θα το βάλω εκεί πάνω στο ράφι και θα το βλέπεις και θα λες πότε να το ξαναπάρεις στα χέρια σου». Να πει κανείς στο παιδί αληθινά πράγματα. Αληθινά. Έτσι δημιουργείται η εμπιστοσύνη απέναντι των γονέων και έτσι η καρδούλα του παιδιού ανοίγει και λέει ό,τι έχει να πει. Η εμπιστοσύνη αυτή δημιουργείται επίσης όταν τεντώνει κανείς το αυτή να ακούσει. Μη βαριέστε να ακούτε τα παιδιά σας και ως πατέρες και ως μητέρες. Προπαντός στην εποχή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Εγώ προσωπικώς, αν θέλετε να πω και κάτι από την πείρα μου, όταν έχω το χρόνο, όταν δεν έχω το χρόνο βέβαια τι να γίνει, κάθομαι και ακούω. Βέβαια, πολλά από εκείνα που λέει ο άλλος, όποιος και αν είναι αυτός, είναι παραπανήσια. Δεν χρειάζονται, αλλά καθώς τον αφήνεις να τα πει, πρώτον νιώθει καλύτερα, καθώς κάπου τα είπε, δεύτερον μέσα από όλα αυτά, άλλα είναι παραπανήσια, άλλα δεν χρειαζόταν να λεχθούν, άλλα είναι υπερβολές και πίσω από όλα αυτά βρίσκει κανείς την αλήθεια, βλέπει την αλήθεια και μπορεί να σχηματίσει μια σωστότερη γνώμη και να δώσει επίσης σωστότερες συμβουλές και να βοηθήσει κατά σωστότερο τρόπο τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Να αφήνει λοιπόν κανείς το παιδί του να λέει όσα έχει. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει το παιδί του να παρεκκλίνει. Ας πούμε, έμαθε μερικές λέξεις έξω που δεν είναι σωστές και τις φέρνει στο σπίτι. Μάλιστα, μερικά παιδιά είτε είδαν εικόνες μη καλές έξω, είτε άκουσαν πράγματα μη σωστά, επειδή δεν έχουν πολύ συνέστηση περί τίνος πρόκειται, τα διηγούνται στη μητέρα τους, στην οποία έχουν εμπιστοσύνη, ή στον πατέρα τους. Ο πατέρας ή η μητέρα δεν πρέπει αμέσως να τα αποπάρουν. Τι είναι αυτά που λες. Αλλά αφού θα μιλήσει το παιδί, να το συμβουλεύσουν. Ή καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να το σταματήσουν και να μην το αφήσουν να πει πέρα ως πέρα αυτά που ήθελε, μόλις καταλάβουν οι γονείς ότι παραγίνεται το πράγμα. Άκουσε παιδί μου, ακόμη είσαι μικρό και δεν ξέρεις εσύ, αλλά να σου πω εγώ που είμαι πιο μεγάλη και ξέρω καλύτερα. Αυτά τα πράγματα μην κάθεσαι να τα ακούς, μην κάθεσαι να τα προσέχεις. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν βλέπεις. Όταν ακούς τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν ακούς και μην τα βάζεις στο μυαλό σου και θέλεις να τα πεις κιόλας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς σαν έφυγε από τον Ιορδάνη, όλος γεμάτος ήτανε από το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο να πάει και εκεί αντιμετώπιζε επί 40 ημέρες τεχνάσματα και πειρασμούς του πονηρού διαβόλου. Και τίποτε δεν έφαγε όλες αυτές τις μέρες. Και όταν συμπληρωθήκανε οι μέρες της νηστείας, επείνασε ο Ιησούς και ο διάβολος του είπε: «Ο Υιός αν είσαι του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα ψωμί να γίνει». Και ο Ιησούς τότε του απαντάει: «Είναι γραμμένο στη γραφή ξεκάθαρα και λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με τον άρτο, αλλά με κάθε ιερό και ευλογημένο λόγο που βγαίνει από του Θεού το αγιασμένο στόμα». Και ύστερα ο διάβολος εκείνον ανεβάζει πάνω σε ένα υψηλό βουνό και εκεί του δείχνει του κόσμου τα βασίλεια σε μια στιγμή του χρόνου και του είπε: «Θα σου δώσω αυτή τη δόξα και εξουσία που δόθηκε σε μένανε και δίνω σ' όποιον θέλω. Άμα λοιπόν εμένανε πέσεις και προσκυνήσεις, θα είναι δική σου ολάκερη η δόξα και τα πλούτη». Και απαντά ο Ιησούς σε εκείνον και του είπε: «Πήγαινε πίσω, Σατανά, φύγε από μπροστά μου. Διότι λέει η Γραφή, τον Κύριο και Θεό σου, μόνο Αυτόν θα προσκυνάς, Αυτόν και θα λατρεύεις». Ο πονηρός ο διάβολος εκείνον τότε πάει εις τα Ιεροσόλυμα και έπειτα τον στείνει εις του ναού το πιο ψηλό το μέρος και του λέει: «Αν είσαι του Θεού ο Υιός, πέσε από εδώ κάτω, διότι λέει η Γραφή, θα δώσει για εσένα εις τους αγγέλους εντολή για να σε προφυλάξουν, μα και θα σε σηκώσουνε στα χέρια τους ακόμη, για να μην έβρεις κονταμό το πόδι σου σε πέτρα». Και ο Ιησούς του απαντά πως η Γραφή αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται σε πείραμα να βάζεις τον Κύριό σου και Θεό για να τον δοκιμάζεις. Ο πονηρός ο διάβολος κάπου εκεί τελειώνει και με αυτούς τους πειρασμούς πλέον ολοκληρώνει και έπειτα προσωρινά φεύγει από κοντά του.

Ιησούς επέστρεψε στη γη της Γαλιλαίας, γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και η φήμη του μαθεύτηκε σε όλα αυτά τα μέρη. Εκήρυτε και δίδασκε μες στις συναγωγές τους, και σεβασμό του έδειχναν και τον τιμούσαν όλοι.

Ο Ιησούς στη Ναζαρέτ, πρώτη φορά κηρύττει. Κατέφτασε στη Ναζαρέτ που είχε μεγαλώσει. Επήγε στη συναγωγή τη μέρα των Σαββάτων, όπως αυτό συνήθιζε από παλιά να κάνει, και τις γραφές σηκώθηκε τότε για να διαβάσει. Του δώσαν το χειρόγραφο με λόγια του Ισαΐα. Το ξετυλίγει ο Ιησούς και βρίσκει το σημείο όπου γραμμένα ήτανε τα παρακάτω λόγια. Το πνεύμα του Κυρίου μου τα εντός μου διακατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε στον κόσμο για να αναγγείλω στους φτωχούς μήνυμα χαρμοσύνης, να θεραπεύσω του λαού καρδιές συντετριμένες και την απελευθέρωση να πω στους εχμαλώτους και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως των αματιών τους, να φέρω και τη λευτεριά σ' όλους τους τσακισμένους, να αναγγείλω ο καιρός πως έφτασε και η ώρα που στο λαό του ο Κύριος φέρνει τη σωτηρία. Έπειτα το χειρόγραφο ο Ιησούς τη λύση, στον υπηρέτη δίδυτο, και πήγε να καθίσει. Όλον μες στη συναγωγή τα μάτια ήταν στραμμένα και πάνω εις τον Ιησού ήταν προσιλωμένα. Και τότε άρχισε ο Ιησούς να λέει σε εκείνους: «Σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία που λίγο πριν ακούσανε τα αυτιά σας να διαβάζω». Όλοι εσυμφωνούσανε μαζί του και θαυμάζαν για αυτά τα χαριτόβρητα και ευλογημένα λόγια που βγαίναν από το στόμα του και λέγαν με απορία: «Μα άραγε του Ιωσήφ, τούτος δεν είναι ο γιος του?» Κι εκείνος τους απάντησε: «Σίγουρα θα μου πείτε τα λόγια τούτα τα γνωστά που λέει η παροιμία: γιατρέ μου, δώσε γιατριά εσύ στον εαυτό σου. Όσα εις την Καπερναούν ακούσαμε πως γίναν, κάνε τα τώρα και εδώ που είναι ο δικός σου τόπος. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «ότι ποτέ κανένας προφήτης εις τον τόπο του αποδεκτός δεν είναι. Πράγματι εις την εποχή και του προφήτη Ηλία χείρες υπήρξανε πολλές στο Ισραήλ τα μέρη. Για 3 τότε ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες δεν είχε βρέξει ο ουρανός, πείνα παντού είχε πέσει. Μα ο Θεός δεν έστειλε, σας λέω, τον Ηλία σε ούτε μία από αυτές, παρά μονάχα μία, που ήταν από τα Σάρεπτα, πόλη της Σιδονίας. Μα και στις μέρες του τρανού προφήτη Ελισαίου πολλοί λεπροί υπήρχανε μες τους Ισραηλίτες, όμως δεν καθαρίστηκε απ' την ασθένειά του κανείς εκτός απ' τον λεπρό, τον Εεμάν το Σύρο. Όσοι ήταν στη συναγωγή μέσα και τον ακούσαν, όλοι εξοργιστήκανε για αυτά τα λόγια που είπε. Πιάσανε τότε και έβγαλαν τον Ιησού απ' την πόλη και πέρα τον οδήγησαν ως του βουνού την άκρη, που πάνω ήταν εκεί η πόλη αυτή χτισμένη, και στον κρεμό είχαν σκοπό εκείνον για να ρίξουν. Όμως εκείνος πέρασε από ανάμεσά τους και από τον Ιουδαίον έφυγε το οργισμένο πλήθος.

κατέβηκε Καπερναούν, πόλη της Γαλιλαίας, και Σάββατο τους δίδασκε, και όσοι τον ακούγαν, κατάπληκτοι εμένανε από τις διδαχές του, γιατί εκείνος μίλαγε πάντα με αυθεντία. Βρισκόταν στη συναγωγή κάποιος που μέσα του είχε πνεύμα κακό και πονηρό, του δαίμονα το πνεύμα. Αυτός λοιπόν εφώναξε και δυνατά του λέει: «Ε, Ιησού, Ναζαρινέ, με μας εδώ τι θέλεις? Ήρθες γιατί έχεις σκοπό να μας εξαφανίσεις? Ξέρω ποιος είσαι, του Θεού, ο εκλεκτός εσύ είσαι». Και επετίμησε ο Ιησούς το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε και βγες από αυτόν». Και τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε εκεί, κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από μέσα του χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Δέος όλους τους έπιασε και λέγαν ο ένας τ' άλλου: «Όμα τι λόγος είναι αυτός? Πνεύματα πονηρίας με εξουσία και δύναμη εκείνος να διατάζει και μέσα από τον άνθρωπο να βγαίνουνε αμέσως». Κι έτσι διαδιδότανε η φήμη του στον τόπο.

Φεύγει από τη συναγωγή ο Ιησούς και πάει εις την οικία ενός ανδρός που Σίμωνα τον λέγαν. Η πεθερά του Σίμωνα ήταν βαριά ασθενούσα και είχε πυρετό υψηλό και τον παρακαλούσαν εκεί να πάει σε αυτήν καλά για να την κάνει. Τότε λοιπόν ο Ιησούς πηγαίνει εκεί κοντά της, τον πυρετό επιτίμησε και εκείνος την αφήνει. Εκείνη ευθύς σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Όλοι όσοι είχαν ασθενείς και διάφορες αρρώστιες, την ώρα του λιογέρματος τους έφερναν σε εκείνον. Εκείνος τους θεράπευε τα χέρια του ακουμπώντας εις τον καθέναν από αυτούς, και από πολλούς ευγέναν δαιμόνια που κραυγάζανε και δυνατά ελέγαν «Εσύ είσαι του Θεού ο Υιός, εσύ είσαι ο Μεσσίας». Γιατί το ξέραν ότι αυτός είναι ο Χριστός και Κύριος. Μα εκείνος τα επιτίμησε ώστε να μην μιλάνε.

Όταν ξημέρος έφυγε, σε έρημο πήγε μέρος. Όμως τον αναζήταγε ο κόσμος και επήγαν στο μέρος που βρισκότανε για να τον εκρατήσουν, εκεί να μείνει με αυτούς, μη φύγει από κοντά τους. Εκείνος όμως έλεγε, πρέπει να αναγγείλω το μήνυμα της χαρμονής Θεού τη Βασιλεία και σ' άλλες πόλεις, διότι αυτή είναι η αποστολή μου. Και αφού όλα αυτά συνέβησαν, εδίδασκε τον κόσμο που ήταν στις συναγωγές εκεί της Γαλιλαίας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε! Χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας που σιγά σιγά φτάνουμε στο καλοκαίρι και έχει μπει για τα καλά η ζέστη και πόσο πολύ θα μας λείψει έτσι η όμορφη συντροφιά του σχολείου μου, τους συμμαθητές μας που σε λίγο καιρό θα κλείσουν και τα σχολεία. Μα να πούμε επίσης και πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Θεός να τους δίνει το φωτισμό του, τη χάρη του και ιδιαίτερα να τους ενισχύει και τα παιδιά αλλά και τους γονείς να συμπαραστέκονται στα παιδιά τους και όχι μόνο για τα παιδιά των Πανελληνίων αλλά και για κάθε παιδί που δίνει εξετάσεις είτε στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο είτε κάποια διπλώματα αγγλικών, ξένων γλωσσών και οτιδήποτε άλλο και αν εξετάσεις και αν έχετε. Ευχόμαστε από εδώ από την εκπομπή μας ο Θεός να είναι μαζί σας και να είναι έτσι πάντα δίπλα σας σε κάθε αγωνία σας, σε κάθε έννοια σας. Όπως ξέρετε δεν είπαμε Χριστός Ανέστη, γιατί αυτή την εβδομάδα το Χριστός Ανέστη έγινε η απόδοση του Πάσχα. Πολλοί ναοί και εδώ στην Κρήτη, την Τρίτη το βράδυ έγινε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία όπως ήταν την ημέρα της Ανάστασης και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ζήσαμε όλη την απόδοση του Πάσχα που σηκώνεται το Χριστός Ανέστη, γιατί μετά από 40 μέρες ξαναμπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς και την Πέμπτη γιορτάσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας που πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν, δεν τη γνωρίζουν. Είναι η ανάληψη του Κυρίου μας που με αυτό το γεγονός ο Θεός μπροστά στους μαθητές του έκανε την τελευταία του εμφάνιση και τους είπε ότι εγώ θα φύγω, θα πάω στον Πατέρα μου πάνω στον ουρανό για να είμαι ένδοξος και δοξασμένος, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς, γιατί σε λίγες μέρες, τους είπε, πρόκειται να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο που θα είναι μαζί σας και εγώ θα συντροφεύω μέσα σας και θα νιώθετε την παρουσία μου εντός ημών. Με αυτό το γεγονός της ανάληψης του Κυρίου μας είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Είναι τόσο μεγάλο όσο είναι και η Ανάσταση του Κυρίου μας και οι δεσποντικές εορτές. Με την ανάληψη του Κυρίου μας ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει ξανά την πόρτα του Παραδείσου για όλους τους ανθρώπους και μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπες, μετά που αναλήφθηκε στους ουρανούς που εμφανίστηκαν οι άγγελοι στους μαθητές, τους είπε ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα σας αφήσω μόνους, αλλά είπε και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο. Τους έδωσε μια υπόσχεση ότι θα ξαναέρθω ξανά στη γη, ένδοξος αυτή τη φορά, για να κρίνω ζωντανούς και νεκρούς και τους δικούς μου να τους πάρω στον Παράδεισο. Είναι το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας που είναι ένα από τα κέρια γεγονότα της πίστης μας που ο Θεός όλα μας τα έχει δώσει, όλα μας τα έχει απαντημένα, όλα μας τα έχει δεδομένα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς να μπορούμε να προσλαμβάνουμε όλα αυτά τα γεγονότα και να μπορούμε να τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας και να ζούμε τη χαρά της ανάληψης και της προσδοκίας της Δευτέρας Παρουσίας με τον αγώνα μας, την εγρήγορση του πνευματικού μας σταδίου και γενικά να μπορούμε να στοιχηθούμε στα χνάρια των Αγίων, στα χνάρια του Κυρίου μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βιώνουμε και να είμαστε πάντα έτοιμοι όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λοιπόν εν ολίγης λόγω της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας, μερικά γεγονότα, μερικές σκέψεις για αυτό το τόσο μεγάλο γεγονός που πολλοί δεν το έχουν γνωρίσει τόσο ουσιαστικά όσο είναι η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, παιδιά μου, είμαστε σχεδόν στο τέλος του βιβλίου μας από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ. Έχουμε λίγα κεφάλαια ακόμη για να τελειώσει αυτό το όμορφο και τόσο διδακτικό βιβλίο που πιστεύω δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους μεγάλους φίλους που μας ακούνε. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια του βιβλίου μας.

Δεν φτάνει να θέλει μόνο ο Θεός, πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο καιρός περνούσε. Πολλοί κόσμος πίεζε τον πείσμονα να φύγουν από εκεί και να πάνε όλοι μαζί να εγκατασταθούν στην Εσύπολη. Εκείνος όμως δεν έδειχνε να βιάζεται, σαν κάτι να περίμενε. Η μητέρα του και τα αδέρφια του ήταν από τους πρώτους που ήθελαν να φύγουν. Δεν τον πίεζαν όμως, γιατί ήξεραν το μυστικό του. Ήθελε να δει έστω και για μια μόνο φορά τον πατέρα του και να μιλήσει μαζί του. Να πάει στην Αιγόπολη δεν μπορούσε. Από την άλλη πάλι, ο κύριος Αλαζόνας, από τότε που έφυγε ο γιος του, δεν τον επισκέφτηκε ούτε μια φορά. Ο πείσμονας ζητούσε από το Θεό να του δείξει τι πρέπει να κάνει και περίμενε υπομονετικά. Σήμερα σηκώθηκε πολύ πρωί από το χάραμα, όπως είχε συνηθίσει εξάλλου από τότε που ήταν στην Εσύπολη. Ανέβηκε σε ένα μικρό υψωματάκι και κάθισε εκεί μέχρι να ανατύλει ο ήλιος. Πολλές φορές αισθάνεται τη μοναξιά σαν τον καλύτερο του φίλο. Πιο εκεί, σε ένα μικρό βαθούλωμα του βράχου, οι δυο φτερωτοί του φίλοι έχουν κάνει την καινούργια τους φωλιά. Από τότε που άρχισε να μαζεύεται κόσμος, άφησαν τη σπηλιά και ζήτησαν καταφύγιο αλλού. Από εδώ, ο πείσμονας αγναντεύει την Αιγόπολη με τα ψηλά της τείχη και το παγοκρυστάλλινο παλάτι της Ίησης. Έτσι είναι και οι καρδιές των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το Θεό, σκέφτεται από παγοκρύσταλλο. Μόνο η ζεστασιά του μπορεί να λιώσει τον πάγο. Ο πείσμονας πονάει με τους συμπολίτες του. Πονάει όμως και για αυτούς που κυνηγημένοι από την Ίηση πήγαν κοντά του και κοιμούνται εδώ και εκεί κάτω από δέντρα και βράχους. Κάτι μέσα του του λέει ότι ήρθε η ώρα. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος περιμένοντας. Η είδηση ότι σε 3 μέρες φεύγουν διαδόθηκε σαν αστραπή και άρχισαν όλοι χαρούμενοι να ετοιμάζονται. Η Ίηση, ακόμα πιο χαρούμενη, ετοιμάζει λαμπρή γιορτή που επιτέλους θα ξεφορτωθεί τον πείσμονα και την παρέα του. Την τελευταία νύχτα άρχισαν να καταφθάνουν αρκετοί αιγοπόλητες με ένα μικρό μπογαλάκι στο χέρι. Είναι αυτοί που το αποφάσισαν την τελευταία στιγμή. Η ώρα της αναχώρησης έφτασε. Ο πείσμονας και τα αδέρφια του συνεχώς καθυστερούν. Βλέπουν και τη μάνα τους που αγωνιά και όλο κοιτάζει το μονοπάτι και τους τελευταίους που έρχονται. «Λες να έρθει η μάνα?» τη ρωτούν με κρυφή ελπίδα. «Δεν το πιστεύω. Ο πατέρας σας είναι πολύ πεισματάρης. Προσπάθησα τόσο να τον μεταπίσω. Δεν υποχωρεί. Νομίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Ας ξεκινήσουμε». Ο γεροντότερος στην ηλικία δίνει το σύνθημα και ξεκινούν εμπρός και πίσω οι άνδρες, στη μέση οι γυναίκες και τα παιδιά. Η κυρία Κενοδοξία γυρίζει πίσω για μια τελευταία ματιά στο μονοπάτι. «Σταματήστε!» φωνάζει ελαφιασμένη. «Έρχεται! Έρχεται!» «Είναι 2!» φωνάζει κάποιος. Τα παιδιά βλέπουν και δεν πιστεύουν στα μάτια τους. «Ο μπαμπάς και ο παππούς ο πείσμονας, αν είναι δυνατόν!» Ο τελευταίος σηκώνει τη μαγκούρα του από μακριά και τους χαιρετάει. Όλο χαρά τρέχουν προς το μέρος του και πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο πείσμονας μένει για αρκετή ώρα στην αγκαλιά του πατέρα του. «Σε περιμέναμε», λέει η μάνα, «έστω και την τελευταία στιγμή, σε περιμέναμε». «Ο παππούς ήθελε να έρθει μαζί σας και τον έφερα ως εδώ». «Δηλαδή εσύ δεν θα έρθεις?» Όλοι κρέμονται από τα χείλη του. «Εγώ είμαι ένας γνήσιος αιγοπολίτης. Δεν μου ταιριάζει να το βάλω στα πόδια. Κάτι με κρατάει εδώ». «Μόνο το μεγάλο σου εγώ σε κρατάει εδώ, Αλαζόνα. Βάζεις το εγώ σου πάνω από την οικογένειά σου», του λέει η γυναίκα του πικραμένη. «Καλύτερα να πηγαίνετε. Μάλλον ο Θεός σου, πείσμονα, δεν με θέλει μαζί σας». «Δεν φτάνει να θέλει μόνο ο Θεός, πατέρα. Πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος». Τους αγκαλιάζει έναν έναν και τους αποχαιρετά. «Φταίω εγώ», λέει ο παππούς, «που έστω και τώρα δεν σου ανοίγω το κεφάλι με αυτήν εδώ τη μαγκούρα». Τα παιδιά, χωρίς να πούν τίποτα άλλο, πιάνουν τον παππού και ξεκινούν. Η κυρά Κενοδοξία κοιτάζει τον άντρα της δακρυσμένη. «Πάντα θα σε περιμένουμε», του λέει.
Δεν ξέρω, ίσως κάποτε το αποφασίσω. Θα ζούμε με αυτή την ελπίδα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και για την πανίσχυρη ίση ο αόρατος θεός της έγινε φιάλτης. Άρχισε να μιλάει και να φωνάζει μόνη της. Χτυπάει τις γροθιές της και δέρνει τον αέρα. Σιγά σιγά έγινε μισότρελη και ακόμα προσπαθεί να τον νικήσει. Και την επόμενη φορά θα δούμε και το τέλος αυτού του τόσο όμορφου διδακτικού βιβλίου. Πάμε όμως τώρα μετά το βιβλίο μας να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Επειδή ο Χριστός είναι η όντως ζωή, τότε και η δική μας εν Χριστώ ζωή είναι η αληθινή ζωή. Μέγας Βασίλειος. Δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Είναι όντως συγκλονιστικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Μου αναπτέρωσες πολύ το κουράγιο και με έκανες να σχυρτώ από χαρά, γιατί αφού μου ανήγγειλες τα δυσάρεστα, πρόσθεσες τη φράση που πρέπει να λέμε σε όλα όσα συμβαίνουν. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, δηλαδή δόξα στον Θεό για όλα. Αυτή η φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για τον διάβολο. Είναι πολύ μεγάλη για αυτόν που την λέει σε κάθε κίνδυνο, προϋπόθεση ασφάλειας και ευχαρίστησης. Γιατί μόλις την απαγγείλει κανείς, αμέσως διασκορπίζεται το σύννεφο της λύπης. Μην πάψεις να την λες και να ασκείς και τους άλλους αυτό. Έτσι και η φουρτούνα που μας βρήκε και αν ακόμη γίνει μεγαλύτερη, θα μεταβληθεί σε γαλήνη. Έτσι και όσοι δοκιμάζονται θα πάρουν μεγαλύτερη αμοιβή παράλληλα προς την απαλλαγή τους από τα δεινά. Αυτή η φράση ανέδειξε τον Ιώβ νικητή. Αυτή η φράση έτρεψε σε φυγή τον διάβολο και αφού τον γέμισε από ντροπή τον έκανε να αναχωρήσει. Αυτή είναι εξάλειψη κάθε ταραχής. Οι αξίες όλο ένα και κατεβαίνουν από το κεφάλι προς τα πόδια και μαζί του και οι μύθοι. Η σταρολατρεία από το 1910 που πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο μεταφέρθηκε στο τραγούδι γύρω στα 1950 και από τότε όλο ένα και περισσότερο στα γήπεδα. Σε λίγο οι μύθεοι θα έχουν μόνο πόδια. Ραφαηλίδης.

Και στη συνέχεια λοιπόν της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε μια ιστορία που έχει πάλι σχέση και πρωταγωνιστικό ρόλο ο Δαβίδ. Αυτή τη φορά θα πούμε και για ένα άλλο πρόσωπο πέρα από τον Δαβίδ, θα μιλήσουμε και για τον Ιωνάθαν. Δαβίδ και Ιωνάθαν λοιπόν, για να δούμε. Έχετε ακούσει παιδιά για συλλέκτες πολύτιμων λίθων? Είχα ακούσει για κάποιον συλλέκτη ότι κατάφερε να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του με ένα πολύ σπάνιο πέτρωμα. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα πρόσεχε να μην το χάσει. Για ένα τέτοιο πολύτιμο πετράδι, για ένα θησαυρό ανεκτίμητο θα σας μιλήσω σήμερα παιδιά, πιο πολύτιμο και από το ακριβό πετράδι του συλλέκτη. Θα μιλήσουμε παιδιά μου για τον θησαυρό της φιλίας. Θα σας παρουσιάσω δύο φίλους που συνδέθηκαν με φιλία αληθινή, δυνατή και ισόβια. Μια φιλία που κράτησε και μετά τον θάνατο του ενός φίλου. Τον έναν από τους δύο φίλους, όπως είπαμε, το γνωρίζετε. Είναι ο Δαβίδ, το παιδί που αγαπούσε πολύ τον Θεό και έγραφε γι' αυτό τραγούδια. Στο παλάτι λοιπόν του βασιλιά Σαούλ, όπου τον οδήγησε το σχέδιο του Θεού, γνωρίστηκε με τον γιο του βασιλιά, τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν εκτίμησε τον Δαβίδ για την πίστη του στο Θεό και για την αρετή του. Και ο Δαβίδ θέλησε να έχει φίλο του τον Ιωνάθαν, όχι γιατί ήταν βασιλόπουλο, αλλά γιατί ήταν και αυτός πιστό παιδί του Θεού. Συνδέθηκαν λοιπόν οι δυο τους με μια πολύ γερή φιλία. Και όταν ο Δαβίδ πέτυχε κάποιες θριαμβευτικές νίκες, ο Ιωνάθαν χαιρόταν και καμάρωνε για τις νίκες του φίλου του, σαν να ήταν δικές του. Του χάρισε μάλιστα τον μαδία του, το ξύφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ενώ όμως ο Ιωνάθαν δεν ζήλευε, αλλά αγαπούσε το φίλο του Δαβίδ, ο βασιλιάς Σαούλ άφησε να ριζώσει στην καρδιά του το σουβλερό αγκάθι του φθόνου. Υπέφερε όταν άκουγε το λαό να αποδίδει τιμή και δόξα στον Δαβίδ. Φοβόταν μήπως τον νεαρό τσοπανόπουλο της Βιθλέμ του πάρει τον θρόνο. Και έφτασε στο σημείο να θέλει να τον σκοτώσει. Ο Ιωνάθαν δεν φοβήθηκε μήπως χάσει το θρόνο? Όχι, καθόλου δεν τον επηρέασε ο πατέρας του. Αντίθετα, μιλούσε πάντοτε με τα καλύτερα λόγια για τον Δαβίδ. Του άρεσε να πλέκει με εγκόμιο του φίλου του, να πενεύει τα χαρίσματά του, να διηγείται τα λαμπρά κατορθώματά του. Και δεν έκανε ευκαιρία να τον υπερασπίζεται. «Γιατί δεν ήρθε στο τραπέζι ο γιος του Ιεσέ ούτε χθες ούτε σήμερα?» ρώτησε μια μέρα ο Σαούλ τον Ιωνάθαν. «Του έδωσα άδεια να πάει μέχρι τη Βιθλέμ», απαντάει ο Ιωνάθαν. Ο Σαούλ γίνεται έξαλλος και του λέει: «Ακόμη δεν κατάλαβες ότι πρέπει να λείψει από τη μέση αυτός ο μεγάλος εχθρός. Όσο αυτό ζει, ο θρόνος είναι χαμένος για σένα», φωνάζει οργισμένος. «Μα τι κακό έκανε?» ρωτά ο Ιωνάθαν. Αντί για άλλη απάντηση, ο πατέρας του αρπάζει αγριεμένος το δόρυ του για να το χτυπήσει. Ο Ιωνάθαν αναπηδά και σώζεται. Φεύγει με βαριά καρδιά, πολύ λυπημένος. Κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο παλάτι ο αγαπημένος του φίλος, διότι κινδυνεύει η ζωή του. Την άλλη μέρα το πρωί, μαζί με ένα νεαρό δούλο, ο Ιωνάθαν βγαίνει στον κάμπο. Ήταν εκεί κρυμμένος ο Δαβίδ. «Τρέξε», λέει ο Ιωνάθαν στο δούλο του, «να βρεις και να μου φέρεις τα βέλη που ρίχνω με το τόξο μου». Τρέχει ο δούλος και ο Ιωνάθαν φωνάζει δυνατά: «Τρέχα γρήγορα, μη σταματάς». Ο Δαβίδ που τον άκουσε κατάλαβε. Είχαν συνεννοηθεί πως αν ακούσει αυτή τη συστηματική φράση σημαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει το γρηγορότερο να φύγει μακριά. Ο δούλος, αφού μάζεψε τα βέλη, γυρνά πίσω στην πόλη. Ο Ιωνάθαν μένει να αποχαιρετήσει ίσως για πάντα το φίλο του. Βγαίνει από την κρυψώνα του ο Δαβίδ και τρεις φορές προσκυνά το γιο του βασιλιά Σαούλ, το φίλο του τον αγαπημένο, για να του αποδώσει τη βασιλική τιμή. Ο Ιωνάθαν τον κλείνει στην αγκαλιά του.
και οι δυο ξεσπούντισαν αθλητά. Έκλαιγαν για πολλή ώρα. Είχε φτάσει η στιγμή να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον και τους τύχιζε πολύ αυτός ο χωρισμός. Με δάκρυα στα μάτια δίνουν μια ιερή υπόσχεση να μείνουν για πάντα φίλοι, φίλοι και μετά τον θάνατο. «Πήγαινε στο καλό Δαβίδ», του λέει ο Νάθαν. «Ο Κύριος είναι μάρτυρας της ιερής φιλίας μας. Παντοτινά θα είμαστε φίλοι και εμείς και τα παιδιά μας». Από εκείνη τη μέρα πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Δαβίδ μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες εξαιτίας της κακίας του Σαούλ. Η ανεξίκακη καρδιά του όμως πάντοτε τον συγχωρούσε. Ήταν κυνηγημένος ακόμη από τον βασιλιά όταν έμαθε την είδηση. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν μαζί σε μια μάχη. «Πόνεσε τόσο πολύ ο Δαβίδ, έχεις δάκρυα πικρά», νίστεψε και άφησε τον πόνο της καρδιάς του να ξεχυλήσει, να γίνει θρήνος για τους αγαπημένους του. Να, με ποια λόγια τους θρήνησε. «Πώς έπεσαν οι δυνατοί, ας μην το μάθουν οι εχθροί, στο μέρος όπου έπεσαν δροσιά, ποτέ να μην κατέβει». Ποτέ δεν αστοχούσε το τόξο του Ιωνάθαν και το σπαθί του βασιλιά Σαούλ. Σαούλ και Ιωνάθαν, αγαπημένοι και κλεκτοί, ούτε ο θάνατος σας χώρισε. Σαν τους αετούς γοργή και ισχυροί σαν τα λιοντάρια, πώς έπεσαν οι δυνατοί. «Πονώ για σένα, αδερφέ μου Ιωνάθαν, φίλε μου πολύ αγαπημένε». Μα δεν έμεινε μόνο να θρυνεί ο Δαβίδ. Όταν ανακηρύχθηκε βασιλιάς, έψαξε να βρει ποιος απέμεινε από την οικογένεια του Σαούλ. Θέλησε να δείξει την εύνοιά του για χάρη του φίλου του Ιωνάθαν. Δεν ξέχασε την υπόσχεση που του είχε δώσει, να μείνουν φίλοι για πάντα, ακόμη και μετά τον θάνατο. Ο φίλος πέθανε, η φιλία όμως όχι. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι από την οικογένεια του Σαούλ όλοι έχουν πεθάνει εκτός από τον Μεφιβοστέ, ένα γιο του Ιωνάθαν ανάπηρο και στα δυο του πόδια. «Για δέστε παιδιά τι συγκινητικό, ο Δαβίδ στέλνει υπηρέτες να οδηγήσουν το Μεφιβοστέ στο παλάτι. Δίνει εντολή να τρώει καθημερινά μαζί του στο ίδιο βασιλικό τραπέζι και επιπλέον του παραχωρεί όλα τα χωράφια του παππού του Σαούλ. Ο ανάπηρος γιος του Ιωνάθαν έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σαν να ήταν γιος του Δαβίδ». Φάνηκε, παιδιά μου, στα αλήθεια, πιστός φίλος ο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν είχε κάνει καλή επιλογή. Άξιζε να κάνει έναν τέτοιο φίλο. Θυμάστε, παιδιά, γιατί τον διάλεξε για φίλο του. Θαύμασε τον Δαβίδ για την πίστη του και για την αρετή του. Εσείς άραγε, με τι κριτήρια διαλέγετε τον φίλο σας? Κοιτάζετε την εξωτερική του εμφάνιση, τα μοντέρνα ρούχα, το χιούμορ, τα ταλέντα του? Αν είναι ευχάριστος στην παρέα, αν είναι καλός μαθητής, αν έχει μορφωμένους γονείς? Ο Ιωνάθαν διάλεξε για φίλο του το πιστό και ενάρετο παιδί του Θεού. Ψάξτε να βρείτε κι εσείς ένα τέτοιο παιδί που να αγαπά τον Θεό και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό το παιδί αξίζει να γίνει φίλος σας. Δεν θα προδώσει ποτέ τη φιλία σας. Οι φίλοι μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, παιδιά. Κάποια παιδιά από σας, ενώ ήταν πολύ καλά, δεν πρόσεξαν. Έμπλεξαν με κακές παρέες και αυτές οδήγησαν τα βήματά τους σε άσχημα μονοπάτια. Τα απομάκρυναν από το κατηχητικό, από την εκκλησία και τα παρέσυραν στην αμαρτία. Γι' αυτό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχεται και που θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ευκαιρίες για να βρεθείτε με τους παλιούς σας φίλους ή για να κάνετε νέες φιλίες, προσέξτε ποιους φίλους θα διαλέξετε. Και για να σας βοηθήσω, θα σας δώσω έναν δεκάλογο του καλού φίλου. Ένας φίλος είναι καλός όταν αγαπά τον Θεό και εκκλησιάζεται. Σέβεται τους γονείς του και τους γονείς μου και δεν ζητά να κάνουμε τίποτα κρυφό από αυτούς. Δεν με συμβουλεύει να λέω ψέματα, αλλά είναι και ο ίδιος ειλικρινής. Δεν με καλεί σε άσχημες διασκεδάσεις. Είναι ευγενικός και δίκαιος. Δεν λέει απρεπές κουβέντες, ούτε κάνει αισχρές χειρονομίες. Δεν απαιτεί να γίνεται πάντα ό,τι θέλει αυτός. Είναι εξυπηρετικός και πρόθυμος να βοηθά, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.
Δεν είναι φθονερός, αλλά χαίρεται και με τη δική μου πρόοδο. Δεν θέλει να έχουμε αποκλειστικά αυτόν μόνο φίλο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ενδεκάλογος για το πώς θα πρέπει να είναι ένας καλός φίλος. Ένα φίλος του Χριστού. Είναι σπουδαίο δώρο να έχετε ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας, παιδιά. Γιατί η φιλία πρέπει να έχουμε, είπαμε, πρώτο φίλο τον ίδιο τον Χριστό και ο φίλος μας να μοιάζει στη συμπεριφορά και στη ζωή του τη ζωή που έκανε και ο ίδιος ο Χριστός μας. Και με αυτά τα κριτήρια εύχομαι και εσείς, και εύχομαι από καρδιάς όσοι αναζητάτε έναν τέτοιο φίλο, όσοι έχετε ανάγκη από ένα τέτοιο φίλο και σας λείπει, να το κάνετε έτοιμα στην προσευχή σας.

0: να τον εκτιμάτε, να τον αγαπάτε αληθινά με την αγάπη του Χριστού και να συνεχίσετε να είστε κοντά του. Γιατί η φιλία είναι ένα πολύτιμο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη ζωή μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να ευχαριστήσουμε ακόμη και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 7. Οι απόγονοι του Ισάχαρ. Η γη του Ισάχαρ ήταν τέσσερις: η Τολά, Φουά, η Ασούβ και Σιμρών. Η γη του Τολά ήταν η Ουζή, Ρεφαΐας, η Ερίλ, η Αχμαΐ, η Ευσάμ και Σεμουήλ, αρχηγοί των οικογενειών που είχαν πρόγονο τον Τολά και αξιόλογοι πολεμιστές. Την εποχή του Δαβίδ, η συγγένεια του Τολά απαριθμούσε 22.600 άντρες. Γιος του Ουζή ήταν ο Ισραχίας. Αυτός και η γη του Μιχαήλ, Οβαδία, Ιουήλ και Ισίας ήταν οι πέντε αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών. Οι οικογένειές τους είχαν τόσο πολλές γυναίκες και παιδιά, ώστε μπορούσαν άνετα να διαθέσουν 36.000 ετοιμοπόλεμους άντρες. Όλες μαζί οι οικογένειες της φυλής Ισάχαρ, σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, απαριθμούσαν 87.000 ετοιμοπόλεμους άντρες. Οι απόγονοι του Βενιαμίν και του Νεφθαλή. Η γη του Βενιαμίν ήταν τρεις: η Βελά, Βεχέρ και η Διαήλ. Η γη του Βελά ήταν πέντε: η Εσβών, Ουζή, Ουζήλ, η Ερημώθ και η Ρή, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειάς τους απορριθμούσαν 22.034 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Η γη του Βεχέρ ήταν η Ζεμιρά, η Οάς, Ελιέζερ, Ελιοναή, Αμρή, η Ερεμώθ, Αβιά, Αναθώθ και Αλαμώθ, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειές τους αριθμούσαν 20.200 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Γιος του Ιεδιαήλ ήταν ο Βιλάν και γη του Βιλάν η Εούς, Βενιαμίν, Εούδ, Χεναανά, Ζεθάν, Θαρσής και Αχισαχάρ, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών και αξιόλογοι πολεμιστές. Οι οικογένειές τους απαριθμούσαν 17.200 ετοιμοπόλεμους άνδρες. Ο Σουπίμ, ο Χουπίμ, η γη του Ιρ, ο Χουσίμ, ο γιος του Αχέρ. Η γη του Νεφθαλή ήταν η Ιχασιήλ, Γουνί, η Έσερ και Σαλούμ, όλοι οι απόγονοι της Βαλά. Οι απόγονοι του Μανασί. Η γη του Μανασί που γεννήθηκαν από τη Σύρια Παλακίδα του ήταν ο Ασρίλ και ο Μαχίρ, πατέρας του Γαλάδ. Ο Μαχίρ παντρεύτηκε τη Μαχά, αδερφή του Ουπίμ και του Σουφίμ. Ο δεύτερος γιος του λεγόταν Σελοφεχάδ, αυτός είχε μόνο κόρες. Η Μαχά, γυναίκα του Μαχίρ, γέννησε γιο και τον ονόμασε Φαρές. Ο αδερφός του λεγόταν Σαρές και η γη του Ουλάμ και Ρακέμ. Γιος του Ουλάμ ήταν ο Βεδάν. Αυτή ήταν απόγονη του Γαλάδ, πρωτότοκου γιου του Μαχίρ και εγγονού του Μανασί. Η αδερφή του Γαλάδ, η Αμολεχέθ, γέννησε τον Ιεσούδ, τον Αβιέζερ και τον Μαχελά. Γη του Σεμιδά ήταν η Αχιάν, Σεχέμ, Λικχά και Ανιάμ. Η απόγονη του Εφραήμ. Γιος του Εφραήμ ήταν ο Σοθαλάχ, γιος του Σοθαλάχ ο Βερεύ και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Γελεάδ, Ταχάθ, Ζαβάδ και Σαθαλάχ. Εκτός από τον Σοθαλάχ, ο Εφραήμ είχε τον Αζέ και τον Ελιάδ. Αυτοί προσπάθησαν να αρπάξουν από τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής της Γάθ τα κοπάδια τους και εκείνοι τους σκότωσαν.

Ο Σου Εφραήμ τους πένθησε πολλές μέρες και ήρθαν οι αδερφοί του για να τον παρηγορήσουν. Αργότερα συνευρέθηκε πάλι με τη γυναίκα του και αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε γιο που τον ονόμασε Βεριά επειδή ξέσπασε κακό στο σπίτι του. Κόρη του ήταν η Σεερά. Αυτή έχτισε την Άνω και κάτω Βεθ Χωρών και τον Ουζέν Σεερά. Γιος του Βεριά ήταν ο Ρεφάχ, του οποίου οι απόγονοι κατευθείαν γραμμή ήταν οι Ρεσέφ Θελάχ, Θαχάρ, Λαδάν, Αμιούδ, Ελισαμά, Νούν και ο γιος του Ιησούς. Κτήματά τους και κατοικίες τους ήταν η Βεθήρ και οι γύρω οικισμοί, ανατολικά η Νααράν, δυτικά η Γαζέρ και οι γύρω οικισμοί, καθώς και η Σιχέμ και η Γιάν με τους γύρω οικισμούς. Οι απόγονοι του Μανασί κατήχαν τις πόλεις Βεθσεών, τα Ενάχ, Μεγιδό, Δόρ και τους γύρω τους οικισμούς. Σε αυτές κατοικούσαν οι απόγονοι του Ιωσήφ, γη του Ιακώβ. Οι απόγονοι του Ασύρ. Γη του Ασύρ ήταν η Ιμνά, η Σβά, η Σβή, Βεριά και κόρη του Ισεράχ. Γη του Βεριά ήταν ο Χεβέρ και ο Μαρχίλ, που ήταν πρόγονος των κατοίκων της Βυρσαβίθ. Γη του Χεβέρ ήταν η Αφλίτ, Σομίρ, Χοθάμ και κόρη του Ισουά. Γη του Ιαφλίτ ήταν η Πασάχ, Βιμάλ και Ασβάθ. Γη του Σομίρ ήταν η Αχή, Ρογά, η Εχουβά και Αράμ. Γη του Χοθάμ του αδελφού του ήταν η Σοφάχ, Ιμνά, Σελίς και Αμάλ. Γη του Σοφάχ ήταν η Σουάχ, Χαρναφάρ, Σουάλ, Βερί, Ιμρά, Βεσέρ, Οδ, Σαμά, Σιλεσά, Ιθράν και Βέρα. Γη του Ιεθέρ ήταν η Εφωνή, Φισπά και Ερά. Γη του Ουλά ήταν η Αράχ, Χανιήλ και Ρησιά. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ασύρ, ονομαστοί αρχηγοί οικογενειών, άνθρωποι αξιόλογοι και διακεκριμένοι ηγέτες. Σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, οι οικογένειές τους απαριθμούσαν 26.000 ετοιμοπόλεμους άντρες. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 8. Άλλοι κατάλογοι των απογόνων του Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν είχε 5 γιους, τον Βελά τον πρωτότοκο, τον Ασβίλ, τον Αχεράχ, τον Οχά και τον Ραφά. Γη του Βελά ήταν η Αδάρ, Γερά, Αβιούδ, Αβισουά, Νααμάν, Αχωάχ, Γερά, Σεφουφάμ και Χωράμ. Γη του Εχούδ ήταν η Νααμάν, Αχωάχ και Γερά. Ήταν αρχηγοί οικογενειών οι οποίες κατοικούσαν στη Γεβά. Από εκεί όμως οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στη Μαναχάθ. Ο Γερά ήταν επικεφαλής της πορείας προς την εξορία και γη του ήταν η Ουζά και Αχιδούδ. Ο Σααραήμ ζούσε στα ορεινά της Μωάβ. Έδιωξε τις γυναίκες του Χουσίμ και Βαρά και παντρεύτηκε τη Χώδες, από την οποία απέκτησε τους Ιωβάβ, Σιβιά, Μισά, Χαλκάμ, Ιεούς, Σαχιά και Μυρμά, όλοι οι αρχηγοί οικογενειών. Επίσης από την προηγούμενη γυναίκα του τη Χουσίμ είχε γιους τον Αβιτούβ και τον Ελπάλ. Γη του Ελπάλ ήταν η Εύερ, Μισάμ και ο Σεμέδ, ο οποίος έχτισε τις πόλεις Ονό και Λόδ με τους γειτονικούς οικισμούς. Ο Βεριά και ο Σεμά, αρχηγοί των οικογενειών των κατοίκων της Αϊλόρ, έδιωξαν τους κατοίκους της Γάθ. Τα άλλα τους αδέρφια ήταν η Ελπάλ, Σασάκ και η Ερεμόθ. Γη του Βεριά ήταν η Ζεβαδία, Σαράδ, Εδέρ, Μιχαήλ, η Εσπά και η Οχά. Γη του Ελπάλ ήταν η Ζαβαδία, Μεσουλάμ, Χεζεκή, Χεβέρ, Ισμεραή, η Εσλίας και η Οβάβ. Γη του Σαμαήθ ήταν η Ιακίμ, Ζιχρή, Ζαβδί, Ελιανάη, Ελσιλθαή, Ελιήλ, Αδαΐας, Βεραΐας και Σιμράθ. Γη του Σασάκ ήταν η Ισπά, Εύερ, Ελιήλ, Αβδόλ, Σιγρή, Χανάν, Ανανία, Ελάμ, Αντοθιά, η Εφεδία και Φανουήλ. Τέλος, γη του Ιεροχάμ ήταν η Σαμσεραή, Σεαρίας, Αθαλίας, η Αρεσία, η Ηλία και Ζιχρή. Όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί οικογενειών στις γενιές των απογόνων τους και κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Στη Γαβαών ζούσε ο Ιήλ, πρόγονος των κατοίκων της Γαβαών. Η γυναίκα του λεγόταν Μαχά. Πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν. Άλλη γη του ήταν η Σουρ, Κις, Βαάλ, Νιρ, Ναδάβ, Γεδόρ, Αχιό, Ζαχέρ και ο Μικλώθ πατέρας του Σιμεά. Αυτοί οι τελευταίοι, αντίθετα με τις συγγένειες των αδελφών τους, ζούσαν στην Ιερουσαλήμ μαζί με άλλα μέλη της συγγένειάς τους. Ο Νίρ είχε γιο τον Αβενίρ και ο Κις τον Σαούλ. Γη του Σαούλ ήταν η Ιωνάθαν, Μαλχισουά, Αμιναδάβ και Εσβάλ. Γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μεριβάλ και του Μεριβάλ ο Μιχά. Γη του Μιχά ήταν η Πιθών, Μελέχ, Θαρεά και Άχας. Ο Άχας απέκτησε τον Ιωαδά και αυτός τον Αλεμάθ, τον Ασβαμέθ και τον Ζημρή. Ο Ζημρή απέκτησε τον Μωσά. Κατόπιν ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Βινεά, Ραφά, Ελεσά και Ασύλ. Ο Ασύλ είχε 6 γιους, τους Αζρικάμ, Βοχερού, Ισμαήλ, Σεαρία, Οβαδία και Χανάν. Γη του Ισέκ, αδερφού του Ασύλ, ήταν η Ουλάμ, πρωτότοκος, Ιεούς και Ελιφέλετ. Η γη του Ουλάμ ήταν δυνατοί πολεμιστές, επιδέξιοι τοξότες, είχαν πολλούς απογόνους, συνολικά 150. Όλοι τους ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 9. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μετά την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Όλοι οι Ισραηλίτες ήταν εγγεγραμμένοι κατά οικογένειες στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα είχαν οδηγηθεί εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα εξαιτίας της απιστίας τους.
Οι πρώτοι που επέστρεψαν στις πόλεις του Ιούδα στις ιδιοκτησίες των προγόνων τους ήταν ένα μέρος του λαού ιερείς, λεβίτες και υπηρέτες του ναού. Όσοι ακολούθησαν ήταν απόγονοι των φυλών Ιούδα, Βενιαμίν, Εφραήμ και Μανασί και εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από τους απογόνους της φυλής Ιούδα ήταν ο Ιουθαή, γιος του Αμιούδ. Άλλοι προγονείς του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν ο Αμρί, ο Ιμρί και ο Βανί, οι οποίοι ανήκαν στη συγγένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα. Από τη συγγένεια των Σιλωνιτών προέρχονταν ο Ασαΐας, πρωτότοκος και η γη του. Από τη συγγένεια του Ζεράχ προερχόταν ο Ιωήλ. Όλοι αυτοί οι απόγονοι του Ιούδα μαζί με τους συγγενείς τους ήταν 690 αρχηγοί οικογενειών. Από τους απογόνους της φυλής Βενιαμίν προερχόταν ο Σαλούγιος του Μεσουλάμ, εγγονός του Οδαβία και δυσέγγονος του Ασενουά. Επίσης ο Ευνεϊά, γιος του Ιεροχάμ. Ο Ελά, γιος του Ουζή και εγγονός του Μιχρή, και ο Μεσουλάμ, γιος του Σεφατία, εγγονός του Ρεγουήλ και δυσέγγονος του Ιβνιά. Όλοι αυτοί, σύμφωνα με τους γενεαλογικούς καταλόγους, ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν. Και μαζί με τους συγγενείς τους ήταν 956 αρχηγοί οικογενειών. Από τους ιερείς προέρχονταν η Ιωιαδά, η Ιαρίβ, η Αχίν και ο Αζαρίας, γιος του Χελκία. Πρόγονοι του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Μεσουλάμ, Σαδόκ, Μεραϊόθ και Αχιτόβ, ο προϊστάμενος του ναού του Θεού. Επίσης ο Αδαΐα, γιος του Ιεροχάμ, που πρόγονοι του κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Πασχούρ και Μαλκίας. Επίσης ο Μασιαή, γιος του Αβδίλ. Πρόγονοι του ήταν η Αχζερά, Μεσουλάμ, Μεσιλεμίθ και η Μέρ. Μαζί με τους άλλους ιερείς, αυτοί οι αρχηγοί οικογενειών ήταν συνολικά 1760 άτομα. Όλοι τους άντρες ικανοί και άξιοι για την υπηρεσία του ναού του Θεού. Από τους Λεβίτες απογόνους του Μεραρή προερχόταν ο Σεμαΐας, γιος του Χασούβ, εγγονός του Αζρικάμ και δυσέγγονος του Χασαβία. Από τους απογόνους του Ασάφ προέρχονταν η Βακβακάρ, Χερές, Γαλάλ, Ματανίας, γιος του Μιχά. Από τους απογόνους του Ιεδωθούν προερχόταν ο Βαδία, γιος του Σεμαΐα και εγγονός του Γαλάλ. Τέλος ο Βερεχίας, γιος του Ασά και εγγονός του Ελκανά. Αυτός κατοικούσε στα χωριά των ετοφαθητών. Ανάμεσα στους θηρορούς του ναού ήταν η Σαλούμ, Ακούβ, Ταλμών, Αχιμάν και οι συγγενείς τους. Ο Σαλούμ ήταν ο προϊστάμενος. Ακόμα ως τις μέρες μας δικοί τους απόγονοι είναι τοποθετημένοι στην ανατολική πύλη, την πύλη του βασιλιά. Παλαιότερα οι πρόγονοί τους ήταν θηρορείς στα στρατόπεδα των Λεβιτών. Ο Σαλούμ, γιος του Κορέ, εγγονός του Αβιασάφ και δυσέγγονος του Κορά, καθώς και οι συγγενείς του από την πατρική του οικογένεια, οι κορίτες, υπηρετούσαν ως φρουροί της εισόδου της σκηνής του μαρτυρίου. Οι πρόγονοί τους ήταν φύλακες της εισόδου του στρατοπέδου του Κυρίου. Προϊστάμενός του παλαιότερα ήταν ο Φινεές, γιος του Ελεάζαρ, ο Κύριος να είναι μαζί του. Ο Ζαχαρίας, γιος του Μεσελμία, ήταν επίσης θηρορός της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτοί που είχαν επιλεγεί ως θηρωροί του ναού ήταν συνολικά 212 άτομα. Ήταν όλοι εγγεγραμμένοι σε γενεαλογικούς καταλόγους στα χωριά τους. Στο αξίωμά τους τους είχε τοποθετήσει ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ ο Βλέπων. Έτσι αυτοί και οι απογονοί τους συνέχισαν να φρουρούν τις πύλες του ναού του Κυρίου, δηλαδή του Αγιαστηρίου της σκηνής. Οι θηρωροί ήταν τοποθετημένοι στις 4 πόρτες, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Άλλοι θηρωροί που ζούσαν στα χωριά τους έρχονταν κατά ορισμένα διαστήματα να υπηρετήσουν μαζί τους για 7 μέρες. Οι 4 μόνιμοι αρχιθυρωροί ήταν Λεβίτες και είχαν την ευθύνη να επιβλέπουν τους χώρους και τους θησαυρούς του ναού του Θεού. Διανυκτέρευαν κοντά στον ναό, αφού αυτοί είχαν αναλάβει τη φρούρηση και το άνοιγμα του ναού κάθε πρωί. Άλλοι Λεβίτες ήταν υπεύθυνοι για τα σκεύη της λατρείας. Τα μετρούσαν όταν τα έβγαζαν για να τα χρησιμοποιήσουν και όταν τα ξανάβαζαν στη θέση τους. Άλλοι από αυτούς είχαν την ευθύνη να επιβλέπουν τα υπόλοιπα ιερά αντικείμενα και σκεύη. Επίσης το σιμιγδάλι, το κρασί, το λάδι, το λιβάνι και τα αρώματα. Αλλά το μείγμα των αρωμάτων παρασκευαζόταν μονάχα από ιερείς. Ο Ματαθίας, ένας από τους Λεβίτες, πρωτότοκος γιος του Σαλούμ από τη συγγένεια του Κορέ, ήταν υπεύθυνος να επιβλέπει την παρασκευή των προσφερών που τηγανίζονταν. Μερικοί άλλοι Λεβίτες από τις συγγένειες των Καθητών ήταν επιφορτισμένοι να ετοιμάζουν τους άρτους της προθέσεως κάθε Σάββατο. Μερικές Λεβιτικές οικογένειες ήταν υπεύθυνες για τη μουσική του ναού. Οι αρχηγοί αυτών των οικογενειών ζούσαν στα παραοικοδομήματα του ναού και δεν είχαν άλλες ευθύνες, γιατί ήταν σε υπηρεσία μέρα και νύχτα. Όλοι αυτοί που αναφέρθηκαν ήταν αρχηγοί Λεβιτικών οικογενειών των συγγενειών τους και κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Οι πρόγονοι και οι απόγονοι του βασιλιά Σαούλ. Στην πόλη Γαβαών κατοικούσε ο ιδρυτής της Οιήλ, το όνομα της γυναίκας του ήταν Μάχα. Πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδόν και ακολουθούν οι Σουρ, Κις, Βαάλ, Νιρ, Ναδάβ, Γεδόρ, Αχιό, Ζαχέρ και Μικλώθ. Ο Μικλώθ απέκτησε το Σιμεά. Αυτοί, αντίθετα με τις συγγένειες των αδερφών τους, ζούσαν στην Ιερουσαλήμ μαζί με άλλα μέλη της συγγένειάς τους. Ο Νιρ είχε γιο τον Κις και ο Κις τον Σαούλ. Γη του Σαούλ ήταν η Ιωνάθαν, Μαλχή Σοά, Αμιναδάβ και Εσβάλ. Γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ Βάλ και του Μερίβ Βάλ ο Μιχά. Γη του Μιχά ήταν Πιθών, Μελέχ, Θαρεά και Άχας. Ο Άχας απέκτησε τον Ιωαδά και ο Ιωαδά τον Αλεμέθ, τον Ασβαβέθ και τον Ζημρή.
Ο Ζημρή απέκτησε τον Μασά και ακολουθούν κατευθείαν γραμμή η Βινεά, Ρεφαΐας, Ελεασά και Ασίλ. Ο Ασίλ είχε 6 γιους, ονομαζόταν Αζρικάμ, Βοχερού, Ισμαήλ, Σεαρία, Οβαδίας και Χανάν. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 10. Θάνατος του Σαούλ και των γιών του. Οι Φιλιστέοι πολέμησαν τους Ισραηλίτες στο όρος Γελβοέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι εχθροί καταδίωξαν τον Σαούλ και τους γιους του και σκότωσαν τους γιους του Σαούλ, Ιωνάθαν, Αβιναδάβ και Μαλκίσουα. Η μάχη γινόταν όλο και σκληρότερη γύρω από τον Σαούλ. Τελικά τον χτύπησαν οι τοξότες και πληγώθηκε βαριά. Τότε είπε στον οπλοφόρο του: «Τράβα το ξύφο σου και διαπέρασέ με, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίθμητοι και με διαπεράσουν και με χλεβάσουν». Ο οπλοφόρος του όμως δεν ήθελε να το κάνει γιατί φοβόταν. Έτσι ο Σαούλ πήρε το ξύφος του και έπεσε μόνος του πάνω σε αυτό. Όταν ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε και αυτός πάνω στο ξύφος του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθαναν ο Σαούλ και οι τρεις γη του, ο οπλοφόρος του και οι στρατιώτες του όλη την ίδια μέρα. Οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην άλλη πλευρά της Κοιλάδας και ανατολικά του Ιορδάνη, όταν έμαθαν ότι ο Ισραηλιτικός στρατός τράπηκε σε φυγή και ότι πέθανε ο Σαούλ και η γη του, άφησαν τις πόλεις τους και έφυγαν. Τότε ήρθαν οι Φιλιστέοι και εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Την άλλη μέρα, όταν πήγαν οι Φιλιστέοι να λαϊλατίσουν τους νεκρούς, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του πεσμένους στο όρος Γελβουέ. Τότε έκοψαν το κεφάλι του Σαούλ, του έβγαλαν την πανοπλία και έστειλαν σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων αγγελιοφόρους να φέρουν την ευχάριστη είδηση στους ναούς των ειδώλων τους και στο λαό. Τοποθέτησαν τον οπλισμό τους στο ναό των θεών τους και το κεφάλι του το κάρφωσαν στο ναό του Δαγών. Οι κάτοικοι της Ιαβέ στη Γαλαάδ άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ. Πήγαν λοιπόν οι πιο θαραλέοι από αυτούς τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιών του από το τείχος της Βέθσεάν. Γύρισαν στην Ιαβέ και τα έθαψαν εκεί κάτω από ένα δέντρο, την αρμυρίκη της Ιαβέ και νύστεψαν 7 μέρες. Έτσι πέθανε ο Σαούλ γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε στις εντολές του. Και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της, αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος τον θανάτωσε και παρέδωσε τη βασιλεία του στο Δαβίδ, γιο του Ιεσέ. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 10. Ο Δαβίδ αναγνωρίζεται σε όλον τον Ισραήλ. Όλοι οι Ισραηλίτες ήρθαν στο Δαβίδ στη Χεβρόν και του είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου. Στο παρελθόν, όταν ακόμα ήταν βασιλιάς ο Σαούλ, εσύ οδηγούσες τα στρατεύματα του Ισραήλ στον πόλεμο και τα έφερνες πίσω. Ο Κύριος ο Θεός σου, σου είχε πει ότι εσύ θα οδηγούσες κάποτε το λαό του τον Ισραήλ και θα γινώσουν ηγεμόνας του. Έτσι, όλοι οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ ήρθαν στον βασιλιά Δαβίδ στη Χεβρόν και εκείνος έκανε εκεί με αυτούς συμφωνία ενώπιον του Κυρίου. Και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που τον είχε αναγγείλει ο Σαμουήλ. Ο Δαβίδ κυριεύει την Ιερουσαλήμ και την κάνει πρωτεύουσα. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες πήγαν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ. Η πόλη μέχρι τότε ονομαζόταν Ιεβούς, γιατί εκεί κατοικούσαν οι Ιεβουσαίοι, οι αρχικοί της κάτοικοι. Οι Ιεβουσαίοι είπαν στο Δαβίδ: «Δεν θα μπει στην πόλη μας». Αλλά ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο της Σιών που ονομάστηκε στη συνέχεια πόλη Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε πει: «Ο πρώτος που θα σκοτώσει Ιεβουσαίο θα γίνει αρχιστράτηγος». Πρώτος επιτέθηκε ο Ιωάβ, γιος της Ερουίας, και έγινε αρχιστράτηγος. Ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο φρούριο και γι' αυτό το ονόμασαν πόλη Δαβίδ. Έπειτα έχτισε καινούριους οικισμούς γύρω από την Μιλό και το υπόλοιπο της πόλης το ανοικοδόμησε ο Ιωάβ. Έτσι ο Δαβίδ γινόταν όλο και πιο ισχυρός, γιατί ο Κύριος του σύμπαντος ήταν μαζί του. Οι επίλεκτοι πολεμιστές του Δαβίδ και τα κατορθώματά τους. Ακολουθεί κατάλογος των αξιωματικών των επίλεκτων πολεμιστών του Δαβίδ. Αυτοί μαζί με όλους τους Ισραηλίτες τον ανακήρυξαν βασιλιά σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, σχετικά με το λαό Ισραήλ, και αγωνίστηκαν να διατηρήσουν το βασιλείο του ισχυρό. Στον κατάλογο των επίλεκτων του Δαβίδ πρώτος ήταν ο Ισοβεάμ, απόγονος του Χαγμονή και αρχηγός του σώματος των επιλέκτων. Αυτός, κραδένοντας τη λόγχη του ενάντια σε 300 εχθρούς, τους σκότωσε όλους σε μία μονομάχη. Δεύτερος μετά από αυτόν ήταν ο Ελεάζαρ, γιος του Δωδότου Αχοχίτη. Ανήκε στην ομάδα των τριών επιλέκτων. Αυτός ήταν μαζί με τον Δαβίδ στην Πας Δαμίμ. Οι Φιλιστέοι είχαν συγκεντρωθεί για πόλεμο εκεί που ήταν ένα χωράφι σπαρμένο κριθάρι. Μόλις οι Ισραηλίτες είδαν τους Φιλιστέους, τράπηκαν σε φυγή. Αλλά ο Ελεάζαρ και ο Δαβίδ στάθηκαν στη μέση του χωραφιού, το ελευθέρωσαν και πολέμησαν τους Φιλιστέους. Ο Θεός τους έδωσε έτσι μια μεγάλη νίκη. Τρεις από το σώμα των 30 επιλέκτων κατέβηκαν μια μέρα να βρουν τον Δαβίδ στο βράχο που ήταν κοντά στο σπήλαιο Αδουλάμ, γιατί οι Φιλιστέοι είχαν στρατοπεδεύσει στην κοιλάδα Ρεφαΐμ.
Ο Δαβίδ ήταν τότε στο οχύρωμα και η φρουρά των Φιλιστέων βρισκόταν στη Βηθλέμ. Ο Δαβίδ εκδήλωσε την επιθυμία του και είπε: «Ποιος θα μου φέρει να πιω νερό από το πηγάδι που είναι στην πύλη της Βηθλέμ?» Τότε οι τρεις επίλεκτοι πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο των Φιλιστέων και έβγαλαν νερό από το πηγάδι. Το πήραν και το έφεραν στο Δαβίδ. Εκείνος όμως δεν θέλησε να πιει και το πρόσφερε σπονδύ στο Θεό, λέγοντας: «Φύλαξε με, Θεέ μου, να μην πιω αυτό το νερό. Θα ήταν σαν να έπινα το αίμα αυτών των ανδρών που πήγαν με κίνδυνο τη ζωή τους να μου το φέρουν». Έτσι αρνήθηκε να το πιει. Αυτά έκαναν οι τρεις επίλεκτοι. Ο Αβισάη, αδελφός του Ιωάβ, ήταν αρχηγός του σώματος των 30 επιλέκτων. Αυτός μια μέρα, κραδένοντας τη λόγχη ενάντια σε 300 εχθρούς, τους σκότωσε και έγινε ο πιο φημισμένος ανάμεσα στους 30. Ήταν ο σπουδαιότερος και ο επικρατέστερος από τους 30 και έγινε αρχηγός τους, αλλά δεν έφτασε τους τρεις. Ο Βεναΐας από την Καυσεήλ, γιος του Ιωιαδά, ανήκε στους επίλεκτους και έκανε πολλά κατορθώματα. Σκότωσε δύο πολύ δυνατούς Μωαβίτες πολεμιστές που ονομαζόταν τα λιοντάρια της Μωάβ. Επίσης, μια μέρα που χιόνιζε, κατέβηκε σε ένα λάκκο που είχε πέσει ένα μεγάλο λιοντάρι και το σκότωσε. Ακόμη σκότωσε έναν μεγαλόσωμο Αιγύπτιο, πέντε πύχης ψηλών, που κρατούσε στο χέρι του ένα ακόντιο, χοντρό σαν αντί του εργαλείου. Το επιτέθηκε με ένα ραβδί, το άρπαξε το ακόντιο από το χέρι και τον σκότωσε με το ίδιο το όπλο. Αυτά ήταν τα κατορθώματα του Βεναΐα, γιου του Ιωαδά, και έτσι απέκτησε όνομα ανάμεσα στους 30 επιλέκτους. Αυτός πράγματι ήταν φημισμένος μέσα στο σώμα των 30, αλλά δεν έφτασε τους τρεις επιλέκτους. Ο Δαβίδ τον είχε διορίσει αρχηγό της σωματοφυλακής του. Επίσης, το σώμα των επίλεκτων πολεμιστών ανήκαν ο Ασαήλ, αδερφός του Ιωάβ, ο Ελχανάν, γιος του Δωδό από τη Βηθλέμ, ο Σαμόθ από την Αρόρ, ο Χαλής από την Πέλεθ, ο Ιρά, γιος του Ικές από την Τεκοά, ο Αβιέζερ από την Αναθόθ, ο Σιβεχαΐ από τη Χουσά, ο Ιλαΐ από την Αχώαχ, ο Μαεραΐ από τη Χελέδ, γιος του Βανά, και οι δύο από την Ετοφά, ο Ιθαΐ, γιος του Ριβαΐ από τη Γιβεά, την περιοχής φυλής Βενιαμίν, ο Βεναΐας από τη Φαραθών, ο Χουραΐ από τη Γάας, ο Αβιήλ από τη Βέθαραβά, ο Ασμαβέθ από τη Βαχαρού, ο Λιαβά από τη Σαλβίμ, ο Ασέμ από τη Γιζών, ο Ιωνάθαν, γιος του Σαγία από την Αρωήρ, ο Αχιάμ, γιος του Σαχάρ, επίσης από την Αρωήρ, ο Ελιφάλ, γιος του Ουρ, ο Χεφέρα από τη Μεχερά, ο Αχιά, ο Πελονίτης, ο Χεσρών από τον Κάρμιλ, ο Νααραή, γιος του Εσβαΐ, ο Ιουήλ, αδελφός του Νάθαν, ο Μιφχάρ, γιος του Αγερή, ο Σελέκο Αμονίτης, ο Ναχώρ από τη Βερόθ, ο Πλοφόλος του Ιωάβ, γιου της Ερουίας, ο Ιρά από την Ιατήρ, ο Γαρεύ από την Ιατήρ, ο Ουρίας ο Χεταίος, ο Ζαβάδ, γιος του Αχλάη, ο Αδινιά, γιος του Σεζά, ένας από τους σπουδαίους Ρουβινίτες και αρχηγός 30 ανδρών, ο Χανάν, γιος του Μαχά, ο Ιωσαφάτ από τη Μεθέν, ο Ουζίας από την Ασταρόθ, ο Σαμά και ο Ιήλ, γη του Χαθάμ από την Αρωήρ, ο Ιδιαήλ, γιος του Σιμρί και ο Ιωχά, ο αδερφός του από τη Θής, ο Ιλιήλ από τη Μαχαναήμ, ο Ιριβαΐ και ο Ισαϊά, γη του Ελναάμ, ο Ιεθμεά, ο Μαχαβίτης, ο Ιλιήλ, ο Βδίδ, ο Ισιήλ από τη Σουβά. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 12. Υποστηρικτές του Δαβίδ στη Σικλάγ. Την εποχή που ο Δαβίδ κρυβόταν στη Σικλάγ για να γλιτώσει από τον Σαούλ, γιο του Κις, πήγαν και τον βρήκαν μερικοί εκπαιδευμένοι άντρες έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό του. Ήταν οπλισμένοι με τόξα και σφεντώνες και μπορούσαν να ρίχνουν βέλη και πέτρες, χρησιμοποιώντας τόσο το δεξί όσο και το αριστερό χέρι. Ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν, στην οποία ανήκε και ο Σαούλ. Τα ονόματά τους ήταν Αχιέζερ ο αρχηγός και ο αδερφός του Ιωάς, γη του Σεμά από τη Γιβεά, Ιεζιήλ και Ιωφαλίτ, γη του Ασμαβέθ, Βεραχά και Ιού από την Αναθόθ, Ισμαΐα από τη Γαβαών, ένας από το σώμα των 30 επιλέκτων και κάποτε αρχηγός τους, Ιερεμίας, Ιεζιήλ, Ιωχανάν και Ιωζαβέθ από τη Γαδαρά, Ελουζαΐ, Ιεριμόθ, Βεαλίας, Σαμαραΐας και Σεφατίας από τη Χαρούφ, Ελκανά, Ιεσιά, Αζαρεήλ, Ιωεζέρ και Σοβεάμ, Κορίτες, Ιωηλά και Ζεβαδίας, γη του Ιεροάμ από τη Γεδόρ. Μερικοί από τη φυλή Γάδ χωρίστηκαν από τους δικούς τους και ήρθαν να βούν το Δαβίδ στο χείρωμά του στην έρημο. Ήταν γενναίοι άντρες εμπειροπόλεμοι, ασκημένοι στην ασπίδα και στη λόγχη. Τα πρόσωπά τους έμοιαζαν με πρόσωπα λιονταριών και έτρεχαν όπως τα ελάφια στα βουνά. Αυτοί ήταν 11. Ιέζερ, Οβαδίας, Ελιάβ, Μεσμανεά, Ιερμιά, Αταΐ, Ελιήλ, Ιωχανάν, Ελζαβάδ, Ιερεμίας και Μαχβαναΐ. Όλοι αυτοί οι Γαδίτες ήταν αξιωματικοί του στρατεύματος. Άλλος ήταν αρχηγός σε 100, αν ήταν χαμηλόβαθμος, κι άλλος αρχηγός σε 1000, αν ήταν υψηλόβαθμος. Ήταν εκείνοι που πέρασαν τον Ιορδάνη τον πρώτο μήνα του χρόνου, την εποχή που πλημμυρίζουν οι όχθες του και έτρεψαν σε φυγή όλους τους κατοίκους των γύρω κοιλάδων και στην Ανατολική Όχθη και στη Δυτική. Πήγαν ακόμα και μερικοί από τη φυλή Βενιαμίν και από τη φυλή Ιούδα να βρουν τον Δαβίδ στο οχύρωμά του.
Ο Δαβίδ βγήκε να τους συναντήσει και τους είπε: «Αν ήρθατε σαν φίλοι για να με βοηθήσετε, είμαι έτοιμος να σας δεχτώ με όλη μου την καρδιά. Αλλά αν ήρθατε για να με προδώσετε στους εχθρούς μου, ενώ εγώ δεν έχω κάνει καμιά αδικία, ο Θεός των προγόνων μας ας δίκαια σας κρίνει γι' αυτό». Τότε το πνεύμα του Θεού φώτισε τον Αμασαή, τελευταίο αρχηγό των 30 επιλέκτων, και του είπε: «Δική σου είμαστε, Δαβίδ, με το μέρος σου είμαστε γέ του Ιεσέ. Ειρήνη, ειρήνη σε σένα και ειρήνη σε αυτούς που σε βοηθούν, γιατί ο Θεός σου είναι βοηθός σου». Τότε ο Δαβίδ τους δέχτηκε και τους διόρισε αρχηγούς του στρατεύματος. Μερικοί από τη φυλή Μανασί πήγαν με το μέρος του Δαβίδ όταν πήγε με τους Φιλιστέους για να πολεμήσει ενάντια στον Σαούλ. Τελικά όμως δεν πολέμησε στο πλευρό των Φιλιστέων, γιατί οι αρχηγοί τους έκαναν συμβούλιο και τον απομάκρυναν, γιατί φοβήθηκαν μήπως πάει με το μέρος του Σαούλ, που ήταν πρωτήτερα κυριός του και στραφή εναντίον τους. Και ενώ ο Δαβίδ γύριζε πίσω στη Σικλάγ, τότε πήγαν με το μέρος του μερικοί από τη φυλή Μανασί: η Αδνά, η Ιωζαβέθ, Ροδιήλ, Μιχαήλ, η Ιωζαβέθ, Ελιού και Σιλθαή, οι οποίοι ήταν χιλίαρχοι στο στρατό της φυλής Μανασί. Όλοι αυτοί ήταν δυνατοί πολεμιστές. Βοήθησαν τον Δαβίδ να οργανώσει το στρατό του και έγιναν αρχηγοί στο στράτευμα. Καθημερινά έρχονταν στο Δαβίδ ενισχύσεις, έτσι που σχηματίστηκε ένα στράτευμα τεράστιο. Ο στρατός του Δαβίδ στη Χεβρόν. Οι αριθμοί των ετοιμοπόλεμων ανδρών που με εντολή του Κυρίου ενώθηκαν με το στρατό του Δαβίδ στη Χεβρόν για να του μεταβιβάσουν το βασιλικό αξίωμα του Σαούλ είναι οι εξής. Από τη φυλή του Ιούδα, 6.800 ετοιμοπόλεμοι άνδρες, οπλισμένοι με ασπίδες και λόγχες. Από τη φυλή Σιμεών, 7.100 γενναίοι στρατιώτες. Από τη φυλή Λεβί, 4.600 άνδρες. Μαζί τους ήταν και ο Ιαδά, αρχηγός της συγγένειας του Άρων, με 3.700 άνδρες, και ακόμα ο Σαδόκ, νέος και γενναίος πολεμιστής με 22 αρχηγούς από τη δική του οικογένεια. Από τη φυλή Βενιαμίν, στην οποία ανήκε και ο Σαούλ, συμμετείχαν 3.000 άνδρες, που οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν ως τότε στην υπηρεσία του Σαούλ. Από την φυλή Εφραήμ, 20.800 γενναίοι πολεμιστές, άνδρες ονομαστοί μέσα στις συγγένειές τους. Από τη μισή φυλή Μανασί, 18.000 άνδρες, που προσκλήθηκαν ονομαστικά για να έρθουν να ανακηρύσουν βασιλιά του Δαβίδ. Από τη φυλή Ισάχαρ, 200 αξιωματικοί. Άνδρες σοφοί που γνώριζαν τι έπρεπε να κάνει και πότε ο λαός Ισραήλ, και μαζί τους όλοι όσοι υπηρετούσαν υπό τις διαταγές τους. Από τη φυλή Ζαβουλών, 50.000 άνδρες καλογυμνασμένοι, έμπειροι στον πόλεμο, έτοιμοι να παραταχθούν για τη μάχη, εξοπλισμένοι με κάθε είδους όπλα και αποφασισμένοι να βοηθήσουν τον Δαβίδ με όλη τους την καρδιά. Από τη φυλή Νεφθαλή, 1.000 αξιωματικοί και μαζί τους 37.000 άνδρες, οπλισμένοι με ασπίδες και λόγχες. Από τη φυλή Δαν, 28.600 ετοιμοπόλεμοι άνδρες. Από τη φυλή Ασύρ, 40.000 άνδρες καλογυμνασμένοι, έτοιμοι και αυτοί να πολεμήσουν σε παράταξη μάχης. Από τις φυλές που είχαν εγκατασταθεί πέρα από τον Ιορδάνη, στην Ανατολική Όχθη, δηλαδή από τη φυλή Ρουβίν, Γάδ και τη μισή φυλή Μανασί, 120.000 ετοιμοπόλεμοι άνδρες, εφουδιασμένοι με κάθε είδους πολεμικά όπλα. Όλοι αυτοί οι πολεμιστές, έτοιμοι να παραταχθούν σε μάχη, ήρθαν στη Χεβρόν με κοινή απόφαση να ανακηρύξουν τον Δαβίδ βασιλιά όλων των Ισραηλιτών. Επίσης και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες ήταν και αυτοί σύμφωνοι να κάνουν βασιλιά τον Δαβίδ. Αυτοί έμειναν εκεί μαζί με τον Δαβίδ τρεις μέρες, τρώγοντας και πίνοντας, αφού οι συμπατριώτες τους είχαν κάνει κάθε ετοιμασία για αυτούς. Άνθρωποι από γειτονικές περιοχές, αλλά ακόμα και από μακρινές, όπως από τις φυλές Ισάχαρ, Ζαβουλών και Νεφθαλή, έφεραν πάνω σε γαϊδούρια, καμήλες, μουλάρια και βόδια, άφθονες προμήθειες, αλεύρι, πίτες από σίκα, σταφίδες, κρασί, λάδι, ακόμα και πρόβατα και βόδια άφθονα. Και όλα αυτά γιατί ήταν διάχυτη χαρά σε όλο το λαό Ισραήλ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησον τη ανομία ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε τη ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρόν οποίον σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και φροσύν, αγαλιά στον δοστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησό μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν την αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σου εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σου απ' εμού και ομιδήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εκτρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος του της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν νηδίν άπασιν, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε εκτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εισεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά τη σύν επιοίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αήκε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ής και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφέ.

0: χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Είσαι πανυπερένδοξος, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που θεμελίωσες πάνω στις γης το φλούδι, τους Άγιους πατέρες μας, ως σαν λαμπρούς φωστήρες. Και μέσω αυτών οδήγησες όλους εμάς στην πίστη, την μόνη που είναι αληθινή πάνω σε αυτό τον κόσμο. Κύριε, πολυεύσπλαχνε, πάντα να έχεις δόξα.

0: Ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μία κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
3: Την Τρίτη, 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ο πατήρ Κυπριανός Μιχαηλού, γέροντας τώρα της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διηγείται τα παρακάτω θαύματα του Αγίου Σάβα. Όταν ήμουν μικρός, ακολουθούσα τον πατέρα μου στους Αγίους Πάντες. Δούλευε για τον Άγιο Σάβα. Μια Κυριακή ανεβήκαμε με άλλους μαστόρους να δουλέψουμε. Ο Άγιος τους δέχτηκε με χαρά. Αυτοί ζήτησαν από τον Άγιο να τους μαγειρέψει να φάνε το μεσημέρι. Τους είπε πως θα τους έβαζε ρεβίθια. Πράγματι, έβαλε σε μια γωνιά δύο πέτρες, ξύλα σταυροειδός και την κατσαρόλα με ξερά ρεβίθια, ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι και λίγο λάδι. Τα ευλόγησε και έφυγε. Οι μαστόροι που είδαν τον Άγιο να μην φροντίζει για το μαγείρεμα, ήταν βέβαιοι πως το μεσημέρι δεν θα έτρωγαν, διότι ήταν αδύνατον να βράσουν τα ρεβίθια χωρίς φροντίδα. Η έκπληξή τους όμως το μεσημέρι ήταν μεγάλη, όταν έφαγαν ένα νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό. Η ευλογία του Αγίου και η φροντίδα του Θεού τόνωσαν την Αγία Πίστη.

Στην κατοχή υποφέραμε πολύ. Ο κόσμος δεν είχε ψωμί να φάει. Με τον πατέρα μου γεμίσαμε ένα καλαθάκι με διάφορα φαγόσιμα. Ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια και άλλα διάφορα. Και την άλλη μέρα ανεβήκαμε στους Αγίους Πάντες να τα δώσουμε στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας μας περίμενε στην πόρτα και μόλις πλησιάσαμε μας λέγει: «Καλώς τον Σταυρή που μου φέρνει στο καλάθι ρύζι, ζάχαρη και μακαρόνια». Ο πατέρας μου του λέγει: «Πώς το ξέρεις ότι στο καλάθι υπάρχουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Άγιος απαντά: «Από χθες το βράδυ το γνωρίζω. Ήλθε άγγελος Κυρίου και μου το είπε. Είχε 2 με 3 μήνες χωρίς φαγητό ο Άγιος Σάββας».

Στην κατοχή ήλθε μια γυναίκα και ζήτησε από τον Άγιο Σάβα ελεημοσύνη. Ο Άγιος δεν είχε τίποτα να της δώσει. Της είπε να προχωρήσει στο βουνό, σε ορισμένη τοποθεσία, και εκεί θα έβρισκε χόρτα να τα μαζέψει. Η γυναίκα έφυγε χαρούμενη και πήγε στο μέρος που της είπε ο Άγιος, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Λυπημένη τότε, επέστρεψε στον Άγιο και του είπε πως δεν βρήκε τίποτα, αν και έψαξε με προσοχή πολλή ώρα. Ο Άγιος της είπε να πάει ξανά στο ίδιο μέρος και οπωσδήποτε θα έβρισκε. Η γυναίκα έκανε υπακοή. Πήγε ξανά και πράγματι βρήκε πολλά χόρτα στο ίδιο μέρος. Μάζεψε πολλά και χαρούμενη επέστρεψε στον Άγιο και τον ευχαρίστησε.

Ο πατέρας μου, ο Σταυρής Μιχαήλου, έλεγε στον Άγιο Σάβα: «Πάτερ Σάβα, πολλές γυναίκες λόγω της σκληρής κατοχής πουλάνε το σώμα τους για ένα κομμάτι ψωμί και η αμαρτία είναι πολύ μεγάλη. Κάτω στην πόλη έχει μεγάλη αμαρτία». Και ο Άγιος Σάβας απήντησε: «Το γνωρίζω, κύριε Σταύρο. Κάθε βράδυ βγαίνω έξω στις 12 τα μεσάνυχτα και ευλογώ την πόλη. Βλέπω στην πλατεία να υψώνονται φλόγες 100 μέτρα ψηλά».

Το 1960 ήμουν στην Αυστραλία μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό μου, το Μιχάλη. Μια μέρα διηγούμασταν τα θαύματα του Αγίου Σάβα, όταν ένας εκ των ακροατών μας, που ήταν χιλιαστής, έλεγε χωρίς να πιστεύει ότι ο Άγιος είναι μούμια. Να σημειώσουμε ότι το ιερό λείψανο του Αγίου είναι ολόκληρο. Μόλις ο χιλιαστής είπε αυτά, δαιμονίστηκε και έπεσε κάτω σε άθλια κατάσταση. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί είπαν ότι έχει δαιμόνιο και ότι είναι αθεράπευτος ασθένεια. Του λέγαμε να μετανοήσει και να παρακαλέσει τον Άγιο Σάβα να τον θεραπεύσει. Αλλά δυστυχώς παρέμεινε άπιστος.

Εμφάνιση του Αγίου Σάβα σε στρατιώτες. Τον Ιούλιο του 1974, όταν έγινε η Γενική Επιστράτευση, ετέθηκαν φρουροί σε όλα τα υψώματα της Καλύμνου. Οι σκοποί οι οποίοι φιλούσαν στο ύψωμα του Αγίου Πέτρου, κάθισμα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων, βρισκόμενο υψομετρικώς χαμηλότερο της Ιεράς Μονής, αντελήφθησαν κατά τις μεσονύκτιες ώρες έναν ιερέα να περιφέρεται στον Άγιο Πέτρο και στη συνέχεια να ανέρχεται προς την Ιερά Μονή και να μπαίνει σε αυτήν. Ενόμισαν ότι ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος, ο νυν γέροντας της Ιεράς Μονής. Γι' αυτό και αρκέστηκαν σε μία προειδοποίηση. Καθώς όμως δεν έλαβαν ανταπόκριση, ο ένας από αυτούς ετοιμάστηκε να πυροβολήσει, όταν ο δεύτερος τον εμπόδισε. Το πρωί ανέβηκαν στην Ιερά Μονή και παρεκάλεσαν τις αδελφές να μην εξέρχεται κατά τις μεσονύκτιες ώρες ο πατήρ Αυγουστίνος, διότι έτσι διακινδυνεύει. Οι αδελφές διαβεβαίωσαν τους στρατιώτες ότι καθόλου δεν βγήκε ο πατήρ Αυγουστίνος, γεγονός το οποίο προκάλεσε συζήτηση. Τότε οι στρατιώτες προέβησαν σε περιγραφή του ιερέως, τονίζοντας επιπλέον ότι ήταν κοντού αναστήματος. Τότε πίστηκαν ότι ήταν ο πατήρ Σάβας, ο οποίος ως ακίνητος φρουρός εφύλατε την πίμνη του, την Ιερά Μονή του. Οι στρατιώτες συγκινήθηκαν από τη διαπίστωση αυτή και προσέφεραν 500 δραχμές για να τελεστεί θεία λειτουργία στον Άγιο Σάβα.

Διήγηση του κύριου Κωνσταντίνου Μανολάκη, διδασκάλου. Κατά το έτος 1934 είχα ανέβει στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Ήταν μέρα Παρασκευή, η πρώτη των νηστειών. Πήγα από νωρίς για να βοηθήσω τον πατέρα Σάβα και να παρακολουθήσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Αφού τελείωσαν οι χαιρετισμοί, ψάλαμε την παράκληση. Όταν άρχισα να ψάλω το τορπάριο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται», είδα τον πατέρα Σάβα να βλέπει την εικόνα του Χριστού, η οποία ήταν στο τέμπλο, και να μιλάει νοερός με τον Κύριο, έχοντας το δεξιό χέρι του στον δεξιό ώμο του. Αργότερα μας είπε ότι παρατηρώντας την εικόνα του Κυρίου, είδε ότι σκίστηκε, άνοιξε η καρδιά του Χριστού και βγήκε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε στο δεξιό ώμο του. Τότε του φιλήσαμε όλοι μας το χέρι και πήραμε την ευχή του.

Κατά το έτος 1935, βρισκόμενος στο ιερό και καθώς μνημόνευε ο πατήρ Σάβας στην προσκομιδή, παρατήρησα ότι τα πόδια του ήταν μια πιθαμή πάνω από τη γη. Κατάλαβα την αγιότητά του. Όταν αργότερα μείναμε οι δυο μας, του το είπα.

Τον Ιούνιο του 1936 ρώτησε τον πατέρα Σάβα: «Κάθε πότε πρέπει να εξομολογείται ο καλός χριστιανός?» Εκείνος μου είπε: «Πάντοτε, παιδί μου, όταν έχει τον κατάλληλο καιρό. Και μάλιστα καλόν είναι αφεσπέρας να γράψει τις αμαρτίες του, για να μην ξεχάσει καμιά, και να τις λέγει όλες, για να λαμβάνει από τον πνευματικό και τελεία συγχώρηση, αλλά και τον κανόνα τον οποίο οφείλει να εκτελέσει. Δεν πρέπει να κρύψει καμιά αμαρτία, να τις πει όλες, για να ελευθερώσει την ψυχή και το σώμα». Αυτό έγινε αφορμή να μου πει τα εξής: «Κάποτε πήγε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξομολογηθεί. Λέγε, παιδί μου, όλες σου τις αμαρτίες, να μην κρύψεις καμιά, και εγώ θα παρακαλέσω τον Κύριο να σε συγχωρέσει». Εκείνη όμως έκρυβε μια αμαρτία της. Ντρεπόταν. Δεν την άφηνε ο διάβολος. Εκείνος έλεγε με πραότητα: «Πες την, παιδί μου, γιατί ντρέπεσαι? Εγώ είμαι δούλος και αντιπρόσωπος του Θεού. Μην φοβάσαι. Πες την να πάρεις τελεία συγχώρηση». Αλλά εκείνη έτρεμε από το φόβο της και δεν ήθελε να την φανερώσει. Τότε ο άριστος αυτός πνευματικός της λέγει: «Γιατί ντρέπεσαι εμένα που είμαι άνθρωπος, γη και πυλός? Όταν την έπραξες, δεν φοβήθηκες τον Κριτή? Τώρα ντρέπεσαι εμένα, τον ταπεινό δούλο του Θεού?» Στην πάλη αυτής της γυναικός γονατίζει ο πατήρ Σάβας ενώπιον του εσταυρωμένου και λέγει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ, ο οποίος απέθανες και σταυρώθης για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, Εσύ λύσε τη γλώσσα της γυναικός αυτής να ομολογήσει την θανάσιμη αμαρτία, για να λάβει συγχώρηση και να σωθεί». Τότε είδε να μπαινοβγαίνει στο στόμα της ένα φίδι. Ήταν ο πονηρός διάβολος. Βάζει μπροστά της ένα καθρέπτη και της λέγει: «Ιδού ο σατανάς που δεν σε αφήνει να πεις την αμαρτία, για να σε πάρει με το δικό του μέρος». Φοβισμένη η γυναίκα και τρέμοντας, εξομολογήθηκε την αμαρτία της. Ο πατήρ Σάβας εξόρκησε τον σατανά και έδωσε στη χαρούμενη πλέον γυναίκα την συγχωρητική ευχή και τον κανό.

θαύμα της Αγίας Εικόνος που ιστόρισε ο αγιογράφος μοναχός πατήρ Μιχαήλ. Ο πατήρ Μιχαήλ, αγιογράφος Καυσοκαλυβίτης, κοιμήθηκε στις 24 Μαΐου του 1979, έλαβε το 1959 εντολή από την Ηγουμένη Φιλοθέη να ιστορίσει τον Άγιο Σάβα. Ο πατήρ Μιχαήλ, επειδή δεν είχε εικόνα του Αγίου, ούτε τον γνώριζε προσωπικώς, παρεκάλεσε τον Κύριο αλλά και τον Άγιο Σάβα σε προσευχή να φωτιστεί και να ιστορίσει την εικόνα. Πράγματι είχε μεγάλη ευχέρεια κατά την εργασία του, καθώς και επιτυχία. Όταν η Αγία Εικόνα παρεδόθη στο Τελωνείο, άρχισε να ακούει μόνη της η καμπάνα του μοναστηριού. Το γεγονός αυτό ήταν ανεξήγητο μέχρι την επομένη, όταν έλαβαν είδηση από το Τελωνείο για την παραλαβή της εικόνας. Η καμπάνα έκρουε μόνη της, έως ότου έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι.

Η κυρία Ευδοξία Εμμανουήλ Κλάψη μας αναφέρει: «Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο μου παιδί, αγόρι, χωρίς να μπορέσω να κάνω άλλο παιδί. Ήμουν λυπημένη και απαρηγόρητη. Παρακάλεσα τον Άγιο Σάββα να μου δώσει ένα παιδάκι. Έκανα μία μεγάλη εικόνα. Δεν πέρασαν από τότε 40 μέρες και συνέλαβα. Γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το βαφτίσαμε Σαβίνα. Τώρα είναι 2,5 ετών. Με μεγάλη λαχτάρα έρχεται στο μοναστήρι και με θαυμασμό και αγάπη προσκυνά τον Άγιο Σάββα. Δοξάζω τον Άγιο Σάββα και τον ευλαβούμε πάρα πολύ, διότι άκουσε τη δέησή μου και μου εχάρισε τη Σαβίνα μου. Τον παρακαλώ να μου το φυλάει και να το φωτίζει, να γίνει καλή χριστιανή και να αγαπά πολύ τον Χριστό».

Ο κύριος Δημήτριος Κορφιάς διηγείται. Είχα στα χέρια μου σπυριά και υπέφερα πολύ. Πήγα να προσκυνήσω στον Άγιο Σάβα. Τον παρακάλεσα με μεγάλη πίστη να με θεραπεύσει. Πράγματι, πηγαίνοντας προς την τραπεζαρία για να πάρω καφέ, ένιωσα να κολλάνε τα χέρια μου. Τα σκούπισα αμέσως και όλα εξαφανίστηκαν. Τα χέρια μου έγιναν καθαρά, όπως πρώτα. Μόλις είδα το θαύμα, εχάρισα το δαχτυλίδι μου στον Άγιο, τον οποίο ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα τον επικαλούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου.

Αφήγηση κυρίου Αντωνίου Κυριαζή. Μένω στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1971 βρέθηκα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Προσκύνησα με σεβασμό και ευλάβεια το σκήνομα του Αγίου. Εσωτερικώς με πέδευε ένας πόνος, μια στεναχώρια. Δεν του ζήτησα όμως του Αγίου, αλλά αυτός γνώρισε τον πόνο μου και όταν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα στην Αθήνα στο σπίτι μου, χωρίς να γνωρίζω τον Άγιο εκτός από το ιερό σκήνομα, βλέπω ένα γεροντάκο με μια μαγκουρίτσα δίπλα μου, όρθιο, μπροστά μου. Δεν φοβήθηκα. Τρόμαξα λιγάκι όμως να δω άγνωστο πρόσωπο και μάλιστα μέσα στο σπίτι μου. Και μου λέει, «Τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γυρίζεις δεξιά, αριστερά και δεν κοιμάσαι. Σε στεναχωρεί ένα θέμα. Μη φοβάσαι. Σε λίγες μέρες που θα πας εκεί, θα το πάρεις με όλη σου την καρδιά. Μη στεναχωριέσαι». Τρομαγμένος μετά από αυτό το όραμα, κατάλαβα. Μου είπε όμως φωνάζοντας, «Εγώ είμαι ο Άγιος Σάβας». Τότε το κατάλαβα ότι όντως ήταν ο Άγιος. Μου ήλθε στη μνήμη το σκήνομα που είδα στην Κάλυμνο. Και πράγματι, από τότε έταξα κάτι στον Άγιο, αλλά δεν μπόρεσα να εκπληρώσω γρήγορα την υπόσχεσή μου. Σήμερα, 6/9/1977, βρίσκομαι και πάλι με τη δύναμη του Αγίου στην Κάλυμνο και κατόρθωσα να εξιστορήσω το όραμα του Αγίου. Εύχομαι όποιος διαβάσει αυτό να γίνει ένας ταχυδρόμος στους άλλους συνανθρώπους του για να έρθει να γονατίσει και να προσκυνήσει.

Η κυρία Καθολική Κυρμιχάλη μας λέει: «Είμαι από τη Ρόδο. Το 1957 μου έκανε αυτό το θαύμα ο Άγιος Σάβας. Είχα τραχυλίτιδα. Έκανα θεραπεία. Δεν είδα καμία διαφορά. Μου λέει ο άντρας μου: «Δεν πας στην Αθήνα? Έχει πιο καλούς γιατρούς». Του σύστησαν ένα καθηγητή. Παραμονή πριν φύγω, ακούω στον ύπνο μου: «Στον Άγιο Σάβα, στον Άγιο Σάβα». Ξυπνώντας το πρωί, λέω στην αδελφή μου: «Δεν πάμε καλύτερα στην Κάλυμνο, στον Άγιο Σάβα?» Και εκείνη μου απαντά: «Τώρα πια είμαστε έτοιμες. Πάμε στην Αθήνα και μετά έρχεσαι να προσκυνήσεις τον Άγιο Σάβα». Ο γιατρός στην Αθήνα μου είπε: «Για τραχυλίτιδα ήλθες? Ξέρεις πόσο διωγγωμένη βρίσκω τη μήτρα? Το 5% είναι καρκίνος». Ζαλίστηκα. Πήγα στο ξενοδοχείο. Όλη τη νύχτα έκλαιγα σαν τρελή. Έλεγα στην αδελφή μου: «Πάμε στον Άγιο Σάβα. Εκείνος θα με κάνει καλά». Το πρωί με είδε ο ξενοδόχος και μου λέει: «Τι έχεις και κλαις, κόρη μου?» Του είπα για τη διάγνωση του καθηγητή. Εκείνος με έστειλε σε δικό του καθηγητή. Με εξέτασε και μου είπε να μην στεναχωριέμαι. Εγώ έπαθα ένα τρομερό σοκ. Δεν πίστευα τον καθηγητή. Νόμιζα πως μου έκρυψε την αλήθεια. Γυρίζοντας στη Ρόδο, έκανα σαν τρελή. Δεν έπαψα να παρακαλώ τον Άγιο Σάβα, τον γέροντά μου. Τον παρακαλούσα νύχτα και μέρα. Κοιμόμουν και κρατούσα στην αγκαλιά το βιβλίο του. Μια βραδιά ήμουν ξαπλωμένη, παρακαλώντας τον να έλθει να με βοηθήσει. Το βλέμμα μου έπεσε στην ντουλάπα. Είδα την Αγία του μορφή ζωγραφισμένη. Πάγωσα. Άρχισα να τρέμω. Ευχαριστώ τον Χριστό που με αξίωσε και ήλθε ο Άγιος Σάβας κοντά μου. Έκλαψα από χαρά. Ευχαριστούσα τον γέροντα που ήλθε να με βοηθήσει. Από τότε έχω συνέλθει, γιατί πιστεύω ότι ο γέροντάς μου με φυλάει από κάθε κακό. Ήρθα στο μοναστήρι του να τον ευχαριστήσω και να κλάψω από χαρά. Ήρθα το 1979.

Μία γειτόνισά μου, η Παρασκευή πολεμικού, ήλθε στο σπίτι μου και έκλαιγε. Της λέω, «Τι έχεις Παρασκευή?» Και μου λέει πως ο γιος της ο Τάκης είχε δύο πέτρες στην κίστη. Επειδή είχε κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι, δεν μπορούσαν οι γιατροί να τον ξαναυπνοτήσουν. Της λέω, «Τάξη στο γέροντα, στον Άγιο Σάβα στην Κάλυμνο, να έλθεις να προσκυνήσεις μαζί μου και να δεις και οι δυο που θα βγουν». Με όλη της την καρδιά έταξε και ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του και βγήκαν και οι δύο πέτρες.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, με υγεία και χαρά συνεχίζουμε ένα οδηπορικό, όχι εύκολο, αλλά ευχάριστο. Και γιατί λέω όχι εύκολο, γιατί το ταξίδι μέσα στη φυσική δημιουργία ανακαλύπτει και συναντά κατά λεπτόν όλα αυτά τα μυστικά της σοφίας του Θεού. Η ανθρώπινη ιστορία συναντιέται με την φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε όλοι, αισθάνεται ή νοσταλγεί, πολλές φορές διαλαλεί μόνο, ότι πρέπει να ζήσει κοντά στη φύση. Μια και προήλθαμε και προσπεράσαμε αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μάλιστα και λόγω και της τρεχούσης ανοίξεως, χαρήκαμε ιδιαίτερα αυτά τα όμορφα χρώματα, τα λουλούδια, τα δέντρα, όλους αυτούς τους χρωματισμούς που η Εκκλησία από νωρίς υιοθέτησε εντός των ακολουθιών, στη διάρκεια των ακολουθιών. Να θυμίσω ας πούμε το στόλισμα της Κυριακής των Βαΐων, να θυμίσω το στόλισμα του Επιταφείου, της Αναστάσεως, αυτές τις περικοσμημένες εκκλησίες που είχαμε τη χαρά και φέτος να δούμε, να γευθούμε, να μας προκαλέσουν ευχαρίστηση αλλά και κατάνοιξη. Το φυσικό περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο που μας διδάσκει η γαλήνη. Είναι όταν βλέπουμε μια συστοιχία λουλουδιών και όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μια δεντροστοιχία ή μια θάμνοστοιχία, τότε το μυαλό μας συγκροτεί αυτό που ήθελε ο Δημιουργός μας, ο Θεός, να φτιάξει. Μια αρμονία, μια σειρά που δείχνει πραγματικά και την εξέλιξη, την εντελέχεια, όπως θα έλεγε ο σοφός Αριστοτέλης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν είναι μόνο σημερινά. Είναι ζυμωμένα μέσα στην Αγία Γραφή με ισχυρούς συμβολισμούς. Βλέπουμε την αγωνία πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών, που και φέτος μπόρεσαν να ευπτερπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την εσωτερική εικόνα των ναών, μπόρεσαν πράγματι, θα έλεγα, και με ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα να στολίσουν τους επιταφείους που εξήλθαν ευλογημένα από τους ναούς, διέτρεξαν τις πόλεις, τα χωριά και αναβίωσε ξανά όχι το έθιμο όπως κάποιοι θέλουν να επιμένουν, αλλά πραγματικά αυτή η αναπαράσταση του επιτάφιου θρήνου, του επιτάφιου δρόμου από την άλλη πλευρά, όπως ακριβώς διήλθε ο Χριστός ανεβαίνοντας με πολύ μόχθο, με μεγάλη μαρτυρία, ανεβαίνοντας στον κρανίου τόπο, δηλαδή τον Κολγοθά. Ο άνθρωπος όμως πρέπει από νωρίς να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που βλέπει στη φύση, η ομορφιά της άνοιξης, αυτός ο καλπασμός των ανθέων που η ποίησή μας ευλόγως έχει προβάλει, που δείχνει ότι σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχει πράγματι αυτή η ενότητα, αυτή η φυτική συνύπαρξη, αυτή η ζύμωση όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος όχι να παρασύρεται σε τυφλές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά να σκεφτεί αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και όπου λέει το εξής: «Τη γάρμα τεότητη κτίσης υπετάγει, ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης ελευθερωθήσετε από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή την αρμονία, του έδωσε την δυνατότητα αισθητικά να καμαρώνει, να θαυμάζει αυτή την φυσική ενότητα. Από την άλλη όμως, ο άνθρωπος αθέτησε αυτό το όραμα που του έδωσε ο Δημιουργός Θεός και παρασύρθηκε, κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον. Όπως περίπου λέει το νόημα, παραφράζοντάς το, αυτό το απόσπασμα της Αποστολικής Περικοπής. Όταν ακούμε δηλαδή στους στίχους της Μεγάλης Εβδομάδος «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης», ψάλλοντας το αντίστοιχο τροπάριο, η δικαιοσύνη
αναφέρεται πράγματι στην αίσθηση του δικαίου, το πώς βλέπει κανείς αυτή την αρμονία, όπως προείπα, της φύσης και πώς ο άνθρωπος είναι ικανός να διαφυλάξει αυτό που ο Θεός δημιούργησε και αυτό που εμείς οφείλουμε να μεγαλουργήσουμε, να το κρατήσουμε όρθιο, αθάνατο, μέσα στη φθορά βέβαια της ίδιας της ζωής. Όμως αυτό δεν έγινε και όπως γνωρίζετε όλοι και όπως μας γράφει στο περίφημο του έργο ο Μέγας Βασίλειος, εις την Εξαήμερον, η φύση είναι τρεπτή, ενθυμούμενος εντελώς πρόχειρα κάποια μαθήματα χριστιανικής φιλοσοφίας, αλλά μνημονεύοντας ένα από τα πρώτα έξοχα άρθρα που διάβασα με γράφοντα τον συνάδελφο επίκουρο καθηγητή της δογματικής και συμβολικής θεολογίας Ιωάννη Λίλη. Λέει λοιπόν στην Εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος ότι η φύση είναι τρεπτή. Έχει δηλαδή αυτή την μετεξέλιξη, αυτό που έλεγαν βέβαια και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, αυτή την εξέλιξη της φύσης, και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αν δεν εκμεταλλευτεί τη φύση, τότε η φύση, λέει, καθίσταται σαν να είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο. Για να επανέλθω όμως σαφέστερα στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι ουσιαστικά η φύση, το φυσικό περιβάλλον και οι συμβολισμοί του με βάση κάποιες ας το πούμε γενικές αναφορές που έχω σημειώσει, συνοδευόμενες με κάποια σχόλια από την Καινή Διαθήκη, θεωρώντας ότι έτσι κάπου πρόκειται να κλείσει σε μια επόμενη μας συνάντηση ο κύκλος αυτός που αναφέρεται βέβαια στα φυσικά φαινόμενα, αλλά ποιος λέει ότι τα φυσικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν αυτή τη μετεξέλιξη της φύσης. Και όταν σήμερα ακούμε κατά κόρον τη φράση κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό το κλίμα, σαν μια γραμμωτία, στο πούμε, εξέλιξη, αλλά με αυτές τις μεταμορφώσεις της φύσης, όπως εμείς τις βρήκαμε ιδανικά φτιαγμένες και ωρεοποιημένες ή τις ακούσαμε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος και που θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μια πραγματική περιγραφή σε εκείνους τους τόπους που δυστυχώς σήμερα βάφονται με αίμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά που αναφέρονται στην φυσική ισορροπία, ασφαλώς πρωτενεργός, πρώτερη, πρωτοφωτίζουσα είναι η παρουσία του Θεού. Και πάλι δράτω με της ευκαιρίας να πω ένα απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτή την ποικιλότητα της φύσης και που μάλιστα λέει ότι όλα αυτά είναι στην εποπτεία του καλού, του μεγάλου ποιμένος, δηλαδή του Χριστού. Το απόσπασμα λέει: «Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ου σπύρουσιν ουδε θερίζουσι, εις ουκ έστιν ταμείον ουδε αποθήκη, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον εμείς που διαφέρεται των πετινών». Είναι σημαντικό να ξέρουμε και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι είναι τόσο όμορφη στην Καινή Διαθήκη είναι όλα αυτά, όπως καταλάβατε, είναι τόσο όμορφη αυτή η συστοιχία των φυσικών φαινομένων και συστατικών, που και πάλι να θυμηθούμε αυτό τον στίχο που κοσμεί το τέλος του προημιακού ψαλμού: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Ένα πολύ, αν θέλετε, επίκαιρο απόσπασμα κατά τη γνώμη μου διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ους πύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημίν μάλλον διαφέρεται αυτόν», με την έννοια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ποιμήν, είναι ο προστάτης, είναι ο τροφός πάντων των δημιουργημάτων στη φύση.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό, με βάση κάποιες μικρές αναφορές που έχω αποδελτιώσει και σχολιάσει, να πούμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται και πάλι με την έννοια ότι θα θυμηθούμε πως η φύση μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος αυτός έχει όμορφα άνθη, έχει φυτά, έχει δέντρα. Στα δέντρα έρχονται, κάθονται τα πουλιά, στη σκιά κουρνιάζουν τα ζώα. Τα βλέπουμε να τρέχουν μέσα στη φύση, του τέστην βέβαια, όπως το βλέπουμε εύβλωτα στην εικονογραφία, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Και φυσικά να θυμηθούμε αυτό το όμορφο απόσπασμα που λέει ότι πήρε ο Κύριος, πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο, τον έβαλε μέσα στον κήπο της ΕΔΕΜ να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Και αυτό βέβαια συνδέεται με αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Άλλωστε, να σκεφτούμε λίγο κάποιες εικόνες που περνάνε φευγαλαία από τη ζωή μας. Περνάμε από ένα σπίτι και βλέπουμε τι όμορφος που είναι αυτός ο κήπος, τι περιποιημένο που είναι αυτό το χωράφι. Αυτές οι εικόνες είναι αντανάκλαση των βιβλικών εικόνων, γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι το έσχατο δημιούργημα κατά την γένεση, ο άνθρωπος βρήκε ένα κόσμο κατανεμημένο, αρμονικά διαιρεμένο και διαχωρισμένο. Έπρεπε λοιπόν να διδαχθεί από αυτή τη φυσική τάξη. Έτσι επινόησε διάφορους τρόπους, είτε να προστατεύσει τη φύση, είτε να καταστρέψει τη φύση, όπως φάνηκε στους επόμενους αιώνες, χιλιετίες, όπου ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε, άρχισαν να διαρρυκνύονται οι φυσικοί νόμοι, να παρακμάζει το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια, αν διαβάζουμε εκείνο το μεγαλειώδες απόσπασμα, όπου η Θεοτόκος αναφέρεται ως άρουρα βλαστάνουσα, και εκείνο το περίφημο που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γιώργος, ημί στα κλίματα κτλ.», αναφέρεται βέβαια στους Ισραηλίτες, οι οποίοι κατά παράδοση σπέρνουν τα χωράφια, περιποιούνται τους αμπελώνες, γιατί θεωρούν ότι τα προϊόντα, δηλαδή το σιτάρι και το κριθάρι, τα σταφύλια ή το κρασί, τα οποία φαίνεται να είναι ευλογημένα, είναι εκείνα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Ήθελα να τονίσω σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες φορές ότι η ίδια η φύση είναι αυτή που μας δίνει πραγματικά ένα περιβάλλον ανατροφής. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα χωρία τα οποία έχω αποδελτιώσει και που μας δίνουν την εικόνα ότι η Καινή Διαθήκη είναι μια τεράστια ζωγραφιά, είναι δηλαδή μια χλωρίδα. Σε ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή λέει, και μάλιστα αυτές οι αναφορές σε αυτόν τον συμβολισμό της φύσης τις βρίσκουμε έκδηλες όχι μόνο στα Ευαγγέλια αλλά και στις παραβολές. Στις παραβολές οι οποίες δείχνουν πραγματικά ότι όλα αυτά που έγιναν στη ζωή είναι και αυτά επιβεβαίωση ενός κύκλου ζωής. Άλλωστε και εκείνα όπως τον άνθρωπο γεννήθηκαν, και τα φυτά και τα ζώα και το έδαφος της φύσης ακόμη θρηματίζεται, παρακμάζει ή αν θέλετε βιαίως καταστρέφεται από τους ανθρώπους και φτάνει η αίσθηση της παρακμής. Σαν το χωράφι που είναι μεν γόνιμο αλλά με την αδιαφορία του ανθρώπου καθίσταται αν θέλετε ερημωμένο, δηλαδή άκαρπο. Στην προς Εβραίους επιστολή υπάρχει ένα απόσπασμα που λέγει «Εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους». Ενθυμούμενος ότι υπάρχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Τρίφων, ο οποίος έγραψε μια σειρά από κείμενα, παρακλήσεις, προσευχές για την αποτροπή ή καλύτερα την προστασία της φύσης από τα παράσιτα. Αυτό είναι ένα στοιχείο
που αποχεί και πάλι τις αναφορές στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα εδώ, σε αυτό το μικρό απόσπασμα, είναι ότι από τη μια ενισχύεται ο άνθρωπος με την πίστη του να καλλιεργήσει τη γη, να γευθεί τα καλά της βροχής. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το σκέφτεται ο βιβλικός άνθρωπος και να ανησυχεί ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Όμως έκανε το παν για να στερέψουν οι πηγές, για να σταματήσουν οι άνεμοι, για να λιώσουν οι παγετώνες, για να αποξηρανθούν τα ποτάμια. Η αναφορά στα αγκάθια και στα τριβόλια είναι ένας συμβολισμός που έχει να κάνει με οτιδήποτε είναι παράσιτο, καταστρέφει την γονιμότητα της γης. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για συχνές αναφορές. Η λέξη άκανθα είναι τα αγκάθια αυτά τα οποία φαίνεται πως συμβολικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αφαιρούνται κατά την καλλιέργεια της γης. Με άλλα λόγια είναι τα ζυζάνια και πόσες ιστορίες και πόσες φράσεις είναι σχετικές με αυτό το οποίο συζητούμε. Σε ένα άλλο απόσπασμα στην προρωμαίους επιστολή έχει μία φράση πάρα πολύ σημαντική. «Σι δε αγριέλεος ον». Ο Απόστολος Παύλος εδώ ομιλεί για την αγριελιά, η οποία αγριελιά τι είναι; Είναι ακριβώς η μη ευλογημένη ελιά, η άγρια ελιά που συμβολίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα η αναφορά αυτή προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στους χριστιανούς, οι οποίοι την εποχή των Ρωμαίων, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είχαν ακόμη ασπαστεί το χριστιανισμό σε σχέση με τους ολίγους οι οποίοι υφίστανται σκληρά μαρτύρια, τους λεγόμενους διωγμούς, μέχρι το ίστατο τέλος τους. Η αγριελιά λοιπόν συμβολίζει αυτή την απιστία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η αγριελιά για να αποδώσει λάδι θα πρέπει να εμβολιαστεί, να μπολιαστεί, να γίνει ήμερο δέντρο. Επίσης η αγριελιά φαίνεται να είναι, όπως ξέρουμε και σήμερα, να φύεται συνήθως σε ορεινά μέρη και να είναι μικρού ύψους. Είναι λοιπόν στην θέληση του ανθρώπου να μετατρέψει την ακριελιά σε αυτό το ευλογημένο δέντρο της ελιάς που είχαμε μιλήσει εξάλλου και σε προηγούμενη εκπομπή. Άλλωστε, όλες αυτές οι αναφορές, όλοι αυτοί οι σχολιασμοί, τώρα αναφερόμαστε σε φυσικά υφητικά στοιχεία, άλλοτε αναφερθήκαμε στα δέντρα, όλα αυτά ανήκουν σε ένα τεράστιο σύνολο που πραγματικά δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι η αίσθηση που έχουμε και πρέπει να έχουμε διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, ότι αυτή η φύση του σοφού δημιουργού και Θεού είναι φτιαγμένη για να υπάρχει γόνιμη για τον άνθρωπο. Εκεί θα σπείρει, εκεί θα θερήσει, εκεί θα κόψει καρπούς από τα δέντρα, εκεί θα αποθαυμάσει τα πουλιά να κάθονται στα φύλλα των δέντρων, εκεί θα βλέπει τα ζώα να τρέχουν πάνω κάτω, να τρέφονται από το χορτάρι, εκεί θα φτάσει να ενισχύει τα δέντρα με νερό και με άλλες ενισχυτικές ουσίες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, είναι εικόνες όμως οι οποίες ανάγονται στην Καινή Διαθήκη. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε. Αυτό που είπα για την αγριελιά μας οδηγεί στην ευλογία του ελαίου, που η κορύφωσή του βέβαια είναι το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και το Ιερό Ευχέλαιο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι
όπως και σήμερα υπάρχουν πρωτοβουλίες, συλλογικές προσπάθειες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα φυτά της φύσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για αρωματικά φυτά, θα μιλήσουμε για μικρά χόρτα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σήμερα και ενδυναμώνουμε το διαιτολόγιό μας. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση αυτή δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην απομακρυνθεί από τη γνώση της φύσης. Οφείλει επίσης να ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν προχώρησε μόνο στην αξιοποίηση της φύσης, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μελωδήσει, όπως λέμε, δηλαδή να κρατήσει μέσα από το τραγούδι, βλέπε δημοτικό τραγούδι, βλέπε λογοτεχνική παράδοση, αυτή την αξία των φυτών που για τους παλιότερους ήταν κανόνας, ήταν, πώς να το πούμε, ένα αναπόσπαστο κομμάτι αποθήκευσης μέσα στο χώρο των προϊόντων. Όπως επίσης για την αγριελιά που λέμε, αλλά και άλλα άγρια δέντρα που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα εξημερώσει με τον εμβολιασμό, θα ήταν χαρά να φτιάξει κανείς εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσει και μάλιστα στην κορύφωση πολλών χειρονακτικών εργασιών. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται μία αναφορά φέρων, μείγμα, σμύρνης και αλόης, η γνωστή λέξη σμύρναλόη. Η αλόη είναι ένα από τα δείγματα, ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ενταφιαστεί ο Χριστός. Μάλιστα το λέει αυτό, έτσι, την σμύρναλόη λέει συγκεκριμένα. Χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται και σήμερα τα φύλλα της αλόης, μια ουσία ευδιάλυτη στο νερό, ως καθαριστικό των νεκρών. Πρόκειται βέβαια, όπως και η Σμύρνα, για ακριβά, θα λέγαμε σήμερα, αντισηπτικά. Ακριβά. Και μάλιστα σε ένα σημείο, νομίζω θυμόμαστε, όσοι παρακολουθήσαμε αυτή την πραγματικά ανεπανάληπτη ακολουθία της αποκαρθυλώσεως, ότι ο ενταφιασμός του Ιησού έγινε από τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ από Αρημαθέας, γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας και τούτο που λέμε σήμερα, ότι αυτό που λέμε δηλαδή ότι θάβοντας τους νεκρούς μας ή το ότι περιποιούμε στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδος τους τάφους, τους πλύνουμε δηλαδή, ή το ότι παραθέτουμε εδέσματα, ή το ότι χτίζουμε μια εικόνα πολλές φορές καταναλωτική, αλλά κατά βάθος μας παραπέμπει σε αυτή την μακρά παράδοση, έτσι, η οποία λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή η Σμύρνη και η Αλόη, ως καθαριστικά σε μια εποχή που ήταν δύσκολο αυτά να παραχθούν από τους Ισραηλίτες. Η Σμύρνα βέβαια χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα στο λάδι κατά το χρήσμα. Επίσης και αυτό ήταν ένα συστατικό για τον καθαρισμό του νεκρού, ο οποίος αμόλυντος πλέον κατεβαίνει στον Άδη. Όπως ξέρετε, λέει «συνδόνιν καθαράν ο ευσχήμων Ιωσήφ, η λύσας και αρώμαση τύλιξε λοιπόν, εν μνήματι κενό, κηδεύσας απέθετο». Αναφέρεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, σίγουρα οι ερμηνείες που έχουν να κάνουν με αυτά είναι συμβολικές, αλλά είναι πράγματι και δυναμικές. Γιατί γίνονται
κατά τη γνώμη μου, με σκοπό να καταδείξουν το μέγεθος της ευσέβειας των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι παραμένουν ευσεβείς όταν με ευλάβεια, κατάνοιξη και υπομονή. Να θυμίσω το εξής, ότι ο στολισμός του επιταφείου, η αποκαθήλωση, η αναπαράσταση της ταφής έχουν αυτό το διάχυτο στοιχείο της περιποίησης, της φροντίδας. Βέβαια το θέμα της περιποίησης έχει μακρά θρησκειολογική παράδοση, όμως εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να πράξουμε το καθήκον μας. Είναι αυτή η θέα των όμορφων λουλουδιών που πραγματικά στάζουν άνοιξη. Μπορεί, όπως θα πούμε παρακάτω, τα λουλούδια αυτά να υπάρχουν στο στεφάνι το ακάνθινο που τέθηκε στο κεφάλι του Χριστού ως μια πολύ βαριά, θα λέγαμε, τραγική εικόνα. Από την άλλη όμως δείχνει ότι ο άνθρωπος περικόπτει κομμάτια, τμήματα από την ίδια τη φύση και τα αποδίδει σύμφωνα και με την παράδοση στον ίδιο το Χριστό. Άλλωστε, σε ένα σημείο ακούμε τη φράση

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε πως απέφυγε η Εκκλησία την αίρεση του Νεστορίου με την οριστική καταδίκη του στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ύστερα από τον θεόπνευστο αγώνα του Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Σήμερα θα δούμε την διένεξη Πελαγίου Αυγουστίνου για τη δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Ενώ στην Ανατολή ήταν απασχολημένη με τον Αριανισμό και τον Νεστοριανισμό και στη Βόρεια Αφρική με το πρόβλημα των δονατιστών, στη Δύση έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ανθρωπολογία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας δέχονταν την ύπαρξη και του προπατορικού αμαρτήματος και της ελευθερίας του ανθρώπου και εξαρτούσαν τη σωτηρία από τον Θεό και τη συνεργασία του ανθρώπου. Αντίθετα, οι γνώμες τόσο του Πελαγίου όσο και του Αυγουστίνου για τη σωτηρία ήταν μονόπλευρες. Αφορμή στις συζητήσεις αυτές έδωσε ο Πελάγιος, Βρετανός μοναχός, μορφωμένος που ήξερε ελληνικά και διακρίνονταν για την ασκητική του ζωή. Οι ιδέες του και τα ενδιαφέροντά του όμοιαζαν με του Θεοδόρου Μοψουαιστίας και έγραψε υπόμνημα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου όπου εξέθετε τις ιδέες του. Δίδασκε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε θνητός και ο επίγειος θάνατος δεν είναι συνέπεια της αμαρτίας. Το αμάρτημα του Αδάμ δεν μεταβιβάστηκε στους απογόνους του και η φύση του ανθρώπου έμεινε ουσιαστικά αγαθή. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν αγαθοί ή κακοί ανάλογα με τη χρήση της ελευθερίας που θα κάνουν και με την καταπολέμηση του κακού. Η καθολικότητα της αμαρτίας βρίσκεται στο κακό παράδειγμα και μπορούν να υπάρξουν και αναμάρτητοι άνθρωποι. Η χάρη του Θεού δεν είναι απόλυτα αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Βοηθάει μόνο τον άνθρωπο με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, ο οποίος ενανθρώπισε για να μας δώσει αυτά τα μέσα. Έτσι ο Πελάγιος αρνήθηκε το προπατορικό αμάρτημα και εξαρτούσε τη σωτηρία από την ελευθερία του ανθρώπου. Η επιδρομή του αλαρίγου

Που στη Ρώμη το 410 έκανε τον Πελάγιο και άλλους να καταφύγουν στην Καρχιδόνα, όπου τον συνόδεψε και ο φίλος του Κελέστιος, νομικός από τη Ρώμη, ο οποίος προχώρησε περισσότερο από αυτόν. Δίδασκε ότι ο Αδάμ ήταν από τη φύση του θνητός και με τον υποβαπτισμό δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες των υπείων και αντίστροφα, η παράληψή του δεν τα στερεί από την αιώνια ζωή. Όσο για το προπατορικό αμάρτημα, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό για συζήτηση. Σύνοδος στην Καρχιδόνα τον καταδίκασε. Αυτός όμως έφυγε για την Έφεσο, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και συνάντησε τον Πελάγιο που είχε πάει στην Ανατολή πριν από αυτόν. Εναντίον αυτών των αντιλήψεων έλαβε θέση ο Αυγουστίνος, ο οποίος όμως έφτασε σε άλλη ακρότητα. Έχοντας υπόψη του πως ο ίδιος από μανιχαίος έγινε χριστιανός με τη χάρη του Θεού και επίσης ορισμένα σημεία της επιστολής προς Ρωμαίους, δίδαξε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πετύχει τον προορισμό του με την ελεύθερη βούληση. Αλλά ο άνθρωπος έχασε τη θεία εικόνα και το πρόσωπο του Αδάμ, αμάρτησαν όλοι οι άνθρωποι, έγιναν μάζα απολίας και δεν μπορούν να σωθούν χωρίς τη χάρη του Θεού. Έτσι έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιώνια και απόλυτη απόφαση του Θεού που στηρίζεται στην φιλανθρωπία του, σύμφωνα με την οποία χωρίζονται από τη μάζα αυτή της απολίας ορισμένοι άνθρωποι χωρίς οι ίδιοι να το αξίζουν και προορίζονται για τη σωτηρία. Ο Θεός δίνει σε αυτούς τα απαραίτητα μέσα της σωτηρίας και προπαντός τη χάρη της καρτερίας, αυτοί είναι οι προορισμένοι για τη σωτηρία. Οι άλλοι έχουν εγκαταληφθεί στην απώλεια, που είναι φυσική συνέπεια των αμαρτημάτων τους, είναι θύματα της δικής τους κρίσεως που ξεστράτησε. Έτσι ο Θεός προορίζει ορισμένους για τη σωτηρία, κανένα όμως για την απώλεια, διότι εκεί καταλήγουν μόνοι οι άνθρωποι. Έλεγε ότι ο Θεός ενεργεί μέσα μας τη θέληση για τη δράση και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους να δώσει ο Θεός να ενεργούν για το αγαθό. Κανένας δεν ξέρει για πού προορίστηκε, γιατί οι βουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Ο Πελάγιος πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου έγινε δεκτός από τον επίσκοπο Ιωάννη, όμως ο Ισπανός πρεσβύτερος Ορόσιος έφερε επιστολή του Αυγουστίνου στον Ιερώνυμο και που έμενε στη Βηθλεέμ. Και όταν ο Ιωάννης κάλεσε σύνοδο 415 στην Ιερουσαλήμ για να εξετάσει τις ιδέες του Πελαγίου, ο Ορόσιος παρουσίασε επιστολή του Αυγουστίνου προς τον Ιλάριο Σιρακουσόν, στην οποία εξέθετε τις πλάνες του Πελαγίου. Αυτός δεν έδωσε στη σύνοδο σαφείς απαντήσεις και αποφάσισαν να ρωτήσουν τον Πάπα Ινοκέντιο. Δύο επίσκοποι από τη Γαλλία, ο Ήρος της Αρελάτης και ο Λάζαρος της Άιξ, διωγμένοι από τον αυτοκράτορα Ονόριο, ήρθαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατηγόρησαν τον Πελάγιο, οπότε ο Ευλόγιος Κεσαρίας κάλεσε σύνοδο στη Διόσπολη, αναθεμάτισε όσους εξακολουθούν να τις πιστεύουν, καθώς και τις αντιλήψεις του Κελεστίου, και έτσι η σύνοδος τον αθώωσε. Οι Ορθόδοξοι παραξενεύτηκαν για την απόφαση αυτή και ο Ιερώνυμος τον ονόμασε Άθλια Σύνοδο. Ο Ορόσιος γύρισε στην Αφρική και έφερε την είδηση, οπότε δύο σύνοδοι στη Βόρεια Αφρική το 416 καταδίκασαν τον Πελάγιο και έγραψαν στον Πάπα Ινοκέντιο να τον καταδικάσει. Ο Πάπας το 417 καταδίκασε και τους δύο, τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο Αυγουστίνος σε κήρυγμά του, με την ευκαιρία αυτή, είπε μια πρόταση που μεταφράστηκε αργότερα στη γνωστή «Η Ρώμη μίλησε, το θέμα τελείωσε». Στην Παλαιστίνη, φανατική μοναχή, φίλη του Πελαγίου, έκαναν επιδρομή στις εγκαταστάσεις του Ιερονύμου και τις έκαψαν. Στη Ρώμη τον Πάπα Ινοκέντιο διαδέχθηκε ο Ζώσιμος, ο Κελέστιος πήγε στη Ρώμη και επέβαλε στον Πάπα ομολογία πίστεως ασαφή. Και σε σύναξη του κλήρου έγινε δεκτή η ομολογία και είπαν στον Κελέστιο να πάυσει να συζητεί αυτά τα θέματα. Το ίδιο έκανε και ο Πελάγιος και ο Πάπας έγραψε στους Αφρικανούς επισκόπους να χαρούν γιατί είναι αθώος και είχε καταδικαστεί από ψευδοδικαστές. Μόλις έγιναν γνωστές οι απόψεις του Πάπα, έγινε σύνοδος στην Καρχιδόνα το 418 από 240 επισκόπους και με 8 κανόνες αναθεμάτισαν τις διδασκαλίες αυτές και προσωπικά τον Πελάγιο και τον Κελέστιο. Ο αυτοκράτορας Ονόριος με διάταγμα τους έδιωξε από τη Ρώμη. Τότε και ο Πάπας Ζώσιμος με εγκύκλιο επιστολή καταδίκασε τις πλάνες και των δύο και τους καταδίκασε. Και ο Θεόδωρος Αντιοχίας τους καταδίκασε σε σύνοδο που συγκάλεσε. Ο Πελάγιος πέθανε το 422. Οι επίσκοποι της περιοχής της Ακυηλίας με επικεφαλής τον Ιουλιανό των Εκλάνων δεν δέχθηκαν τις αποφάσεις του Πάπα και μερικοί πήγαν στη Μοψοϊστία όπου τους δέχθηκε ο Θεόδωρος.
Ο Ιουλιανός αποδείχθηκε σοβαρός αντίπαλος του Αυγουστίνου, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει τις ιδέες του από το μανιχαϊσμό, και ο Αυγουστίνος αναγκάστηκε να απαντήσει στις επιθέσεις με δύο βιβλία που έγραψε. Ο Κελέστιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, προσπάθησε να πλησιάσει τον Εστόριο, όμως ο Αφρικανός Μάριος Μερκάτορ διαφώτισε τους Ανατολικούς για τις πλάνες, και ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος με διάταγμα τους εξόρισε από την Κωνσταντινούπολη. Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, με τους κανόνες 1 και 4, έγινε δεκτή η καταδίκη και καθαίρεση του Κελεστίου. Αφού πλέον ο πελαγιανισμός καταδικάστηκε, άφησε ορισμένους οπαδούς, οι οποίοι έχοντας μετριοπαθέστερες ιδέες έκριναν υπερβολικές τις ιδέες του Αυγουστίνου, οι οποίες προκάλεσαν ταραχή στους μοναχούς της μονής Αδρουμήτου στη Βόρεια Αφρική. Το ίδιο έγινε και στη Μασσαλία και στη Μονή Λερίνου, όπου η διδασκαλία του προκάλεσε σκανδαλισμό και διαμαρτυρίες. Ο κυριότερος αντίπαλος ήταν ο Ιωάννης Κασιανός, ηγούμενος του Αγίου Βίκτορος, ίσως σκήθης από την Δουβροτσά, ο οποίος έζησε στην Ανατολή και κατόπιν ίδρυσε δύο μοναστήρια κοντά στη Μασσαλία. Ο Κασιανός τόνισε το ρόλο που παίζει η ελευθερία στη σωτηρία του ανθρώπου, δεχόταν το προπατορικό αμάρτημα και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού, όμως απέρριπτε τον προορισμό του Αυγουστίνου, σύμφωνα με τον οποίο η σωτηρία εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη Θεία Εκλογή. Σύμφωνα με αυτόν, η ανθρώπινη θέληση έχει την πρωτοβουλία για το αγαθό και δέχεται τη χάρη του Θεού, η οποία δίνεται χωρίς διάκριση σε όλους, γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Αυτή τη διδασκαλία την δέχτηκαν πολλοί, από τους οποίους σπουδαιότερος ήταν ο Βικέντιος από το Λερίνο, και έγραψε υπόμνημα. Ο Αυγουστίνος πέθανε το 430 και δύο λαϊκοί, ο Ιλάριος και ο Πρόσπερτος, προσπάθησαν να μετριάσουν τις ακρότητες της διδασκαλίας του. Ο Πάπας Κελεστίνος διακήρυξε τους μοναχούς της Γαλλίας ότι ο Αυγουστίνος βρισκόταν πάντοτε στους κόλπους της Εκκλησίας και καμιά υποψία δεν τον βάρινε. Η επιστήμη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι Πάπες τον θεώρησαν ως ένα από τους πιο αυθεντικούς διδασκάλους. Την εποχή του Πάπα Σίξτου διακήρυξαν ότι η χάρη του Θεού ήταν απαραίτητη για κάθε Αγία σκέψη και κάθε κίνηση της Αγίας Θελήσεως, όμως για το θέμα του προορισμού δεν πήραν ξεκάθαρη θέση. Με τον καιρό καθόρισαν τη διδασκαλία και προσπάθησαν να απαλύνουν τις άκρες διακηρύξεις, λέγοντας ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως οι μοναχοί της Γαλλίας δεν φαίνονταν ικανοποιημένοι. Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην πιστοποίηση της κοινής αντιλήψεως των χριστιανών ότι η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που χορηγείται μόνον ορισμένες ώρες, αλλά ότι είναι μια μόνιμη δύναμη που εμπνέει ολόκληρη την πνευματική ζωή του πιστού. Και αυτό βέβαια είναι το σωστό. Οι συζητήσεις εξακολούθησαν γιατί και ο ημιπελαγιανισμός δεν ικανοποίησε ορισμένους πιστούς. Ο Αρελάτης Κεσάριος, σημαντικός συγγραφέας και ασκητής, σε σύνοδο που έγινε στην Οράνζ, κοντά στη Μασσαλία, έκανε διακήρυξη με την οποία πλησίαζε περισσότερο στη σωστή άποψη. Αποκήρυξαν όσους πίστευαν στον προορισμό για την απώλεια. Τόνιζαν κατόπι το σημαντικό ρόλο και την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού. Το αμάρτημα του Αδάμ, έλεγαν, μεταδόθηκε στους απογόνους του. Για να συγχωρεθεί το αμάρτημα, ο Θεός δεν περιμένει τη θέληση του ανθρώπου και έτσι όχι μόνο αυξάνει την πίστη, αλλά χαρίζει και τη χάρη του, και έτσι όλες οι αγαθές μας πράξεις είναι έργο της χάρης. Η ελεύθερη βούληση που έπαθε βλάβη στον πρώτο άνθρωπο δεν μπορεί να αποκατασταθεί παρά με τη χάρη του βαπτίσματος. Η χάρη προηγείται στις καλές πράξεις, η ανθρώπινη βούληση μπορεί να κάνει το κακό, για να κάνει όμως το καλό πρέπει να προετοιμαστεί από το Θεό. Ο Πάπας Βονιφάτιος ο Δεύτερος, στον οποίο ο Κεσάριος έστειλε τις αποφάσεις, τις ενέκρινε το 531 και έγραψε ότι είναι σύμφωνες με τους κανόνες των πατέρων. Θα κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα δούμε την αρχική φάση του μονοφυσιτισμού.

Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Μαξιμιανού το 434, έγινε πατριάρχης ο Πρόκλος που ήταν μέχρι τότε τρεις φορές υποψήφιος. Η δράση του, η μόρφωσή του και η ρητορική του ικανότητα τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό και όλα αυτά συνετέλεσαν στην ειρήνευση της Ανατολής. Ο Πρόκλος έκανε και ένα άλλο ιερό έργο. Με την άδεια του αυτοκράτορα επανέφαρε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας του, όπου είχε ταφεί, στην Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ της 21ης Ιανουαρίου το 438 έφτασαν στο Βόσπορο, όπου περίμεναν εκατοντάδες φωτισμένες βάρκες, και όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά πήγε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας ταπεινά στην πομπή, θέλοντας έτσι να δείξει μετάνοια για τις αδικίες του πατέρα του σε βάρος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα λείψανα του Αγίου τοποθετήθηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων και ακολούθησαν λαμπρές εορτές. Οι Ιωαννίτες, οπαδοί δηλαδή του Χρυσοστόμου που ήταν χωρισμένοι από την Εκκλησία, ήρθαν πάλι στους κόλπους της. Τον Πρόκλο διαδέχθηκε στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως το 446 ο Φλαβιανός. Ο Ιωάννης Αντιοχίας πέθανε το 441 και είχε μείνει πιστός στη Συμφωνία της Εφέσου. Διάδοχός του έγινε ο ανεψιός του Δόμνος, ο οποίος είχε ζήσει ένα χρονικό διάστημα ως μοναχός. Το 444 πέθανε και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας και η Εκκλησία της Ανατολής έχασε το διασημότερο θεολόγο της εποχής αυτής. Διακρινόταν για τη βαθύτητα της σκέψης του και τη διάβγεια στη διατύπωση. Για τη διδασκαλία του στηριζόταν στους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως στα έργα του Αθανασίου. Με όλες τις πράξεις του, επιδίωκε να στερεώσει την Ορθοδοξία και να επιβάλλει την ειρήνη. Στο θρόνο της Αλεξανδρίας τον διαδέχθηκε ο αρχιδιάκονός του Διόσκορος, ο οποίος ήταν πιστός και είχε την εμπιστοσύνη του Αγίου Κυρίλλου. Μόλις όμως έγινε πατριάρχης, άλλαξε συμπεριφορά και αποδείχθηκε φιλόδοξος και βίαιος. Αδίκησε τους γονείς του Κυρίλλου, στερώντας τους από την κληρονομιά, αδίκησε λαϊκούς, καθαίρεσε και καταδίωξε κληρικούς. Έτσι φέρθηκε και στην υπόλοιπη ζωή του. Έγινε ο κυρίαρχος της Αιγύπτου και οι Ορθόδοξοι τον περιγράφουν με τα μελανότερα χρώματα. Όμως η Παλαιστίνη και η Αιγύπτη και ο Αντιχαλκιδόνιος Σεβίρος Αντιοχίας τον θεωρούσαν αποστολικό κήρυκα, αληθινό μάρτυρα, πατριάρχη που αρνήθηκε να προσκυνήσει το Βάλ, δηλαδή τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Αλεξανδρινής και Αντιοχιανής σχολής έζησαν και μετά τη συμφιλίωση του 433. Και τώρα ο Χρυσάφιος, ο Διόσκορος και ο Ευτυχής αποφάσισαν να ανατρέψουν τη συμφωνία του 433 και να επιβάλλουν τους 12 αναθεματισμούς του Κυρίλλου ως την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Επεξεργάστηκαν τις αντιλήψεις της Αλεξανδρινής σχολής και αυτή την επεξεργασία ίσως δεν θα τη δεχόταν ο Κύριλλος αν ζούσε. Όμως στηριζόταν στο μυστικισμό των μοναχών, οι οποίοι είχαν ως ιδανικό τους την ένωση με το Θεό, και οι νέες ιδέες που ανέπτυξαν φαίνονταν να ταιριάζουν περισσότερο στο ιδανικό τους αυτό. Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο Ευτυχής, ηγούμενος ενός από τα μεγαλύτερα μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη, πολύ γνωστός και σεβαστός στην πρωτεύουσα για την αυστηρή ασκητική του ζωή. Επιδρούσε στους μοναχούς και είχε πολιτικό στήριγμα τον ευνούχο πρωθυπουργό Χρυσάφιο, ο οποίος ήταν αναδεκτός του. Ο Ευτυχής ήταν από την αρχή αντίπολος του Νεστορίου και μετά την καταδίκη του θεωρούσε ως αιρετικούς όλους όσους δέχονταν δύο φύσεις στον Χριστό. Η φιλία του Διοσκόρου και του Ευτυχή με την προστασία του Χρυσαφίου απειλούσε όλους όσους δέχθηκαν την ειρήνη ύστερα από 433, και οι Ορθόδοξοι άρχισαν να φοβούνται αυτούς τους φανατικούς, οι οποίοι άρχισαν να κινούνται με αντινεστοριανικό πάθος. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, παρακινημένος από τον Χρυσάφιο, εξέδωκε το 448 διάταγμα εναντίον των Νεστοριανών και για παράδειγμα καθαίρεσε τον επίσκοπο Τύρου Ειρηναίο. Αυτός ήταν κόμις και είχε υποστηρίξει τον Νεστόριο στην Έφεσο ως αρχηγός της σωματοφυλακής του. Εξορίστηκε και ο ίδιος, αργότερα όμως άλλαξε τις ιδέες του και ο Αντιοχίας Δόμνος τον χειροτώνησε επίσκοπο Τύρου, παρόλο που ήταν δύο φορές νυμφευμένος, και ο Θεοδόρητος διαμαρτυρήθηκε για τη χειροτονία. Μετά την διαταγή του αυτοκράτορα, ο Δόμνος τον καθαίρεσε. Ο Ίβας διαδέχθηκε στην επισκοπή της Εδέσης τον Ραβουλά. Ο Ίβας ήταν θαυμαστής του Θεοδόρου Μοψοεστίας. Τέσσερις κληρικοί της επισκοπής του τον κατάγγειλαν στον Πατριάρχη Δόμνο, αυτός όμως δεν έκανε τίποτε προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.
Ο Διόσκορος, επεμβαίνοντας στην Αντιόχεια, κατηγόρησε το Δόμνο ότι ανέχεται κηρύγματα του Θεοδωρήτου στην Αντιόχεια. Ο Θεοδόρητος και ο Δόμνος διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας ότι είναι Ορθόδοξοι, όμως ο Διόσκορος αφόρησε το Θεοδόρητο και απόσπασε διάταγμα από την αυτοκρατορική αυλή που απαγόρευε τον Θεοδόρητο να βγει έξω από την επισκοπή του. Ο Δόμνος επισήμανε ότι ο Ευτυχής είχε απολιναριστικές ιδέες και το έγραψε στον αυτοκράτορα, επειδή όμως θεωρούσαν και τον ίδιο ως νεστοριανίζοντα, δεν έδωσαν σημασία στην καταγγελία. Ο Ευτυχής δεν έγραψε, όμως ανέπτυξε προφορικά τις ιδέες του και από αυτές φαίνεται ότι πραγματικά υποστήριζε το μονοφυσιτισμό που αποδείχθηκε αρχηγός του. Χαρακτήριζε την ένωση των δύο φύσεων ως κράση και σύγκραση, στην οποία η ανθρώπινη φύση απορρίφθηκε και απορροφήθηκε εντελώς από τη Θεία. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας είχε πει «Μίαν φύσιν του Θεού λόγους εσαρκωμένην». Ο Ευτυχής δεχόταν μία υπόσταση και ένα πρόσωπο στον ενανθρωπίσαντα λόγο «Εκ δύο φύσεων γεγενήσθε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως». Έλεγε όμως ότι μετά την ένωση υπήρχε στον Χριστό μία φύσης και ότι το σώμα του Κυρίου ήταν ανθρώπινο, αλλά όχι ομοούσιον ημίν, επειδή είδα αυτόν Θεόν ημών. Μετά την ένωση με το Θεολόγο, έλεγε ότι η ανθρώπινη φύση θεώθηκε, χωρίς όμως να εξετάζει και να προσδιορίζει τη θέωση αυτή. Φαίνεται ότι αντιλαμβανόταν τον Χριστό μετά την ένωση των δύο φύσεων εντελώς ξένο προς την ανθρώπινη φύση, αφού τοποθετούσε όλη την ένταση στη θεότητα, έτσι το χαρακτήριζαν ως απολυναριστή, χωρίς βέβαια να είναι. Ο Θεοδόρητος Κύριου έγραψε το έργο του Ερανιστής, στο οποίο έγραφε εναντίον των ιδεών αυτών, χωρίς να αναφέρει τον Ευτυχή ονομαστικός. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε αντίδραση εναντίον στον Ευτυχή και η κατάσταση άλλαξε στις 8 Νοεμβρίου του 448, όταν ο Ευσέβιος Επίσκοπος Δωρηλαίου έκανε καταγγελία στο Φλαβιανό Κωνσταντινούπολεως. Τα πράγματα τότε έγιναν δύσκολα, γιατί ο Πατριάρχης Φλαβιανός ήξερε ότι ο Χρυσάφιος και ο Διόσκορος Αλεξανδρίας υποστήριζαν τον Ευτυχή και ακόμη ότι ο Χρυσάφιος ήταν αρχικά και εχθρικά διατεθειμένος απέναντί του, γιατί όταν έγινε Πατριάρχης δεν του έστειλε τα δώρα που έπρεπε. Ο Ευσέβιος Δωρηλαίου όμως ήταν άνθρωπος ισχυρογνώμων και δεν θα σταματούσε. Ήταν ο ίδιος που ως λαϊκός είχε καταγγείλει τον Εστόριο. Ο Φλαβιανός τελικά κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο, στην οποία ο Ευτυχής αναγκάστηκε να παρουσιαστεί, αφού προσπάθησε πρώτα να το αποφύγει. Παρουσιάστηκε συνοδευμένος από πολλούς μοναχούς, στρατιωτικό απόσπασμα και κρατικούς λειτουργούς, ώσαν η ζωή του να βρισκόταν σε κίνδυνο. Ο Πατρίχιος Φλωρέντιος, με διαταγή του αυτοκράτορα, θα ήταν παρός στην ανάκριση. Ο Ευτυχής έδειξε μετριοφροσύνη, αρνήθηκε να ανακαλέσει τις ιδέες του, αλλά φάνηκε ότι συμφωνεί με τις ιδέες των συνοδικών, οι οποίοι τον έκριναν, προσπαθώντας να αποφύγει μια ξεκάθαρη ομολογία. Τελικά, ύστερα από πίεση, είπε «Ομολογώ εκ δύο φύσεων γεγενήσθε των Κύριων ημών πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μία φύση ομολογώ». Δεν δέχτηκε να αναθεματίσει τις ιδέες για τις οποίες τον κατηγορούσαν. Οι 32 συνοδικοί αποφάσισαν και είπαν «Ανάθεμα αυτό». Και ο Φλαβιανός ρώτησε τη σύνοδο τι θα κάνουν, αφού ο Ευτυχής φαινόταν μήτε ομολογών σαφώς την ορθήν πίστην, μήτε συνθέστε το φρονήματι της παρούσας Αγίας Συνόδου βουλόμενος, αλλά επιμένων τη διεστραμμένη και πονηρά αυτού κακονία, και η σύνοδος αποφάσισε να τον καθαιρέσει από το βαθμό του πρεσβυτέρου, να τον αφορήσει και να του αφαιρέσει το αξίωμα του ηγουμένου του μοναστηριού του. Αυτά ήταν πράξεις που έδειχναν μεγάλο θάρρος και ο Φλαβιανός ύστερα από λίγο θα πλήρωνε για αυτές με τη ζωή του. Ο Ευτυχής, αν και καταδικάστηκε, δεν υποχώρησε, αλλά απέφθηνε έκκληση προς τον Διόσκορο Αλεξανδρίας, προς τον Πάπα της Ρώμης Λέοντα και τους Επισκόπους Ιεροσολύμων και Θεσσαλονίκης. Ο Διόσκορος, όπως ήταν φυσικό, κήρυξε τις αποφάσεις συνόδου άκυρες και δέχθηκε τον Ευτυχή σε κοινωνία. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ύστερα από αίτηση του Ευτυχή, κάλεσε σύνοδο στην Έφεσο και τον Αύγουστο του 449, στην οποία κάλεσε τον Διόσκορο και τον Πάπα της Ρώμης. Όταν ο Πάπας Λέων έλαβε τις αποφάσεις συνόδου του 448, έγραψε προς το Φλαβιανό την περίφημη δογματική επιστολή του, τον Τόμο.
Ο Λέων ο πρώτος Ωμέγας ήταν πάπας 9 χρόνια ήδη και διακρινόταν για τη μόρφωσή του, την διοικητική του ικανότητα και τη μεγάλη ιδέα που είχε για το παπικό αξίωμα. Δεν είχε καλές διαθέσεις απέναντι στο Φλαβιανό, όταν όμως έλαβε τα πρακτικά της συνόδου του 448 έμεινε έκπληκτος από όσα διάβασε. Γι' αυτό και στον τόπο αντιτάχθηκε στη φράση του ευτυχή «Μία φύση ύστερα από την Ένωση». Την επιστολή έγραψε ο θεολόγος Πρόσπερτος, στηριγμένος στη διδασκαλία του Τερτιλιανού. Έγραφε ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο με δύο φύσεις και ουσίες. Οι δύο φύσεις δεν συγχέονται και δεν αναμειγνύονται. Όμως η μοναδικότητα της προσωπικότητας επιτρέπει την κοινοποίηση των ιδιωμάτων στις πράξεις και τις ενέργειες της κάθε μίας από τις δύο φύσεις. Και έτσι, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε και τάφηκε, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Αξιόλογο εδώ είναι ότι οι έννοιες φύση και πρόσωπο χωρίζονται και έτσι μπορούσαν πια να δέχονται δύο φύσεις χωρίς να μιλούν και για ένα πρόσωπο. Υπήρχε ένα πραγματικό πρόσωπο στην Ένωση και αυτό ήταν ο Θείος Λόγος, που δεν ήταν φανταστικό όπως φαίνεται από την κοινοποίηση των ιδιωμάτων. Αυτές οι διευκρινήσεις ήταν γνωστές στην Ανατολή και τις είχαν διατυπώσει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις και ο Αμφιλόχιος Ικονίου. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις αντιδράσεις των οπαδών του Ευτυχούς και την προσπάθειά τους να επιβληθεί η μονοφυσιτική διδασκαλία στην Εκκλησία. Όπως θα δούμε, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος προστάτεψε την Ορθόδοξη Διδασκαλία για τις δύο φύσεις του Χριστού, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από τους αντιπάλους της και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην την αποδέχονται. Χαίρετε.

Ο τυφλός μοναχός. Διήγημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Χλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμα τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα, το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα, αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτό ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου σε μια από τις εφόδους των Αράβων που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάηκα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί, τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξεραμένα χείλη της στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να τους ταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί κεγόταν από τον πυρετό, στριφογύρισε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα αδύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο, «Καπετάν Λάμπρο, νερό, το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο. Να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας οικετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος. Κοίταξε και το παιδί. Σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος. «Εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό στρατόπεδο και οι στρατιώτες δειπνούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή. Πυκνά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, προμηνώντας βροχή. Ο καπετάν Λάμπρος, που κανένας δεν θέλησε να ακολουθήσει στην επικίνδυνη αποστολή του, πήρε μικρό ξύλινο κάδο από εκείνους που οι κάτοικοι των ορεινών χωριών χρησιμοποιούν για μεταφορά νερού και μαθαίνοντας το σύνθημα από το φύλακα, βγήκε αθόρυβα από το κάστρο. Ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος πολεμιστής, το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Μιχάλη. Οι εχθροί έτρεμαν όταν άκουγαν το όνομά του. Όσοι βρίσκονταν στο κάστρο τον αγαπούσαν, γιατί τους βοηθούσε στις δυστυχίες τους, τους παρηγορούσε και πάντα πρόθυμα τους υπερασπιζόταν και με το αίμα τους την ανάγκη κατά των συντρόφων του, που κάποιες φορές παραστρατούσαν και φέρονταν βία και στις άλλες γυναίκες και στις γυναίκες τους, παίρνοντας παράδειγμα από τον αρχηγό τους Μιχαήλ Σινάνη. Όπως είπαμε, ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος, αλλά δίλιασε μόλις βγήκε από το κάστρο και έριξε πίσω το βλέμμα του με πόνο. Ο Λάμπρος δεν είχε γονείς και συγγενείς. Μέσα στο κάστρο όμως υπήρχε η Χρυσούλα, κοπέλα όμορφη, ορφανή, που την είχε αγαπήσει, την είχε αραβωνιαστεί και την προστάτευε. Συλλογίστηκε την τύχη της αν αυτός έπεφτε στα χέρια των εχθρών και σκέφτηκε να επιστρέψει στο κάστρο. Αλλά το φιλότιμο δεν του το επέτρεψε. «Ο Θεός σας βάλει το χέρι», του ψιθύρισε. Και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό.
αλλά μόλις προχώρησε λίγο, στάθηκε και έβαλε το χέρι στο σελάχι του. Μια σκιά σηκώθηκε πίσω από ένα σωρό πέτρες και προχώρησε προς το μέρος του. «Στάσου, ποιος είσαι?» ρώτησε σιγανά ο Λάμπρος. «Εγώ, καπετάνια μου», απάντησε μια γυναικεία φωνή. Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του Λάμπρου και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Τι θες εδώ, Χρυσούλα?» ρώτησε τρυφερά. «Καπετάνια μου, μην πας στο πηγάδι». «Γιατί?» «Το έχουν πιασμένο τα σκυλιά. Ούτε ψήλος δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακουστεί». «Μη φοβάσαι, Χρυσούλα. Εμένα δεν θα μ' ακούσουν». «Έπειτα τι? Θες να αφήσω να πεθάνει το παιδί της φτωχής?» «Μου βρέθηκε μια φορά και μένα. Ξέρεις, σαν σκότωσα τον αγά, με έφερναν οι λιάπηδες κατά πόδι. Μια νύχτα με έπιασε βροχή διαβολεμένη. Στα λεχενά δεν μπορούσα να περάσω και μπήκα στο μήλο της. Τότε ζούσε ο άντρας της φτωχής. Δεν πρόφτασε να με πάρει ο ύπνος και ακούω χτυπήματα δυνατά στην πόρτα. «Σήκω να φύγεις», μου λέει η Κατερίνα. «Σε μυρίστηκαν τα σκυλιά και θα σε πιάσουν». «Αχ, σας πήρα στο λαιμό μου, φτωχή», της λέω εγώ. «Δεν πειράζει. Άιντε στο καλό», μου λέει. Πήδηξα από το παράθυρο στον κήπο την ώρα που μπήκαν στο μήλο οι λιάπηδες. Τράβηξαν πολλά βάσανα οι άμυροι. Το μήλο τους τον έκαψαν. Είδαν και έπαθαν για μένα. Τώρα είναι καιρός να το ξεπληρώσω κι εγώ. «Γύρισε στο κάστρο εσύ», πρόσθεσε στοργικά. «Όχι, καπετάνια μου, δεν σ' αφήνω. Σαν θα πας, θα έρθω μαζί σου κι εγώ». «Εσύ, τι θα κάνεις εσύ?» «Ό,τι πάθεις να πάθω. Τι θα κάνω, μοναχή μου, εδώ?» «Γύρισε στο κάστρο, Χρυσούλα», επέμενε ο Λάμπρος. «Θα μας καταλάβουν και δεν θα ξεφύγουμε». «Δες εδώ», είπε η κοπέλα δείχνοντας ένα κοφτερό δρεπάνι. «Θα είμαστε δυο. Τι θα ρεις?» Ο καπετάν Λάμπρος, χωρίς να μπορέσει να πείσει την κοπέλα να επιστρέψει στο κάστρο, προχώρησε μαζί της στη μαύρη ζώνη των Αράβων που είχαν κατασκηνώσει στους πρόποδες του βουνού. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Οι φωτιές του στρατοπέδου είχαν μισοσβήσει. Γύρω οι στρατιώτες ροχάλιζαν, ενώ μερικοί μιλούσαν με τους σκοπούς. Οι δυο τολμηροί νέοι άλλοτε στέκονταν, άλλοτε κρύβονταν πίσω από ψηλά δέντρα, άλλοτε έτρεχαν σαν λαγί, μέχρι που πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού και έφτασαν σόιο στο πηγάδι, εκεί κοντά που έδαιναν τ' άλογα. Μετά από λίγη ώρα, ο καπετάν Λάμπρος με τη Χρυσούλα που κουβολούσε στον ώμο γεμάτο τον κάδο, περνούσαν πάλι αλλά από άλλη διαδρομή μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Στη μέση του σκοτεινού στρατοπέδου και κοντά στο Λάμπρο υψωνόταν σαν φάρος φωτεινός στη μέση της θάλασσας η σκηνή του Χαλίλ, που πάνω στην κορυφή της έλαμπε το μισοφέγγαρο. Ο Λάμπρος, βλέποντας τη σκηνή αφύλακτη, έκανε μια τολμηρή, μάλλον παράτολμη σκέψη που πολλές φορές η γενναιότητα προκαλούσε στους αγωνιστές, που όμως το τέλος της ήταν καταστροφικό. Λυσμονώντας τη δύστυχη μητέρα που τον περίμενε σαν σωτήρα για το παιδί της, τη δυσκολία της πράξης του και την πολύτιμη ζωή της αγαπημένης του, μέσα στον ενθουσιασμό του σκέφτηκε με ένα ευνηδιαστικό χτύπημα να απαλλάξει τους συμπατριώτες του από την πολιορκία, σκοτώνοντας τον αρχηγό των άπιστων. «Άμα σκοτωθεί αυτός, πάβουν πια τα βασανά μας», σκέφτηκε. Και ο πιστοχωρώντας ξαφνικά τράβηξε το σπαθί του και μαχαίρωσε από πίσω το σκοπό που κοιμόταν όρθιος μπροστά στη σκηνή. Η δύστικη Χρυσούλα έμεινε άναυδη από την παράτολμη κίνησή του, αλλά δεν έβγαλε μιλιά για να μην ξεσηκώσει τους Άραβες. Ο Λάμπρος όρμησε σαν βέλος μέσα στη σκηνή, αλλά ο Χαλίλ δεν ήταν εκεί. Βγήκε
και μανιασμένος από την αποτυχία του, όρμησε στους κοιμισμένους στρατιώτες. Ένας σκοπός πυροβόλησε, βλέποντάς τον από μακριά στο φεγγαρόφωτο. Η σάλπιγγα ήχησε τον κίνδυνο, το στρατόπεδο σηκώθηκε στο πόδι και οι Άραβες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον από την τρομάρα και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Στην αρχή η Χρυσούλα κοκάλωσε όπως η γυναίκα του Λότ, έκπληκτη από τη φοβερή σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της. Συνήλθε όμως και βλέποντας τον αγαπημένο της ανάμεσα στις λόγχες και στα σπαθιά των εχθρών, πέταξε κάτω τον κάδο και έτρεξε να τον βοηθήσει. Κραδένοντας το κοφτερό δρεπάνι πάνω από το κεφάλι της, χτυπούσε όπου έβρισκε, σκορπώντας το θάνατο στους άπιστους που υποχώρησαν μπροστά της φοβισμένοι. Το ωραίο πρόσωπό της, ροδοκόκκινο ανάμεσα στις φλόγες των πυρσών, τα στραφτερά της μάτια, τα πλούσια ξανθά μαλλιά πάνω στους ώμους της, την έκαναν να μοιάζει με άγγελο που μάχεται για την πίστη του Χριστού. Και ο Λάμπρος έδινε τη μάχη με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί. Τα δαδιά τους φώτισαν τους δυο νέους, πήραν θάρρος και άρχισαν να χτυπούν με λύσα, τους περικύκλωσαν και εμπόδιζαν τις κινήσεις τους. Ένας Άραβας ήρθε από πίσω και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του το κεφάλι του Λάμπρου, που τραντάχτηκε και σοριάστηκε λιπόθυμος. Η Χρυσούλα βρυχήθηκε σαν λέαινα, έριξε μια φοβερή ματιά στον Άραβα και του έκοψε το λαρύγγι με το δρεπάνι, δρασκελίζοντας μετά πάνω από τον αγαπημένο της για να εμποδίσει τους εχθρούς να αρπάξουν και να βεβηλώσουν το σώμα του, συνέχιζε να μάχεται με θάρρος, αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Αλλά δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην ορμή των εχθρών. Την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και παραδόθηκε. «Θάνατος! Θάνατος!» φώναζαν έξαλλοι οι στρατιώτες. «Όχι! Σταθείτε!» διέταξε ο Χαλίλ που φάνηκε ανάμεσά τους. Ο Χαλίλ είχε μόλις φτάσει. Είχε πάει στην Κυλίνη να υποδεχτεί τον Ιμπραήμ Πασά που ερχόταν για να πολιορκήσει ο ίδιος το κάστρο. Ο Χαλίλ ήταν 35χρονος, ψηλός, αρενοπός και ένας από τους πιο καλούς αξιωματικούς του αραβικού στρατού. Καταγόταν από τη Θεσσαλία από γονείς χριστιανούς. Τον άρπαξαν παιδί οι πειρατές. Τον έριξαν στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης. Αποφυλακίστηκε άντρας πια. Έφυγε στην Αίγυπτο μετά τη σφαγή των Μαμελούκων, όπου με τα φυσικά του προσόντα και τις συνθήκες που επικρατούσαν έγινε υψηλόβαθμος αξιωματικός, φανατικός οπαδός του Ισλάμ και πρώτος ακόλουθος του Μεχμέτ Αλή. Ο Χαλίλ έμαθε τα γεγονότα. Βλέποντας τους δύο νέους που κοίταζαν με συγκίνηση ο ένας τον άλλο για να πάρουν θάρρος, κοιτάζοντας με το ερευνητικό του βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, κατάλαβε τα τρυφερά τους συναισθήματα και ευχαρίστησε την τύχη του που τους έστειλε, αντί να ξεκινήσει να βρίζει το γένος των Γιαούριδων όπως θα έκανε κάθε άλλος μουσουλμάνος. Το σχέδιο του Χαλίλ ήταν δαιμόνιο. Σκέφτηκε να χτυπήσει την πιο τρυφερή χορδή της καρδιάς τους, να τους υποσχεθεί μια πλούσια και ευτυχισμένη ζωή όπως τη θέλουν όλοι όσοι αγαπιούνται, να προσπαθήσει να μάθει το νυχτερινό σύνθημα του κάστρου και με ύπουλο τρόπο να το κυριέψει, εγκαταλείποντας τη βαριεστημένη ζωή της πολιορκίας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και ένα μήνα. Όμως η έκπληξή του ήταν μεγάλη, όπως και των αξιωματικών του, όταν και οι δυο νέοι απέρριψαν με ένα στόμα τις προτάσεις του. «Πείτε μου το σύνθημα», έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Χαλίλ. «Δεν το θέλω για κακό. Θα στείλω νερό και ψωμί στο κάστρο. Κι εγώ χριστιανός είμαι». «Χριστιανός και πολεμάς την πατρίδα σου? Τι να κάνω, αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα. Πες τα συμφέροντα καλύτερα». «Α, όχι, Πασά. Δεν είναι καλό πράγμα.
Όποιος κοιτάζει το συμφέρον δεν έχει πατρίδα. Ο Χαλίλ χαμογέλασε με τα λόγια του παλικαριού και άρχισε πάλι με επιδέξιο τρόπο τις προτάσεις του και τις παραπλανητικές υποσχέσεις του. Αλλά οι δυο νέοι ήταν ακλόνητοι σαν βράχοι. «Εμείς το είπαμε. Αν δεν σας διώξουμε από τον τόπο μας, δεν θα στεφανωθούμε», είπε αποφασιστικά ο Λάμπρος, κοιτάζοντας στα μάτια την αγαπημένη του. Τότε όμως ο Χαλίλ έγινε πυρκεμανία και σκέφτηκε να καταφέρει με απειλές και βασανιστήρια όσα δεν κατάφερε με τις υποσχέσεις. Διέταξε να μεταφέρουν στη σκηνή του τη Χρυσούλα και να βασανίσουν το Λάμπρο με κάθε τρόπο. Άρπαξαν την κοπέλα με τη βία μέσα από την αγκαλιά του αγαπημένου της. «Στο καλό, Χρυσούλα», της είπε αναστενάζοντας. «Κοίταξε, μη φοβηθείς τίποτα». Και τα μάτια του άστραψαν στο σκοτάδι της νύχτας. Έδεσαν το Λάμπρο από τα πόδια από το κλαδί μιας μουριάς. Άναψαν από κάτω φωτιά με άχυρα που ο καπνός της τον έπνιγε. Οι βασανιστές του κάπου-κάπου τον παρακινούσαν να φανερώσει το σύνθημα και να απαλλαγεί από τα βάσανά του. «Άιντε να χαθείτε, στραβαραπάδες», έλεγε αγανακτισμένος ο Λάμπρος. Μετά από λίγο οι βασανιστές του, από φόβο μήπως πνιγεί από τον καπνό, τον τράβηξαν από τη φωτιά, τον έδεσαν όρθιο στον κορμό της μουριάς και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Το μαστίγιο έσχιζε τον αέρα και έσκαγε σφυρίζοντας με δύναμη στη ραχοκοκαλιά του Λάμπρου, σχηματίζοντας ματωμένα αυλάκια κάτω από το πουκάμισό του. Ο Λάμπρος, με μάτια κατεβασμένα από την τροπή, δεν έβγαζε κραυγή πόνου από το στόμα του, αλλά μόνο βρισχές ξεστόμιζε στους βασανιστές του. Ξαφνικά, μέσα από τη σκηνή του Πασά, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ακολούθησε μια κραυγή απελπισίας. Ο άθλιος Χαλίλ, λυσασμένος που η Χρυσούλα δεν παραδεινόταν στις άνομες ορέξεις του, την πυροβόλησε κατάστηθα. Μετά έδωσε διαταγή να τη ρίξουν εμόφυρτη και σπαρταριστή στα πόδια του Λάμπρου. «Σκυλιά», είπε ο Λάμπρος προσπαθώντας να λύσει τα δεσμά του. «Άπιστη, λύστε με και θα δείτε. Αν σου βαστάει, έλα να μετρηθείς μαζί μου, Χαλίλ». Μανιασμένος ο Πασάς όρμησε και χαστούκησε το Λάμπρο. Έδωσε τις διαταγές του και αποσύρθηκε στη σκηνή του. Τότε δύο Άραβες γέμισαν με μπαρούτι μόνο ένα πιστόλι με πλατιά κάνη και το άδειασαν πάνω στο πρόσωπο του Λάμπρου. Μια κραυγή οδύνης ακούστηκε. Του έκοψαν τα σκοινιά και τον άφησαν να κυλιστεί δίπλα στο άψυχο κορμί της αραβωνιαστικιάς του. Η νύχτα πλησίαζε στο τέρμα της. Τα μαύρα σύννεφα που από το απόγευμα σκέπαζαν τον ουρανό πύκνωσαν και ακολούθησε μια νεροποντή. Οι πρώτες λάμψεις της αυγής φάνηκαν στον ορίζοντα. Μετά από λίγο ο ήλιος θα ανατείλει λαμπρός, αλλά ο Λάμπρος δεν θα τον δει ποτέ πια. Ανάμεσα στους σεβάσμιους μοναχούς της Μονής Βλαχερνών υπάρχει ένας ασπρομάλης γέροντας που το πρόσωπό του, παρά τη φοβερή όψη, περιβάλλεται από θεϊκή λάμψη και παντοτινό στεφάνι που στεφανώνει μόνο τους μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας μας. Είναι τυφλός και λέγεται Πατέρας Λαβρέντιος. Αλλά κάτω από αυτή την αγαθότητα και το ράσο κρύβεται ο θαραλέος αγωνιστής, ο καπετάν Λάμπρος. Με την προτροπή του Μιχαήλ Σισίνη οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν την επόμενη μέρα και 1200 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες έφυγαν την ίδια μέρα για την Πάτρα και καμιά σημασία δεν έδωσαν στον τυφλό Λάμπρο που, παίρνοντας στην πλάτη το πτώμα της αγαπημένης του, περπάτησε με βήμα αργό και χάνοντας το δρόμο από το κάστρο ως το μοναστήριο που την έθαψε
και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της. Πέρασαν τα χρόνια. Τα σβησμένα μάτια του αρνούνται να του δείξουν τη γραφική κοιλάδα που είναι χτισμένο το μοναστήρι και τα αδύναμα πόδια του αρνούνται να τον μετακινήσουν. Μόνο ο τάφος της αγαπημένης του τον τραβά σαν μαγνήτης. Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, με βήμα σταθερό και αδιάκοπο, χωρίς οδηγό, πηγαίνει στο μνήμα που μοιάζει με ολάνθη στο κήπο. Μένει εκεί ώρες πολλές και νομίζει πως στο θρόισμα των φίλων και στην ευωδιά των λουλουδιών βρίσκει την αθώα ψυχή της Χρυσούλας. «Κακή ζωή, αραχνιασμένη», μου είπε μια μέρα που τον επισκέφθηκα και τον ρώτησα πώς περνά. «Να σου πω την αλήθεια, είναι καλύτερο το μπαρούτι από το λιβάνι. Ας ακουστεί πάλι το ντουφέκι και να δεις πώς θα ξανανιώσω, πώς θα βάλω φτερά στα πόδια μου». Όμως το ντουφέκι, πότε θα ακουστεί?

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Ρίζαμε τον αλλιώ σα. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρω και τα ΙΑ λύμψα να προστατεύνε μας ο αδρόμους. Και μετεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εντοέσυραμε τα καρυπίας, τα φτωχίας, τα βάσανα. Ο Θεός μα να όνεξε ρε τα.

Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον είχαμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν ολοέρα στον κάστρον. Στον κάστρεν σα καστρώτηχα, η μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, κι απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν οι γεφύρια σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον. Η βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε κι ο κάστρον εκρεμίεν, πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, κι ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κοιμητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σε έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κυντέα στεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία πεις και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινων λαλή.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα ντοσκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν ας ο μαύρον το κλάμαν, να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το Τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Όπως γνωρίζετε, η εκπομπή μας έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, καλεσμένη μας είναι πάντα μια κυρία μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει ετοιμάσει να μας παρουσιάσει ένα κυριακάτικο φαγητό και ένα κυριακάτικο γλύκισμα. Σήμερα κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Κασπαρίδου, η οποία είναι από τα πολύ παλιά μέλη της ομάδας μας, από τα χρόνια τα πρώτα της ίδρυσης της ομάδας, πριν 12 χρόνια, και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη που την έχω κοντά μου σήμερα. Κυρία Μαρία, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ποιο φαγητό μας έχετε ετοιμάσει?
1: Εγώ τώρα θα σας πω ένα πολύ παλιό φαγητό θρακιώτικο που μου το έδειξε η γιαγιά μου από τη Σαλισμόνη της Πατρίδες.
0: Μάλιστα.
1: Από τα Μάλγαρα.
0: Πολύ ωραία. Με πολύ ενδιαφέρον,
1: λοιπόν,
0: θα το ακούσουμε.
1: Είναι ένα πολύ απλό και νόστιμο φαγητό.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, 7-8 κρεμμύδια ξερά, άσπρα, μεγάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καρότο σε ροδέλες.
0: Μάλιστα.
1: 2-3 σβόλια μπαχάρια.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σβόλια μαύρο πιπέρι. 1-2 δαφνόφυλλα. Μισή κόκκινη πιπεριά σε ροδέλες, μισή πράσινη, πάλι το ίδιο σε ροδέλες.
0: Βεβαίως.
1: 2 ντομάτες όριμες μεγάλες, 1 κουταλάκι ζάχαρη, 1 κουταλάκι αλάτι και μία σκελίδα ή 2 σκόρδο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα υλικά για τα κρεμμύδια. Τώρα θα πω τα υλικά για τον γκυμά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με πασά και φταίδες, λέγεται το φαγητό.
0: Πασά και φταίδες, μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Πρώτον, 600 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο. 1 αυγό. 2 φέτες ξερό ψωμί. 3 κουταλιές λάδι. 1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο. 1-2 κουταλιές ξύδι. Λίγη ρίγανη, μαϊντανό, δυόσμο και αλάτι και μία σκελίδα σκόρδο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε την εκτέλεση.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Κόβουμε, καθαρίζουμε τα κρεμμύδια, 7-8 κρεμμύδια ανάλογα την οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Σε φέτες, άσπρα κρεμμύδια όμως. Θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει χρυσαφή το χρώμα τους.
0: Ωραία.
1: Κόβουμε το καρότο σε ροδέλες.
0: Μάλιστα.
1: Βάζουμε το λάδι στη φωτιά. Βάζουμε το κρεμμύδι. Το σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά. Δεν θέλουμε να κολλήσει το κρεμμύδι, ώσπου να μελώσει. Ρίχνουμε το μπαχάρι, το μαύρο το πιπέρι. Ολόκληρα.
0: Ολόκληρα, μάλιστα.
1: Βάζουμε και το δαφνόφυλλο και την πιπεριά, τη μισή την κόκκινη, τη μισή την πράσινη, και τις ντομάτες αφού αχνιστούν τα κρεμμύδια και μελώσουν.
0: Σωστό.
1: Και πάρουν εκείνο το χρυσαφί το χρώμα.
0: Έτσι.
1: Τότε ρίχνουμε, όταν ρίχνουμε τις ντομάτες, ρίχνουμε αμέσως ένα κουταλάκι ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το αλάτι, το κανονικό για τα κρεμμύδια. Το αλάτι, γιατί οι κεφτέδες θα έχουν δικό τους αλάτι.
0: Σωστό,
1: άλλο.
0: Σωστό.
1: Και μία σκελίδα σκόρδο μέσα στα κρεμμύδια. Αφού τα
0: αχνίσουμε
1: τα κρεμμύδια και λίγο αρχίσουμε τα βράζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με λίγο νερό κανονικό.
0: Βεβαίως,
1: μία φλιτζάνα.
0: Χρειάζεται το χρόνο του για να μαλακώσει.
1: Ναι, μπράβο, όταν μελώσει. Έχουμε ετοιμάσει τους κεφτέδες. Απλοί κεφτέδες, 600 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, 1 αυγό, 2 φέτες ξερό ψωμί και 3 κουταλιές λάδι, 1 κρεμμύδι μεγάλο τριμμένο, 1-2 κουταλιές ξύδι, ρίγανη, μαϊντανό, δυόσμο, αλάτι και μια σκελίδα σκόρδο.
0: Ωραία.
1: Τρίβουμε, μουσκεύουμε ψωμί, το ξερό, το τρίβουμε μέσα στον κοιμά, βάζουμε το αυγό κανονικά όπως κάνουμε τους κεφτέδες, τη ρίγανη, το λάδι, το κρεμμύδι το μεγάλο τριμμένο, το ξύδι, 1-2 κουταλιές ξύδι,
0: ναι,
1: τη ρίγανη, το μαϊντανό, το δυόσμο, όλα μαζί τα ζυμώνουμε αυτά καλά καλά.
0: Έτσι.
1: Πλάθουμε τους κεφτέδες να είναι έτοιμοι, πλασμένοι. Αφού έχουμε ετοιμάσει και τα κρεμμύδια, τηγανίζουμε τους κεφτέδες κανονικά και εφόσον έχουμε βράσει και το κρεμμύδι έχει μισοβράσει και λίγο παραπάνω, βάζουμε τους κεφτέδες σε πλατιά κατσαρόλα, αυτό θα γίνει το κρεμμύδι.
0: Μάλιστα.
1: Ραδιάζουμε τους κεφτέδες μέσα στην κατσαρόλα, τους καπακώνουμε,
0: ναι,
1: όλα μαζί και τα δαφνόφυλλα όλα αυτά, και παίρνουν μια βρασούλα με όλα τα κρεμμύδια μαζί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και γίνεται ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό, και καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο.
0: Ο Πασά και αυτές λοιπόν.
1: Πασά και αυτές.
0: Θυμίζει Ανατολική Θράκη.
1: Ναι. Μου το έδειξε η γιαγιά μου, το έκανα τακτικά και ναι, το αρέσει πολύ πάρα
0: ωραία,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έγινε πάρα κυρία πολύ. Μαρία μου, ευχαριστούμε
1: αυτό,
0: πάρα πολύ. Βεβαίως καλή επιτυχία όσες ακροάτρες το κάνουν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας στο Τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας είναι καλεσμένη η κυρία Μαρία Κασπαρίδου, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα, η οποία τώρα θα μας περιγράψει πώς γίνεται ένα ωραίο γλύκισμα, το οποίο θα συνοδεύσει το φαγητό που μας περιέγραψε μόλις πριν λίγο. Κυρία Μαρία μου, ποιο είναι το γλύκισμα που θα ακούσουμε σήμερα?
1: Εγώ έχω τις κρέπες με μαγιά, που είναι σαν παλιά που ήταν οι λαλαγκίτες που
0: Σουστά.
1: Έλεγαν οι γονείς μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά
0: για να ακούσουμε.
1: Τώρα τις κάνουμε με αυτά τα υλικά που γράφω. 4 κούπες γάλα, 1 κούπα νερό,
0: μάλιστα,
1: 1 φακελάκι ξερή μαγιά, 3 κουταλιές λάδι,
0: μάλιστα,
1: 2 κουταλιές βιτάμ, 2 αυγά, 2-3 κουταλιές ζάχαρη,
0: ναι,
1: 1 κουταλιά αλάτι.
0: Μάλιστα.
1: Τα υλικά είναι αυτά. Εφόσον χλιένουμε το γάλα, να είναι χλιερό,
0: βεβαίως,
1: ρίχνουμε την μαγιά, την ανακατεύουμε, τη λιώνουμε. Μετά αμέσως ρίχνουμε τη ζάχαρη, γιατί βοηθάει τη μαγιά να ανεβεί.
0: Μάλιστα.
1: Και το αλάτι, τα αυγά, αν θέλουμε τα χτυπάμε χώρια, αν θέλουμε μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα αυτά τα κάνουμε. Το λάδι, το βιτάμ, όλα μαζί αυτά. Τα χτυπάμε όλα σε μια βαθιά κατσαρόλα πολύ καλά για να αφρατένουν.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ένα χυλό να μπορεί να κυλάει στο τηγάνι όταν βάζουμε να το στιγανίσουμε. Αφού φουσκώσει όμως το μείγμα πολύ καλά, αυτό τότε αρχίζουμε να ψήνουμε στο τηγάνι, ρίχνοντας με ένα φλιτζανάκι σε κάθε κρέπα μέσα στο τηγάνι.
0: Ένα φλιτζανάκι.
1: Μπορούμε το μείγμα αυτό να φουσκώσει, να το ανακατέψουμε μια φορά και ύστερα λίγο ακόμη να ξαναφουσκώσει.
0: Σωστά.
1: Γίνονται
0: σωστά.
1: Πιο αφράτες.
0: Μάλιστα.
1: Το ξαναχτυπάμε δηλαδή,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: σύρμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με σύρμα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι κρέπες με τη μαγιά. Τις λέμε και ανεβατές.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα πούμε και για τις κρέπες της στιγμής. Άλλες κυρίες που δεν θέλουν να περιμένουν να φουσκώσει η μαγιά.
0: Τι δεν βάζουμε στις στιγμές.
1: Είναι όλα το ίδιο, τα ίδια υλικά.
0: Χωρίς τη μαγιά προφανώς.
1: Χωρίς τη μαγιά και μόνο με λίγο baking powder στη μύτη του κουταλιού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο κυρία Μαρία.
1: Όλα τα άλλα τα υλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οι ίδιες,
0: έτσι,
1: μόνο που είναι τις στιγμές.
0: Και συνοδεύονται με
1: μέλι,
0: με
1: ρέντα,
0: σωστά,
1: με κασέρια,
0: κασεράκια,
1: τυριά, διάφορα.
0: Ναι,
1: ό,τι,
0: ναι,
1: θέλει,
0: ναι,
1: καθένας.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, κυρία Μαρία, πάρα πολύ.
1: Είναι
0: να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ νόστιμες και αφράτες.
0: Ωραία.
1: Εξαρτάται πολύ από το χτύπημα.
0: Σωστά.
1: Θα
0: θέλει
1: χτυπάμε καλά με
0: τον υλικό.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Δύο φορές.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο οποίο προσπαθούμε να στείλουμε κάποια μηνύματα ζωής μέσω κάποιων μικρών κειμένων, ποιημάτων ή ωραίων λόγων που έχουν υποθεί από κάποιους αξιόλογους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν, στο μικρόφωνο είμαι η Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός και συντονίστρια της ομάδας Εθελοντριών Κυριών. Έχω επιλέξει να δούμε λίγο το κομμάτι της αυτοβελτίωσης του ανθρώπου, της αυτοβελτίωσης του καθενός μας. Όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των γεγονότων, όταν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις στο οικογενειακό ή στο εργασιακό μας περιβάλλον, με δύο λόγια, όταν δεν αλλάζουν οι άλλοι, ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε εμείς. Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε. Αλλά η αυτοβελτίωση δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα σε ηλικίες που έχουν παγιωθεί συνήθειες και αντιλήψεις χρόνων. Ωστόσο, μην καθυστερούμε και μην αναβάλουμε. Δεν είναι ανάγκη να μένουμε επίμονα προσκολλημένοι στα παλιά. Ας δοκιμάσουμε με περίσκεψη να προσαρμοστούμε και σε κάποια καινούργια δεδομένα. Σιγά σιγά, μεθοδικά, με υπομονή, ας εξετάσουμε τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε καθημερινά και ας δούμε τι από αυτά μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, έστω και λίγο. Γιατί τάχα δεν μπορώ να πω μια πιο εγκάρδια καλημέρα στη γειτόνισσα, στο γείτονα. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω στους οικείους μου την αξία που έχει για την υγεία μας η σωστή διατροφή, δίνοντας φυσικά πρώτα εμείς το καλό παράδειγμα. Και τόσα πολλά αρνητικά στοιχεία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, όπως είναι η σπατάλη, η ισοπεδωτική κριτική, ο υπερκαταναλωτισμός και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Γιατί ακόμα και η αλήθεια, όταν σερβίρεται ομή, δεν είναι ευπρόσδεκτη. Την κακεντρέχεια, τον κομπασμό, όλα αυτά μπορούμε να βοηθηθούμε, αν το θέλουμε, για να αυτοβελτιωθούμε. Αλλά ας εστιάσουμε και στις καθημερινές παραλήψεις. Ας κάνουμε έναν αυτοέλεγχο καθημερινά, μόλις ολοκληρωθεί η μέρα μας. Μήπως παρέλειψα να δείξω ενδιαφέρον και αγάπη, έστω και τηλεφωνικά, σε μοναχική φίλη. Αν διατηρώ δυνάμεις, μήπως δεν πρόσφερα υπηρεσίες εκεί που μπορούσα να προσφέρω και έφυγε ο χρόνος μου άσκοπα. Μήπως ήταν ανύπαρκτη η υπομονή μου σε στιγμή που έπρεπε να τη δείξω. Μήπως απορροφημένη από την εγωκεντρική μου τάση δεν ήμουν σήμερα πρόθυμος, ευγενικός ακροατής σε κάποιον άνθρωπο που ήθελε να μας μιλήσει. Λίγο-λίγο λοιπόν, αυτό το λίγο-λίγο και το μικρό θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Φαίνεται μια αντίφαση όμως. Για να το σκεφτούμε καλύτερα. Πολλά αλλάζουν με λίγη αλλά συστηματική καθημερινή προσπάθεια και με μικρά βήματα, εξακολουθητικά επίμονα, μπορεί να προχωρήσουν κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες. Κυρίως θα ήθελα να απευθυνθώ σε άτομα που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιων κινητικών ή άλλων δυσκολιών δεν μπορούν να ριχτούν με ορμή στη μάχη της ζωής. Μην απογοητεύεστε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Να μην χάνει κανείς το κουράγιο και την πίστη στο Θεό και στον εαυτό του. Σε ό,τι επιχειρήσετε, πολλά θα κριθούν από τη μεθοδική προσπάθεια και μπορεί να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Έστω με κάπως αργή διαδικασία. Ανταποκριθείτε σε κάθε ευκαιρία που είναι στα μέτρα σας, αλλά δεν απαιτεί ταχύτητα. Οι θετικές προσδοκίες, η αισιοδοξία και προπάντων η χάρη του Θεού, η τα ελείποντα αναπληρούσα, η χάρη του Κυρίου, ας μας εμπνέει να ακολουθήσουμε νέα τακτική, λίγο-λίγο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Εδώ φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός την επόμενη την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

24 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του νέου στυλίτου του εν το θαυμαστό όρη. Έκτος αιώνας Αντιόχεια. Ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 521. Οι γονείς του ήταν μυροποιοί στο επάγγελμα και κατάγονταν από την Έδεσα. Η γέννησή του είχε αναγγελθεί στη μητέρα του, Αγία Μάρθα, από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος εμφανίστηκε και της έδωσε το όνομα του παιδιού, προλέγοντας ότι θα διήγε κατά το παράδειγμά του πολιτεία ασκητική. Ο Σιμεών ήλθε ανώδυνα στον κόσμο και δεχόταν μόνο το δεξί στήθος της μητέρας του, αρνούμενος να θυλάσει όταν εκείνη είχε γευθεί κρέας. Άρχισε να μιλάει από την βάπτισή του σε ηλικία 2 ετών και επί 7 ημέρες επαναλάμβανε «Έχω πατέρα και δεν έχω. Έχω μητέρα και δεν έχω». Εκφράζοντας έτσι την πλήρη αποταγή του από τα επίγεια. Σε ηλικία 5 ετών γλίτωσε από θαύμα σε έναν σεισμό 25 Μαΐου 526 μαζί με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του πέθανε κάτω από τα ερείπια του σπιτιού τους. Λίγο αργότερα το παιδί είδε πάνω στο τείχος τον Χριστό περιβαλλόμενον από πλήθος Αγίων, ο οποίος του δίδαξε την οδό που έπρεπε να ακολουθήσει για να αποκτήσει την σοφία και να αποφύγει την τιμωρία του Θεού. Μια λευκοντημένη μορφή εμφανίστηκε κατόπιν και τον κάλεσε να ακολουθήσει σε βουνό που βρισκόταν σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από την Αντιόχεια προς την κατεύθυνση της Ελευκίας, όπου πέρασε μερικές ημέρες συντροφιά με τα θηρία. Το παιδί ανακάλυψε εν συνεχεία ένα μονίδριο όπου την αδελφότητα καθοδηγούσε ο στυλίτης Ιωάννης, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί για την άφιξη του Σιμεών σε οπτασίες. Τον υποδέχθηκε με χαρά ως εκλεκτό του Θεού και τον έθεσε ευθύς υπό την καθοδήγησή του, έκθαμβος από τα σημάδια σοφίας και εγκρατείας του εξάχρονου αυτού παιδιού, που δεν δεχόταν να γευθεί τροφή παρά μόνο 3 στις 7 ημέρες. Στις αρχές ακόμη του βίου του στο μοναστήρι, ο Σιμεών επιτέλεσε το πρώτο θαύμα γιατρεύοντας έναν βοσκό, ο οποίος από φθόνο θέλησε να το σκοτώσει και για τιμωρία του έμεινε ξερό το δεξί του χέρι. Επιθυμώντας να μιμηθεί σε όλα το πνευματικό του πατέρα, αφού δοκιμάστηκε επαρκώς στην πρόθεσή του για έναν χρόνο, έβαλε να στήσουν σε μικρό ύψος έναν στήλο δίπλα στον στήλο του Ιωάννη και άρχισε έτσι σε ηλικία 7 ετών την άσκηση του στυλίτη, ενδυναμωμένος από ένα όραμα στο οποίο ο Χριστός του αποκάλυψε ότι η όρθια στάση πάνω σε μια στήλη θα ήταν γι' αυτόν παρόμοια με την σταύρωσή του και το μέσον να μιμηθεί το σωτηριώδες πάθος του. Λάμποντας όπως ο ήλιος, με μια καθόλα εισαγγελική βιωτή και πλήρες θείων χαρισμάτων, γράφει ο βιογράφος του, το παιδί αποστράφηκε πλήρως τα επίγεια και έστρεψε την ανάβαση της ψυχής του προς τον ουρανό. Πρόσθεται ακατάπαυστα
καινούριους μόχθους στον αγώνα του κατά της φύσης. Όταν ο Ιωάννης έψαλε 30 ψαλμούς κατά την νυχτερινή προσευχή του, ο Σιμεών έψαλε 50 ή 80. Αγρυπνούσε κάθε νύχτα, φτάνοντας στο σημείο να απαγγέλει όλο το ψαλτήριο και περνούσε την ημέρα δοξάζοντας τον Θεό, μένοντας ξένος προς κάθε τροφή. Η καταπώνησή του προκάλεσε μάλιστα τις μομφές του ηγουμένου που του είπε: «Δεν απομένει λοιπόν παρά να πάρεις ένα ξύφος και να καταστρέψεις τον εαυτό σου». Του καταλόγιζε επίσης ότι δεν άφηνε τους άλλους μοναχούς να αναπαυθούν με τις ακατάπαυστες ψαλμωδίες του και τον συμβούλευσε να αρκεστεί να τον μιμείται. Ο Σιμεών αποκρίθηκε στον γέροντά του χρησιμοποιώντας λόγια από τις γραφές ότι δίχως να καταδικάζει τους άλλους είχε ο ίδιος ανάγκη από τέτοια κακοπάθεια ώστε να μην αφήνει το νου του να βαραίνει από την πρόσδεσή του στην ύλη. Το παιδί Στυλίτης επεδείκνυε την φλόγα ενός δοκιμασμένου πολεμιστή στον αγώνα κατά των δαιμόνων, οι επιθέσεις των οποίων εναλλάσσονταν με ουράνιες οκτασίες που έρχονταν να το ενδυναμώσουν. Μεταξύ άλλων, αυτή ενός πατριάρχη που ήρθε να τον αλείψει με μύρο για να αποθεί τις προσβολές των δαιμόνων. Κάποτε μία τρομερή λέλαπα που προκάλεσε ο διάβολος πέταξε το κουβούκλιο του οσίου από τον στήλο. Αλλά το πρωί οι μοναχοί βρήκαν τον Σιμεών γερό πάνω στον στήλο του με το πρόσωπό του να λάμπει σαν άγγελος. Λίγο πριν ρίξει τα πρώτα δόντια του, το παιδί είχε ήδη αποκτήσει την εξουσία να ελευθερώνει τους δαιμονισμένους και να θεραπεύει. Προέτρεπε τους μοναχούς με την σοφία γέροντα να κυριαρχούν τα πάθη τους με την φυλακή των αισθήσεων και του νου και τους υπέδειξε μάλιστα έναν κανόνα κοινοβιακής ζωής βασισμένο στην Αγία Γραφή. Έλεγε: «Το καύχημα του μοναχού είναι η αδιάκοπη υμνολογία και η αδιάλειπτη προσευχή. Το καύχημα του μοναχού είναι η υπακοή, διότι με αυτήν ο Κύριος νίκησε τον θάνατο, γινόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Η φήμη του ασκητή και θαυματουργού σύντομα απλώθηκε στην περιοχή, προκαλώντας την επίσκεψη του Πατριάρχη Αντιοχίας Αγίου Εφραίμ, καθώς και εκείνη μεγάλου πλήθους ανθρώπων που συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία των δύο στυλιτών. Στις ασκήσεις και αυτοπροαίρετες στερήσεις στις οποίες υπέβαλε την σάρκα του, ο Σιμεών προσέθεσε την άμετρη αγάπη για τον πλησίον, έτσι ώστε όταν κάποιος παρουσιαζόταν στερούμενος τα αναγκαία ρούχα, έβγαζε και του έδινε τα δικά του, ακόμη και τον χειμώνα, και υπέφερε επί μήνες το κρύο, προστατευμένος μόνον από το θάλπος της Θείας Χάριτος. Επί έναν ολόκληρο χρόνο παρέμεινε ο κλαδόν, με αποτέλεσμα τα γόνατά του να κολλήσουν μεταξύ τους και οι μυροί και οι ιγνίες του να γαγκρενιάσουν αναδίδοντας δυσοδεία. Ανήσυχοι οι μοναχοί έφεραν έναν γιατρό, τον οποίο ο Σιμεών δεν δέχτηκε και θεραπεύθηκε μόνο μετά από θεία παρέμβαση. Εις ένδειξη ευχαριστίας προς τον Θεό παρέμεινε γονατιστός για πολλές ημέρες. Μια ημέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής,
Το Άγιο Πνεύμα επεφύτησε στον Άγιο και τον πλήρωσε θεία σοφίας και γνώσεως, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συνθέτει ομιλίες περί πνευματικής ζωής, προοριζόμενες για μοναχούς και λαϊκούς, σύμφωνα με τον ψαλμό «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Γινόμενος φωστήρ του Αγίου Πνεύματος σε ηλικία 13 ετών, αφού είχε περάσει 6 χρόνια πάνω στον στήλο του, επιθυμώντας να μιμηθεί τις ουράνιες αναβάσεις του ενδόξου προκατόχου του Σιμεών του παλαιού στυλίτου, έβαλε να υψώσουν έναν στήλο ύψους 12 μέτρων, κατά πολύ υψηλότερο εκείνου του πνευματικού πατέρα του, ο οποίος παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να δει πια το πρόσωπο του μαθητή του. Μόλις ο στήλος ετοιμάστηκε, τη στιγμή που ο Σιμεών ήταν έτοιμος να ανέβει, ήλθαν να τον επισκεφθούν στο μοναστήρι ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας και ο Επίσκοπος Σελευκίας και τον χειροτώνησαν διάκονο. Αυτό συνέβη κατά παρέκκληση των κανονικών διατάξεων όσον αφορά την ηλικία χειροτονίας, που ήταν το 25ο έτος, καθώς συνέβη και για άλλους Αγίους ακόμη και τα χρόνια εκείνα, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης. Κατόπιν τον συνόδευσαν εν πομπή με ύμνους και προσευχές έως τον στήλο, όπου έμελε να περάσει 8 χρόνια τεταμένος όλος προς τον ουρανό. Μετά τον θάνατο του πνευματικού πατέρα του, για τον οποίο είχε προειδοποιηθεί με θεία αποκάλυψη, η ευθύνη της αδελφότητος περιήλθε στον Σιμεών μέχρι το τέλος του βίου του. Δεν χαλάρωσε ωστόσο στο παραμικρό τους ασκητικούς αγώνες του και δεν άφησε τις μέρημνες της ηγουμενίας να τον περισπάσουν από την αδιάλειπτο προσευχή του. Τον αντίον ανέλαβε καινούργιες και σκληρότερες ασκήσεις. Έγκλειστος σε κουβούκλιο από δέρμα, δίχως φως και αερισμό, έστηκε προσευχόμενος από την δύση του ηλίου έως την αυγή και κρεμασμένος από το αριστερό χέρι, χτυπούσε το στήθος του με το δεξί, βρέχοντας με τα δάκρυά του τα τρίχινα ενδύματά του. Έψαλε ολόκληρο το ψαλτήριο, συνοδευόμενος από αγγελικές φωνές, κατόπιν απήγγελε το βιβλίο της Σοφίας και το Ευαγγέλιο και τελείωνε τις προσευχές του το ξημέρωμα για να αναπαυθεί λιγάκι, αφού εθυμίαζε τον τόπο δίχως να χρειάζεται να ανάψει το θυμιατήριο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στερηθεί παντελώς τον ύπνο επί 30 ημέρες και νύχτες, παρακαλώντας τον Θεό να τον απαλλάξει από την τυραννία αυτή της φύσεως. Στο τέλος όμως της περιόδου αυτής, μία φωνή ουρανόθεν τον πρόσταξε: «Πρέπει να κοιμηθείς για λίγο». Η πρόοδός του αυτή στην ανάτασή του προς τον Θεό διπλασίασε τις επιθέσεις εκ μέρους των δαιμόνων, οι οποίοι πάσχιζαν να τον γκρεμίσουν από τον στήλο του. Αλλά ο Όσιος, με την βοήθεια τριών αγγέλων, τους αποθούσε στεναρά. Ο Θεός τότε του έδειξε ακόμη πιο περίλαμπρα την εύνοιά του, με οράματα και θαύματα, ακόμη και με την ανάσταση ενός νεκρού. Τέλος δε εμφανίστηκε ο Χριστός για να του χορηγήσει την εξουσία να εκδιώκει κάθε ακάθαρτο πνεύμα. Τότε οι άγγελοι αποσύρθηκαν για να αφήσουν τον Όσιο μόνο ως οικονόμου της Θείας Χάριτος, προς όφελος του πλήθους των ασθενών
και δαιμονιζομένων που προσέτρεχαν σε αυτόν για να οικετεύσουν την ίασή τους. Ο Σιμεών ενεργούσε σε όλα όπως ο Κύριος κατά τον επίγειο βίο του. Έδιωχνε με την φωνή του τους δαίμονες. Αποκαθιστούσε, διόρθωνε, οικοδομούσε τις ψυχές και τα σώματα, έτσι ώστε διαμέσου αυτού να βασιλεύει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων. Θεράπευε τους ασθενείς, είτε με τον λόγο, είτε με την επίθεση των χειρών, είτε με την ράβδο του από κλαδί αμυγδαλιάς, είτε με το άγγιγμα της παρυφής των ενδυμάτων του, είτε με την απλή επαφή με την σκόνη ή το λάδι που είχε ευλογήσει, ακόμη και με τον λίχνο που άναβαν οι άνθρωποι προς τιμήν του ή την απλή επίκληση του ονόματός του. Και αυτή η μέρα, 24 Μαΐου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, μελετίου του Στρατιλάτου και τον Συναυτό, Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου και των 12 Τριβούνων, γυναικών τριών, Μαρκιανής Παλαδίας και Σουσάνης, Νηπίων δύο, Κυριακού και Χριστιανού και του λοιπού πλήθους των συναυτής μαρτυρισάντων 1011 και 208. Δεύτερος αιώνας, Γαλατία. Ο στρατηγός Μελέτιος διοικούσε τον ρωμαϊκό στρατό που είχε στρατοπεδεύσει στις Τάβες της Γαλατίας κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αντωνίνου, δεύτερος αιώνας. Διαπιστώνοντας την ευλάβειά του και φοβούμενοι τον εκμηδενισμό της εξουσίας τους, οι δαίμονες που κατοικούσαν στα είδωλα της περιοχής πήραν τη μορφή σκύλων για να επιτεθούν στους χριστιανούς. Παίρνοντας μαζί του στρατιώτες που συμμερίζονταν την πίστη του και με την βοήθεια αγγέλων, ο Μελέτιος θανάτουσε τα ζώα και κομματιάζοντάς τα εξεδίωξε τους δαίμονες. Μετέβη κατόπιν στον ειδωλολατρικό ναό και με την προσευχή του έκανε σκόνη τα αγάλματα των θεών. Οι γενναίοι ομολογητές συνελήφθησαν με διαταγή του διοικητή Μαξιμίνου, που είχε έλθει από την Αίγυπτο για να εξαναγκάσει τους χριστιανούς να θυσιάσουν στους θεούς. Αφού τους εράβδισαν, τρύπησαν τους αστραγάλους τους με καρφιά, εκείνοι όμως παρέμειναν ανέσθητοι στον πόνο, γιατί η ψυχή τους ήταν όλοι στραμμένοι στον Κύριο και στα αγαθά που επαγγέλλεται στους πιστούς μάρτυρές του. Εν συνεχεία έσκισαν βαθιά τα πλευρά τους με σιδερένια άγκιστρα και χάραξαν με τσεκούρια στο μέτωπό τους το σημείο του Σταυρού. Αφού υπέμειναν και άλλα πολλά βασανιστήρια υπό την σκέπη της Θείας Χάριτος, ο Άγιος Μελέτιος έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου κρεμαστής από ένα πεύκο, ενώ οι συναθλητές του Στέφανος και Ιωάννης αποκεφαλίστηκαν. Ο Σεραπείων, ο φύλακάς τους, καταγόμενος από την Αίγυπτο, που είχε μεταστραφεί βλέποντας την προστασία που ο Θεός χορηγούσε στους μάρτυρες, βαπτίστηκε από τον επίσκοπο της πόλης, παραδόθηκε στους βασανιστές και κατόπιν αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Καλλίνικο, έναν μάγο που μεταστράφηκε κι αυτός, διεπιστώνοντας ότι τα μάγια του ήταν ατελέσφορα κατά των χριστιανών. Οι άλλοι συναθλητές του Μελετίου, τριβούνοι, αξιωματικοί και άνθρωποι υψηλόβαθμοι,
πέθαναν στην πυρά. Τα ονόματά τους ήταν Φαύστος, Φίστος, Μάρκελος, Θεόδωρος, Μελέτιος, Σέργιος, Μαρκελίνος, Φίλιξ, Φωτεινός, Θεοδωρίσκος, Μερκούριος, Δίδυμος. Οι γυναίκες του Στεφάνου, του Ιωάννου και του Σεραπείωνα, Σουσάνη, Μαρκιανή και Παλαδία, παραδόθηκαν και αυτές ανελαίητα στα βασανιστήρια μαζί με τα βρέφη τους Κυριακό και Χριστιανό. Όταν ο διοικητής ρώτησε τα δύο νήπια ποιος είναι Θεός μεγαλύτερος, ο Ζεύς ή ο Χριστός, εκείνα ψέλισαν «Ο Χριστός» και κατόπιν αποκεφαλίστηκαν. Διηγούνται ότι οι Δήμοι, συνειδητοποιώντας έντρομοι την πράξη τους, πέθαναν παρευθείς. Σημείωσης. Το Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιον αναφέρει 252 αξιωματικούς και στρατιώτες, τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Συνοψίσαμε εδώ την μνήμη του Συναξαρίου Κωνσταντινουπόλεως, συνοπτική εκδοχή του λατινικού μαρτυρίου τους. Τι αυτή η μέρα, 24 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Νικήτα του Στυλίτου, του εν Πέρε Γιασλάβλ, 12ος αιώνας, Ρωσία. Κατά την νεότητά του στο Πέρε Γιασλάβλ Ζαλέσκι, ο Όσιος Νικήτας ήταν φοροεισπράκτορας για λογαριασμό του ηγεμόνους Ντολγκορούκη. Ήταν βίαιος και έκανε μεγάλο κακό κατά

σε όλη την Ρωσία. Και αυτή η μέρα, 24η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Γαβριήλ, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. 12ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Γαβριήλ ήταν αδελφός του Αγίου Ιωάννη, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Συμμετείχε στην ανέγερση της μονής του Ευαγγελισμού που ίδρυσε ο αδελφός του στο νησί Μιάκινο, όπου και έλαβε το μοναχικό σχήμα και από Γρηγόριος ονομάστηκε Γαβριήλ. Όταν ο Ιωάννης παραιτήθηκε από το αξίωμά του για να προετοιμαστεί στην ησυχία και την προσευχή για την κοίμησή του, όρισε διάδοχό του τον αδελφό του Γαβριήλ, ο οποίος ενθρονίστηκε αρχιεπίσκοπος το 1187. Κατά την διάρκεια μιας λιτανίας του Τιμίου Σταυρού ξέσπασε βίαιη καταιγίδα και ένας κεραυνός έπεσε στον καθεδρικό ναό που ήταν από ξύλο. Με την προστασία του Θεού όμως και την προσευχή του Αγίου Ιεράρχου δεν τραυματίστηκε κανείς και η Εκκλησία έμεινε θαυματουργικώς άθικτη. Αφού καθοδήγησε εν σοφία το πνευματικό του πίμνιο, ο Άγιος Γαβριήλ εκοιμήθη εν ειρήνη στις 24 Μαΐου του 1193. Τα κείμια λείψανά του βρίσκονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Νόβγκοροντ. Τι αυτή η μέρα, 24η Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βικεντίου του εν Λερίνο, 5ος αιώνας, Γαλλία. Καταγόμενος πιθανώς από την Βόρεια Γαλατία, ο Όσιος Βικέντιος κατήχε σημαντικά αξιώματα στον κόσμο. Μπόρεσε όμως να ελευθερωθεί εγκαίρως από την μάταιη τούτη τυραννία και αποσύρθηκε στη μονή του Λερίνου που είχε ιδρυθεί λίγο πριν από τον Άγιο Ονοράτο. Επιδόθηκε εκεί στην ησυχία, στην ενδελεχή μελέτη των γραφών και των Αγίων Πατέρων και διέπρεψε τόσο για τις γνώσεις και την ευολωτία του όσο και για την αγιότητά του. Περί το 434, λίγο μετά την σύνοδο της Εφέσου, συναισθανόμενος τον επικείμενο θάνατό του, συνέταξε ένα υπόμνημα στο οποίο εκθέτει με συντομία τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διακρίνεται η αληθινή πίστη από όλες τις αιρέσεις. Αυτοί συνοψίζονται στην εξής διατύπωση: να θεωρείται αλήθεια της πίστεως αυτό που πίστευαν πάντα όλοι και παντού. Στο έργο αυτό περιγράφει επίσης με τρόπο θαυμαστό την παράδοση της Εκκλησίας όχι ως ένα σύνολο παγιωμένων διατυπώσεων αλλά ως ένα ζωντανό σώμα που αυξάνει και αναπτύσσεται παραμένοντας εν τούτης το ίδιο. Το έργο αυτό γνώρισε σημαντική επιτυχία στην Δύση και παραμένει έως σήμερα ένας από τους ασφαλέστερους οδηγούς της Ορθοδόξου πίστεως. Από Ορθόδοξη σκοπιά, η ερμηνεία αυτή της παραδόσεως δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την ιδέα της εξέλιξης του δόγματος όπως αυτή διατυπώθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης στην Πρώτη Βατικανή Σύνοδο 1871. Πρόκειται απλώς για παραλλαγές της αυτής πίστεως

σε συνάρτηση με τις ιστορικές συνθήκες. Η Εκκλησία, όντας το πλήρωμα του τα πάντα πληρούντος, συμπεριλαμβάνει επίσης την ιστορία, την οποία προσανατολίζει προς το τέλος της εν Χριστώ. Ο Άγιος Βικέντιος τελείωσε ειρηνικά τον βίο του στο μοναστήρι και εκοιμήθη εν Χριστώ λίγο πριν από το 450.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην οίκια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν επί Μεγάλου Κωνσταντίνου για να εξασφαλίσουν την ορθόδοξη διατύπωση των δογμάτων της πίστεως και να διασφαλίσουν την ενότητα της Εκκλησίας που είχε απειληθεί από τη φοβερά αίρεση του Αρίου. Επομένως, κατάλληλο ευαγγελικό ανάγνωσμα για τη σημερινή Κυριακή αποτελεί η περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου που περιλαμβάνει την αρχιερατική προσευχή του Ιησού Χριστού λίγο πρωτού πάθους. Η σύνοδο συνήλθε κατά πρόσκληση του Αγίου Ενδόξου και Θεοστέπτου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και έλαβαν μέρος αυτοί μεγάλες και φωτισμένες προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο οποίος μάλιστα ράπησε τον Άριο για τις βλάσιμες δοξασίες του, ο Άγιος Πυρίδωνος Επίσκοπος Τριμηθούντος, που επιτέλεσε και το γνωστό θαύμα με το κεραμίδι, και άλλοι πολλοί ακόμη Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ποιος όμως ήταν ο λόγος που συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος? Ήταν ένας μεγάλος αιρεσιάρχης, ο Άριος, που με τις αιρετικές δοξασίες του δημιούργησε για πολλά χρόνια μεγάλη σύγχυση στους κόλπους της Εκκλησίας. Τι ακριβώς δίδασκε ο Άριος? Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας δηλαδή, δεν είναι ομοούσιος με το Θεό Πατέρα και επομένως δεν είναι αληθινός Θεός, αλλά κτίσμα και δημιούργημα του Θεού Πατέρα. Έτσι συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και οι 318 πατέρες που συμμετείχαν σε αυτήν διατράνωσαν με θεόπνευστο τρόπο την αλήθεια της θεολογίας της Εκκλησίας μας, δηλαδή το πλήρες της θεότητας του Χριστού. Αφού καταδίκασαν οριστικά τις δοξασίες και τις λαστιμίες του Αρίου, παρέδωσαν τα βασικά άρθρα του Συμβόλου της Ορθοδόξου Πίστεως, σύμφωνα με τα οποία ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός αληθινός και ομοούσιος με το Θεό Πατέρα. Έχει δηλαδή την ίδια ουσία και φύση με το Θεό Πατέρα και επομένως την ίδια δόξα, εξουσία, κυριότητα και όλα τα υπόλοιπα θεοπρεπή ιδιώματα της Θείας Φύσεως. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, που σήμερα η Εκκλησία μας επέλεξε να ακούσουμε για Ευαγγέλιο ένα απόσπασμα από την καλούμενη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που ουσιαστικά τα λόγια αυτής της προσευχής δεν είναι τίποτε άλλο από την αλήθεια που διατράνωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ποια είναι η αλήθεια αυτή που τονίζει και το σημερινό Ευαγγέλιο? Ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Ακούστε τι λέει σήμερα ο ίδιος ο Χριστός μας απευθυνόμενος στο Θεό Πατέρα. «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Έτσι του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που τους εμπιστεύθηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνον αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό». Αυτή την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου, που δίδαξαν και επικύρωσαν συνοδικά οι σημερινοί εορταζόμενοι Άγιοι Πατέρες, μας καλεί, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας να πιστεύουμε και να ομολογούμε και εμείς καθημερινά στη ζωή μας. Άλλωστε η πίστη σε αυτή την αλήθεια κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Χριστού μας είναι που θα μας προσφέρει την αιώνια ζωή. Το σημερινό όμως Ευαγγέλιο θέτει ευρύτερα ενώπιό μας και το σπουδαιότερο θέμα της προσευχής. Επειδή όσα έπραξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τα έπραξε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, είναι της αυτού ίχνεν συνακολουθήσουμε. Γι' αυτό και η προσευχή του που ακούσαμε σήμερα και την οποία απέθυνε ως άνθρωπος θεάνθρωπος προς το Θεό Πατέρα του, αποτελεί τύπο και παράδειγμα τέλειο, το οποίο καλούμαστε κατά δύναμη και κατά αναλογία να ακολουθήσουμε.
σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας, διδασκαλία που πηγάζει από το επικής παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση, αλλά και την προσωπική των Αγίων μας πνευματική εμπειρία, τέσσερα πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία της προσευχής μας. Πρώτα η δοξολογία του Θεού, ύστερα η ευχαριστία Του για όλες τις γνωστές και άγνωστες εμάς ευεργεσίες Του, κατόπιν η εξομολόγηση των αμαρτιών μας και τέλος η δέησή μας, δηλαδή η αίτηση για όσα χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη για την επίγεια ζωή μας και τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Η προσευχή